αναφέρει για τα γεγονότα της ενώσεως της Δωδεκανήσου με τη μητέρα Ελλάδα τα εξής. Η φιλόστοργος μέρημνα της Μητρός Εκκλησίας μας συνεκίνησε βαθύτατα και με ψυχή πλήρη ευγνωμοσύνης ευλογήσαμε το Άγιο Όνομα του Ουρανίου Πατρός, ο οποίος εμνήσθη ημών εν τη απείρω αυτού αγάπη. Ο λαός της Δωδεκανήσου ηξιώθη με τα μακραίωνα δουλεία και ορφανία να αποκτήσει τον καλόν ποιμένα, τον οποίον με τα πόνου επόθη εν ημέρες θλίψεως. Ο Σεβασμιότατος επιθυμώ να περιοδεύσει δασνήσους, διαναφέρει σε αυτά στο μήνυμα της στοργής της Μητρός Εκκλησίας και της Γλυκίας Πατρίδος, επεσκέφθηκε την ίσον Πάτμον, εις την οποίαν επανήλθε κατά την εορτήν του ηγαπημένου μαθητού Ιωάννου, λαμπρίνας την ιεράν πανήγυριν δια της παρουσίας του. Εν την πατρική αυτού μερίμνη, επεσκέφθη μεταξύ των άλλων μονών και το ιερών ημών κοινόβιων την 24η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 1946, εορτήν της εις Αποστόλου Θέκλης, ιερουργήσας εις των πτωχών ναίσκων του θερινού παραρτήματός μας Χριστός και εκφωνήσας συγκινητικών λόγων περί αποστολικής δράσεως, ευχηθείς όπως η αδελφότης ημών εργαστεί ομοίως. Ιδιαίτερος επίνεσε τους κόπους και την πίστη του γέροντος ημών Αμφιλοχίου στην εξάσκηση των εκκλησιαστικών του καθηκόντων κατά τα σημέρας της δουλείας και των πειρασμών. Ο Σεβασμιότατος ενδιαφέρθη πατρικότατα για την πνευματική οικογένεια του γέροντος, υποσχεθείς ότι θέλει ενεργήσει παρά της Πατριαρχίης για την αναγνώριση του κοινοβίου μας και ονόμασε την αδελφότητα «Μοναστική αδελφότητα της Μητρός του Ηγαπημένου». Ευμενός δε έγραψεν υπέρ της αδελφότητος εις το Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως. Καθήκον μου θεωρώ να αναφέρω εν τέλει τη μετέρα Θεοτάτη Παναγιώτητη ότι ο εκ των αδελφών της Ιεράς Μονής Πανοσιότατος Ιερομόναχος Αμφιλόχιος Μακρής, αφού οι κατακτητές αφύρπασαν το αξίωμα της Ηγουμενίας, ή να παραδώσω σε αυτό εις το υπ' αυτών προστατευόμενων και προβληματιστέντα ιερομόναχων επιφάνειων, ανήρ εγνωσμένης αρετής και πνευματικότητος, συν τη μακρά και θεαρέστο εν τη ιερά μονή διακονία αυτού, η δία μερίμνη και μόχθης πολλής, ίδρυσεν εν Πάτμο το γυναικείον κοινόβιον του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Είναι ένα απόσπασμα της εκθέσεως του Πατριαρχικού Εξάρχου προς την αυτού Θεία Παναγιώτητα. Και συνεχίζει. «Η εν λόγω ιερά μονή προόριστε να παράσχει τη Εκκλησία στελέχη γυναικεία μοναχικός κατηρτισμένα εν πάση εις επιτυχή ιεραποστολικήν διακονίαν. Τούτης προστίθημη ευχαρίστως και την πληροφορίαν ότι κατηδίαν διαπίστωσιν ο εν λόγω πνευματικός, μεγάλος υπό των αδελφών της μονής αυτού αγαπόμενος και τιμόμενος, μεγάλου απολαμβάνει σεβασμού και εκτιμήσεως πανταχού και είναι γνωστός και αγαπητός εν παντί το δωδεκανησίο λαό, ώστις με τα χαράς ήθελε να ακούσει την υπό της ημετέρας Θεοτάτης Παναγιώτητος απονομήν αυτό ευαρεσκίας πατριαρχικής και εκκλησιαστικού επένου, εφείς επί πολλά συναπτά έτη εμόχθησεν υπέρ της αναβιώσεως εν Πάτμο και της πέριξ του υγιούς μοναστικού πνεύματος και της πνευματικής αναγεννήσεως του λαού». Ο γέροντας Αμφιλόχιος, το κέντρο του βάρους, το ρίπτει εις την πλουσίαν πνευματική τροφοδοσία των μοναζουσών του και το πληρέστερον καταρτισμόν αυτών εις την μοναχικήν πολιτείαν. Δεν αγνοεί όμως και τας ανάγκας της Εκκλησίας και του έθνους, ώστε εις κρισίμου στιγμάς και αυτάστας μοναχάς να επιστρατεύσει για την πλήρωση των επιβαλλομένων αναγκών εις έργα κοινωνικής αλληλεγγύης και ευπηίας, δια των οποίων βοηθείται ο πλησίον, ο θεμέλιος κατά τους πατέρες της ερήμου και ευαρεστείται ο Θεός. Η απελευθέρωση της Δωδεκανήσου ανοίγει νέαν περίοδον κοινωνικής δράσεως και χριστιανικής ιεραποστολής. Με την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου με την μητέρα Ελλάδα, τον Μάρτιο του 1947, η στρατιωτική διοίκηση Δωδεκανήσου υπό τον στρατιωτικόν διοικητή Περικλή Ιωαννίδη παρέλαβε τα φιλανθρωπικά ιδρύματα της Ρόδου, δηλαδή των νοσοκομείων, των βρεφοκομείων ορφανοτροφείων Θηλαίων και των ορφανοτροφείων Αρένων από Ιταλίδας μοναχάς. Ο αντινάβαρχος Ιωαννίδης, ακρεφνής πατριώτης, είχε να αντιληφθεί ότι οι Ιταλίδες μοναχέ του ορφανοτροφείου Θηλαίων σχεδόν κάθε εβδομάδα απέστελαν αρκετά κορίτσια Ελληνόπουλα στην Ιταλία, δια να μην περιέλθουν εις τα σχήρας της ελληνικής κυβερνήσεως.
Τότε ζήτησε την βοήθεια του Αγίου Ρόδου Μακαριστού Τιμοθέου, των ιατρών Νικολάου και Λαζάρου Τηλιακού και παιδιάτρου Γεωργίου Περδικάκη, δια να εξεύρουν μοναχάς Ορθοδόξους, όπως παραλάβωση τα εναπομείναντα 75 ορφανά, τα οποία ήσαν φανατισμένα και ειρνούντο να πλησιάσουν το προσωπικό του Ιδρύματος. Οι ως άνω του υπέδειξαν την Ιεράν Μονή Ευαγγελισμού Πάτμου. Έτσι, τον Ιούνιο προσεκλήθη ο Γέροντας από την στρατιωτική διοίκηση να έλθει στην Ρόδον, οπότε τον παρεκάλεσαν να διαθέσει ένα κλιμάκιο αδελφών για να παραλάβει το βρεφοκομείο από το οποίο είχαν αποχωρήσει ήδη Ιταλίδες μοναχέ. Ο αείδημος γέροντας με περισσή περίσκεψη και κατόπιν προσευχής απέστειλε την μακαριστήν ηγουμένην ευστοχίαν μοναχήν με δύο μοναχάς διδασκαλίσας, Εμέλιαν και Φιλοθέην, την νοσοκόμον Θέκλαν μοναχήν, την Ράπτιαν Μακρίναν μοναχήν και οικοκυράν Μαγδαληνίν μοναχήν δια να αναλάβουσι την διοργάνωση του Ιδρύματος. Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιο τον γέροντα όπως αφηγείται τα πράγματα εις το προσωπικό του ημερολόγιον. Κατόπιν εξελέγει Μητροπολίτης Ρόδου, ο πρώην Αυστραλίας Τιμόθεος Ευαγγελίδης, ώστις εν συνεννοήσει μετά του στρατιωτικού διοικητού Δωδεκανήσου Αντιναβάρχου Ιωαννίδου, με προσεκάλεσεν εις την Ρόδον, αμφότεροι δε με παρεκάλεσαν όπως μέρος της αδελφότητος της μητρός του Ιγαπημένου, αναλάβει το ορφανοτροφείο Θηλαίων, το οποίο ευρίσκεται εις τας χείρας των Ιταλίδων Καλογραιών. Εγώ αν και εγνώριζον ότι εμοναχέης ανολίγε, επίστην ακούσας ότι η κατάσταση των ορφανών ήταν αξιολύπητος, θα δε βρέφει καθεκά στην απέθνισκον. Αμέσως ανεχώρησα εκρόδου και μετέβηνε στην Ίσοκο, εν θα ευρίσκεται η Αγία καθηγουμένη της αδελφότητος μητρός ηγαπημένου ευστοχία μοναχή μετά της αδελφής Μακρίνας επισκεφθήσεις της μητέρας αυτής ή της Ισθένη. Κατά τη συνάντησή μας ανεκκίνωσα εις αυτήν την παράκληση της αποφάσεως της στρατιωτικής διοικήσεως και της Μητροπόλεως Ρόδου, αυτή δε αναλυγιζομένη τας πολλάς και μεγάλας ευθύνας μιας διάφτης εργασίας, με τα βία συγκατετέθη και ανεχώρησε δια Ρόδων, συνοδευομένη από την αδελφή Μακρίνα μοναχή και την δόκιμον Εκατερίνην Φωλιά. Εν Ίσοκο συνεχίσα το ταξίδιόν μου, έφτασα εις Κάλυμνον και συνήντησα την δόκιμον Ερασμία Νικολαίδου, η οποία βρίσκεται εκεί προς συνάντηση των γονέων της, τους οποίους λόγω του πολέμου δεν είχε ήδη επί αρκετά έτη. Η ανακοίνωση του παρουσιαστέντος ζητήματος του ορφανοτροφείου Θηλαίων Ρόδου ελείπησεν υπερβολικά την αδελφήν, διότι δεν ήθελε να απομακρυνθεί από το ιερόν κοινόβιο του Ευαγγελισμού. Υπακούουσα όμως εις τις παρακλήσεις μου, ανεχώρησε και αυτή δια Ρόδων προς συνάντηση της Αγίας Καθηγουμένης. Τι ούτω τρόπος η αδελφό της εν το προσώπο των ηρημένων αδελφών ανέλαβε το ορφανοτροφείο Θηλαίων Ρόδου, ευρισκόμενον εις μεγάλην ακαταστασίαν. Εδέ οι Ιταλίδες μοναχέ με πολλήν κόπον παρέδωσαν τα παιδιά και το οίκημα. Οι αδελφέ εντός ολίγου χρονικού διαστήματος διοργάνωσαν τόσο το βρεφοκομείο όσο και το ορφανοτροφείο με την μεγάλη των δραστηριότητα, αυτοθυσία, επιμέλεια, εργατικότητα, αφοσίωση, στοργή και περιποίηση προς τα ορφανά ως πραγματικέ μητέρες. Ο στρατιωτικός διοικητής Δωδεκανήσου Αντινάβαρχος Περικλής Ιωαννίδης έδειξε πολύ ενδιαφέρον για τα ορφανά. Επειδή δε το οίκημα όπου εστεγάζοντο δεν ήταν κατάλληλο, ο ίδιος εφρόντισε και παρεχωρήθη μεγαλύτερων κτίριων το άλλοτε Ιταλικών Εκπαιδευτήριων Θηλαίων Ρόδου, εις το οποίο έδωσε το όνομα Ορφανοτροφείων και Βρεφοκομείων Βασιλόπες Μαρία, εις μνήμη της συζύγου αυτού πριγκιπίσης Μαρίας. Το νέο κτίριο εβοήθησε μεγάλους τας αδελφάς εις την τελειωτέραν λειτουργία του βρεφοκομείου και ορφανοτροφείου και του ιδρυθέντος εν αρχή μονοταξίου δημοτικού σχολείου, όπερεν συνεχεία προήχθη εις διτάξιον, τριτάξιον και τετρατάξιον με διδασκαλίσας, αδελφάς, τας μοναχάς Εμέλιαν και Φιλοθέην, εις τας οποίας συν το χρόνο προσετέθησαν και έτεροι δύο δόκιμοι, η Καλλιόπη Χαϊδεμένου εκ Πάτμου και η Δέσποινα Κουκούλογλου εκ Μακεδονίας. Παραλλήλως, ελειτουργήσαν οικοτροφείων Θηλαίων, εις το οποίο εστεγάστησαν μαθήτρια του γυμνασίου και σπουδάστρια της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι σήμερον. Η προϊσταμένη του ορφανοτροφείου Ευστοχία Μοναχή, γνωστή εισάπασαν την κοινωνία της Ρόδου δια την σύνεση και δραστηριότητά της,
διοργάνωσε αρτίως την λειτουργία του Ιδρύματος όπερτη ανετέθη, ενώ συγχρόνως διοργάνωσε και αξιόλογων χριστιανικήν δράσην δια της ιδρύσεως κατηχητικών σχολείων, συγκεντρώσεων κυριών και δεσποινίδων, ως και διαφόρων θρησκευτικών εκδηλώσεων και εμπράκτου φιλανθρωπίας. Η αυτή προϊσταμένη δεν εγκατέλειπε τα καθήκοντά της ως ηγουμένης του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού, αλλά δια των συχνών επισκέψεών της εις Πάτμον, ενθαρρύνητας αδελφάς μοναχάς, φροντίζουσα διόλαστας πνευματικάς και υλικάς ανάγκας αυτών, διαδέτης αντιπροσώπου της τοπικής προϊσταμένης, επικοινωνεί και ενημερώνεται δια κάθε ζήτημα, δίδουσα τας δεούσας συμβουλάς και κατευθύνσεις. Άπασε δε αδελφέ της μητρός του ηγαπημένου, τόσον της Ρόδου όσον και της Πάτμου, σέβονται και αγαπούν αυτήν ως μητέρα πραγματικήν και φιλόστοργων. Των ιεραποστολικών ζήλων, την φλόγα της χριστιανικής αγάπης των εθνικών παλμών και την φιλοπατρίαν μεθόν Ιωσιωτάτη γερόντισα και περί αυτήν αδελφέ απεδίθησαν εις το φιλάνθρωπον έργων της περιθάλψεως των ορφανών, απηχεί η κατάληξη των λόγων της κατά τα εγγένεια του Ιερού Καθιδρύματος. Δια την πολυσύνθετον αυτήν εργασίαν, δια την οποίαν υποβαλόμεθα εις υπερβολικούς κόπους, με το να είμεθα τόσον ολίγοι αδελφέ, έχουμε ανάγκη της αγάπης και της υποστηρίξεως όλων ημών, ώστε όλοι ομού συνεργαζόμενοι δια το αγαπητόν τούτο ίδρυμα, να το αναδείξομεν δημιουργούντες εντός αυτού μια ατμόσφαιρα πνευματικής ανωτερότητος και ελληνικής ιδέας, συμβάλλοντες εις κοινωνίαν αληθώς χριστιανικήν και ελληνοπρεπή, οπότε θα προσθέσομεν και εμείς κάτι εις το σύνολον δια μιαν Ελλάδα καινούρια λουσμένη εις το φως του Χριστού. Το πατρικό ενδιαφέρον του γέροντος Αμφιλοχίου δια τα ορφανά της Ρόδου είναι πολύ μεγάλο. Προσοχή στα παιδιά. Με καρδία και γλώσσα χρυσοστομική συμβουλεύει τας μοναχάς πώς να συμπεριφέρονται εις τα ορφανά. Μπορείς να δίνεις αγάπη. Είσαι υποχρεωμένη γι' αυτό. Ζητάει το ορφανό πατέρα να βρει. Δεν έχει πατέρα. Ζητάει μάνα. Δεν έχει μάνα. Ζητάει αδελφή. Δεν έχει αδελφή. Γι' αυτό ζητάει αγάπη πραγματική. Εσύ πρέπει να αντικαταστήσεις όλα τα αγαπητά πρόσωπα του ορφανού παιδιού. Ας προσέξουμε, ό,τι και αν κάνουμε, μα και στο ελάχιστο παιδάκι, το κάνουμε σε εκείνον. Σου δίνω μια εντολή ως συμβουλή, να προσέχεις περισσότερο τα παιδιά. Μην πληγώνεις κανένα. Μέσα του κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Αυτά που σου λέγουν πολλές φορές, τους τα λέει ο άγγελός τους. Βλέπεις, ο Χριστός ποτέ δεν αγκάλιασε τη μητέρα του. Τα παιδιά όμως τα πήρε στην αγκαλιά του και τα ευλόγησε. Ο Σάκης δε, επνευματικές του απασχολήσεις το επιτρέπουν, τα επισκέπτεται, τα εξομολογεί, τα ποδηγετεί. Όμως και μακράν από αυτά ευρισκόμενος, δεν πάβει να τα σκέπτεται, να προσεύχεται γι' αυτά και με νοσταλγία να τους γράφει. Ενδεικτικώς καταχωρούμε απόσπασμα ενός γράμματός του, το οποίο γέρον πλέον, ολίγα χρόνια πρώτης μακαρίας κοιμήσεώς του από το ησυχαστήριο της Πάτμου, αποστέλει προς αυτά. «Αγαπημένα πνευματικά μου παιδιά, χαίρετε εν Κυρίω. Σας σκέπτομαι συνεχώς και προσεύχομαι θερμός για σας, καθώς και για όλα τα παιδιά μας που είναι στο ορφανοτροφείο, για την προϊσταμένη αδελφήν Εμέλεια και για όλες τας αδελφάς μεγάλας και μικράς που διαρκώς αγωνίζονται τον καλόν αγώνα της αγάπης και της χριστιανικής φιλανθρωπίας. Αγαπημένα μου παιδιά, δεν μπορείτε να αντιληφθείτε πόση αγάπη αισθάνθηκα ευρισκόμενος μαζί σας και πόσο θερμά παρακαλώ τον Χριστόν μας για σας να σας φωτίζει και να σας οδηγεί σε άγιες γραμμές για να αξιωθείτε με αναμένες λαμπάδες να υποδεχθείτε τον ουράνιο νυμφίο Χριστό και να εισέλθετε εις τον ουράνιο αυτού νυμφώνα. Η ζωή μας πολύ γρήγορα θα περάσει και γι' αυτό ας προσπαθήσουμε να εργαστούμε για να μπορέσουμε με καθαρά και πνευματικά φορέματα να εισέλθουμε εις το ουράνιον παλάτι της Βασιλείας του Χριστού και νυμφίου των ψυχών ημών. Έχετε πάντοτε την αδελφική αγάπη, τη θερμή προσευχή, την αγία υπακοή και την αυταπάρνηση που είναι η πραγματική αγία ζωή των μαρτύρων. Όταν ο Θεός μας αξιώσει να το στολιστόμεν με αυτάς τας αρετάς, θα έχομεν ελευθέραν την είσοδον εις την επουράνιον βασιλείαν του Χριστού. Ο πνευματικός σας πατέρας, Αμφιλόχιος Μακρύς Ιερομόναχος,
εν Πάτμο τη 14η Δεκεμβρίου 1966. Σχετικώς με την προσφορά της Διευθυνούσης Ευστοχίας Γούναρη εις την εύρυθμον και λίαν αποδοτική λειτουργία του Ευαγούς Καθιδρύματος, καθώς και τους αγλαούς καρπούς του, θα δώσουμε και πάλι τον λόγο εις την άμεσον συνεργάτηδα αυτή και διάδοχον εις το έργον αδελφήν Εμέλιαν. Γράφει η αδελφή Εμέλια: «Η μακαριστή ηγουμένη Ευστοχία με την χαρακτηρίζουσα αυτήν δραστηριότητα και αγάπη διοργάνωσε το Ίδρυμα τόσον καλώς, ώστε να αποσπάσει την εκτίμηση και εμπιστοσύνη της στρατιωτικής διοικήσεως και του ροδιακού λαού και να τύχει της απονομής του βραβείου της Ακαδημίας, ότι φιλοστόργος της αγωγής και της παιδείας των ορφανών και νηπίων ευστόχως επιμελείται. Η αρχή υπήρξε πολύ δύσκολος, διότι τα Ελληνόπουλά μας τα είχαν φανατίσει οι Ιταλίδες μοναχέ εναντίον των Ελλήνων, των οποίων τα ανδραγαθήματα του Ελληνοϊταλικού πολέμου είχαν συκοφαντήσει ως σκληράς και από ανθρώπους ενεργείας, δια δε των Ορθόδοξων μοναχισμών είχαν διηγηθεί τας πλέον κακοήθης συκοφαντίας. Η παρουσία όμως του σεβαστού μας γέροντος Αμφιλοχίου και η αγάπη και αφοσίωση των μοναχών για το στοργικό ενδιαφέρον του στρατιωτικού διοικητού εβοήθησαν τα παιδιά μας πολύ σύντομα να αισθανθούν την αγάπη και στοργή της μητέρας Ελλάδας και να φοιτήσουν εις το ελληνικό σχολείο με πολύ καλά αποτελέσματα. Εξ αυτών αρκετέ εμορφώθησαν και φοίτησαν στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου, εις το Πανεπιστήμιο Αθηνών και εις άλλα σχολάς. Άλλε εξεπαιδεύθησαν εις τα εργαστήρια του Ιδρύματος, το ράψιμο, την πλεκτομηχανή, το κέντημα μηχανής χειρός. Εκτελούσε αληθινά αριστουργήματα, τα οποία απέσπασαν το βραβείο της Πανελληνίου Εκθέσεως Εργοχείρων. Σήμερον πολλοί υπάλληλοι του Ιδρύματος προέρχονται εκ των τροφίμων αυτού, οι οποίοι μιμούμενε το παράδειγμα των αδελφών εργάζονται εις το πλευρόν των, με αυταπάρνηση και αφοσίωση. Άνω των 100 τροφίμων του Ιδρύματος υπανδρεύθησαν εις νήσους Ρόδων, Κο, Αθήνας, Αυστραλίαν, Αμερικήν, Γερμανίαν και δημιούργησαν καλάς χριστιανικάς οικογενείας. Εδιαμένους σε εις Ρόδων αποστέλουν τα παιδιά των εις των υπηαγωγείων και δημοτικών του Ιδρύματος. Εις το εξωτερικό διαμένουσε εκδηλώνουν τα αισθήματά των με την θερμήν αλληλογραφία και διάφορα δώρα των εξακολουθούσε να έχουν επαφάς και ευγνωμοσύνη προς το Ίδρυμα το οποίον τα σεγαλούχησεν. Η Ιερά Μητρόπολης Ρόδου παρακολουθούσε το επιτελούμενο έργο του Ιδρύματος, του οποίου πρόεδρος επί 30 συναπτά έτη διετέρεσεν ο Μητροπολίτης Ρόδου Σπυρίδων, ανέθεσεν στην αδελφότητα το κατηχητικό έργο. Κατηχητικά σχολεία, κύκλους κυριών και δεσποινίδων, συγκεντρώσεις και άλλα. Ο Σάφτος διέθεσε και ευσεβή ιερέα εξομολόγων εις τον αίδριον του Ιδρύματος, το οποίον χάρισε στην ευσέβεια του εφημερίου και την κατανικτική χοροδία των μοναχών και τροφίμων του Ιδρύματος, συγκεντρώνει πλήθος ευσεβούς εκκλησιάσματος. Τίουτο τρόπο, στο κέντρο παιδικής μερίμνης Ρόδου, Ορφανοτροφείο Θηλαίων, δια της προστασίας της Αγίας Ειρήνης και των ευχών του μακαριστού γέροντος Αμφιλοχίου Μακρύ και της μακαριστής ηγουμένης ημών Ευστοχίας Μοναχής, οι οποίοι ενάλωσαν τον βίο των δια την πνευματική αναγέννηση της Δωδεκανήσου, κατέστη το πνευματικό κέντρο της Ρόδου, το μοναδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου. Αξία μνήας είναι επίσης η επίσημος μαρτυρία του Προέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας κυρίου Πουλίτσα, ο οποίος χαρακτηρίζει το έργο του εν Ρόδο Ευαγού Ιδρύματος, καθώς και την πολύτιμη προσφορά των αδελφών και εξαίρει την θρησκευτική και κοινωνική δράση του γέροντος Αμφιλοχίου. Πάνω σιολογιότατε, ζωηρά και ευάρεστος Λίαν παραμένει μια ανάμνηση στις ευτυχούς προσωπικής γνωριμίας της ημετέρας Πάνω Σιολογιότητος, την έξοχον ηθικοθρησκευτική και κοινωνική δράση της οποίας και πρώτερον είχαν πληροφορηθεί και κατά την αυτόθηκε εις άλλας νήσους επίσκεψήν μου, πάνι ευχαρίστος και αυτός διεπίστωσα. Τεκμήριον ταύτης θρανών πρόκειται η υποπάσαν έποψη να αρίστη λειτουργία του εν Ρόδο Ευαγεστά του Ιδρύματος του Ορφανοτροφείου Θηλαίων υπό τη διεύθυνση και εποπτείαν των εκ της ημετέρας μονής προελθουσών οσιωτάτων αδελφών Ευστοχίας και Εμελίας. Ευτυχίζα να επισκεφθώ τούτο λεπτομερώς και μετά προσοχής, εθαύμασα την εν αυτό κρατούσαν απόλυτον τάξην και άμεμπτον καθαριότητα, μάλιστα δε την φιλοστοργοτάτην και μητρικήν περίθαλψην και επιμελεστάτην ανατροφήν αυτών.
ως και δημοσία εδήλωσα ότι ούτων ίδρυμα ούτως λαμπρός διευθυνόμενων και λειτουργούν περιποιεί αληθή τιμή εις των ελληνικών και χριστιανικών πολιτισμών. Η τιμή δε αυτή οφείλεται εις τας μνημονευθήσας οσιωτάτας αδελφάς και τας συνεργάτιδας αυτών και εις ημάς των εμπνευστήν και καθοδηγητήν αυτών. Όσοι εξ ημών έτυχεν εγκύτερον πώς να παρακολουθώμεν την λειτουργία των εντάφθα φιλανθρωπικών και ιδία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, έχουμε συναισθανθεί και διαπιστώσει την ανάγκη της ηθικής επικουρίας και ενισχύσεως αυτών δια της στοργής και αφοσιώσεως μοναχών αδελφών. Έχουσον τη αυτήν κλίσιν και ικανότητα, έτινες μόνε καταλήλως μορφούμενε θα ειδύναντο να αφιερωθώσει ολοψύχως εις το δυσχεραίες και λεπτών έργων της περιθάλψεως και παραμυθίας των Πασχόντων και των επιδεών αυτής προσώπων, όπερ βεβαίως δεν δύναται να εκπληρωθεί υπό τον ως βιοποριστικόν επάγγελμα ασκουσών τούτο. Χαίρο υπερβαλλόντος ότι ο ερός ούτω σκοπός συνάλλησης παραπλησίες είχεν ήδη εφελκίσει την προσοχήν και τον ενδιαφέρον ημών και έχετε ήδη χωρίσει στην πραγματοποίηση αυτού. Δέομαι δε του Κυρίου ημών να φωτίζει και ενισχύει ημάς και τα σκαλά συνεργάτηδας ημών εις την ευόδοση του ιερού σκοπού, όσον ένεστι πληρέστερον και ευρύτερον όπως βραθύντερον ενισχύσετε και το καθημάς φιλανθρωπικών νοσηλευτικών ίδρυμα των νοσοκομείων του Αντικαρκινικού Ινστιτούτου. Λόγιος Αρχιμανδρίτης και μετέπειτα Ιεράρχης της Ελλαδικής Εκκλησίας, ο αποκαβάλλος Μητροπολίτης Περιστερίου Αλέξανδρος Καντώνης, επιστέλων εις τον Γέροντα χαράσιτας κάτωθι ευστόχους και αξίες παρατηρήσεως γραμμάς. Το έργο σας είναι κοινωνικών, τόσων αρχαίων όσων και πολύ σύγχρονων. Η σημερινή αντίληψη της χριστιανικής δράσεως είναι τι αυτή να εργαζόμεθα εν το κόσμο και να μην είμεθα εκ του κόσμου.

0: Ως καλός κηπουρός θέλω να καλλιεργήσει ένα τέλειον κήπον, ο οποίος θα του αποδώσει ωρίμους και ευχήμους καρπούς, προσπαθεί προηγουμένως να δημιουργήσει ένα καλό φυτώριο. Καθόμοιον τρόπον και ο γέροντας Αμφιλόχιος, φυτοκόμος της αρετής και ζηλωτής των καλών έργων, προκειμένου να υλοποιήσει θεία συνάρση το σχέδιο της δημιουργίας μοναχικής ιεραποστολικής αδελφότητος, όπως εσυνήθιζε να την ονομάζει, αρχίζει το έργο του από τον νέον, ως από άλλο πνευματικό φυτώριο. «Ουχ ημείς με εξελέξαστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς και έθηκα ημάς ή να ημείς υπάγετε και καρπών φέρετε». Ευαγγέλιον κατά Ιωάννου 15 κεφάλαιο 16 στίχος. Τούτους λοιπόν κατόπιν πολλής προσευχής, δια της γλυκίας και ηλαράς μορφής του, τους ελκύει με τους μελιρίτους λόγους του, ιδία δε εν τη ενασκήση του σωστικού μυστηρίου της Θείας Μετανοίας και Ιεράς Εξομολογήσεως. Οι περισσότεροι εξ αυτών υπήρξαν μαθητές της Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής. Ούτε οι νέοι ελκυσθέντες εκ της έγκλης και ακτινοβολίας της εξαγιασμένης προσωπικότητός του και εμπιστευόμενοι στην αγιότητά του, την έφεσιν και των πόθων τους, όπως αφιερωθούν εις τον Κύριον και δια του μοναχισμού διακονήσουν την Αγίαν Εκκλησίαν, καταρτίζονται υπό την εμπνευσμένη υποδηγεσία του δια της θείας διδαχής, του Αγίου Παραδείγματός του, της θείας λατρείας και μυστηριακής ζωής. Όσοι δε εξ αυτών είχαν την επιθυμία και τον ζήλον να εξακολουθήσουν την σπουδήν της ιεράς επιστήμης, τους έστελε με συστάσεις του εις τα θεολογικά σχολά της Χάλκης, των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης και εις άλλας ορθοδόξους θεολογικά σχολάς. Ένα από τα ιδιάζοντα γνωρίσματα της προσωπικότητος του γέροντος Αμφιλοχίου ήταν και η έφεσης προς την μάθησιν. Υπήρξε φιλομαθής και επιμελής, ένθερμος υποστηρικτής της παιδείας και ιδία της ιεράς επιστήμης της θεολογίας. Λόγω όμως δυσκόλων εθνικών συνθήκων, μόνον εις το σχολαρχείον ιδινήθη να φοιτήσει. Δεν ευμύρισε να νοτέρας κατά κόσμων παιδείας, είχεν όμως εξ απαλώνων ήχων λάβει την κατά θεόν μόρφωσιν της ευσεβίας. Δια δε της φιλομαθίας και επιμελίας, εντρυφών νύκτα και ημέραν εις τα ιερά βιβλία της πλουσιωτάτης βιβλιοθήκης της Μονής, κατόρθωσε να καλύψει το κενόν της μη φοιτήσεως εις ανωτέρα σχολή, κατά τρόπο συστηματικό και ολοκληρωμένο. Δεν υστέρησεν ούτε εις μέθοδον ούτε εις την λογοτεχνική πλοκήν του λόγου, ως το μαρτυρούν αξιόλογα κειμενά του. Η μετριοφροσύνη του τον κάμνει να έχει μικράν ιδέα για τον εαυτόν του όσον αφορά τας γνώσεις αφενός και αφετέρου θέλει να παράσχει στους νέους κίνητρα φιλομαθίας και επιμελίας. Δι' αυτό και γράφει σχετικός προς πνευματικών του τέκνο. Αγαπητέ μου, η τελευταία επιστολή σου με συνεκίνησε πολύ και δεν μπορώ να εκφράσω σαφώς τα σκέψεις, την χαράν και τον ενθουσιασμό μου επάνω εις αυτό το χαρτί. Διότι ένεκα της σκλαβιάς της τουρκοϊταλικής δεν κατόρθωσα να εκμάθω την μητρική μου γλώσσα ανεπιστημονικός. Και γι' αυτό θα αφήσω την καρδία μου να σου εκφραστεί γραπτό σήμερον, όπως τα παλαιότερα χρόνια οι αγράμματοι πατέρες από το ελληνικό χωριό έγραφαν στα παιδιά τους που σπούδαζαν εις τας Αθήνας ή το εξωτερικό. Παρόλη την εκτίμησή του προς τα γράμματα, δεν παραλείπει ο γέροντας Αμφιλόχιος να κάνει σαφή διάκριση και διαστολή του πολυμαθούς από του γνωστικού και συνετού. Δυστυχώς, γράφει, οι άνθρωποι των γραμμάτων πολλές φορές είναι οι πιο ανόητοι. Και εννοεί ακριβώς την έλλειψη της φρονήσεως και συνέσεως του φόβου του Θεού, ο οποίος κατά την Θείαν Γραφήν είναι αρχή σοφίας. Προς νέων άλλων, χριστιανικών αρχών, θεράποντα της φιλανθρώπου επιστήμης της ιατρικής και κάμνοντα μεταπτυχιακά σπουδάσεις στο εξωτερικό, εις μίαν επιστολήν του προς αυτόν εξαίρει αφενός την ακαιρεότητα του χαρακτήρος του, αφετέρου δε του συνιστά να λάβει ανώτερα μαθήματα από τον μεγάλον καθηγητήν, τον Κύριον Ιησού Χριστόν και την Αγίαν του πίστην.
1: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής, 1889-1970. Μητροπολίτη Βερατίου Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνος.

0: τα δικαιώματά σου καπελαφόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δέουκ εγκατέλειποντας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώση μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλήτω, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμυψην. Παρανόμους σε μίσσα, τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακαιριεψάτω μου πάσα νομία. Λίδρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξάσι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. μακράν από

0: αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου που εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και διε την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνιψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και παρθένα ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς ημάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβε ότι εσύ Θεοτό και η ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη συνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμασις όσων με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήσθητε, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαλάν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις θεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
1: Η ελπίζ μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμούσης μου, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
4: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Εντιδεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
4: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
4: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων,
4: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
4: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
4: αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
4: αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
1: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
3: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι και σήμερα τα ομιλήματα στην Πειραιακή Εκκλησία. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ηχοφροντίζει ο Άγγελος Παπάς, τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα συνεχίσουμε και σήμερα με το περιοδικό Πειραιακή Εκκλησία, ένα παλιό τεύχος ωστόσο, 264 Νοέμβριο του 2014, περί ασθενείας το αφιέρωμα τότε. Μπορείτε να το βρείτε στο τηλέφωνο του περιοδικού 4621 440, 210 4621 440.

Να ξεκινήσουμε με ένα κείμενο εκτός του αφιερώματος, σχετικό όμως με αυτό, όπως θα αντιληφθείτε αμέσως διαβάζοντας τον τίτλο, που είναι «Ο δικός μας πόνος και η θλίψη του Χριστού του Πατρός Ιωάννου Μπρεκ». Στην επιστολή του προς τη χριστιανική κοινότητα των Κολασσών, ο Απόστολος Παύλος κάνει μια εκπληκτική και εκ πρώτης όψεως περίεργη διαβεβαίωση. «Νιν δε χαίρω εν της παθήμασή μου, υπερημών, και αντανάπληρω τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν της σαρκή μου, υπέρ του σώματος αυτού ο εστιν η Εκκλησία». Με ποια έννοια μπορεί ο Απόστολος να συμπληρώσει, να αναπληρώσει τις ελλείψεις των παθημάτων του Χριστού? Από την πρώτη πατερική περίοδο μέχρι σήμερα, οι σχολιαστές της Αγίας Γραφής υπογραμμίζουν το γεγονός ότι το λυτρωτικό έργο του Χριστού, το έργο δια του οποίου ο αντάρτης άνθρωπος συμφιλιώθηκε με το Θεό, επιτεύχθηκε εξ ολοκλήρου δια του πάθους του Χριστού, δια της οδύνης και του σταυρικού του θανάτου. Ο πρώτος και κυριότερος λόγος για τον οποίον ο προαιώνιος Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού από τη Ναζαρέτ ήταν για να πάθει, να πεθάνει και να αναστηθεί εκ του τάφου ως νικητής του θανάτου. Μέσα από αυτή τη μοναδική και αποφασιστική σημασίας πράξη κατέλυσε την ισχύ του θανάτου και μαζί με αυτήν τη δύναμη της αμαρτίας και της φθοράς, ελευθερώνοντας έτσι για μας το δρόμο που οδηγεί στην αιώνια κοινωνία με το Θεό Πατέρα. Όπως είναι ξεκάθαρο για τον Απόστολο Παύλο, αλλά και για όλη την Αγία Γραφή, αυτό το σωτήριο έργο της καταλλαγής είναι πλήρες, χωρίς την παραμικρή έλλειψη. Ό,τι ήταν απαραίτητο για τη σωτηρία μας, εκπληρώθηκε από τον Χριστό. Τι μπορεί να σημαίνει λοιπόν ο λόγος του Αποστόλου, ότι αναπληρώνει τις ελλείψεις των θλίψεων του Χριστού? Η απάντηση βρίσκεται στο γεγονός ότι ο Απόστολος κατανοεί την Εκκλησία ως σώμα του Χριστού. Σε προηγούμενες επιστολές του, για παράδειγμα την προς Κορινθίους, αναφερόμενος στις τοπικές χριστιανικές κοινότητες, χρησιμοποιεί την εικόνα ενός σώματος με πολλά μέλη. Στους Κολασσαίους το μέλημά του είναι να τονίσει περισσότερο την εξουσία του Χριστού επί του σύμπαντος κόσμου, όπως και επί του ζωντανού οργανισμού που είναι η Εκκλησία. Σύσσωμος με το Χριστό δια του βαπτίσματος, ο χριστιανός ζει σε στενή κοινωνία μαζί του. Τόσο στενή, ώστε ο Χριστός όντως κατοικεί στον πιστό. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός», βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος. Τα παθήματα που ο Απόστολος υποφέρει για το σύνολο του σώματος αποτελούν έτσι μέρος των παθημάτων του Χριστού, λόγω του συνδέσμου που τον ενώνει με εκείνον που είναι η κεφαλή του σώματος. Ωστόσο το ερώτημα παραμένει. Με ποια έννοια οι θλίψεις του Αποστόλου Παύλου αναπληρώνουν τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού? Όπως πολύ συχνά συμβαίνει στην πίστη μας, είναι ανάγκη να συνδυάσουμε δύο αλήθειες που μοιάζουν ασυμβίβαστες ή ακόμα και αντιφατικές. Μπορούμε να περιγράψουμε αυτή την αντιπαράθεση ως αντινομία, μια αλήθεια που αψηφά την ανθρώπινη λογική. Αφενός βεβαιώνουμε ότι μόνο ο Χριστός ικανοποιεί τον νόμο, υφίσταται τη σταύρωση και ανίσταται εκ των νεκρών, ώστε να ελευθερώσει εμάς από τη δουλεία του θανάτου. Το πάθος του είναι πλήρες, τέλειο και ολόκληρο. Δεν υστερεί σε τίποτε και δεν υπάρχει απολύτως τίποτε που μπορούμε να προσθέσουμε σε αυτό. Τίποτα που να μπορούμε ή να χρειάζεται να κάνουμε για να ολοκληρώσουμε ό,τι ο ίδιος έχει ήδη ολοκληρώσει. Όμως, στα χρόνια της Εκκλησίας του Χριστού, από τη σύστασή της μέχρι σήμερα, και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τα μέλη του σώματος του Χριστού πρέπει να φέρουν τις δικές τους θλίψεις,
έτσι ώστε το Ευαγγέλιο να μπορεί να κηρύσσεται και η μαρτυρία του να απλωθεί σε όλο τον κόσμο. Η θλίψη είναι απαραίτητη και αναπόφευκτη. Λόγω της αμοιβαίας εγκατοικήσεως των πιστών και του Κυρίου τους, οι θλίψεις και οι δοκιμασίες αποτελούν μέρος των δικών του παθημάτων για τη σωτηρία του κόσμου. Για άλλη μια φορά, πρέπει να πούμε ότι αυτές με καμία έννοια δεν συμπληρώνουν το έργο της λυτρώσεως, το ρόλο δηλαδή του Χριστού. Αυτό είναι δικό του και μόνο δικό του. Ωστόσο, μας ζητείτε, φίλοι ακροατές, να κατεργαζόμεθα την σωτηρία μας με τα φόβου και τρόμου, λειτουργώντας ως ζωντανοί μάρτυρες του Ευαγγελίου της σωτηρίας. Σε ένα κόσμο εχθρικό και πεπτοκότα, αυτή η μαρτυρία αναπόφευκτα περιλαμβάνει θλίψεις. Είναι τόσο φανερή η διωγμή των χριστιανών στην Ασία, στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι προσωπικές δοκιμασίες που τόσοι από μας έχουν να σηκώσουν. Το σωστικό έργο του Χριστού είναι ολοκληρωμένο. Ωστόσο, η κοινωνία μας με Αυτόν περιλαμβάνει αναγκαία και αναπόφευκτα και δικές μας θλίψεις για χάρη Του και για το όνομά Του. Αυτή η αλήθεια έχει σημαντικές συνέπειες για τον καθένα μας και ιδιαίτερα για όσους υποφέρουν από όξη χρόνιο πόνο, σωματικό, ψυχικό ή πνευματικό. Χρόνια τώρα διατηρώ τηλεφωνική επικοινωνία με γυναίκες που παρασύρθηκαν σε σατανικές λατρείες ή εκτέθηκαν ως παιδιά σε βαριά σεξουαλική κακοποίηση. Πριν από λίγες μέρες μιλούσα με έναν άνδρα που σε όλη του τη ζωή υπέφερε από τον πειρασμό να αυτοκτονήσει και ένας από τους λόγους ήταν ότι ο πατέρας του ήταν ένας βίαιος αλκοολικός που απειλούσε το παιδί του και το χτυπούσε όταν δεν ήταν όπως έπρεπε. Ένας στενός φίλος δίνει για χρόνια τη δική του μάχη με μια ανίατη και θανάσιμη ασθένεια που τον έχει εξουθενώσει. Όλοι αυτοί και αμέτρητοι άλλοι σηκώνουν δοκιμασίες που είναι πέρα από τη λογική μας. Η κάθε τους μέρα είναι ένας αγώνας επιβίωσης και είναι κατανοητό το ότι συχνά νιώθουν ότι ο Θεός τους έχει ξεχάσει και εγκαταλείψει. Ωστόσο, καθένας τους είναι μέλος του σώματος του Χριστού και καθένας τους λαχταρά να ζήσει τη βαθιά κοινωνία μαζί του. Ο πιο σκληρός τους αγώνας είναι να αποθέτουν καθημερινά τον πόνο τους στα χέρια του Χριστού με την ακλόνητη πεποίθηση ότι οι θλίψεις τους αληθινά μπορούν και όντως μετέχουν στη συνεχιζόμενη θλίψη του εσταυρωμένου Κυρίου τους. Ίσως δεν θα μπορέσουμε ποτέ να το διατυπώσουμε με τρόπο θεολογικά πιστικό και ικανοποιητικό, αλλά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στους Κολοσσαείς φαίνεται να απευθύνονται με σαφήνεια και συμπάθεια σε όλους τους αθώους που υποφέρουν, ανθρώπους που δεν έχουν την παραμικρή ευθύνη για την αγωνία και το άγχος που τόσο βαθιά χαράζει την καθημερινή τους ύπαρξη. Στο βαθμό που παίρνουν αυτή την οδύνη και την προσφέρουν στο Χριστό, σφίγγοντας τα δόντια, αλλά με πίστη και αγάπη, μπορούν να είναι βέβαιοι ότι εκείνος την αναδέχεται, την ευλογεί και τη χρησιμοποιεί στο συνεχιζόμενο έργο του για τη σωτηρία του κόσμου. Τα παθήματά τους μετέχουν του δικού του πάθους. Κατά ένα μυστικό, αλλά πολύ πραγματικό τρόπο μοιράζονται το σταυρό του. Και κατά ένα εξίσου μυστικό τρόπο, ο δικός τους πόνος είναι απαραίτητος για να αναπληρώσει το υστέρημα των δικών του θλίψεων. Αυτό που λείπει λοιπόν από τις θλίψεις του δεν είναι τίποτε άλλο παρά το μαρτύριο των Αγίων, το προσωπικό μας μαρτύριο. Αυτό αληθεύει τουλάχιστον στο βαθμό που αποδεχόμαστε ο καθένας τη δική του θλίψη, όχι με αντίδραση και πικρία, αλλά με θάρρος, υπομονή και τη σταθερή πεποίθηση ότι αυτό που υποφέρει ο καθένας μας έχει ένα σκοπό, έναν υπέρτατο σκοπό που κάποια μέρα θα φανερωθεί. Είναι ο σκοπός που ο Απόστολος Παύλος περιγράφει σε μια άλλη επιστολή του, ότι ημίν εχαρίστη το υπερ Χριστού,
ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν. Όταν κάποια μέρα το νόημα του πόνου αποκαλυφθεί, θα δούμε ότι αυτό που έλειπε από τα παθήματα του Χριστού ήταν ακριβώς η δική μας συμμετοχή σε αυτά. Αυτή η συμμετοχή σημαίνει ότι σηκώνουμε στους ώμους μας φαινομενικά άδικες και ανεξήγητες δοκιμασίες και αγωνίες, με υπομονή, θάρρος και άπειρη εμπιστοσύνη, με επίγνωση ότι οι θλίψεις μας μπορούν και όντως συμπληρώνουν τις δικές του, για να ζήσουμε εμείς και για να ζήσει ο κόσμος.

Πήραγε η Εκκλησία τεύχος 264 Νοέμβριο του 2014, ένα αφιέρωμα περί ασθενείας με πολύ ενδιαφέροντα κείμενα. Ένα ακόμη θα διαβάσουμε, νόσος και θεραπεία στην Ορθόδοξη Θεολογία, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννου Ζιζιούλα. Πώς εννοεί η Ορθόδοξη Θεολογία και πώς πρέπει να αντιλαμβάνεται η Εκκλησία τη νόσο και τη θεραπεία, αν και όχι με σχήματα και έννοιες ιδεοκρατικές, φυσιοκρατικές ή ψυχολογικοχριστικές. Στην προσπάθεια να δώσουμε κάποια απάντηση στο ερώτημα αυτό, ας δανειστούμε από την πατερική θεολογία τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές. Πρώτον, η νόσος, η κάθε μορφής νόσος, αποτελεί συνέπεια της πτώσεως του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι η αρρώστια συνδέεται με την αμαρτία και όχι με την ανθρώπινη φύση. Δεν είναι φυσικό συνεπώς να αρρωσταίνει ο άνθρωπος, αλλά αφύσικο, παραφύσιν. Αυτό εκ πρώτης όψεως φαίνεται να μας οδηγεί στη θέση που ονομάσαμε πιο πάνω φυσιοκρατική ή ιδεοκρατική. Θεραπεία και ίαση, στην περίπτωση αυτή, φαίνεται να σημαίνουν συμμόρφωση προς τη φύση. Εν τούτης, ορισμένες διευκρινήσεις μας φέρνουν μακριά από κάθε φυσιοκρατική αντίληψη. Η φύση του ανθρώπου καθ' αυτή, επειδή προέρχεται από το μηδέν, είναι τρεπτή, δηλαδή ρέπει προς τη φθορά και το θάνατο και συνεπώς προς την αρρώστια. Αλλά η ίδια φύση μπορεί επίσης να υπερβεί τη ροπή αυτή, όχι με δυνάμεις εγγενείς σε αυτήν, αλλά αν ενωθεί με τον άφθαρτο και αιώνιο Θεό. Η υπέρβαση αυτή της εγγενούς στην ανθρώπινη φύση τρεπτότητας και φθοράς έχει δοθεί στον άνθρωπο ως λόγος, ως τελικός προορισμός, του οποίου η πραγμάτωση ανατέθηκε στην ελευθερία του ανθρώπου ως προσώπου. Ο πρώτος άνθρωπος, ως ελεύθερο πρόσωπο, κλήθηκε να κατευθύνει τη φύση είτε προς τον ίδιο τον εαυτό της, είτε προς το πέραν του εαυτού της, το Θεό. Η ελεύθερη επιλογή του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ, υπήρξε η πρώτη από αυτές τις δύο, τροπή της φύσεως προς τον εαυτό της, και έτσι η νόσος από δυνατότητα φυσική έγινε πραγματικότητα φυσική. Δεν είναι πλέον δυνατόν να μην νοσεί η ανθρώπινη φύση. Η νόσος έγινε φαινόμενο φυσικό εντός εισαγωγικών, όχι όμως γιατί αυτό ήταν αναπόφευκτο, αλλά γιατί εκεί οδήγησε τα πράγματα η ανθρώπινη ελευθερία. Οι συνέπειες αυτής της θέσεως για τη θεραπεία θα φανούν, ελπίζουμε, πιο κάτω. Δεύτερον, όπως η αμαρτία, έτσι και η νόσος έχουν πια καταστεί γενική και παγκόσμια πραγματικότητα, την οποία δεν μπορεί να άρει η ανθρώπινη ελευθερία, παρά το γεγονός ότι σε αυτήν οφείλεται η εμφάνιση και εδραίωσή της. Και τούτο γιατί με το θάνατο, που μπήκε στην ύπαρξη και από απλή φυσική δυνατότητα έγινε και αυτός φυσική πραγματικότητα, κατατμήθηκε η ανθρώπινη φύση και δεν φέρεται στο σύνολό της, στην καθολικότητά της, από κάθε πρόσωπο. Έτσι η προσωπική ελευθερία ενός ανθρώπου δεν επηρεάζει την ανθρώπινη φύση στο σύνολό της. Νοσούν και πεθαίνουν συνεπώς όχι μόνο οι αμαρτωλοί, αλλά και οι άγιοι. Τρίτον, η τελική και αληθινή θεραπεία ως πλήρης εξάλληψη της νόσου είναι αδύνατη και ακατόρθωτη για την ανθρώπινη φύση αλλά και την ανθρώπινη ελευθερία. Η φθορά και η θνητότητα κληροδοτούνται βιολογικά από γενεά σε γενεά και μαζί τους η νόσος. Για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος, πιστεύουμε στη θεολογία, χρειάζεται έξωθεν επέμβαση. Μια επέμβαση που πραγματοποιείται για μας στο πρόσωπο του Χριστού, στον οποίο η ένωση της ανθρώπινης με τη Θεία Φύση, που αποτελούσε την κλίση και τον προορισμό του πρώτου ανθρώπου, πραγματοποιείται χωρίς το πέρασμα από τη βιολογική γέννηση που διαιωνίζει τη φθορά και το θάνατο, πράγμα αδύνατο για κάθε μεταπτωτικό άνθρωπο. Ο
Χριστός είναι ο μόνος αληθινά υγιής άνθρωπος. Όχι γιατί είναι και Θεός. Στο Θεό δεν έχουν εφαρμογή οι έννοιες του υγιούς ή του ασθενούς, αλλά διότι η ανθρώπινη φύση του, απαλλαγμένη από την κληρονομημένη φθαρτότητα και διαρκώς ενωμένη εκούσια και ελεύθερα, χάρη στην υποστατική, δηλαδή την προσωπική ένωση με το Θεό, υπερβαίνει τη φθορά και το θάνατο. Καμιά θεραπεία, συνεπώς, ως αληθινή και ριζική εξάλληψη της νόσου, δεν είναι νοητή εκτός Χριστού. Η θεραπεία είναι δυνατή μόνο ως ενσωμάτωση στο Χριστό, τον μόνο αληθινά υγιή άνθρωπο. Δεν είναι χωρίς σημασία το ότι για την Εκκλησία το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας έχει τόσο κεντρική σημασία για τη θεραπεία, και δεν αρκεί ποτέ η ασκητική προσπάθεια της ανθρώπινης ελευθερίας για να θεραπευτεί κανείς. Τέταρτον, παρά τα αυτά, η ανθρώπινη ελευθερία παραμένει κλειδί για την ορθή κατανόηση τόσο της έννοιας της νόσου, όσο και της θεραπείας. Αφού η νόσος πέρασε στην ύπαρξη μέσα από την ανθρώπινη ελευθερία, και η θεραπεία και η ίαση δεν μπορεί παρά να περάσει από την ίδια πύλη. Το μυστικό αυτό το γνώριζαν πολύ καλά οι ασκητικοί πατέρες της Εκκλησίας και γι' αυτό έδωσαν τόση βαρύτητα στην άσκηση της ανθρώπινης ελευθερίας ως απελευθέρωσης από τα πάθη. Στο σημείο αυτό, ιδιαίτερα σημαντικά, είναι όσα μας προσφέρει ο Άγιος Μάξιμος.

θεραπευτικά αξιώματα του Αγίου Μαξίμου. Η πεμπτουσία της νοσηρότητας για τον Άγιο Μάξιμο βρίσκεται στη φιλαυτία. Η φιλαυτία, φίλοι ακροατές, δεν είναι απλά ένα πάθος. Είναι η γενεσιουργός αιτία όλων των παθών. Θέλεις να ελευθερωθείς από τα πάθη? Αποτείναξε τη μητέρα των παθών, τη φιλαυτία. Όπως αναλύει ο Φώτιος, πιστά τη σκέψη του Μαξίμου, η φιλαυτία που αντικατέστησε την αγάπη προς το Θεό, γέννησε την ειδονή. Αλλά επειδή η ειδονή ήταν ανάμεικτη με την οδύνη, ενεπλάκει ο άνθρωπος σε μια ατέρμονα και απέλπιδα προσπάθεια να κρατήσει την ειδονή και να αποβάλει την οδύνη. Από την αγωνιώδη αυτή προσπάθεια γεννήθηκε ο όχλος των παθών και επεξηγεί ο Φώτιος τη σκέψη του Μαξίμου. Ιον, ημέν της εν φιλαυτία ειδονής αποποιούμεθα, γενόμεν την γαστριμαργίαν, την υπερηφανίαν, την φιλαργυρίαν και όσα των τυχόντα τρόπων πορίζει ειδονήν. Είδε την εν φιλαυτία φεύγομεν οδύνην, γενόμεν των θυμών, των φθόνων, το μίσος, την απόγνωσιν και όσα άλλα της ειδινούσης εστέρητε διαθέσεως. Εκδέ της αμφίν μίξεως τίκτεται η υπόκρισης, η κολακία, ο δόλος και απλώς όσα άλλα μοχθηρά είδη της μεικτής εστί πανουργίας επινοήματα. Με άλλα λόγια, αν αποποιηθούμε την ειδονή, διατηρώντας όμως τη φιλαυτία, προκαλούμε τη γαστριμαργία, την υπερηφάνεια, τη φιλαργυρία και όλα όσα κατά οποιονδήποτε τρόπο παρέχουν ειδονή, αν δε αποποιηθούμε και αποφύγουμε την οδύνη, πάλι διατηρώντας τη φιλαυτία, προξενούμε το θυμό, το φθόνο, το μίσος, την απόγνωση και όλα όσα εμπεριέχουν στέρηση της ειδονής. Αν πάλι αναμίξουμε και τα δύο και τα αποφύγουμε, δηλαδή τόσο την ειδονή όσο και την οδύνη, διατηρώντας πάντοτε τη φιλαυτία, πέφτουμε στην υποκρισία, την κολακία, το δόλο κλπ. Τα συμπεράσματα είναι σημαντικά. Α. Η θεραπεία από τα πάθη δεν επιτυγχάνεται με την πάλη απευθείας κατά των συγκεκριμένων παθών. Αντίθετα, όπως είδαμε στο χωρίο που μόλις διάβασα, επειδή το όλο πρόβλημα της ψυχικής αρρώστιας γεννάται από τη στέρηση της ειδονής, σε συνδυασμό πάντοτε με τη φιλαυτία, όσο περισσότερη στέρηση προκαλούμε, τόσο πιο πολλά πάθη γεννούμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για να θεραπευθούμε από τα πάθη, πρέπει να επιτρέπουμε τα πάθη να υπάρχουν και να λειτουργούν? Ασφαλώς όχι. Αλλά σημαίνει ότι εφόσον χρόνο διαρκεί η φιλαυτία, η εκοπή των συγκεκριμένων παθών είναι όχι μόνο ανέφικτη, αλλά και όταν επιτευχθεί επικίνδυνη, γιατί με τη στέρηση της ειδονής, την οποία συνεπάγεται, γεννά άλλα πάθη. Έτσι συμβαίνει συχνά, όσοι απαλλάσσονται από σαρκικά πάθη να αναπτύσσουν το πάθος της φιλαργυρίας ή της υπερηφανίας κλπ. Και εδώ που τα λέμε, φίλοι ακροατές, αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλούς χριστιανούς, δεν προσέχουν δηλαδή τη φιλαργυρία ή την υπερηφάνεια, αρκεί μόνο να έχουν απαλλαχθεί χοντρικά τουλάχιστον από σαρκικά πάθη. Μπορεί όμως να έχουν πολλά πολλά λεφτά στην τράπεζα ή 5 σπίτια και πάει λέγοντας. Δεν πρόκειται συνεπώς για θεραπεία όταν εξαλείφονται συγκεκριμένα πάθη. Η μόνη θεραπεία βρίσκεται στην εξάλειψη της φιλαυτίας, που είναι η ρίζα όλων αυτών των παθών. Β. Επειδή η οδύνη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ειδονής στη μεταπτωτική κατάσταση του ανθρώπου, αποτελεί εσφαλμένη αντίληψη περί ασθενείας, αυτή που ονομάσαμε πιο πάνω χρηστική αναλγητική προσέγγιση και που φαίνεται να επικρατεί στη σύγχρονη φιλοσοφία της ιατρικής. Η οδύνη
δεν εξαλείφεται με την απάλληψή της, αλλά με την αποδοχή της. Η θεραπεία έρχεται με την πρόσκληση της οδύνης και την εμπειρία της. Συμβαίνει βέβαια πολλές φορές η οδύνη να είναι δυσβάσταχτη και η εμπειρία της εξοντοτική. Γι' αυτό κάθε θεραπευτική αγωγή θα πρέπει να προσαρμόζεται στην ανθεκτικότητα του ασθενούς, οικονομία δηλαδή, αλλά με κανένα τρόπο δεν πρέπει να θεωρήσουμε τον ασθενή θεραπευθέντα επειδή ψυχολογικά αναπαύεται ή δεν υποφέρει. Η τραγικότητα της υπάρξεως βρίσκεται μέσα στον ίδιο το Σταυρό του Χριστού και καμία θεραπεία δεν μπορεί να παρακάμψει το Σταυρό. Πολλές φορές ξεχνούμε ότι η ειδονή δεν είναι μόνο σαρκική, αλλά και ψυχολογική, αποσπώντας την οδύνη από τη θεραπεία. Προσφέρουμε την ειδονή, πράγμα που αποτελεί φυγή από την πραγματικότητα και την αληθινή θεραπεία. Γάμα. Η σωστή θεραπεία από τα πάθη προϋποθέτει κατά τον Μάξιμο τρεις βασικές διακρίσεις. Τις περιγράφει στο εξής χωρίο από τα κεφάλαια περί αγάπης. Ου προς τα πράγματα ο νους πολεμεί του Θεοφιλούς, ουδέ προς τα τούτο νοήματα, αλλά προς τα πάθη τα της νοήμασης είναι ζευγμένα. Ίον, ου προς την γυναίκα πολεμεί, ουδέ προς τον λυπήσαντα, ουδέ προς τα τούτον φαντασίας, αλλά προς τα πάθη τα της φαντασίες είναι ζευγμένα. Άπας ο πόλεμος του μοναχού προς τους δαίμονας ή να τα πάθη των νοημάτων χωρίσει. Άλλος γαρα παθώς τα πράγματα βλέπειν, ουδέ

Θεωρούμε τις διακρίσεις αυτές του Μαξίμου άκρο σημαντικές για το θέμα της θεραπείας. Και πρώτον, σημαίνουν ότι αποτελεί λανθασμένη μέθοδο η πάλη εναντίον των αντικειμένων, των όντων καθ' αυτά, επειδή προκαλούν πειρασμούς και δυσκολίες. Το να λέγει αυτό ένας μοναχός όπως ο Μάξιμος, ο οποίος έφυγε από τα πράγματα και πήρε τις αποστάσεις του από τον κόσμο, αποκαλύπτει ότι η φυγή από τα πράγματα δεν αποτελεί λύση, ούτε η παραμονή στα πράγματα, όπως συμβαίνει με όσους ζουν στον κόσμο, αποτελεί αιτία ασθένειας. Το να εισηγηθούμε για παράδειγμα το διαζύγιο σε κάποιον που υποφέρει ψυχικά από την παρουσία του συντρόφου του, δεν αποτελεί θεραπεία του. Μπορεί το διαζύγιο να άρει προς καιρό την οδύνη του προσώπου αυτού, αλλά το πρόβλημα παραμένει στο ακέραιο. Έτσι πρέπει να θεωρηθεί λανθασμένη και η τρέχουσα αντίληψη ότι ο μοναχός φεύγει από τον κόσμο για να θεραπευθεί από τα πάθη, αποφεύγοντας τους πειρασμούς. Ολόκληρη η ασκητική παράδοση τονίζει ότι οι πειρασμοί γίνονται πιο δυνατοί όταν φύγει κανείς από τα πράγματα που τους προκαλούν, γιατί μένουν τα νοήματα των πραγμάτων, τα οποία πειράζουν τον άνθρωπο. Το ίδιο όμως ισχύει και για τα νοήματα των πραγμάτων. Η μνήμη και η αναπαράσταση των όντων δεν είναι αυτή καθ' αυτή απορριπταία. Πολύ αντίθετα, όμως, γράφει ο Μάξιμος, μάχονται την τέχνη, τον πολιτισμό και ό,τι άλλο συνεπάγεται λειτουργία της ανθρώπινης φαντασίας για χάρη της απελευθερώσεως από τα πάθη. Πρόκειται για την οριγενική και ευαγριανή πνευματικότητα, την οποία ασφαλώς έχει στο νου του και καταπολεμά ο Μάξιμος, γιατί τέτοιες ιδέες ήσαν τότε και φοβούμαι εξακολουθούν να είναι διαδεδομένες μεταξύ των μοναχών. Ούτε προς τα πράγματα, ούτε προς τα νοήματά τους είναι η πάλη των μοναχών, τονίζει ο Μάξιμος, αλλά προς τα πάθη που είναι συνεζευγμένα σε αυτά. Μια σωστή θεραπεία επιβάλλει αυτές τις διακρίσεις. Αλλιώς παράγονται πνευματικά εκτρώματα, άνθρωποι ψυχικά ασθενείς που έχουν ανάγκη θεραπείας περισσότερο από κάθε άλλον. Δέλτα. Πώς όμως μπορεί να γίνει ο διαχωρισμός του πάθους από τα πράγματα και τα νοήματα? Την απάντηση τη δίνει ο Μάξιμος στην επόμενη αμέσως παράγραφο των όσων είπε πιο πάνω. Το εμπαθές νόημα είναι λογισμός σύνθετος από πάθους και νοήματος. Χωρίσομεν το πάθος από το νοήματος και απομένει ο λογισμός ψηλός. Χωρίζομεν δε δι' αγάπης πνευματικής και εγκρατείας, εάν θέλουμε. Ο χωρισμός του πάθους από το νόημα δεν γίνεται παρά με την αγάπη, την εγκράτεια, δηλαδή την αυτοκυριαρχία και την ελεύθερη θέληση.

Ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, ακούτε τα ομιλήματα, μιλάμε για την ασθένεια από ένα παλιό τεύχος του περιοδικού Πειραιακή Εκκλησία, Νοέμβριος του 2014. Να δούμε ένα κείμενο του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Γοντικάκη, προηγουμένου της Ιεράς

Αντώνης Ιβύρων, μακαρίς του πλέον, το λειτουργήμα του γιατρού. Από μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου του Βασιλείου προηγουμένου της Ιεράς Μονής Ιβύρων, τότε με γιατρούς και φοιτητές ιατρικής στην Αθήνα. Είστε γιατροί. Ο άρρωστος θέλει από σας την υγεία. Ζητά τη ζωή, την παράταση, την αιωνιότητα. Δεν σας τα λέει όλα αυτά ξεκάθαρα, γιατί δεν μπορείτε να του τα δώσετε. Και για να μην τον διώξετε, για να μην σας φέρει σε αμηχανία με το να σας ζητά πολλά, γι' αυτό δεν σας τα λέει ρητός, σας τα λέει αρήτος. Τα πιο μεγάλα πράγματα που ξεφεύγουν από την αίσθηση, την προσδοκία και την έκφραση, λέγονται αρήτος, με μια ματιά, με το είναι ολόκληρο, τη σιωπή. Ο άρρωστος έρχεται σε εσάς για να σωθεί από τον πόνο και το θάνατο. Τελικά θέλει ένα πράγμα, ή να μην αποθάνει. Εάν σεις ξέρετε σαν άνθρωποι γιατροί ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να δώσει αυτό το αντίδοτο του θανάτου, το φάρμακο της αθανασίας, οφείλετε και πρέπει να του το πείτε, να τον οδηγήσετε σε αυτόν, γιατί μόνο αυτό θέλει από σας και τίποτε άλλο. Και αν ο άρρωστος δεν το ξέρει, αν νομίζει ότι εσείς μπορείτε να του δώσετε μόνο ασπιρίνη, αυτό δεν πρέπει να σας εμποδίζει και δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση να του δώσετε και το άλλο, το δραστικό, το αιώνιο. Δεν σας ζητά ο ασθενής να του μάθετε η ιατρική, να του πείτε πώς λειτουργεί το στομάχι ή το σώμα του όλο, ούτε πώς δρά χημικός ή άλλος το κάθε φάρμακο. Ζητά την υγεία, τη ζωή. Είναι παραδομένος στα χέρια σας, ψυχείτε και σώματι. Αν δεν το καταλαβαίνει ότι είναι ψυχείτε, αν νομίζει ότι είναι μόνο σώματι και μόνο αυτό σας προσφέρει, επειδή τη δύσκολη στιγμή σας δίδει όλο του τον εαυτό, σημαίνει ότι σας δίδει και την ψυχή του. Εσείς μπορείτε να του πείτε με τη σιωπή ή με το λόγο σας, στην ώρα αυτή που ανοίγεται ένας μοναδικός χώρος της ψυχής του, του είναι ως όλου, και για έναν άλλο οργανισμό, για ένα άλλο σώμα, ψυχικό και πνευματικό, που το αισθάνεται αλλά δεν το βλέπει, όπως ποτέ του δεν είδε τη σωματική του καρδιά ή τα σπλάχνα του. Αν είστε πράγματι γιατροί, πρέπει να γνωρίζετε και να ενδιαφέρεστε για όλο τον άνθρωπο και όχι μόνο για το χιτώνα του σώματός του και την πρόσκαιρη διατριβή του στη γη. Και ο λόγος και η σιωπή σας πρέπει να μιλά για το ίδιο πράγμα, αυτό που νικά το θάνατο και εξαγγέλει τη ζωή. Ο πυρετός φέρνει την υγεία στο σώμα. Ο πόνος φέρνει την υγεία στην ψυχή. Να δώσετε στον άρρωστο να το καταλάβει, να το αποκαλύψετε το είναι του, να λειτουργήσετε ως πραγματικοί γιατροί. Έτσι, τα νοσοκομεία γίνονται ναοί, όπως και τα μοναστήρια κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο είναι νοσοκομεία. Αν παρατείνεις τη ζωή του άλλου όχι 10 χρόνια, αλλά 10 αιώνες και ακόμη, σημαίνει ότι δεν είσαι γιατρός αλλά κουμπογιανίτης. Γιατί ο άνθρωπος δεν ζητά μόνο παράταση ζωής, θέλει ή να μη αποθάνει. Και υπάρχει γιατρός που δίνει την υγεία αυτή, που είναι αιωνιώτης. Αυτή την υγεία ζητούν κατά βάθος όλοι όσοι έρχονται σε εσάς, αν και συνήθως περιμένουν εξαιτίας της κακής παραδόσεως της πεπτοκυίας φύσεως και ιστορίας μας από εσάς ασπιρίνη. Αλλά εσείς σπουδάσατε ιατρική και πρέπει να τους δίνετε αυτό που δεν μπορούν να βρουν μόνοι τους στο περίπτερο του κόσμου. Εσείς γίνετε γιατροί που πρέπει να δίνετε εκείνο που βρήκατε στο πανδοχείον, στο ιατρείο της Εκκλησίας. Ο χριστιανός γιατρός δεν είναι κομπογιανίτης αλλά διάκονος, νοσοκόμος απλώς του ενός μεγάλου μοναδικού ιατρού, του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Έστω μικρή νοσοκόμη, αδύνατη και αδαείς, αλλά νοσοκόμη του ενός γιατρού. Υπάλληλοι εξωτερικών ιατρίων που δίδετε εισιτήριο για το νοσοκομείο της Εκκλησίας, όπου όταν μπει κανείς, μπήκε στη ζωή, την υγεία και την αιωνιότητα,
άσχετα αν πεθάνει το σώμα του και ενταφιάσουν πρόσκαιρα το σκήνος του. Όχι. Ποτέ κομπογιανίτες που αγωνίζεστε για παράταση της πρόσκαιρης ζωής, που δεν νικάτε το θάνατο αλλά μόνο τον αναβάλλετε. Ανακαλύψτε στον άνθρωπο ότι η φύση του είναι δεκτική υγείας, ότι μπορεί να γίνει η υγεία η αιωνιώτης με το θρίαμβο του Αναστάντος. Προσδοκούμε και ζούμε την Ανάσταση και την αιωνιότητα των σωμάτων μέσα στην Εκκλησία. Αυτό μας έμαθε ο Αναστημένος Χριστός. Μας το λέει και είναι ο ίδιος. Μας το λένε και το ζουν οι μεγαλύτεροι και αληθινοί αδελφοί μας, της ίδιας με μας φύσεως, οι Άγιοι της Εκκλησίας. Εφόσον ο άρρωστος σας δίνει όλον του τον εαυτό και μπορεί να τον δείτε από τα χέρια σας να πηγαίνει στο θάνατο, χωρίς να σας ζητά κανείς το λόγο, πρέπει να του αποκαλύψετε την αλήθεια, να του δώσετε όλο τον εαυτό σας σαν φάρμακο δραστικό. Δεν υπάρχει άλλη σχέση, θεραπεία και σωτηρία από την ολοκληρωτική αλληλοπροσφορά μέσα στην Εκκλησία του εν Τριάδη Θεού. Και αν είστε γιατροί σωσμένοι ή σωζόμενοι, θεωμένοι ή θεούμενοι, με το να του δώσετε τον εαυτό σας, θα του δώσετε το γιατρό που κρύβεται μέσα σας, το γιατρό και την υγεία και την αθανασία που είστε, σπουδάσατε στην ιατρική μέσα στην Εκκλησία και καταστάντες δι' αυτού κοινωνή θείας φύσεως. Έτσι, σώζετε τον ασθενή και σώζεστε ταυτόχρονα και εσείς οι ίδιοι. Γιατί εν σώμα εσμένοι πολλοί, και μία είναι η κενή βιωτή που νικά το θάνατο από τώρα, σε τούτη και στην άλλη τη ζωή.

Λέμε συχνά ότι το πιο σπουδαίο αγαθό είναι η υγεία, φίλοι ακροατές, και είναι ανθρώπινο και όλοι θέλουμε την υγεία πάνω απ' όλα, όπως λέμε. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ο Θεός, και προφανώς αυτό το λέμε εύκολα όταν είμαστε καλά, όταν όμως πονάμε, εκεί έχει την αξία του να θυμηθούμε ότι ο Θεός είναι πάνω απ' όλα και ότι μπορεί να μας σώζει, να μας διατηρεί ακέραιους, δηλαδή ολοκληρωμένους, είτε είμαστε υγιείς είτε όχι. Εμείς ανθρωπίνως θα προσευχόμαστε να έχουμε υγεία ή να γινόμαστε καλά όταν είμαστε άρρωστοι. Ασφαλώς αυτό θα το κάνουμε. Αλλά θα παρακαλούμε περισσότερο για πιο ριζικές λύσεις, δηλαδή αυτό που λέει και ο πατήρ Βασίλης Γωτικάκης στο κείμενο που διαβάσαμε, να αποκτήσουμε μια βαθιά υγιή σχέση με τον Χριστό, ο οποίος είναι αυτός ο ίδιος η ζωή, και επομένως να είμαστε ζωντανοί ακόμη και όταν έχουμε μια ασθένεια που μας οδηγεί προς το θάνατο, την οποία ασθένεια ούτως ή άλλως έχουμε μέσα μας, είτε εκδηλώνεται με σοβαρές ασθένειες είτε αργά-αργά, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά το μηχανισμό, εννοώ, της φθοράς και της γύρανσης. Προέχει λοιπόν η σχέση μας με τον Χριστό και όλα τα άλλα θα γίνουν με υπομονή ασφαλώς. Δεν μπορεί να είναι κανείς χαρούμενος όταν αρρωσταίνει. Μπορεί αυτό να συνέβαινε στη ζωή κάποιων Αγίων όταν είχαν φτάσει σε κάποια πολύ υψηλά επίπεδα και η ασθένεια τους έκανε να νιώθουν ότι συμμετέχουν στο Σταυρό του Χριστού, αλλά τότε ένιωθαν και την Ανάσταση του Χριστού παρά την ασθένεια. Όταν δεν είμαστε σε αυτά τα επίπεδα, μάλλον δύσκολα χαιρόμαστε, γιατί δεν νιώθουμε, δεν έχουμε φτάσει δηλαδή σε αυτή την εμπειρία την πνευματική, και καλό είναι να αρχίσουμε με την υπομονή και την προσευχή. Και να ελπίζουμε πάντοτε. Δεν λέω να είμαστε αισιόδοξοι. Υπάρχει διαφορά, ξέρετε, μεταξύ ελπίδας και αισιοδοξίας. Η αισιοδοξία είναι ότι όλα θα πάνε καλά, οπότε όταν δεν πάνε καλά, καταραίεις. Αυτό που λένε οι περισσότεροι σήμερα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά όμως που ποτέ δεν πάνε καλά, όχι μόνο όλα, αλλά ούτε τα περισσότερα, ούτε τίποτα εν τέλει. Η ελπίδα όμως είναι πιο σταθερή άγκυρα και μας κάνει να κινητοποιούμαστε, γιατί εμείς οι χριστιανοί έχουμε την ελπίδα μας στο Χριστό, που δεν είναι, ξαναλέω, σκέτη αισιοδοξία, γιατί με την αισιοδοξία καταραίουμε όταν τα πράγματα δεν είναι πλέον αισιόδοξα. Η ελπίδα όμως όχι, παρά το ότι τα πράγματα πάνε στραβά, δεν χάνεται η ελπίδα. Εξακολουθούμε να ζούμε και να πορευόμαστε προς αυτό στο οποίο ελπίζουμε εμείς οι χριστιανοί, προφανώς στο Θεό. Πειραϊκή Εκκλησία λοιπόν, τεύχος 264, Νοέμβριος του 2014, τηλέφωνο για συνδρομές 210-46-21-440. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, χαίρετε.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παραμυθία.
2: Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παραμυθία βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στην βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για παλαιά τοιχογραφία στο δεξιό χορό του ομώνυμου παρεκκλησίου της Μονής πλάι στο Καθολικό. Σύμφωνα με το ιστορικό της, η αρχική έκφραση των προσώπων και η στάση του σώματος του Κυρίου και της Θεοτόκου άλλαξαν όταν συνέβη το εξής θαυμαστό. Όταν κάποτε αποβιβάστηκαν κρυφά πειρατές στην παραλία της Μονής και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να επιτεθούν, ο ηγούμενος που μετά το τέλος του όρθρου έμεινε μόνος για να συνεχίσει την προσευχή του, άκουσε τα εξής λόγια από την εικόνα της Παναγίας. «Μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Στρέφοντας το βλέμμα του εκεί, είδε το θείο βρέφος να απλώνει το χέρι του και να σκεπάζει τα χείλη της μητέρας του λέγοντας: «Μη μητέρα μου, άφησε τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Αλλά η Παναγία, πιάνοντας με το χέρι της το χέρι του Υιού της και στρέφοντας λίγο το κεφάλι για να ελευθερώσει τα χείλη της, επανέλαβε τα ίδια λόγια. Αυτός, ο τελευταίος σχηματισμός των προσώπων, παρέμεινε μόνιμα στην εικόνα, ενώ οι μοναχοί, αφού σώθηκαν θαυματουργικά από τους πειρατές, ευχαρίστησαν την Παναγία και ονόμασαν την εικόνα της Παραμυθία, που σημαίνει καταπράενση ή μετριασμός, έννοιες που εξίσου αποδίδουν το περιστατικό του θαύματος. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παραμυθία ψάλουν βατοπεδινά.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονί Μωρι τούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παραμυθία. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Σχολική αίθουσα στη Σπιναλόγκα, η δάσκαλη, τα βιβλία. Και βέβαια άλλαξαν τα πάντα. Είχαν μάλιστα σχολείο για τα παιδιά. Ένα σχολείο πάρα πολύ ωραίο. Να σας περιγράψω την αίθουσα και να μου συγκρίνετε την αίθουσα του σχολείου στη Σπιναλόγκα με την αίθουσα αυτών των άθεων σχολείων που έχουμε σήμερα. Διότι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει η Εκκλησία δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για την παιδεία ώστε να φτιάξει ένα σχολείο όταν μπορούσε. Να έχει ένα σχολείο να διδάσκει στα παιδιά Χριστό και Ελλάδα. Τίποτα άλλο. Χριστό και Ελλάδα. Και φυσική και χημεία θα μαθαίνουν τα παιδιά. Αλλά κυρίως Χριστό και Ελλάδα. Όχι που φτάσανε σε αυτό το σημείο να μην διδάσκετε τίποτα. Λοιπόν, το σχολείο στη Σπιναλόγκα είχε μια εικόνα του Χριστού πρώτα επάνω. Δεξιά υπήρχαν χειροτεχνίες των παιδιών όπως τα παλιά σχολεία. Αριστερά είχε δύο χάρτες μεγάλους της Ελλάδος. Τον γεωμορφολογικό χάρτη με τα βουνά, τα ποτάμια, τα όρη, τα φυσικά δηλαδή, τις πεδιάδες, και τον πολιτικό χάρτη με τους νομούς. Και πάνω εκεί που ήταν ο δάσκαλος είχε μια υδρόγειο σφαίρα. Δηλαδή φεύγεις από το μερικό και πηγαίνεις στο ολικό και στον Χριστό. Φεύγεις από το Χριστό, πηγαίνεις στο μερικό και μετά ξανά στο ολικό, στον Χριστό. Έτσι δούλευε. Και οι δάσκαλοι σαν άρρωστοι, αλλά θυσιάζονταν για τα παιδιά. Και κάποτε, μάλιστα, ένα καδρόνι έπεσε στο κεφάλι ενός δασκάλου και σκοτώθηκε. Δεν ήταν τόσο άσχημη η αρρώστια του, αλλά σκοτώθηκε ο άνθρωπος και τον έκλαψε όλη η Σπιναλόγκα. Τα αίματά του βάψανε το ξύλινο δάπεδο του σχολείου. Εκεί λοιπόν αναπτύχθηκε η πνευματική ζωή. Ξέρετε πόσες καλόγριες και πόσοι καλόγεροι γίνανε. 6 περίπου γυναίκες που είχαν πεθάνει οι άντρες τους έξω και είχαν παιδιά, πήραν την άδεια από τον επίσκοπο και έγιναν καλόγριες. Έγινε η κουρά τους και κάνανε συνεχώς κομποσκίνη και μετάνοιες και νηστείες αλάδωτες, παρόλο που ήσαν άρρωστες. Καταλαβαίνετε γιατί άσκηση μιλάμε. Την ίδια άσκηση έκανε κατά την ίδια εποχή και ο Γεροπαΐσιος στο Άγιον Όρος. Αυτός βέβαια έγινε φανερός, ενώ η λεπρή ήταν κρυφή στην αφάνεια. Επίσης, ο πατήρ Χρύσανθος τους έμαθε την πνευματική ζωή. Τους έφερε βιβλία βίους Αγίων, φιλοκαλία, ευεργετινό, βιβλία πνευματικά και διάφορα κείμενα των πατέρων. Είχαν όλους τους λόγους του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, του Μακαρίου του Αιγυπτίου. Κάτι βιβλία χοντρά, μερικά από τα οποία μάλιστα έχω και εγώ κληρονομήσει από αυτούς. Ενώ στην επάνω Ελλάδα δεν διάβαζαν τίποτα από αυτά. Ήσαν ακόμα στα τραγουδάκια «Τα Χριστιανόπουλα θα πάνε μια χαρά». Τεράστια η διαφορά, διότι στον πόνο δεν αρκεί το τραγούδι «Τα Χριστιανόπουλα θα πάνε με χαρά». Ο πόνος θέλει εσωτερική, μυστική παρηγοριά. Και είχαν τον πνευματικό τους, εξομολογούντο κλπ. Επιπλέον, στο Άγιον Όρος, όταν ένας καλόγερος δεν καθόταν καλά και τον εξόριζαν, πού τον έστελναν? Στη Σπιναλόγκα. Του έλεγαν «Θέλεις να πας στους λεπρούς στη Σπιναλόγκα να διακονήσεις?» Υπάρχουν αποφάσεις των συνάξεων που τους στέλνανε στη Σπιναλόγκα. Αυτοί οι καλόγεροι φέρνανε στο νησί την προσευχή, τα αγιοπατερικά βιβλία, όλα. Είχανε λοιπόν τη φιλοκαλία, τον ευεργετινό, το βιβλίο Αμαρτωλών Σωτηρία και όλα τα βιβλία τα εκκλησιαστικά, και κάνανε προσευχές και αγρυπνίες που δεν κάναμε εμείς εδώ στην Αθήνα τότε. Η Αργυρό ήταν μια κριτικιά από αυτές τις καλές κριτικές, τις παλιές, ψηλή, όμορφη, με κοτσίδες. Το έλεγε η καρδιά της. Αυτό που θα σας πω εξιστορεί περίπου όλη την ιστορία των χανσενικών, των λεπρών. Η Αργυρό είχε γνωρίσει τον άντρα της το 1937. Δεν κατάφεραν να παντρευτούν όμως, διότι ξεκίνησε ο πόλεμος και εκείνος πήγε στην Αλβανία να πολεμήσει. Όταν γύρισε, αγωνίστηκε να πολεμήσει εναντίον των Γερμανών που είχαν έρθει στο νησί. Όπως ξέρετε, από το 1941 μέχρι το 1944-1945, που ήταν εδώ οι Γερμανοί, είχε καταληθεί η κυβέρνηση, το κράτος.
Και όταν η πείνα χτύπησε όλο τον κόσμο και τη Σπιναλόγκα, ποιος βρέθηκε να βοηθήσει τον κόσμο? Η Αγία Εκκλησία με τους εράνους που έκανε. Μάζευαν οι εκκλησίες ένα κιλό ρεβίθια, ένα κιλό φασόλια, οτιδήποτε, και τα έστελναν σε όλη την Κρήτη αφού το κράτος δεν υπήρχε. Όταν λοιπόν γύρισε ο άντρας της Αργυρός από τον πόλεμο, ήρθε η ώρα το 1943-44 να παντρευτούν. Αλλά ξαφνικά τον έπιασαν οι Γερμανοί εχμάλωτο στην Χανιόπορτα στο Ηράκλειο. Διότι τότε, αν ένας αντάρτης σκότωνε ένα Γερμανό, έπρεπε να εκτελέσουν 10 Έλληνες ως αντίπεινα. Ήταν απόφαση της Γερμανίας αυτό. Τώρα, τελευταία βέβαια, για να δείτε τι αθλειότητα υπάρχει, δεν θα ακούσετε σε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης ότι οι Γερμανοί ήρθαν ως κατακτητές στην Ελλάδα. Για τα καλάβρετα, ας πούμε, λένε ότι οι ναζιστές τα έκαψαν. Είναι καινούριο τώρα αυτό. Είναι 3-4 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω, που γίνεται. Και φυσικά σε συνδυασμό με όλη την Ευρώπη. Δεν λένε ότι οι Γερμανοί έπεσαν στην Κρήτη, αλλά οι ναζιστές. Και άμα τους πεις οι ναζιστές Γερμανοί, δεν γίνεται αποδεκτό, γιατί δεν θέλουν να λέμε τη λέξη Γερμανοί στην περίπτωση αυτή. Γιατί βρε παιδιά να μην το λέμε? Δηλαδή και αυτό θα το σβήσουμε? Δεν ήταν μόνο ναζιστές, ήταν και Γερμανοί. Διπλή ιδιότητα. Αλλά έστω ότι ήταν ναζιστές, αν και η αντίσταση του γερμανικού λαού στον ναζισμό ήταν πολύ μικρή, ήταν ελάχιστοι αυτοί που ήθελαν να αγωνιστούν. Αλλά ας υποθέσουμε ότι υπήρχαν κάποιοι που ήθελαν να είναι τίμιοι και ειλικρινείς. Όμως, γιατί πρέπει να ξεχάσουμε ότι αυτοί που μας έκαναν πόλεμο ήταν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί? Βέβαια, οι Ιταλοί φέρθηκαν καλύτερα. Τους λυπήθηκαν τους λεπρούς της Σπιναλόγκα. Γιατί και αυτό δείχνει την ποιότητα του λαού. Οι κακομοίριδες Ιταλοί την πάτησαν, όλο χαμένοι ήσαν. Και ήρθαν λοιπόν και πραγματικά τους βοήθησαν στη Σπιναλόγκα. Αφού λοιπόν πιάσαν οι Γερμανοί τον άντρα της Αργυρός για αντίπεινα μαζί με άλλους 10, τον έβαλαν στη φυλακή. Η Αργυρό επισκεπτόταν τις φυλακές και μάλιστα πήγαινε και μηνύματα στους φυλακισμένους, που τα μετέφερε κρυμμένα στα μαλλιά της. Κάποια στιγμή αποφάσισαν να τους θανατώσουν και τους έβαλαν στη σειρά για εκτέλεση. Και σηκώνεται αυτή η κριτικοπούλα, αυτή η ωραία κοπέλα με τις κοτσίδες, και πηγαίνει την ώρα που τους έχουν βάλει στον τοίχο και ετοιμάζονται να τους πυροβολήσουν. Και τι κάνει? Κάνει κάτι απίστευτο. Περνάει μπροστά από τις κάνες και τις κατεβάζει με το χέρι της μία-μία. Τρελάθηκαν οι άλλοι, μείνανε άναυδοι. Ο αξιωματικός που ήταν υπεύθυνος για την εκτέλεση λέει: «Ποια είναι αυτή?» Και επειδή δεν γνώριζαν ελληνικά, του έδωσαν με νοήματα να καταλάβει ότι είναι μια κοπέλα που έχει τον αραβωνιαστικό της ανάμεσα στους μελοθανάτους. Και λέει ο αξιωματικός: «Τέτοιο θάρρος δεν έχω ξαναδεί». Αυτή είναι η Κρήτη λοιπόν. Η Κρήτη έχει τρέλα. Αλλά μην νομίζετε ότι όλη η Κρητική είναι ηρωική, γιατί υπάρχει και αυτή η τρέλα, το να νομίζουν δηλαδή κάποιοι Κρητικοί ότι όλοι οι άνθρωποι στην Κρήτη είναι μόνο προοδευτικοί και μόνο ηρωικοί. Δεν είναι όλοι προοδευτικοί και ηρωικοί. Υπάρχουν και μελανές σελίδες και είναι καλό να τις γνωρίζουν όλοι οι Κρητικοί. Διότι έτσι γινόμαστε ταπεινοί και δεν κομπάζουμε ότι εμείς είμαστε τάχα μοναδικοί. Λοιπόν, την Αργυρό την καλεί ο διοικητής και μαθαίνει το λόγο για τον οποίο το έκανε αυτό. Τόσο πολύ τη θαύμασε για την ανδρεία της, ώστε της είπε: «Πάρε τον άντρα σου και φύγε». Όμως αυτή απάντησε: «Όχι μόνο τον άντρα μου, αλλά όλους τους συγχωριανούς μου». Αυτός επέμενε: «Μόνο τον άντρα σου». «Όχι», έλεγε αυτή. «Μόνο τον άντρα σου», έλεγε εκείνος. Οπότε και Αργυρό είπε αυτό το θαυμαστό: «Τότε όλοι και εγώ μαζί. Θα μείνω εδώ να σκοτωθώ μαζί τους». Τόσο κατάπληκτος έμεινε ο διοικητής, ώστε πράγματι ματέωσε την εκτέλεση και απελευθέρωσε τους ανθρώπους να πάνε σπίτια τους. Η Αργυρό σε όλη της τη ζωή 1-2 φορές τα εξεστόμησε όλα αυτά. Λοιπόν, η Αργυρό τον έσωσε τον άνθρωπο με το θάρρος της και τελικά τον παντρεύτηκε μόλις έφυγαν οι Γερμανοί.

0: Το 1945 η Αργυρό μένει έγκυος, βαρεμένη όπως λένε στην Κρήτη, και γεννάει ένα κοριτσάκι. Και αμέσως μετά τη γέννα της λένε «Έχεις λέπρα, είσαι άρρωστη» και τη χωρίζουν από τον άντρα της και το παιδί της. Τη βάζουν σε μία βάρκα από την πλάκα της Ελούντας, την περνάνε στη Σπιναλόγκα. Και όχι μόνο αυτή, αλλά και τα 6 αδέλφια της. Αρρώστησαν όλοι και τους πέταξαν στη Σπιναλόγκα. Το παιδί της το πήρε ο πατέρας του, αλλά δεν μπορούσε να το μεγαλώσει και το πήγε σε μία γυναίκα στην Χανιόπορτα στο Ηράκλειο που είχε γάλα να το θυλάσει. Δεν το άντεξε όμως η Αργυρό που άφησε το παιδί της. Πέρασε 1,5 χρόνος και η γυναίκα δεν μπορούσε πια να νικήσει τον πόθο να δει το παιδί της. Ήθελε να δει το παιδί της. Αλλά πώς? Μπάνιο δεν ήξερε, δεν είχε κολυμπήσει ποτέ της. Είχε παρατηρήσει όμως ότι γίνεται πλημμυρίδα και άμποτη και ότι κατά την άμποτη τα νερά υποχωρούν. Είχε καταλάβει ότι μπορούσε ψιλοπατώντας και επιπλέοντας λίγο-λίγο να περάσει απέναντι. Υπήρχε ένας λιμενοβραχίωνας που ένωνε το κάστρο με την απέναντι ακτή, ο οποίος είχε κτιστεί από τους Βενετούς, αλλά με τον καιρό το νερό τον είχε καλύψει. Οπότε λοιπόν, τι κάνει? Γδύνεται, βάζει τα ρούχα στο κεφάλι, βάζει και 2 μπιτόνια κάτω από τις μασχάλες σαν σωσίβια και χωρίς να το καταλάβει κανείς βγαίνει απέναντι στην πλάκα. Βάζει πάλι τα ρούχα της και αρχίζει πάλι στα κρυφά, δηλαδή μέσα από τους λόγκους, να πηγαίνει προς την Χανιόπορτα, στο Ηράκλειο. Φτάνει λοιπόν κάποια στιγμή στο σπίτι όπου βρισκόταν το παιδί της, ήξερε που ήταν, και χτυπάει την πόρτα. Αλλά δεν ήταν κανένας. Κάθισε στο σκαλί και περίμενε η καημένη. Και σε λίγο βλέπει τους ανθρώπους να επιστρέφουν φορώντας μαύρα. Μόλις τη βλέπουν της λένε «Βρε Αργυρό, τι θέλεις?» «Το παιδί μου, πού είναι το παιδί μου?» τους λέει. «Αχ καημένη Αργυρό, πέθανε το παιδί σου από πνευμονία και το κηδέψαμε πριν από λίγο και τώρα γυρίζουμε από την κηδεία». «Για πείτε μου εσείς, πόση άσκηση να κάνεις? Έσωσες τον άντρα από τους Γερμανούς, παντρεύεσαι, αρρωσταίνεις, γεννάς παιδί, σου το παίρνουν, σε βάζουν μέσα στη Σπιναλόγκα. Προσέξτε, σε βάζουν στη Σπιναλόγκα. Φεύγεις να πας να δεις το παιδί σου γιατί το πόθησες το παιδί σου και πας και σου λένε πέθανε το παιδί σου και δεν προλάβες να έρθεις ούτε στην κηδεία». Η Αργυρό όμως τι είπε? Έκανε το σταυρό της και είπε «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός». Πήγε στον τάφο του παιδιού της, προσκύνησε πάνω στο χώμα, άφησε λίγα αγριολούλουδα και από τότε έκλεισε στην καρδιά της το μυστικό. Και μετά σκέφτηκε πώς θα ξαναγυρίσει πίσω στη Σπιναλόγκα. Και επειδή ήταν έξυπνος άνθρωπος και με χιούμορ, πάει στη Χανιόπορτα και μόλις περνάει ένας αστυνομικός του λέει «Κύριε, κύριε, τι θέλεις κυρία μου? Το έχω σκάσει από τη Σπιναλόγκα. Βάλτε ένα αυτοκίνητο να με πάει πίσω». Και τη βάλανε στην κλούβα και την πήγανε στη Σπιναλόγκα. Να σας πω και για την αδελφή της Αργυρός. Ο πατήρ Χρύσανθος είχε την εξής παράδοση. Τη Μεγάλη Παρασκευή έπαιρνε στον επιτάφιο μαζί με όλους τους χανσενικούς που μπορούσαν να περπατήσουν και τον πήγαινε σε όλα τα σπίτια της Σπιναλόγκας. Άλλα σπίτια ήταν ισόγεια και άλλα ανόγεια. Η Αργυρό λοιπόν μαζί με τα αδέλφια της είχαν ένα σπίτι δίπατο με ισόγειο και ανόγειο γιατί ήταν πολλοί, όλα τα αδέλφια και η μητέρα τους. Πρόσεχαν την αδελφή τους, τη Γεωργία, που ήταν πολύ βαριά άρρωστη και την είχαν στο ανόγειο για να παίρνει αέρα και να τη βλέπει ο ήλιος. Της λένε λοιπόν της αδελφής τους «Αδελφούλα μας, περνάει ο επιτάφιος. Σε παρακαλούμε, έλα να σε σηκώσουμε και να σε πάμε να προσκυνήσεις τον επιτάφιο». Και απαντάει αυτή «Αδέλφια μου, εγώ αύριο θα κάνω με τον Χριστό Ανάσταση. Δεν μπορώ να κατέβω στον επιτάφιο». Και το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, γύρω στις 10-11, εκοιμήθη η αδελφή τους. Προφήτησα δεν είναι αυτή? Δεν ήξερε την ώρα που θα πεθάνει? Μόνο οι φωτισμένοι άνθρωποι το ξέρουν αυτό. Η αρρώστια τόσο την είχε αποπνευματώσει που έφτασε στο σημείο να της αποκαλυφθεί από το Θεό η ώρα της κοιμήσεώς της. Και τι έκαναν τα αδέλφια της? Για να μην στεναχωρήσουν τους άλλους χανσενικούς, λέγοντας ότι πέθανε η αδελφή τους, τη σκέπασαν και την πήγαν στην εκκλησία. Και όταν τελείωσε η Ανάσταση και φύγανε όλοι, είπαν στον παπά ότι πέθανε η αδελφή τους, για να μην στενοχωρήσουν τους άλλους εκείνη την ημέρα. Πώς τη βλέπετε εσείς αυτή τη λεπτότητα της καρδιάς που είχε δημιουργηθεί εκεί μέσα? Καταλάβατε τι έκαναν? Όταν το 1957 η Σπιναλόγκα έκλεισε, φύγανε όλοι εκτός από τον Πάπα Χρύσανθο. Έφυγαν οι νοσοκόμοι και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, έφυγαν και οι τελευταίοι άρρωστοι. Πριν όμως φύγουν, έκαναν την πανήγυρη του Αγίου Παντελεήμονος και στη συνέχεια ο ιερέας τους πήρε όλους και πήγανε στο κημητήριο. Και τον ρωτάνε τον παπά, «Γιατί δεν φεύγεις?» Και τους λέει, «Μένω εδώ γιατί εδώ μένουν οι αποθαμένοι και έχουν ανάγκη να φάνε». «Τι να φάνε?» «Την προσευχή μου. Να κάνω θεία λειτουργία, να τους λέω καλημέρα. Εσείς οι ζωντανοί που θα πάτε στην Αγία Βαρβάρα θα λέτε μεταξύ σας καλημέρα. Αυτοί όμως, γι' αυτό θα μείνω εδώ να τους μνημονεύω πάνω στους τάφους τους και να χτυπώ την καμπάνα της εκκλησιάς τους». Το είχανε μαράζει να χτυπάει πάντα η καμπάνα της εκκλησίας τους. Συνέβη κάποτε και το παρακάτω σχετικό περιστατικό. Οι Ιταλοί, όταν πάτησαν το πόδι τους στη Σπιναλόγκα, έβγαλαν μία απόφαση που έλεγε, «Για όσο καιρό θα είμαστε στο νησί, η καμπάνα του Αγίου Παντελεήμονα δεν θα χτυπήσει ποτέ. Θα πηγαίνετε στην εκκλησία χωρίς καμπάνα». Σας θυμίζει κάτι αυτό? Και μια μέρα χτυπήσανε την καμπάνα κατά λάθος, οπότε έγινε φασαρία. Ήρθαν οι Ιταλοί και ζητούσαν το λόγο. Τους είπαν λοιπόν ότι μια κατσίκα τράβηξε το σκοινί και χτύπησε η καμπάνα, και έτσι ησύχασαν. Πώς τα βρίσκετε αυτά? Καταλαβαίνετε γιατί γίνονται Άγιοι? Και εμείς τους ξέρουμε, και μάλιστα ζουν τα παιδιά τους και μας έδωσαν τη μαρτυρία τους. Μάλιστα ξέρω μια καλόγρια που γεννήθηκε στη Σπιναλόγκα, γιατί γεννήθηκαν 152 παιδιά υγιείς στο νησί. Και μια μέρα τα έβαλαν στο καράβι και τα έφεραν στην Αγία Βαρβάρα, όπου είχαν κάνει ένα παιδικό σταθμό. Τα χωρίσανε δηλαδή από τους γονείς. Έκλαιγαν και οδύρονταν οι γονείς. Έκλαιγαν και τα παιδιά, αλλά οι γονείς τους έλεγαν, «Να φύγετε από εδώ να σωθείτε». Οπότε τα παιδάκια αυτά που ήταν υγιεί μεγάλωσαν και σπούδασαν εδώ. Και μετά από 15 χρόνια, όταν πια η αρρώστια νικήθηκε, έσμιξαν οι οικογένειες πάλι. Όμως αυτός ο αποχωρισμός δεν φεύγει ποτέ. Αυτές είναι πίκρες που δεν ξεχνιούνται. Ο πατέρ Χρύσανθος λοιπόν έμεινε στη Σπιναλόγκα. Είχε κάποια λίγα τρόφιμα, έβαλε και μερικά μπουστανάκια και ζούσε. Για 2-3 χρόνια έμεινε εκεί πέρα και όταν πολυγέρασε τον πήρανε στο μοναστήρι του και πέθανε εκεί. Έτσι, το 1957, όταν έκλεισε η Σπιναλόγκα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν αναπτύξει αυτό το ησυχαστικό πνεύμα μεταφέρθηκαν στην Αθήνα και έτσι γνώρισα την Αργυρό. Και αυτά που σας λέω τα έμαθα από την ίδια. Η Αργυρό λοιπόν, όταν ήρθε στο Λιμωδόν, βρήκε και άλλους ανθρώπους, πολλούς εκεί. Υπήρχαν παιδιά υγιεί, όπως σας είπα, τα οποία είχαν γεννηθεί από ασθενείς γονείς. Υπήρχαν όμως και παιδιά τα οποία ήταν άρρωστα, ενώ η μάνα τους ήταν καλά. Δηλαδή υπήρχε μια πολυποικιλία περιπτώσεων. Όπως είπαμε, ο Ραούλ Φολερό και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος που ανέλαβε το 1967, αλλά πήγαινε από πριν εκεί, άνοιξαν τις πόρτες των λιμωδών και άρχισαν να πηγαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί, η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Γέροντος Ιωσήφ. Έκφραση μοναχικής εμπειρίας. Έκδοση Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.

Όταν ο ιερεύς εθυμίαζεν. Παπά μου ευλογημένε και αγαπημένε, παρήλθε καιρός όπου δεν επήρα επιστολήν σου, μήτε κανενός των πνευματικών σου τέκνων. Η Παναγία μας να σας σκεπάσει από κάθε κακόν, από πάσαν επιβουλήν του αντικειμένου. Τώρα μας έρχεται η Αγία Σαρακοστή να μας ξαλαφρώσει το νουν και το σώμα. Λοιπόν, εύχομαι με υγεία να διδιέλθομεν όλοι και με την χάρη του Αγίου Θεού να φθάσομεν και το Άγιον Πάσχα. Όμως θέλει περισσότερον αγώνα και πολλήν προσοχήν. Εις την προηγουμένη επιστολή όπου έστειλα, δεν σι εξήγησα τελείως την έννοια όπου έδωκα εις την αίσθηση της πνευματικής και νοεράς παρουσίας σου. Δι' αυτό τώρα σε κάμνω εξήγησιν. Επειδή η πανοσιώτη σου αυτήν υπερπάσαν άλλην φοράν, μας εφρόντιζες να μας αναπαύσεις με τελείαν αγάπην και ο νου σου ήτον ως γράφηση στις ερήμου τα βραχάκια. Δι' αυτό και νοερός η μορφή σου πτερήγιζε συνεχώς εις τον νου μου με τα χαράς πολλής και αγάπης. Και ενθυμήθην τον ιερέα εκείνον ή μάλλον τον Άγιον, όπου έβλεπε την οπτασίαν όταν ο ιερεύς εθυμίαζεν. Και άλλοι εκάθιντος στο σκοτάδι και δεν τους θυμίαζε. Άλλοι έλειπαν σε διακόνημα και άδειο στασίδι και εθυμίαζεν, επειδή ο νους των ήταν εις την εκκλησίαν, ενώ των άλλων επειδή εμετεωρίζοντο εις τον κόσμο δεν ήσαν εκεί. Συνέβη και εις εμένα ένα παρόμοιον μίαν φοράν με την συγχωρεμένη τη Θεοδώρα, τόσον ότι και την πνοήν της συστάθην πλησίον μου όταν εζούσε, και ήμην εγώ εις το Άγιον Όρος, εδώ και αυτή εις τον κόσμον.

Θα βάλουμε τον πλάγιον του πρώτου όπου είναι χαρμόσυνος. Παπά μου, εύχομαι η παρούσα μου να σε έβρει εν πλήρη υγεία. Ημίσιν Θεό Αγίο είμεθα μετρίως καλά. Ελάβομεν την επιστολήν σου και την φωτογραφίαν η οποία πολύ με συγκίνησεν. Είχον καιρόν πολύ να λάβω γράμμα σου και ήτον ως να λαμβάνει κανείς είδησιν από την άλλη ζωή. Έτσι μου εφάνη. Επειδή και ευρίσκεσαι τόσον μακράν. Δεν γνωρίζω πώς ευρέθης εκεί, αλλά ο Θεός να μην σε αφήσει. Να ενθυμηθεί τους αρχαρίους σου κόπους, των ζήλων της νεανικής σου ασκήσεως και να πλατείνει το έλεος αυτού και τους εκτιρμούς επί της μετανία. Δεν σε αλυσμόνησα καμίαν φοράν, μήτε σε έσβησα από το κοιτάπι της λειτουργίας, διότι είσαι παιδί μου. Και ό,τι και αν κάνει το παιδί, πάλιν πονάει ο πατέρας, έστω και αν προς στιγμήν τον λυπήσει. Η αιτία της σιωπής μου, όπου δεν σε έγραψα, ήταν η εξής. Επειδή με εβίασες να σε διαγράψω και δεν ήθελα να το κάμω, θέλω να είσαι αγιορείτης, επιτέλους ή να μη παρακούσω το έκαμα ον ανεύθυνος, αφού το βάρος εσύ ανέλαβες. Και να όπου εις κακόν σε ευγήκε. Λοιπόν εντός του μηνός εζήτησες να σε γράψω και πάλιν και επέμενες την στιγμή όπου δεν εγίνε το πλέον, επειδή έπρεπε να μεσολαβήσουν μοίρια ψεύματα. Και εγώ εφοβούμην να μην επιβαρύνω την ψυχήν μου. Δι' αυτό ελυπήθην και μετεκυρίστην την σιωπήν να φύγω το βάρος. Όμως τώρα αυτά όλα απέρασαν και εγώ πάντοτε σε ενθυμούμε, σε αγαπώ, σε πονώ. Δεν αλυσμονώ τις καλοσύνες σου. Μόνον όταν βλάπτεται η ψυχή μου δεν συμφωνώ. Διότι κατά πολύ υπερτερεί ο Θεός της ανθρωπίνης αγάπης. Και όλα του κόσμου τα αγαθά, εάν μου χαρίσεις, εάν εγώ πληροφορηθώ ότι ένα πράγμα δεν είναι κατά Θεόν, δεν το κάμνω εις τον αιώνα. Αφού ημέραν και νύκτα ζητώ να γίνεται το θέλημα του Θεού, πώς λοιπόν να το παραβώ? Δι' αυτό μη λέγεις ότι δεν σε αγαπώ, αλλά ότι δεν συμφωνεί ο Θεός με τον λογισμόν σου. Με γράφεις δια τας θλίψης σου. Πληροφορούμε και χωρίς να με γράφεις ότι υποφέρεις πολύ. Σε βλέπω ως εν σκότεινα θηριομαχής μέσα εις ένα λαβύρινθον, χωρίς να γνωρίζεις τι κάμνεις. Και εγώ ως άλλη Αριάδνη σε δίδω τον ύμα δια να εξέλθεις. Σου ανοίγω την θύραν και με αγάπην ανώθευτον πατρικήν σε προσκαλώ να επανέλθεις. Ελθέ τέκνον μου, έλα να ειρηνεύσομεν, να συνέλθεις. Ως ιατρός μπορώ να σου θεραπεύσω το πάθος της ταραχής και της λύπης, όπου τον ίν κρατεώ σε κατέχει. Έλα και ειδού αλλάζω την πλάκα. Θα βάλομεν τον πλάγιον του πρώτου, που είναι χαρμόσυνος. Θα σφάξω τον μόσχον να εφρανθόμεν. Είμαι αγάπην γεμάτος και πλήρη συγνώμης. Θα σε δεχθώ ως πατήρ φιλόστρογος, εις την αγκάλιν του καθάπερ των ιών της παραβουλής. Θα σου φιλήσω το στόμα όπου τυχόν ελάλησε ένα άσχημα, να ευλογηθεί εφ' εξής να λέγει τα εύσχημα. Και ποτέ πλέον να μην κρίνει κανένα. Εγώ είμαι τόσον χορτάτος από αυτά, ώστε ό,τι και αν ακούσω, ό,τι και αν μου πει κανείς, δεν το πιάνω μεράκι. Εξάλλου άνθρωποι είμεθα. Αλέως τα βλέπεις εσύ και αλέως εγώ. Αρκεί να βλέπομεν εν Θεό. Η ταπεινότητα μου δεν αισθάνομαι ότι ελείπησα ή παρενόχλησα μήτε εσένα μήτε άλλον κανένα με την στροφήν που έκαμε προς τα μοναστήρια. Μην πιστεύεις όσα ακούεις. Η αλήθεια είναι πράγμα ακριβών και δεν ευρίσκεται εις του καθενός των λόγων. Καθώς ζει έτσι και ομιλεί έκαστος των ανθρώπων. Γνώθη εκ του τρόπου της ζωής την αλήθεια των λεγωμένων. Νόη αλέγω. Γνωρίζεις ότι εγώ περίσχια δεν ομιλώ. Ό,τι έχω κατά πρόσωπον σου τα λέγω, επειδή την ψυχήν σου υπερπάντας αγαπώ και θέλω την σωτηρίαν σου. Ιδού ότι αγοράζοντας τα σταφύλια δια το κρασί δεν παρέλειψα και εφέτος να πάρω την διακονιά σου. Οπότε λέγω, έλθει ο Υιός μου να έβρει έτοιμον το ποτήριον της πατρικής μου στοργής και αγάπης. Χαίρεις λοιπόν αγαπητέ μου Ιε και σε οικεδεύω. Ενώσο θα είσαι μακράν πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε. Μη χάσεις τον παπά μου. Μη ξεχνάς διατί έγινες μοναχός. Προ δύο ημέρας απέθανεν εδώ ένας πατέρας βλάχος στη Λακοσκήτη. Και αναισθήθη όταν επήγα να τον θάψουν. Και είπεν ότι ευγήκε από την κόλαση όπου εκολάστη, διότι μεθούσε εν τη ζωή. Λοιπόν τους είπε, προσέχετε να μην έλθετε κι εσείς εκεί. Και απέθανε πάλιν αμέσως την ιδίαν στιγμήν,
και τον έβαλαν εις τον τάφον. «Όθεν Ιέ μου Αβεσσαλόμου». Άκουσον της πατρικής μου φωνής και ως Δωρκάς φεύγει και σώζου αναμέσων των παγίδων προσέχω να μη συλληφθείς εις τους πλοκάμους της αμαρτίας. Επειδή παραπάντα ως είδας αληθώς η αγάπη στην ψυχή μου. Εκτενώς υπερ εκπερισού οικετεύωσε περί της αθανάτου ψυχή σου. Φρόντιζε δι' αυτήν ή να μη κλάψεις εν ώρα του θανάτου ανωφελώς. Σε καταφυλώ ως Υιόν μου και σε εύχομαι ως αγαπητών μου. Μετανοίας προφύραν σε ενέδισα και δακτύλιον εις την χείρα σου περιέθηκα. Λοιπόν φρόντισε να εισέλθεις εις τον ημφώνα, μην τύχει και κλάψεις έξω πικρός. Ως πατήρ και ευχέτης, αμαρτωλός Ιωσήφ.

Λοιπόν, καν τώρα φρόντισε να έλθεις και πάλι νο πίσω. Ήλαιος ο Θεός επισέ παπά μου ευλογημένε. Εύχομαι να είσαι καλά. Εύχομαι η παρούσα μου να σε έβρει εν πλήρη υγεία. Ελάβομεν ιέ μου το γράμμα σου και εγώ πολύ συγκινήθην, διότι είχα καιρόν δια να μάθω. Σε είχον στείλει και άλλην επιστολήν, αλλά λυπούμε φαίνεται δεν την επήρες. Εγώ εισθένησα βαραίος από ένα σπυρί εις τον λαιμόν και δεν το εψήφισα, το άφησα εις τον Θεόν και με έφεραν παρολίγον εις θάνατον, διότι εδηλητηριάστη όλον το αριστερό μου μέρος του σώματος και ήρχεται ο θάνατος. Άρχισα να παραμιλώ, να μην τους γνωρίζω τη συνοδείαν. Έκλαιαν όλοι, εφώναζαν να φέρουν γιατρούς, τους ελυπήθην και άφησαν να κάμουν το θέλημά τους. Άρχισαν λοιπόν τα σενέσεις, φάρμακα, γιατρούς, δύο γιατροί απ' έξω και ο Αρτέμιος, και επιτέλους με γύρισαν πίσω του Θεού συνεργούντος. 50 ενέσεις και άλλες επιπλέον δυναμωτικές χωριστά. 7 μαχαιριές εις όλων των μυρών έως κάτω. Έτρεχαν βρύσεις στα αίματα. 6 φορές αλλαγή την ημέραν. 5 μήνες ακίνητος, με γύριζαν στο σεντόνι. Ξοδεύσαμε όλα τα βαμβάκια της Δάφνης. Μεγάλη πληγή, από τον λεμόν με το φλιτζάνι έβγαζαν την ύλη. Χωρούσε ένα λεμόνι στην τρύπα. Και τώρα ακόμη πονάω εις όλον εκείνο το μέρος. Ήταν δοκιμασία μεγάλη. Πολύ ευχαριστώ τον Θεόν ότι έδειξαν εις εμέ την πολλήν του αγάπην. Ας έχει δόξαν το θείον το όνομα. Μόνον η αδελφή που γνωρίζεις μου εστάθη από τον κόσμο ο μόνος μου βοηθός. Έστελαν συχνά από όλα τα χρήσιμα δια άρρωστον ως μία μητέρα. Η Παναγία μας θα της αποδώσει κατά χρέος των μισθών της αγάπης. Τώρα είμαι καλά. Πατάω στα πόδια, με τα ξύλα περιπατώ, μαγειρεύω και πάλι όπως και πρώτα. Και τώρα, αγαπητέ μου Ιε, ας ομιλήσομεν και περί σου. Έκλαυσα όταν εδιάβασα την επιστολή σου. Εμνείς την ημέρα του παρελθόντος και εμελέτησα νυκτός μετά της καρδίας μου. Αχ, σπλάχνα μου ιερά, ενθυμίσαι όταν έφευγες όπου είπες ότι όλοι σου έδωκαν ευλογία να πας έξω και να γυρίσεις μετά ημέρας 8 και ελυπήθης ότι μόνος εγώ δεν εσυμφώνουν. Και εγώ σου είπα ότι αυτά όπου λέγεις τώρα άπρακτα θα μείνουν εδώ και αυτά όπου υπόσχεσαι πως θα γυρίσεις θα βγουν όταν θα έβγεις εκεί. Βλέπεις ότι είμαι πιο πρακτικός από όλους. Βλέπεις που εμακρύνθεις αντί να γυρίσεις οπίσω. Λοιπόν, καν τώρα φρόντισε πάλι να έλθεις και πλέον να ησυχάσεις κοντά μας εδώ. Έχεις σπιτάκια πολλά, κοντά εις τους αδελφούς σου. Θα σε κοιτάζουν, έχουν αγάπην και όταν αποθάνω να σε ειδώ κοντά μου και εσύ να αφήσεις τα κόκαλά σου στο Άγιον Όρος. Χωρίς τες πλάνες αυτών που σε έβγαλαν από τη μετάνοιάν σου και σε παρέδωκα να κλειδονίζεσαι πάλιν εις την αλμυράν θάλασσαν του κόσμου. Τώρα πλέον δεν θέλω από εσένα άλλη βοήθεια, παρά μόνο να φροντίσεις να έλθεις, να γυρίσεις.

Ο Παπαχαράλαμπος κάμνει καμίανα σφραγίδα, ο γεροαρσένιος κυπουρός και εγώ μάγειρος. Ο Θεοφύλακτος είναι με τον Ιωσήφ. Είχαμε και δύο γεροντάκια, απέθαναν, δεν τα εγνώριζες. Έχουμε και έναν οικόδημον όπου μας πλένει τα πιάτα. Ζούμε, χάρη τη Θεού, πολύ ευχάριστα. Έτσι θα ζήσεις και εσύ, μη σκέπτεσαι διόλου. Θα είσαι μια χαρά. Έχουμε και μια βαρκούλα όπου ψαρεύουν. Πιάνουν χάνους, πίνες, αχινούς. Ο Ιωσήφ είναι επί της Λέμβου ο καπετάνιος. Και πάλιν κύριων έργων η νοερά προσευχή. Πάλιν πένθος και δάκρυα. Πάλιν νύψεις και θεωρία. Πλούσια τα πνευματικά σου ελεή, Κύριε. Μας ήλθε και ένα καλό παιδάκι από αυτού, αλλά δεν εστάθη να το διδάξω μεν την οεράν προσευχή. Έφυγεν πίσω. Αυτό μας είπε δια την υγείαν σου. Έχεις ασπασμούς και ευχάς από όλους. Σε ασπάζομαι και εγώ πατρικός, όλος ταπεινός γέροντά σου Ιωσήφ.

Μάται, κόσμε, ψεύτη και ντουνιά, κανένα καλόν δεν έχεις επάνω σου. Τέκνον μου αγαπητόν φωτεινή, σπλάχνα μου θεία και ιερά, εύχομαι να είσαι καλά. Παιδάκι μου, μικρή πεταλούδα, έλαβον την επιστολή σου και είδον τα εναυτή. Εχάρινο που είστε όλοι καλά, αλλά εγώ δεν είμαι καλά. Έξοδα πολλά και φάρμακα, αλλά υγεία ουδαμός. Αργά αργά βαδίζω δια την εκείθεν πατρίδα, ουκ έχομενό δεμένου σαν πόλην. Οι συνοδεία προσπαθούν με όλα τα μέσα να με γυρίσουν πίσω, αλλά δυστυχώς βαδίζω γοργός προς τον τάφον. Θα πάω εκεί να σας περιμένω. Φωτεινή μου, φως φωτεινή μου, είμεθα κάλικες, εγίναμεν άνθος, έπεσαν τα φύλλα, τα σκόρπισεν ο αέρας και αλυσμονήθημεν. Ο συχόρτος εξηράνθην και το άνθος αυτού εξέπεσεν. Λοιπόν, τι μας απομένει, ή τι εκάναμεν και το εστήλαμεν δια την άλλην ζωήν, εκείνο και μόνον παραμένει άθικτον, κανείς δεν το παίρνει, κανείς δεν δύναται να το αφαιρέσει. Λοιπόν, φωτεινή μου, εκείθεν ότι μπορούμε να ταμιεύσομεν. Αυτή την ώρα, ας μας εύρει ο θάνατος, αν αφήσουμεν τίποτα πίσω, άλλοι θα τα χαρούν. Εσύ θα ξεχαστείς, ωσά να μην υπήρξες ποτέ. Μάται, κόσμε, ψεύτη και ντουνιά, κανένα καλόν δεν έχεις επάνω σου. Τελείως ψεύδος, τελείως απάτη. Μας απατάς, μας γελάς, παίζεις μαζί μας. Μας δείχνεις χρόνους και χάριτας και υγεία μακράν και έξαφνα μας βρίσκει ο θάνατος. Και όσοι πομφόλιγες διαρρήγνεται, εις τόσα ράχνης που διεσπάστη. Αυτά είναι, αγαπητό μου παιδί, αυτά είναι οι τέρψεις του κόσμου. Λοιπόν, δράξου παιδείας, κλάψον και πένθησον, πολύ καλά εγνώρισες τον Θεόν, προσεύχου και φώναζε. Θεέ μου, Θεέ μου, ιδέ την ποτέ φωτεινήν σου όντως φως και άνοιξον και πάλιν τους ουρανούς σου και στάλαξον μίαν σταγόνα της θείας σου χάριτος. Φώτισον τους οφθαλμούς της ψυχής της και ποίησον έλεος μεταυτής. Ω Θεέ μου, Θεέ μου, όπου βλέπεις τα κρύφια της ψυχής μας, γλύκανε την καρδία μας, όπου έχει πικράνει ο πονηρός και αλυσμόνησε την αγάπη σου. Τι αυτά να λέγεις και να φωνάζεις. Αυτήν την ώρα όπου σου γράφω, ανέβη το πρίξιμο μέχρι των ομφαλών. Και πήγε στη Δάφνη ο παπάς μου και χωρίς να εξεύρω, συνεννοήθη στο τηλέφωνο με έναν γιατρόν και τον έφερε, λέγουν σε μένα ότι περιοδεύων ήλθεν ο γιατρός. Και με κοίταξε και μου είπεν ότι έχω καρδιοπάθεια προερχομένην από ποιώδεις αμυγδαλές. Και έδωσε δια το πρίξιμον χάπια και ενέσει στο νοτικές δια τις αμυγδαλές, ώσαν αυτές που έστειλαν ο Ιωάννης. Λοιπόν, 1.300 δραχμές μία επίσκεψης. Ευτυχώς όπου έχω πνευματικοπαίδια εις την Αμερική και όλοι γράφουν «Κοίταξε την υγείαν σου, μη μας αφήσεις ορφανούς». Και στέλνουν. Άλλη επίσκεψη 1.600 με τα φάρμακα. Αυτά είναι. Καν θέλω, καν δε θέλω, δεν με αφήνουν να αποθάνω. Λοιπόν, έχε υπομονήν.

0: Γέροντος Ιωσήφ, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Έκδοση Ιεράς Μονής Φιλοθέου, Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.
1: Υπάρχει μια άλλη Αμερική. Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν το βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, Άγιοι της Αμερικής. Ένα ολοκληρωμένο αφιέρωμα στους εργάτες του Θείου Αμπελώνος που έζησαν σε μια αχανή ήπειρο. Άγιοι της Αμερικής, με πλούσιο φωτογραφικό παράρτημα και επιχρωματισμένες φωτογραφίες. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305 και www.stamoulis.gr.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί, η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία. Θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κ. Σεραφείμ.
1: Έφρανε τη δυνάμει του πιστού Βασιλή Σιμών, νίκα κορυγών αυτή κατά των πολεμίων. Συμμαχία ενέχεν τη συνόπλωρην Ισαή των Τρόπεων. Και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα να μην. Προστασία βεράκια κατέσχεται, μη παρήδη αγαθίτα ηκεσία Σιμών, πανίμητε Θεοτόκη. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζει σε κέρδε να ζηλεύει και χορήγει αυτή ουρανόθεν τη νίκη, διότι έτυχε των Θεών μόνη ευλογημένη.

Αμήν. Δόξα ειν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ειν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ειν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθύνθησαν θλιβοντές μου. Πολλοί επανίστανται πε με, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτρο μου, η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρου Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Φοβηθήσουμε πυριάδου λαού των κύκλων συνεπιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου, Θεός μου, ότι Σι επάταξας πάντως εκθρενοντάς μου, Ματέως, οδόντας αματολό συνέδριξας. Του Κυρίου η σωτηρία και υπ' το λαό σου ευλογίες σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με, ότι τα βέλη σου ανεπάγγισαν μη και επεστρίξασε με τη χείρα σου. Και στην ίεση στην σαρκή μου ο πρόσωπο της οργής σου και στην ειρήνη της οστέης μου ο πρόσωπο των αμαρτιών μου. Ό,τι ένα νομίο μου υπερήναν την κεφαλή μου όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εσάψαν οι μολοπές μου ο πρόσωπο της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε κατεκάμφινε ως τέλους όλη την ημέρα σκυδροπάζονε πορευόμενοι. Ότι εψώοι μου εμπλήσαν επεγμάτων και ουκέ στην ίεση στη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα μου, οριόμενο από στον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ως τον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Καρδία με ταράκτη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι με εξεναντίας μου ίγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου μακρόθον έστησαν. Και εξεβιάζονται εις τούτης ψυχή μου και εις τούτης τα κακά μη ελάλησα ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα ναι μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κήκων και ως οι άλλαλους που κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμηνος οι άνθρωπος που κακούν και έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επίσης Κύριε ελπίσας εις ακούσει Κύριο Θεός μου. Ότι είπων μήπω την χαρώσει μη εχθρή και εν τους αληθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέν και επιθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλον με επί κατά δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσαμε μου πρώης την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσαμε μου. Πρόσεις την βοήθειά μου, Κύριε, τις σωτηρίες μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς εισάρξουν και ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγιό, όφθηση που ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιός σου προσβάζει τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα του σαρώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος ευλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάζω σε νέση το στόμα μου. Η εμνημόνε εμπόν σου, τις νομνίες με τις όρθες εμελέτων εισέ, ότι η γεννήτης βοηθός μου και τη σκεύη από τα ρίγω σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σου εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας τροφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επ' το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομνίων αυτό, ότι είναι φράγη στο μολονάν τον άδικα. Εν τις όρθες εμελέτων εισέ, ότι η γεννήτης βοηθός μου, και τη σκεύη από τα ρίγω σε γαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Το ξαπατρί και ιό και αγίο πνεύμα, τι και νυν και αή και σώνα στον όνα μην. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Το ξαπατρί και ιό και αγίο πνεύμα, τι και νυν και αή και σώνα στον όνα μην. Κύριε ο Θεός, κυρίες μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχήν μου κλεινώ το ού σου στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσολογήστην μετά των καταβενών των σκλάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ως οι τραυματίε καθέβδες εν τάφη, ούνου και μνήστης έτη και αυτοί εξχυρώς σου απόστησαν. Έθεντον με ελάκοντο τάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστρίχθη ο θυμός σου και πάντας με τον ρεσμό σου επίγες επ' εμέ. Εμάκνους γνωστούς μου, μου έθεν το με βδέλημα εαυτής. Παρεδόθην και εξυπηρευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν αυδοκίες.
εκέκαξε, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασε προσέτας, Κύριε μου. Με τις νεκρής πίσεις στα μάσια, η ιατρία να στήσει εξομολογήσοντες. Μη δίγησε τέτοις εν το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστίζες κότε θα μασιά σου, δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε, Κύριε, εκέκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' μου. Το χώσιμη εγώ και εν κόψε εκ νεοητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' με δίλθον αργές σου, φοβερισμοί σου ξεταραξάν με. Εκύκλωσαν με ως ίδρο όλη την ημέρα περιέσκον με άμα. Εμάκνας από φίλων και πλησίων γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός, κυρίες μου, ημέρες εκέκραξα και νύχτη εναντίον σου. Εισελθέτω να ποιώνεις προσευχήν μου κλινοτόου σου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνουν πάσα τα αποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου, το λυτρούμενο εκθοράς την ζωή σου, στεφανούντας σε λέει και εκτιμής. Τον επιπλώντα να αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνος ο Κύριος και κρίμα πας αδικουμένης, εγνώριστο σε δούς αυτό το Μωυσή, της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος σου, και στέλος οργιστήσετε ουδέοι στον αιώνα μηνύ. Κατ' ανομία σημών επίησεν ημίν, ουδέ κατ' αμαρτία σημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότε γάλ το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως, Κύριος το έλεος αυτού επισημωμένους αυτών. Καθώσον απέξουν να το λέει από δυσμών, εμάκνε φημών τας ανομίας ημών. Καθώς οι κτήριοι πατηρίους, ο κτήρης εκείρους φημωμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος εσηκόρτωσε η μέρα αυτός, η άνθρωπος του αγρού τος εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν αυτό και ουχ υπάρξει, και ουχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επισημωμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίηση ιών της φυλάς διδυτικήν αυτού και με μνημένη στον εντρόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν ουρανώ ετοίμας των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες το λόγον αυτού του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της ποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της ποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτη στη δέησή μου αντιληφθία σου εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ήου δικαιωθείς την οποίον σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου εταπείνωση εις γίν τη ζωή μου. Εκάθισε έμεν σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου εν ημία εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς τη μερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας του χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάξονα μου και εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπόν σου από μου και μη οθήσει με τις κατεμένες εν εισλάκων. Ακουστών ποιήσων μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλυψα. Γνώρισαν με κύριο δοενή πορεύσιμο ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξέλουμε τον εθρόνο μου, Κύριε, προσέ κατεύθυνον, διδαξόμε το ποιητό θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολεθρεύσεις του εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίδα.

Έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηριμών σου εξάλειψον των μημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίς. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθειαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόβο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσουν δε ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάσα νομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μην την αγαλία σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίες μου αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα κύλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα σχενεδοκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκίες του Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Αμήν. Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχε διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσσας διένει, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε,

Δίδου παραμυθίαν της δούλης σου Ιησού, εν το ακυδιάσε τα πνεύματα ημών, μη χωρίζουν των ψυχών ημών εν θλίψεση, μη μακρύνουν το φρενών ημών εν περιστάσεση, αλλά ημάς πρόθασον. Έγκυσον ημίν, έγκυσον ο παντακού, ως περ και της αποστόλης σου πάντοτε συνείς, ούτω και της εποθούσιν ένωσον σ' αυτόν ικτήρμον, ή να συνημένην συγνώμεν και δοξάσιν.

μην Ιούνιος, έχων ημέρας τριάκοντα, ημέρα έχει ώρας 15 και η νύξ ώρας 9. Την πρώτη του αυτομηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου του Φιλοσόφου. Τη αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιούστου Ιουστίνου, Χαρίτονος Χαρικούς, Ευελπίστου Ιέρακος, Πέωνος και Βαλεριανού. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Φύρμου του Μάρτυρος. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεσπεσίου. Διήγησης ωφέλιμος, Γεωργουτινός Μετρίου ονομαζομένου. Ο Άγιος Ιερομάρτης και Επίσκοπος Πύρος ο Παρθένος, εν ειρήνη τελείουτε. Τη αυτή ημέρα, Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το Πανάγιο και ζωπιών και παντοδύναμον εορτάζομεν πνεύμα, τον ένα της Τριάδος Θεών, το ομότιμον και ομοούσιον και ομόδοξον το Πατρί και το Υιό. Πάσα πνοή δόξαζε πνεύμα Κυρίου, διού πονηρών πνευμάτων φρουδαθράσει.

Σε βασιλεύθερα, και ζωή χωρικό. Και

Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ως ποιηθέντα, ομόγουσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον Δήμος τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάτα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου φέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

εις ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων.

0: εισιμάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από τ' πονηρού.
1: Ο δίσκος που περιάγεται, αδελφοί, αυτή τη στιγμή ανάμεσά μας, έχει ιερό σκοπό να βοηθήσει το μεγάλο φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας που καθημερινά πραγματοποιείται σε ενδεείς αδελφούς μας. Όσο μπορούμε, ας βοηθήσουμε και ας στηρίξουμε το έργο αυτό. Χρόνια πολλά και ευλογημένο.
2: Ότι σου εστίν...

Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Μετά το προπατορικό αμάρτημα, το ανθρώπινο γένος βρέθηκε σε μία τραγική κατάσταση. Δεσμευμένο πλέον, αιώνια, από την αμαρτία, τη φθορά, τον θάνατο και τον εχθρό της ψυχής μας, τον διάβολο. Και κανείς μα κανείς δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτήν την τραγική κατάσταση. Ούτε αυτοί οι δίκαιοι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, ούτε αυτοί οι προφήτες. Γι' αυτό λοιπόν ο Τριαδικός Θεός βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Ο Πατήρ προετοιμάζει τον κόσμο για την έλευση του Μεσσία. Κι έτσι, όταν όλα είναι έτοιμα, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, γίνεται άνθρωπος για να σώσει το ανθρώπινο γένος. Μας φέρνει την αλήθεια, Κυρίτη, Θαυματουργή. Γίνεται αυτός ο ίδιος θυσία για όλους εμάς. Σταυρώνεται, συγχωρεί, αναστένεται. Με το δικό του πάθος και τη δική του Ανάσταση και την ανάληψή του στους ουρανούς, δίνει την δυνατότητα της συγχώρησης των αμαρτιών των ανθρώπων. Αφθαρτοποιεί την ανθρώπινη φύση και τελικά τη θεώνει. Κι έτσι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δεν αποτελεί μία προσευχητική ή μία λεκτική πρεσβεία προς τον Τριαδικό Θεόν, αλλά αποτελεί μία οντολογική πρεσβεία, αφού θεράπευσε την ανθρώπινη φύση και την θέωσε. Λίγο πριν την δική του ανάληψη, είπε έναν λόγο που ίσως ακούστηκε περίεργο στα αυτιά των Αποστόλων, ότι συμφέρει ημάς ή να απέλθω. Σας συμφέρει να φύγω για να έρθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, ο εκ του Πατρός εκπορευόμενος, αυτός που θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Ναι, η αλήθεια παραδόθηκε με τον Κύριό μας, άπαξ. Όλη την αλήθεια μας την έδωσε ο Κύριός μας. Και η αλήθεια δεν είναι μία ιδέα ή μία φιλοσοφία, αλλά είναι το θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι ο Λόγος Του, είναι το θέλημά Του. Μας έδωσε απαντήσεις σε όλα τα πανανθρώπινα ερωτήματα. Από πού έρχεται ο άνθρωπος, ποιος είναι ο Δημιουργός Του, ποιος είναι ο αληθινός Θεός, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου, ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε ξανά στη χαμένη πατρίδα μας, τον Παράδεισο, ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε και ποια οδό για να βρεθούμε στην Βασιλεία των Ουρανών, για να φτάσουμε να πετύχουμε τον μοναδικό σκοπό της ζωής των ανθρώπων που δεν είναι άλλος παρά η καταχάριν θέωση. Όλα μας τα είπε, αλλά δεν είναι όλα εύκολα να κατανοηθούν. Συμβαίνει ότι ακριβώς συμβαίνει με τα μικρά παιδιά. Όταν ένα μωρό γεννιέται, δεν μπορεί να φάγει σκληρή τροφή. Στην αρχή τρέφεται από το γάλα της μητέρας του. Έπειτα τρέφεται με αλεσμένες τροφές. Και στη συνέχεια, όταν ολοκληρωθεί η στοματική κοιλότητα και το πεπτικό του σύστημα, τότε μπορεί να δεχτεί και να μασίσει σκληρές τροφές και να τις πέψει. Έτσι λοιπόν και η ανθρωπότητα, για να κατανοήσει την αλήθεια, χρειαζόταν μία πρόοδος. Και αυτήν μας την προσφέρει το
το πνεύμα της αληθείας, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, όπου μετά την Πεντηκοστή ήρθε εδώ ανάμεσά μας για να διατηρεί την Εκκλησία και για να μας οδηγεί σε αυτήν την όλη αλήθεια. Να μας εξηγήσει την αλήθεια. Είναι αυτό το οποίο πρωτοστάτησε στους ιερείς συγγραφείς για να γράψουν τα κείμενα αυτά, τα Άγια της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, και πρωτοστάτησε με μία θεοπνευστία δυναμική, όχι μηχανική υπαγόρευση, αλλά μία δυναμική θεοπνευστία, όπου διατήρησε την ελευθερία των ιερών συγγραφέων και το γλωσσικό τους ύφος, αλλά τους φώτισε μέσα στο μυαλό τους, μέσα στην ψυχή τους, να γράψουν τα αληθινά, να εξηγήσουν την αλήθεια. Είναι αυτό που έδωσε τη θεοπνευστία στους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι ερμήνευσαν αυτά τα υπέροχα και αγιασμένα κείμενα, αλλά και κατέγραψαν όλη την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας. Είναι αυτό που βοηθάει και εμάς να κατανοήσουμε τις αλήθειες της πίστεώς μας. Είναι αυτό που με μυστικό τρόπο μας βοηθάει να μετέχουμε στα Άγια Μυστήρια και να κατανοούμε το βάθος αυτών. Είναι αυτό που μας βοηθάει κάθε φορά που κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού, να κατανοούμε με όλη μας την ύπαρξη ότι δεν τρώγουμε ψωμί και κρασί που γεύεται η γλώσσα μας, αλλά τρώγουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Είναι αυτό που έδωσε φωτισμό στους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, όταν βρέθηκαν προβατός χιμηλίκοι, οι οποίοι με αιωσφορικό εγωισμό πίστεψαν ότι μπορούν από μόνοι τους να ερμηνεύουν τις αλήθειες της πίστεώς μας και οι οποίοι ιδιώτευσαν στην πίστη και έφεραν τις αιρέσεις μέσα στην Εκκλησία. Και τότε αυτό το Άγιο Πνεύμα εξήγησε όλη την αλήθεια στους Άγιους και Θεοφόρους Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων για να αντιστρατευτούν τις κακοδοξίες των αιρετικών και για να μας παρουσιάσουν εμάς ανώθευτη όλη την πίστη. Είναι αυτό το Άγιο Πνεύμα της αληθείας το οποίο μας χαρίζει Άγιο Πνευματική Διάκριση, ώστε να μπορούμε κι εμείς όχι μόνο να κατανοούμε τις αλήθειες, αλλά να ξέρουμε τι είναι ωφέλιμο για εμάς και τι δεν είναι. Να ξέρουμε κάθε στιγμή τι είναι φθαρτό και τι είναι επουράνιο. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ποιο δεν αποτελεί θέλημα του Θεού. Κάθε στιγμή τι μας οδηγεί στη σωτηρία και τι μας οδηγεί στην απώλεια. Να μπορούμε να διακρίνουμε τις πλάνες του εχθρού της ψυχής μας, του διαβόλου. Προϊόντα της πλάνης του διαβόλου είναι οι κακοδοξίες, οι αιρέσεις, είναι ο πνευματισμός, η μαγεία, είναι το κοσμικό φρόνημα, είναι το να αρνηθεί κανείς τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν. Και το Άγιο Πνεύμα μας φωτίζει και μας καθοδηγεί ώστε να παραμένουμε σταθεροί στην πίστη και να έχουμε νου ηγεμονικών και νου Χριστού. Αυτό είναι το δώρο του Αγίου Πνεύματος. Να έχουμε νου ηγεμονικό, ώστε να μην μας καθοδηγούν τα αίσθηκτά μας και τα πάθη μας, αλλά να μας καθοδηγεί η πίστη μας στον Κύριό μας Ιησού Χριστόν. Και να γίνεται η ζωή μας
Χριστοφόρα και Χριστοκεντρική. Το πνεύμα της αληθείας είναι και πνεύμα υιοθεσίας. Ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, ενώ κράζομεν Αββά ο Πατήρ, λέγει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος. Ναι, λάβαμε πνεύμα υιοθεσίας και γινόμαστε δια του Αγίου Πνεύματος τέκνα Θεού και γινόμαστε συγκληρονόμοι Χριστού και γινόμαστε παιδιά υιοθετημένα του Θεού. Θεοί και εμείς κατά χάριν. Πνεύμα υιοθεσίας. Το Άγιο Πνεύμα μας κάνει να αισθανόμαστε ασφάλεια κοντά στον Πατέρα μας. Μας κάνει να αισθανόμαστε οικία. Σαν τα μικρά παιδιά που αισθάνονται ασφάλεια μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα τους και που αισθάνονται οικία με τον Πατέρα τους να του μιλήσουν και να απευθυνθούν σε Αυτόν χωρίς να φοβούνται. Έτσι και εμείς, μέσα σε αυτόν τον κόσμο των θλίψεων και των δοκιμασιών, έχουμε τη στοργική αγκαλιά του Πατέρα μας, του Τριαδικού Θεού μας, και δεν φοβόμαστε και ξέρουμε ότι όσες θλίψεις και δοκιμασίες ανέρθουν, Εκείνος θα μας βοηθήσει και θα μας στηρίξει. Αλλά νιώθουμε και οικία με Αυτόν. Νιώθουμε πραγματικά ότι είναι ο Πατέρας που μας αγαπάει. Δείτε, μεταξύ μας χρησιμοποιούμε τον πληθυντικό της ευγενίας, αλλά στον Θεό μας απευθυνόμαστε σε πρώτο πρόσωπο και λέμε «Πατέρα μου, βοήθησέ με», «Πατέρα μου, συγχώρεσέ με», «Πατέρα μου, δώσε το έλεος σου». Πνεύμα ελευθερίας, το Άγιο Πνεύμα, είναι πνεύμα ελευθερίας και μας χαρίζει αυτήν την ελευθερία. Και λέγει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος ότι όπου είναι το Πνεύμα του Θεού, εκεί ελευθερία. Όχι μία ελευθερία ασυδοσίας, όπως πολλές φορές ζούμε στον καιρό μας, αλλά μία ελευθερία του ανθρώπου από την αμαρτία του, από τον παλαιό άνθρωπο, από τα πάθη, από την θαρτότητα αυτής της ζωής. Μία ελευθερία που δίνει την δυνατότητα σε όλους να γίνουμε παιδιά του Θεού, να φτάσουμε στην καταχάριν θέωση. Τόση μεγάλη ελευθερία μας χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, που μπορούμε σε αυτήν εδώ τη ζωή να επιλέξουμε αν θέλουμε να ζήσουμε μαζί με τον Θεό ή αν θέλουμε να ζήσουμε χωρίς Αυτόν. Με μία ελευθερία επιλογής για την αιωνιότητα που καλούμαστε να ζήσουμε. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για το Άγιο Πνεύμα και για τα δώρα που μας δίνει και μας χαρίζει. Αλλά θέλω να σταθώ ακόμη σε έναν λόγο του Κυρίου μας, ο οποίος είπε στους Αποστόλους ότι θα έλθει ο Παράκλητος, θα έλθει το Άγιο Πνεύμα για να ελέγξει τον κόσμο και να τον ελέγξει περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας. Ναι, η Εκκλησία μας είναι εδώ. Δίνει τη δική της μαρτυρία μέσα σε έναν κόσμο παραλογισμού και σύγχυσης. Δίνει την δική της μαρτυρία. Τι είναι σωστό και ωφέλιμο. Ποια επιλογή πρέπει να κάνουμε ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Γιατί αμαρτία σημαίνει αστοχία. Δεν πετυχαίνω το στόχο μου να ενωθώ με τον Θεό. Άρα λοιπόν η Εκκλησία ελέγχει τον κόσμο. Τον κόσμο του ψεύδους. Τον κόσμο της παραφροσύνης. Τον κόσμο του διαβόλου. Περί δικαιοσύνης. Το Άγιο Πνεύμα, λέγει ο Κύριός μας, θα αποδείξει, και όπως αυτό έγινε,
στην ανθρωπότητα την μεγαλύτερη αδικία όλων των εποχών. Την μεγαλύτερη αδικία από όλες τις αδικίες που έγιναν και από αυτές που πρόκειται να γίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Την αδικία να σταυρωθεί ο μόνος αναμάρτητος. Αλλά παράλληλα θα αποδείξει και την δικαιοσύνη του Θεού, ο οποίος θεώνει την ανθρώπινη φύση και ο οποίος θα δικαιώσει τους πιστούς σε Αυτόν. Και περί κρίσεως, το Άγιο Πνεύμα θα καταδείξει ότι η κρίση έγινε και ότι ο διάβολος δεν έχει καμία εξουσία πάνω μας. Ο άνθρωπος ελευθερώθηκε. Η κρίση έγινε. Ο διάβολος καταπατήθηκε. Το ίδιο και ο θάνατος, το ίδιο και η αμαρτία. Και θα μας θυμίσει ότι ζούμε για να φτάσουμε την ημέρα εκείνη της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας, όπου θα γίνει και η κρίση η δική μας. Το πώς εμείς σταθήκαμε μπροστά σε αυτό το θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που θα μας βοηθήσει να ποθήσει η καρδιά μας τον Χριστό. Να ποθήσει η καρδιά μας αυτή τη συνάντηση με τον Κύριό μας. Να ποθήσει η καρδιά μας την αιώνια ένωση με Αυτόν, την αιώνια μετοχή μας στις άκτιστες ενέργειές Του. Και βέβαια, το Άγιο Πνεύμα μας προσφέρει τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτό τελεί τα μυστήρια. Αυτό αγιάζει τους ανθρώπους. Αυτό μας καλεί να θεραπεύσουμε τις ψυχές μας μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας και να γίνουμε ικανοί να τρώμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Να γίνουμε ικανοί για να υιοθετηθούμε από τον Θεό. Να γίνουμε ικανοί και άξιοι της Βασιλείας του Θεού. Ευχηθείτε, Σεβασμιότατε, ευχηθείτε όπως μας αξίωσε σήμερα ο Θεός να βρεθούμε εδώ όλοι μαζί και να λατρεύσουμε τον αληθινό Κύριο. Ευχηθείτε να μας αξιώσει να βρεθούμε στη Βασιλεία Του, εφρενόμενοι από την κοινωνία αγάπης τόσο με τον Τριαδικό Θεό, όσο και με τους Αγίους Του. Αμήν γέννητο. Μεταφόβου Θεού.

σου ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγιέσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτού σαν τη δόξα σου, εθνική σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες, τις ιερεύς, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, πάσα δώσε κάτι και πάν δόρημα τέλειον, άνωθεν εις τη καταβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία. Ιερούργησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. 1η Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου του Φιλοσόφου και τον Συναυτό. Ο Άγιος Ιουστίνος γεννήθηκε στις αρχές του 2ου αιώνα στη Φλαβία Νεάπολη, σημερινή Ναμπλούς, πόλη ιδρυμένη στη θέση της βιβλικής Σιχέμ μετά την κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους. Γόνος εύπορης οικογένειας εθνικών έλαβε μόρφωση εξαιρετική και τρέφοντας φλογερό πόθο για την αλήθεια φίτησε σε διαφόρους φιλοσόφους. Απογοητεύτηκε όμως διαπιστώνοντας ότι δεν ήσαν σε θέση να του διδάξουν κάτι που να τον ικανοποιεί σχετικά με το Θεό. Τέλος αφοσιώθηκε σε έναν πλατωνικό φιλόσοφο ο οποίος μπόρεσε να δώσει φτερά στο πνεύμα του με τον στοχασμό πάνω στις ιδέες και τον νοητό κόσμο που ανακαλεί ο Πλάτων. Μετά από λίγο καιρό, πιστεύοντας ότι έγινε σοφός και ελπίζοντας να δει αμέσως τον Θεό, όπως του είχε υποσχεθεί ο φιλόσοφος, αποσύρθηκε σε τόπο έρημο και ήσυχο κοντά στη θάλασσα για να επιδοθεί στη φιλοσοφία. Μία ημέρα, καθώς περιδιάβαζε στην ακρογιαλιά, βυθισμένος στις σκέψεις του, πρόβαλε μπροστά του ένας γέροντας με όψη σεβάσμια και μεγαλοπρεπή, γλυκία και σοβαρή ταυτόχρονα. Έπιασαν συζήτηση και ο Ιουστίνος του έπλεξε το εγκόμιο της φιλοσοφίας ως μέγιστου και πολυτιμότατου έργου σε σύγκριση με το οποίο όλες οι άλλες δραστηριότητες του ανθρώπου ήσαν αμεληταίες. Ο γέροντας τον ρώτησε τότε πώς οι φιλόσοφοι μπορούσαν να μορφώσουν εικόνα ακριβή του Θεού εφόσον τους έλειπε η ζωντανή εμπειρία του. Στην απάντηση του Ιουστίνου ότι ο νους δύναται να δει τον Θεό, ο γέροντας ανταπάντησε ότι ο νους μπορεί να λάβει όντως την ικανότητα αυτή μόνο όταν ενδυθεί το Άγιον Πνεύμα, αφού προηγουμένως καθαρθεί δια της ασκήσεως της αρετής. Ανασκεύασε επίσης την πλατωνική θεωρία περί ψυχής και μετενσαρκώσεως και του έδειξε ότι δεν μπορεί κανείς να υποστηρίζει με τα λόγου ότι ο κόσμος είναι αιώνιος και άκτιστος. Μόνο ο Θεός είναι αγέννητος και άφθαρτος, τελείως ίς και πάντοτε ίσως προς εαυτόν. Όσο για την ψυχή, αντίθετα με τη γνώμη του Πλάτωνος, δεν είναι αυτοζωή. Μόνο επειδή μετέχει τη ζωή που χορηγεί ο Θεός έχει και η ίδια ζωή. Ο Ιουστίνος, συνεπαρμένος από τα λόγια αυτά, τον ρώτησε σε ποιους διδασκάλους έπρεπε να προστρέξει, ώστε να γνωρίσει την αλήθεια αυτή που αγνοούσαν οι παλαιοί σοφοί. Ο γέροντας του αποκρίθηκε ότι τη δίδασκαν άνδρες μεγάλοι, των φιλοσόφων αρχαιότεροι, άνδρες δίκαιοι και θεοφιλείς, οι οποίοι μιλούσαν δια του Αγίου Πνεύματος και προέλεγαν για το μέλλον πράγματα που έχουν τώρα εκπληρωθεί. Ονομάζονται προφήτες. Πλήρης Πνεύματος Αγίου διακήρυταν ό,τι είχαν δει και ακούσει και δεν κατέφευγαν σε λεπτολόγιες αποδείξεις. Μάρτυρες της αληθείας δοξολογούσαν τον μόνο Θεό και Πατέρα και δια των σημείων και των γραπτών τους ανήγγυλαν τον Χριστό που έρχεται εξ αυτού. Τέλος κατέληξε λέγοντας «Και εσύ πριν από κάθε τι άλλο παρακάλεσε να σου ανοιχθούν οι πύλες του φωτός, διότι κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τον Θεό αν ο Θεός και ο Χριστός του δεν του δώσουν να καταλάβει». Μόλις ο γέροντας απομακρύνθηκε, μια φλόγα άναψε στην ψυχή του νέου φιλοσόφου για αυτούς τους προφήτες και σοφούς, φίλους του Χριστού. Στοχαζόμενος στα λόγια που μόλις είχε ακούσει, συνειδητοποίησε ότι η διδασκαλία αυτή ήταν η μόνη αληθινή και ψυχοφελής φιλοσοφία και έλαβε την απόφαση να προσχωρήσει στους μαθητές του Χριστού, τους οποίους θαύμαζε από καιρό για την περιφρόνηση που έδειχναν απέναντι στα μαρτύρια και το θάνατο. Έλαβε το Άγιο Βάπτισμα, μελέτησε τις γραφές στην Παλαιστίνη και εν συνεχεία, δίχως να αποχωριστεί τον Τρίβωνα και τη Γενιάδα, τα διακριτικά των φιλοσόφων, αναχώρησε για να διδάξει αυτή την αληθινή φιλοσοφία των προφητών και αποστόλων στη Μικρά Ασία. Περί το 136, όταν οι Ρωμαίοι κατέστειλαν μια εξέγερση των Εβραίων στην Παλαιστίνη, γνώρισε έναν ονομαστό ραβίνο, τον Τρίφωνα, με τον οποίο συζήτησε επί δύο ημέρες. Ο Ιουστίνος του έδειξε με την βοήθεια πλήθους παραθεμάτων από τις γραφές ότι ο νόμος και όλη η Παλαιά Διαθήκη δεν ήταν παρά μία προπαρασκευή και προτύπωση, ενιαία και συνεκτική του Χριστού, Υιού του Θεού, του αληθινού νομοθέτη της Καινής Διαθήκης, την οποία ανήγγυλαν οι προφήτες και η οποία καταργεί την Παλαιά. Οι εθνικοί είναι πλέον εκείνοι που αποτελούν τον αληθή πνευματικό Ισραήλ, οι οποίοι καλούνται να γίνουν θεοί δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Συνεχίζοντας τις περιοδίες του, ο Ιουστίνος διέμεινε επί μακρόν δύο φορές στη Ρώμη και εγκαταστάθηκε σε οικία κοντά στις θέρμες του Τιμοθέου, όπου και δίδασκε το δόγμα της αληθείας σε όσους πήγαιναν να τον ακούσουν. Για εκείνον, έναν φιλόσοφο που έγινε χριστιανός, ο λόγος του Θεού, αποκεκαλυμμένος στο Ευαγγέλιο, δεν αντιπροσώπευε μόνο την εκπλήρωση των προρήσεων των προφητών, αλλά αποτελούσε συνάμα την αλήθεια που διέκριναν αμυδρά οι εθνικοί σοφοί και φιλόσοφοι. Αναγνωρίζοντας τον ανθρώπινο ορθό λόγο τα δικαιώματά του, υπογράμμιζε τα οριά του και δίδασκε ότι είναι ο ίδιος λόγος του Θεού που ενέπνευσε τους προφήτες και που ενυπάρχει εν σπέρμα της σε κάθε ανθρώπινη γνώση, ως πνευματικός λόγος. «Ό,τι λέγεται γι' αυτόν από οποιονδήποτε ανήκει σε εμάς τους χριστιανούς», έλεγε, «διότι όλοι οι συγγραφείς μπόρεσαν να δουν έστω και αμυδρά την αλήθεια χάρη στο έμφυτο μέσα του σπέρμα του λόγου». Άλλο πράγμα είναι όμως να κατέχει κανείς κατά δύναμη σπέρμα και ομοίωση και άλλο να κατέχει το ίδιο το πράγμα δια του οποίου γίνεται κατά χάριν η μετοχή και η μίμηση. Από τη φιλοσοφική σχολή του, η οποία είχε γίνει η εκκλησία όπου συγκεντρώνονταν οι φίλοι της αληθινής σοφίας, ο Ιουστίνος αγωνιζόταν επίσης για τη στερέωση της πίστεως εναντίον των αιρετικών, αυτών των λύκων των μεταμφιεσμένων σε πρόβατα, οι οποίοι υποκρινόμενοι ότι ήταν χριστιανοί δίδασκαν τα πιο παράλογα δόγματα. Ο Ιουστίνος όμως διέλαμψε προπαντός ως απολογητής του χριστιανισμού ενώπιον των Ρωμαϊκών αρχών. Περί το 155 απίφθινε μια πρώτη απολογία στον αυτοκράτορα Αντωνίνο τον Εύλαβη, όπου ανασκεύαζε τις χονδροειδείς συκοφαντίες που διέδιδαν οι ειδωλολάτρες για τους χριστιανούς. «Δεν είναι οι χριστιανοί γράφοι, ούτε άθεοι, ούτε εχθροί του κράτους, και η ηθική συμπεριφορά τους είναι άμεμπτη, πολύ ανώτερη εκείνης των ειδωλολατρών, οι οποίοι επιδίδονται σε κάθε είδους ακολασία». Και αφού κατέδειξε τη συμφωνία ανάμεσα στην ενόραση των φιλοσόφων και τη βιβλική αποκάλυψη, περιέγραψε την ευγένεια και αγνότητα των λατρευτικών συνάξεων, όπου η κοινοτική βιωτή με κέντρο τη Θεία Ευχαριστία προεκτείνεται στην αλληλοβοήθεια και στην αρρωγή όσων βρίσκονται σε ανάγκη. «Μπορείτε να μας σκοτώσετε», έγραφε, «όχι όμως να μας βλάψετε. Δεν έχουμε τις ελπίδες μας στον κόσμο τούτο, έτσι δεν φοβόμαστε τους δημίους σας. Δεν μισούμε όσους μας καταγγέλουν, αλλά τους πλαχνιζόμαστε και το μόνο που ζητούμε είναι η μεταστροφή τους». Λίγα χρόνια αργότερα ανήλθε στην εξουσία ο Μάρκος Αυρίλιος και επηρεασμένος από φίλους του φιλοσόφους, έλαβε κατασταλτικά μέτρα κατά των χριστιανών. Μια Ρωμαία ευγενούς καταγωγής, η οποία είχε μεταστραφεί στο χριστιανισμό και είχε απαρνηθεί τον έκλειτο βίο της υπό την επιρροή κάποιου Πτολεμαίου, προσπάθησε να διαπαιδαγωγήσει τον σύζυγό της, υπενθυμίζοντάς του τις μέλουσες τιμωρίες που περίμεναν τους ακόλαστους. Καθώς εκείνος αντιστεκόταν, η γυναίκα ζήτησε διαζύγιο. Έξαλλος τότε ο σύζυγος ενήργησε ώστε να φυλακιστεί ο Πτολεμαίος. Μετά από μακρόχρονο εγκλισμό, ο Πτολεμαίος οδηγήθηκε ενώπιον του επάρχου Ούρβικου και ομολόγησε την πίστη του. Μόλις ανακοινώθηκε η καταδίκη του σε θάνατο, κάποιος Λούκιος διαμαρτυρήθηκε μεγαλοφόνος για την άδικη αυτή κρίση και ομολόγησε ότι και αυτός ήταν χριστιανός. Συνελήφθη μαζί με έναν ακόμη χριστιανό και οι τρεις αυτοί αθώοι θανατώθηκαν. Με αφορμή το επεισόδιο αυτό, ο Ιουστίνος, προαισθανόμενος ότι τον περίμενε και εκείνον παρόμοια τύχη, απίφθινε τη δεύτερη απολογία του στον Αυτοκράτορα και τη Σύγκλιτο, στην οποία απαντά πρώτα σε δύο ειρωνικές αντιρρήσεις των ειδωλολατρών, οι οποίοι ρωτούσαν αφενός για ποιο λόγο οι χριστιανοί δεν φωνεύουν αυτούς για να πάνε γρηγορότερα στο Θεό τους, και αφετέρου έλεγαν: «Αν ο Θεός αυτός είναι παντοδύναμος, πώς επιτρέπει να κατατρέχονται οι πιστοί του?» Ο Ιουστίνος εξήγησε ότι η λύσα και ο φθόνος των δαιμόνων είναι η αιτία των διωγμών κατά των χριστιανών και ότι αν δεν υπήρχε σε αυτούς ούτε αλήθεια ούτε αρετή, η άφοβη στάση τους στα μαρτύρια θα ήταν ανεξήγητη. «Αν ο Θεός επιμένει να μην επιφέρει την ανατροπή και κατάλυση του σύμπαντος», προσθέτει, «τούτο οφείλεται στο γένος των χριστιανών, οι οποίοι αποτελούν το λόγο που διατηρείται ο κόσμος». Και καταλήγει: «Είμαι χριστιανός, σεμνύνομαι γι' αυτό και ομολογώ ότι το μόνο που ποθώ είναι ως χριστιανός να αναγνωριστώ». Ο Ιουστίνος βρήκε έναν αμήλικτο αντίπαλο στο πρόσωπο του κοινικού φιλοσόφου Κρίσκεντος, ανθρώπου διεφθαρμένου και φιλόδοξου, ο οποίος διαπιστώνοντας τις επιτυχίες του χριστιανού φιλοσόφου και φοβούμενος μήπως χάσει τους μαθητές του, δεν έπαβε να ρεδιουργεί εις βάρος του. Πιθανώς εξαιτίας των μηχανογραφιών του, συνελήφθη ο Ιουστίνος κατά τη δεύτερη διαμονή του στη Ρώμη, περί το 165, με διαταγή του επάρχου Ρούστικου, πρώην παιδαγωγού του Μάρκου Αυρίλιου, μαζί με έξι μαθητές του, τον Χαρίτονα, την Παρθένο Χαριτό, τον Ευέλπιστο, τους Ιέρακα, Πέωνα και Λιβεριανό. Όταν παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο έπαρχος, απευθυνόμενος τον Ιουστίνο, είπε: υποτάξω στους θεούς και υπάκουσε στους αυτοκράτορες. Κανείς δεν μπορεί να επιτιμηθεί ή να καταδικαστεί επειδή υπάκουσε στις εντολές του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αποκρίθηκε ο φιλόσοφος. Στην ερώτηση του Ρούστικου σε ποια επιστήμη ήταν αφιερωμένος απάντησε: «Μελέτησα διαδοχικά όλες τις επιστήμες. Κατέληξα να ασπαστώ το αληθές δόγμα των χριστιανών, παρότι δεν αρέσει σε εκείνους που η πλάνη εξαπατά». Εξήγησε κατόπιν ότι δεν δίδασκε τίποτε δικό του, αλλά μόνο ότι είχαν αναγγείλει οι προφήτες και ότι ελεύθερα χορηγούσε τη διδαχή αυτή σε όποιον ερχόταν να τον βρει στο σπίτι του. Αφού οι συναθλητές του ομολόγησαν ο καθής με τη σειρά του ότι ήταν χριστιανοί, ο έπαρχος στρεφόμενος προς τον Ιουστίνο τον ρώτησε αν ήλπιζε να ανέβει στους ουρανούς με τα μαρτύρια που θα του επέβαλε. Ο φιλόσοφος αποκρίθηκε: «Ελπίζω να λάβω την ανταμοιβή που προορίζεται σε εκείνους που τηρούν τις εντολές του Χριστού, αν υποστώ τα μαρτύρια που μου αναγγέλεις». Ο διακαής πόθος μας είναι αυτός, να υποφέρουμε χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και να σωθούμε. Έτσι θα παρουσιαστούμε βέβαιοι και ήσυχοι ενώπιον του φοβερού βήματος του Θεού και σωτήρα μας, μπροστά στο οποίο όλοι οι άνθρωποι πρόκειται να σταθούν. Οι άλλοι μάρτυρες αναφώνησαν: «Πράξε ό,τι θέλεις, είμαστε χριστιανοί και δεν θα θυσιάσουμε στα είδωλα». Άκουσαν τη θανατική ποινή αναπέμποντας ευχαριστίες στο Θεό και κατόπιν αφού μαστιγώθηκαν, τελειώθησαν μαρτυρικώς δι' αποκεφαλισμού. Πιστοί χριστιανοί πήραν κρυφά τα σώματά τους και τα ενταφίασαν σε τόπο προσήκοντα. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φύρμου ξύφη τηλιοθέντος. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεσπεσίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νέωνος ξύφη τηλιοθέντος. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πύρου του Επισκόπου. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αγαπητού του Αναργύρου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Τες των Σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση, ξηρό πηγάδι.

0: υγείας. Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
5: Οι δυο μας πήραμε την πόλη. Ένα βιβλίο που γοητεύει δύο συναρπαστικοί ήρωες. Οι δυο μας πήραμε την πόλη. Το νέο μυθιστόρημα από το συγγραφέα του βιβλίου «Το μεγάλο μυαλό» Κώστα Παναγόπουλο. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305, www.stamoulis.gr. Οι δυο μας πήραμε την πόλη. Τα εκκλησιαστικά είδη γένεσης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτικο κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
6: Μοριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΕΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 1η Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 1821, ο Εμμανουήλ Παπάς, οργανωτής της Επανάστασης στη Χαλκιδική, καταλαμβάνει την Ιερισσό. Σαν σήμερα, το 1841, πεθαίνει ο Νικολά Απέρ, Γάλλος σεφ, που ανακάλυψε τη διατήρηση των τροφών δια της κονσερβοποίησης. Σαν σήμερα το 1854, το ανταρκτικό σώμα του Τσάμι Καρατάσου αναχωρεί με γαλλικό πολεμικό από τον όρμο της Δάφνης με τελικό προορισμό την Αθήνα. Έτσι τερματίζεται η Επανάσταση στη Χαλκιδική. Την 1η Ιουνίου του 1941 ολοκληρώνεται η εκένωση της Κρήτης από τις Βρετανικές, Αυστραλιανές και Νεοζηλανδικές δυνάμεις, οι οποίες μεταφέρονται στην Αίγυπτο. Σαν σήμερα, το 1943, Έλληνες αντάρτες ανατινάζουν σύραγγα στο Κούρνο Βοφθιώτιδας, κατά τη διέλευση αμαξοστοιχίας που μεταφέρει Ιταλούς στρατιώτες και πολεμοφόδια. Την 1η Ιουνίου του 1962 θεμελιώνεται το νέο αεροδρόμιο του Ελληνικού.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Τα θαύματα του Χριστού. Το νέο παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν το έργο του Χριστού μας μέσα από τα μεγάλα θαύματα που έκανε.
3: Τα θαύματα του Χριστού, της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
4: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη Του.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
8: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
9: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος, Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
12: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpop.gr.
13: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
1: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Για ένα ακόμα πρωινό με τη βοήθεια του Θεού, είμαστε έτοιμοι να σας μεταφέρουμε τη μαγειρική ή τη ζαχαροπλαστική πρόταση της ημέρας. Όπως κάθε φορά επιλέγουμε με ιδιαίτερη αγάπη και φροντίδα την πρότασή μας και χαιρόμαστε που όλοι εσείς, οι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, έχετε έναν καλό λόγο να μας πείτε. Για σήμερα λοιπόν σας προτείνουμε παγωτό βανίλια με μπισκότα και σιρόπι κακάο. Τελικά που θα χρειαστούμε είναι, για το παγωτό πρώτα έχουμε 2 φακελάκια σαντίκι σε σκόνη, 400 γραμμάρια γάλα φρέσκο, 1 κουτί γάλα ζαχαρούχο, 1 μεγάλο κουτί γάλα ευαπορέ συμπυκνωμένο, 2 κάψουλες βανίλιας, 1 με 1,5 κούπα μπισκότα της αρεσκίας μας. Για το σιρόπι κακάο θα χρειαστούμε 1 κούπα ζάχαρη, 3 τέταρτα της κούπας κακάο, 1 κούπα νερό, 2 κάψουλες βανίλιας. Ακούστε τώρα και την εκτέλεση. Ετοιμάζουμε το μείγμα του παγωτού. Χτυπάμε στο μίξερ στη δυνατή ταχύτητα τη σαντιγή με το φρέσκο γάλα για 10 λεπτά. Προσθέτουμε το ζαχαρούχο γάλα και χτυπάμε μέχρι να ενσωματωθεί. Ρίχνουμε το ευαπόρε και τις βανίλιες, συνεχίζοντας το χτύπημα για μερικά λεπτά μέχρι να φρατέψει το μείγμα. Το βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να ετοιμάσουμε το σιρόπι. Ανακατεύουμε τη ζάχαρη με το κακάο μέσα σε ένα κατσαρολάκι. Προσθέτουμε το νερό και τοποθετούμε σε μέτρια φωτιά. Ανακατεύουμε και τα αφήνουμε να πάρουν μία βράση. Τότε χαμηλώνουμε τη φωτιά και βράζουμε για ακόμη ένα λεπτό. Αποσύρουμε, προσθέτουμε τις βανίλιες και ανακατεύουμε. Αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει εντελώς για περίπου μισή ώρα. Βάζουμε σε ένα μεταλλικό ή πλαστικό μπολ το μισό μείγμα του παγωτού. Πασπαλίζουμε με τα μισά τριμμένα μπισκότα και περιχύνουμε με το μισό σιρόπι. Καλύπτουμε με το υπόλοιπο μείγμα του παγωτού και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με τα υπόλοιπα μπισκότα και το σιρόπι. Αφήνουμε το παγωτό στην κατάψυξη για τουλάχιστον 2 ώρες για να παγώσει. Σκάπου εδώ θα επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας. Για το παγωτό βανίλια με μπισκότα και σιρόπι κακάο θα χρειαστούμε τα εξής υλικά. Πρώτα έχουμε για το παγωτό 2 φακελάκια σαντιγί σε σκόνη, 400 γραμμάρια γάλα φρέσκο, 1 κουτί γάλα ζαχαρούχο, 1 μεγάλο κουτί γάλα ευαπορέ συμπυκνωμένο, 2 κάψουλες βανίλιας, 1 με 1,5 κούπα μπισκότα της αρεσκίας μας τριμμένα, ενώ για το σιρόπι κακάο θα χρειαστούμε 1 κούπα ζάχαρη, 3 τέταρτα της κούπας κακάο, 1 κούπα νερό και 2 κάψουλες βανίλιας. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, καλή σας όρεξη και καλά κεράσματα.
0: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Μαζωμός, νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λόγος περί του Αγίου Πνεύματος. Με τον αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη

Είναι μεγάλη εορτή της, του Αγίου Πνεύματος, της Αγίας Τριάδος, και είναι μεγάλη γιορτή γιατί δεν εορτάζουμε έναν Άγιο ή μία Αγία ή κάποια άλλη εορτή, αλλά εορτάζουμε όλη τη θεότητα. Δηλαδή γιορτάζουμε το Θεό μας. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ μεγάλη και σημαντική η εορτή αυτή. Εορτάζει ο Θεός, η Αγία Τριάδα. Ένας Θεός, τρεις υποστάσεις, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ήταν πάντοτε έτσι μία απορία από τα χρόνια που πηγαίναμε στα κατηχητικά σχολεία, γυμνάσιο, τι ακριβώς, πώς ακριβώς είναι αυτά τα πρόσωπα, τι σχέση έχουν μεταξύ τους, πώς συνθέτουν, πώς έχουμε έναν Θεό και υπάρχουν αυτές οι τρεις υποστάσεις. Χρειάστηκε να περάσουν λοιπόν πολλά χρόνια για να φτάσουμε στο Πανεπιστήμιο και εκεί ένας καθηγητής μας, πολύ σπουδαίος, ο κύριος Νικόλαος Νικολαίδης από την Κύπρο, μας έκανε πρωινό μάθημα, ήταν 8 η ώρα ξεκινούσε το μάθημα και θυμάμαι τι προσπάθεια κάναμε όλοι, επειδή ήμασταν από πιο απομακρυσμένες περιοχές, να φτάσουμε στη θεολογική σχολή την ώρα εκείνη για να μην χάσουμε ούτε μία κουβέντα από όσα έλεγε. Και μέσα στα άλλα σπουδαία από την πατερική γραμματεία, από όλα αυτά που έλεγε από τους πατέρες Εκκλησίας, έκανε και έμεινε στο μυαλό μας αυτήν την παρουσίαση των προσώπων της Αγίας Τριάδος, που και σήμερα την λέμε και τη μοιραζόμαστε αυτή την ιδέα, είναι πατερική ιδέα, και λίγο έτσι μέσα στο μυαλό μας μπορούμε να πούμε το πόσο σημαντικά, το πόσο σημαντικό είναι το κάθε ένα πρόσωπο της Αγίας, Τριάδος, και το πόσο μεγάλη ενότητα υπάρχει μεταξύ των προσώπων αυτών. Το παράδειγμα που είπε είναι για την πηγή. Αν κάποιος έχει πάει, φαντάζομαι όλοι έχουμε πάει σε μια πηγή, έχουμε δει μια πηγή μέσα στο βουνό. Η πηγή είναι η ίδια η πηγή, δηλαδή το σημείο της πηγής. Το δεύτερο είναι το αυλάκι, στο οποίο πέφτει μέσα το νερό και έρχεται προς εμάς. Και το τρίτο είναι το ίδιο το νερό. Δηλαδή, η πηγή ως πηγή, ως βάση, το αυλάκι και το νερό. Και είπε και ο καθηγητής, παίρνοντας το παράδειγμα αυτό, είπαμε από την πατερική γραμματεία, ο πατήρ είναι η πηγή, το αυλάκι είναι ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι το νερό. Αν λείψει ένα από τα τρία, τριάδα δεν υπάρχει. Είναι αναγκαία και τα τρία. Και δεν είναι κάποιο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ανώτερο ή κατώτερο από τα άλλα. Αυτό το παράδειγμα μπορείτε να το χρησιμοποιείτε κι εσείς για να περιγράψετε ειδικά σε νέους ανθρώπους, χρησιμοποιώντας αυτό το παράδειγμα να τους εξηγήσετε, να κάπως έτσι είναι μια εικόνα, είναι ένα παράδειγμα για να καταλαβαίνουμε, για να καταλάβουμε πώς η ύπαρξη αυτών των προσώπων. Είναι πράγματα τα οποία πολλές φορές τα ομολογούμε και τα παραδεχόμαστε και τα πιστεύουμε. Είναι δόγματα της Εκκλησίας, αγκονάρια της Εκκλησίας. Δηλαδή
αυτά πλέον είναι οι πυλώνες της πίστης μας που δεν μπορούν να αλλάξουν, αλλά το ζήτημα είναι πώς αυτά τα δόγματα θα είναι πιο προσιτά, πιο κατανοητά και πιο προσιτά από τους χριστιανούς, από τους πιστούς. Εκεί είναι η μεγάλη μας ευθύνη. Όποιοι βρίσκονται από θέση ευθύνης είναι ιεροκήρυκες, κατηχητές, πρέπει αυτά τα δόγματα να τα δώσουν στους ανθρώπους με απλό τρόπο να τα κατανοήσουν και μετά να προσπαθήσουν να τα ζήσουν, γιατί τα δόγματα βιώνονται μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι κάποιες θεωρίες που στέκονται σε ένα σημείο ή βρίσκονται μέσα σε κάποιες βιβλιοθήκες, σε κάποια βιβλία, σε βιβλιοθήκες, αλλά είναι τα δόγματα, είναι ζωή. Πρέπει να είναι ζωή. Είναι πολύ μεγάλη η εορτή της Πεντηκοστής, της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, και θα το δούμε αυτό σε σχέση με την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Τι μας λέει η Παλαιά Διαθήκη? Θυμηθείτε αυτή τη διήγηση με τον πύργο της Βαβέλ, που θα τον θυμάστε ίσως και από τα μαθητικά τα χρόνια, στα θρησκευτικά. Έφτιαξαν οι άνθρωποι, θέλησαν να φτιάξουν έναν πύργο και να τον υψώσουν μέχρι τον ουρανό, και ο Θεός λέει είδε αυτήν την προσπάθειά τους που έκρυβε αρκετό εγωισμό και δημιούργησε μεταξύ τους σύγχυση. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν και δημιουργήθηκε και φυγή του ενός λαού από τον άλλον. Έχουμε εκεί τα έθνη να διαχωρίζονται και να έχουν μεταξύ τους σύγχυση. Αυτό το φαινόμενο που βρίσκεται στην Παλαιά Διαθήκη ήδη απαντάται, ήδη το απαντά η Παλαιά Διαθήκη πάλι με τον προφήτη Ιωήλ. Ο προφήτης Ιωήλ έχει ονομαστεί προφήτης της Πεντηκοστής, και ο προφήτης μιλάει ιδιαίτερα για την ενότητα, για το ότι το Άγιο Πνεύμα θα είναι αυτό που θα φέρει την ενότητα πάλι των λαών με την επιφύτηση αυτή. Το Άγιο Πνεύμα θα ενώσει πάλι τους ανθρώπους. Το Άγιο Πνεύμα το βλέπουμε πάλι στη Γένεση, στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, το οποίο εκεί πώς παρουσιάζεται? Παρουσιάζεται να εποάζει, γίνεται μια επόαση από το Άγιο Πνεύμα στη δημιουργία. Ο Θεός δημιουργεί, και όταν έχουμε δημιουργία έχουμε συνδημιουργία και των τριών προσώπων. Ο Πατήρ διηγού εν Αγίω Πνεύματι, πάντοτε γίνεται, τα έργα του Θεού έτσι είναι, δηλαδή από όλη την Τριάδα. Εκεί όμως το Άγιο Πνεύμα παρουσιάζεται στη Γένεση να, σαν να έχει δημιουργηθεί όλη η γη, ακόμα είμαστε τα νερά υπάρχουν παντού σε όλη τη γη, δεν έχουν φανεί ακόμα οι κορυφές των δέντρων με την ελάττωση των υδάτων, και εκεί απάνω βρίσκεται το Άγιο Πνεύμα που εποάζει τη δημιουργία, τη συντηρεί, την αυξάνει. Είναι μια πολύ ωραία εικόνα αυτή της, από τα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.
Εκεί με τη δημιουργία έχουμε και την έννοια της Εκκλησίας. Υπάρχει μία διχογνωμία πάνω σε αυτό, στο πότε έχουμε, ποια είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Και έτσι έχουμε πατέρες οι οποίοι μιλούν γι' αυτό, με την δημιουργία του ανθρώπου, του κόσμου, και στο τέλος του ανθρώπου έχουμε την Εκκλησία. Από τότε ο Θεός φτιάχνει την Εκκλησία Του, την οικογένειά Του. Και βεβαίως έχουμε και άλλες ερμηνείες και συγχρόνων θεολόγων ακούγονται ότι η Εκκλησία ιδρύεται τότε ακριβώς, με την εορτή αυτή που εορτάζουμε, με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η ημέρα που ιδρύεται, δημιουργείται η Εκκλησία. Αυτό που θα ήθελα να πω πρώτα είναι ότι κάθε μία γιορτή μέσα στον εορταστικό κύκλο του έτους πρέπει να μας αφορά, μας ενδιαφέρει στην ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι δηλαδή ιστορικά γεγονότα αυτά που πράγματι κάποτε έγιναν και δεν έχουν σχέση με τη ζωή μας. Δεν έχουν σχέση με την καθημερινότητά μας, με τον αγώνα που κάνει ο καθένας στη ζωή του. Αυτά τα γεγονότα, αυτές οι εορτές μας αφορούν. Πρέπει να μας αφορούν. Δηλαδή για να είναι βιωματική η πίστη και να μην έχει θεωρίες, όπως είπαμε πριν, κάπου κλεισμένες. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να πούμε σήμερα 2-3 πράγματα για το πώς μας αφορά αυτή η εορτή που λέγεται Πεντηκοστής του Αγίου Πνεύματος. Και το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι το πότε δέχεται ο κάθε ένας άνθρωπος αυτό το Άγιο Πνεύμα επάνω του, μέσα του. Καταρχήν το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που πολλές φορές, που πάντα δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να δημιουργήσουν και να δημιουργήσουν και ζωή. Έτσι λοιπόν και η ύπαρξη ενός ανθρώπου πάνω στη γη είναι έργο του Άγιου Πνεύματος. Ερχόμαστε όμως λίγο πιο συγκεκριμένα να δούμε πότε γίνεται μέλος της οικογένειας του Θεού, της Εκκλησίας δηλαδή, ένας άνθρωπος. Με το βάπτισμα και με το χρίσμα βλέπουμε ότι πλημμυρίζει ο πιστός από το Άγιο Πνεύμα. Είδατε εκεί όταν τελειώνει η ακολουθία της βάπτισης και βγάζουμε το παιδί από την κολυμβήθρα, ο ιερέας κρατάει, έχετε δει το μυρωδοχείο. Αυτό το μυρωδοχείο που έχει μέσα το Άγιο Μύρο, χρύει με αυτό την κεφαλή, το κεφάλι και τα άλλα μέλη του παιδιού που μόλις βαπτίστηκε. Και εκείνη την ώρα γίνεται παροχή, δίνεται το Άγιο Πνεύμα. Με την ώρα του χρίσματος δηλαδή, δίνεται το Άγιο Πνεύμα στο νεοφώτιστο αυτό παιδί. Άρα λοιπόν από εκείνη την ώρα έχουμε ένα νέο μέλος, καθαρό μέλος, αγνό μέλος στην Εκκλησία. Εκείνη την ώρα αυτό το παιδί, αλλά και οποιοδήποτε άνθρωπος, γιατί άλλοι βαπτίζονται σε μεγαλύτερη ηλικία, είναι ένας Άγιος ανάμεσά μας. Το βάπτισμα στον άνθρωπο που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία είναι πάλι μια κάθαρση προσφέρει στον άνθρωπο. Δηλαδή τον κάνει, καθαρίζει όλα τα αμαρτήματά του, γίνεται αγνός.
όταν είναι βέβαια παιδί, όταν είναι νήπιο, έχουμε μόνο την εξάλληψη του προπατορικού αμαρτήματος, που αυτό είναι ένα ας πούμε κληρονομικό σε όλους μας, μια κληρονομιά σε όλους μας. Εκείνη την ώρα λοιπόν, με το βάπτισμα και με το χρίσμα, δίνονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία όλοι οι άνθρωποι έχουμε. Όλοι οι άνθρωποι έχουν χαρίσματα, όλοι οι άνθρωποι έχουν πράγματα που τους αναδεικνύουν, τα οποία πρέπει να τα βρουν, αυτά τα χαρίσματα, τα που είναι δώρα από το Θεό, και τότε λαμβάνουν ας πούμε την πρώτη χάρη, την πρώτη ευλογία. Τι κάνουν μετά? Οπωσδήποτε το έχουν βρει, ορίζεται 2-3 Κυριακές συνεχόμενες να το παιδί να κοινωνάει, ακόμα περισσότερο Άγιο Πνεύμα, και καλό είναι να μην σταματάει την Τρίτη Κυριακή, αλλά καλό είναι σχεδόν κάθε Κυριακή όσο μπορούν και οι γονείς και οι ανάδοχοι να πηγαίνουν το παιδί να κοινωνάει. Δίνεται λοιπόν με αυτόν τον τρόπο το Άγιο Πνεύμα. Με ποιο άλλο τρόπο λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα? Το είπαμε ήδη. Με τη Θεία Λειτουργία, με τη Θεία Ευχαριστία κατεξοχήν. Πώς λέμε, τι ψάλλουμε όταν τελειώνει η Θεία Λειτουργία? Είδομεν το φως το αληθινόν. Ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε στη Θεία Λειτουργία είναι να λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα. Λαμβάνουμε Άγιο Πνεύμα. Πώς αλλιώς λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα? Με όλα τα άλλα μυστήρια που μετέχουμε. Ακριβώς γι' αυτό υπάρχουν και το μυστήριο της εξομολόγησης και τα άλλα μυστήρια, το ευχέλαιο, ο αγιασμός, όλες αυτές οι ιερές πράξεις που κάνουμε. Όλες αυτές κατεβάζουν το Άγιο Πνεύμα ανάμεσά μας. Αυτή η άκτιστη χάρη πηγαίνει μέσα στα κτιστά, τα αγιάζει. Νερό παίρνεις από τη βρύση, ευλογείται από τον ιερέα, αγιάζεται από το Άγιο Πνεύμα, και αυτό το απλό νερό γίνεται αγιασμός. Το ίδιο γίνεται και με το ευχέλαιο, λάδι βάζεις σε ένα κανδύλι, γίνεται το ιερό ευχέλαιο, αυτό το λάδι είναι αγιασμένο, γίνονται θαύματα όταν υπάρχει πίστη με αυτό. Δηλαδή η άκτιστη χάρη πηγαίνει στα κτιστά και μέσω των κτιστών εμείς λαμβάνουμε την άκτιστη χάρη. Άρα λοιπόν, με τα μυστήρια, στην αρχή με το βάπτισμα, το χρίσμα, μετά με τα μυστήρια της Εκκλησίας, κυρίως με τη Θεία Λειτουργία, με τη Θεία Κοινωνία, με τη Θεία Κοινωνία η οποία είναι ζωή, λαμβάνουμε τη χάρη του Θεού, λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα. Εδώ θα πρέπει να πω ότι πολλές φορές, πηγαίνοντας σε ένα βιβλιοπωλείο για παράδειγμα, βλέπεις μία κατηγορία η οποία λέει κατηγορία αυτή λέγεται αυτοβελτίωση. Τι σημαίνει αυτοβελτίωση? Σημαίνει ότι αν αγωνιστώ, αν το έχω στο μυαλό μου και αν αγωνιστώ και το βάλω πρόγραμμα, φτιάχνω τον εαυτό μου, τον βελτιώνω. Θα δείτε εκ των πραγμάτων ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να βελτιωθούμε. Είμαστε ανίκανοι και ανίσχυροι για αυτό το έργο. Η βελτίωση γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος. Όταν επικαλεστείς το Θεό, πρώτα το παραδεχθείς ότι έχεις κάνει λάθη, ότι έχεις πάθει. Όταν ζητήσει ο άνθρωπος τη συγχώρεση και τη μετάνοια, του παρέχει ο Θεός το Άγιο Πνεύμα και τότε αρχίζει και βελτιώνεται.
τότε μπορεί ένας άνθρωπος να βελτιωθεί με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Ενώ θα το δείτε και για απλά πράγματα, καθημερινά πάθη που έχουμε, για καθημερινά πάθη των ανθρώπων δεν μπορεί κάποιος να το κόψει, δεν μπορεί να αυτοβελτιωθεί, διότι δεν ανοίγει την πληγή του στον Θεό να παραδεχθεί και να έρθει ο Χριστός, ο οποίος είναι ιατρός και γνωρίζει που είναι το πάθος μας για να το θεραπεύσει. Και σιγά σιγά με μια συνέργεια του ανθρώπου και του Θεού έχουμε τη θεραπεία, όπως ακριβώς έγινε στους βίους των Αγίων. Οι βίοι των Αγίων δεικνύουν ότι οι άνθρωποι, οι Άγιοι, ήταν εμπαθείς πολλές φορές και κάποιοι πολύ εμπαθείς. Όμως, κάνοντας αυτή την ομολογία, ζητώντας συγχώρεση και ζητώντας και τη βοήθεια του Θεού, τότε αρχίζουν και θεραπεύονται. Και στο τέλος, κάποιοι από αυτούς, οι Άγιοι, φτάσαν στην αγιότητα με αυτόν τον τρόπο. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο τους βοήθησε για να κάνουν, φτάσουν σε αυτό το σκοπό, σε αυτό το στόχο. Ένα άλλο που ήθελα να σας πω είναι για μια μερίδα μεγάλη πλέον ανθρώπων, οι οποίοι λένε το εξής: δεν δηλώνουν άθεοι. Λένε ότι πιστεύουμε στο Θεό ή πιστεύουμε ότι υπήρξε ο Χριστός. Δεν πιστεύουμε όμως και δεν παραδεχόμαστε εκκλησία και ιερείς. Είμαστε απογοητευμένοι από αυτούς, οπότε δεν τους ακολουθούμε. Έχω μία εσωτερική πίστη και πολλές φορές λέω ακολουθώ αυτή την πίστη μου. Αν ποτέ περάσω και από κάποια εκκλησία, μπορώ να μπω μέσα και να ανάψω και ένα κερί. Μέχρι εκεί είναι η σχέση μου με την εκκλησία και τους κληρικούς. Κάποιοι δε κάνουν και κάποιες δικές τους προσεγγίσεις. Ας σας πω μερικές. Πιστεύω, λέει, μόνο στον ταξιάρχη. Ας πούμε, για τον Αρχάγγελο εννοεί. Δεν πιστεύω στο Θεό, στο Χριστό, στην Παναγία, στους Αγίους. Πιστεύω μόνο σε Αυτόν. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα έχει κάνει μία επιλογή η οποία είναι σχεδόν επικίνδυνη. Τι σχεδόν, εντελώς επικίνδυνη. Πώς έχει διαλέξει από την παράδοση της Εκκλησίας που είναι ένα όλον, είναι μία ατμόσφαιρα, διαλέγει μόνο κάτι, το ακολουθεί και πιστεύει ότι αυτή είναι η αλήθεια και ότι αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Και άλλοι άνθρωποι που έχουν θεοποιήσει άλλα πράγματα. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Έχουμε ήδη πριν από μας πατέρες, αγίους, οι οποίοι μας έδειξαν το δρόμο πώς πάει προς τον Θεό. Απαντούμε λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι λένε ότι τον Θεό τον πιστεύω, προσπαθώ να μην κάνω κακό, αλλά δεν θέλω να ακούσω για εκκλησία και ιερείς. Λοιπόν, σε αυτούς πρέπει να απαντήσουμε με την αλήθεια ότι στην εκκλησία θα βρεις το Άγιο Πνεύμα. Μέσω των κληρικών δίνεται, ο Θεός το όρισε να γίνεται έτσι, προσφέρεται το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορείς λοιπόν να απορρίψεις την προσφορά, το ρόλο, το λειτουργήμα των κληρικών μέσα στην Εκκλησία. Και λάθη μπορεί να υπάρξουν σίγουρα, και ολιγορίες και ιδιοτροπίες και από εμάς τους κληρικούς. Αλλά δεν είναι αυτό αιτία, δεν μπορεί να είναι αυτό αιτία για να πει κάποιος δεν ξαναπάω στην Εκκλησία, δεν παραδέχομαι
τον κληρικό, το ρόλο του και το λειτουργήμά του. Εδώ είναι πολύ πάντως λεπτό το σημείο. Είμαστε όλοι, και το Άγιο Πνεύμα ουσιαστικά αυτό κάνει, είμαστε όλοι ένα. Το μεγάλο γεγονός μέσα στην Εκκλησία είναι η ενότητά της. Και η μεγάλη ζημιά είναι από κάποιον ή κάποιους η προσπάθεια να μην είναι ενωμένη η Εκκλησία. Η Εκκλησία όταν είναι ενωμένη είναι δυνατή. Το ψάλουμε, όλον συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας, το συγκροτεί το Άγιο Πνεύμα αυτόν τον θεσμό, που δεν το φτιάξαν άνθρωποι. Γι' αυτό και έχει αντέξει τόσους αιώνες η Εκκλησία και θα αντέξει μέχρι τους ατελέφθητους αιώνες, διότι είναι ο Χριστός ο οποίος είναι κεφαλή στην Εκκλησία. Ο καθένας μέσα, η Εκκλησία συμβολίζεται και με το πλοίο, ναύς λέμε, μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν επιτελικές θέσεις. Υπάρχουν και θέσεις απλές, επιβατών. Όλο αυτό η Εκκλησία θα φτάσει στο σκοπό που από την αρχή έχει θέσει ο Θεός. Είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Σε αυτό το καράβι έχουμε όλη τη θέση μας. Και όπως είπα, κάποιοι έχουν και ιδιαίτερες ευθύνες μέσα σε αυτό το καράβι, αλλά στο πιδάλιο είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό και η Εκκλησία πορεύεται μέσα σε διωγμούς, μέσα σε δυσκολίες, μέσα σε μαρτύρια τόσους αιώνες, κι όμως συνεχίζει την πορεία της. Άρα το μεγάλο γεγονός είναι ότι το Άγιο Πνεύμα συγκροτεί, συνέχει όλο αυτό που λέγεται Εκκλησία, και η Εκκλησία αποτελείται και από τους κληρικούς και από τους λαϊκούς. Οι κληρικοί έχουν αυτή την ειδική ιεροσύνη, το ειδικό λειτουργήμα. Όλοι οι βαπτισμένοι χριστιανοί έχουν τη γενική ιεροσύνη. Αυτό σαν μία παρένθεση το είπα, γιατί λέγεται από πολλούς οι οποίοι δεν δηλώνουν ότι είναι άθεοι ή άθρησκοι, αλλά δεν υιοθετούν, δεν συμπαθούν, δεν πλησιάζουν την Εκκλησία και τους λειτουργούς της.

Τώρα θα πω για ένα άλλο θέμα. Έχουμε πει στην αρχή πώς, πότε λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα. Είπαμε στη βάπτιση, στο χρίσμα, στη Θεία Κοινωνία και στα άλλα μυστήρια. Και τώρα θα σας πω ότι το μεγαλύτερο που μπορεί να πάθει κακό ένας άνθρωπος σε αυτή τη ζωή δεν είναι μία αρρώστια. Δεν είναι η ανεργία. Δεν είναι καν ένα διαζύγιο, που αυτά είναι προβλήματα και είναι και σοβαρά θέματα και πολλές φορές δεν αφορούν μόνο εμάς, αλλά πληγώνουμε και άλλους ανθρώπους με τέτοιες καταστάσεις. Αλλά το χειρότερο που μπορεί να πάθει κάποιος άνθρωπος σε αυτή τη ζωή είναι η απομάκρυνσή του από το Θεό. Εκείνος απομακρύνεται, είναι ένα καράβι, ένα μικρή βάρκα ο καθένας και βρίσκεται μέσα στο λιμάνι. Όταν ξεμακραίνει αυτή η βάρκα και πηγαίνει προς το πέλαγος, είναι επικίνδυνο το που θα φτάσει. Όταν λοιπόν εμείς απομακρυνόμαστε από το Θεό για διάφορους λόγους και από αυτή την ίδια την καθημερινότητα, επειδή έχει τέτοιους ρυθμούς, ξεχνάμε σχεδόν το Θεό, τότε αυτή η απομάκρυνση όταν παγιωθεί, ξέρετε πώς λέγεται. Θα σας πω μια έκφραση που είναι παρεξηγημένη. Λέγεται οργή Θεού. Οργή Θεού δεν σημαίνει ότι οργίζεται ο Θεός. Οργή Θεού σημαίνει ότι με τον τρόπο σου διώγνεις από πάνω σου το Άγιο Πνεύμα. Διώγνεις από πάνω σου τη χάρη του Θεού και ένας άνθρωπος χωρίς χάρη Θεού είναι άχαρος. Ένας άνθρωπος που απομακρύνεται από το Άγιο Πνεύμα βρίσκεται στο περιβάλλον που λέγεται οργή Θεού. Ο Θεός και πάλι τον περιμένει αυτόν τον άνθρωπο, αλλά ο ίδιος έχει επιλέξει να απομακρυνθεί. Και εκεί έχουμε αυτό, έχουμε την απομάκρυνση του ανθρώπου από το Άγιο Πνεύμα. Δεν επισκιάζει, δεν γεμίζει την καρδιά του, του ανθρώπου αυτού του Άγιο Πνεύμα. Και ξέρετε, εύκολα χάνεται. Εύκολα χάνεται ο άνθρωπος από το δρόμο του. Υπάρχει γλιστερός είναι ο δρόμος. Απρόσεκτος ο άνθρωπος, η πτώση είναι εύκολη. Έχει βρέξει. Έχει γίνει ο δρόμος, το έχετε δει πώς γίνεται όταν βρέχει. Ο άνθρωπος πηγαίνει ανέμελα, η πτώση δεν αργεί να έρθει και εκεί έχουμε πολλές φορές η πτώση είναι πολύ μεγάλη. Κάνει πολύ θόρυβο και δημιουργεί μέσα στον άνθρωπο μία αλλίωση. Εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Το καλύτερο είναι αν πέσεις γρήγορα να σηκωθείς. Αν πέσεις και σ' αρέσει κιόλας κάτω, βρίσκεσαι σε επικίνδυνο σημείο. Τι κάνει λοιπόν ο άνθρωπος όταν πέσει, όταν απομακρυνθεί από το Θεό, όταν χάσει το Άγιο Πνεύμα? Πάντοτε λίγο Άγιο Πνεύμα, ας το πω έτσι, συγχωρέστε μου την έκφραση,

Δηλαδή είδε με τα καθαρά του μάτια την ιεροσύνη που είχε αυτός ο άνθρωπος. Πόσο σημαντικό είναι λοιπόν, πόσο ο Θεός μας προσφέρει δώρα, χαρίσματα, το Άγιο Πνεύμα. Εμείς χάνουμε αυτά τα χαρίσματα, πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε έναν αγώνα να επανέλθουμε πάλι εκεί που ήμασταν. Είδατε, όταν βαπτιζόμαστε μας βάζουμε λευκά. Γιατί λευκά? Είναι το σύμβολο της αγνότητας, είναι το χρώμα της αγνότητας, καθαρότητας. Βάζουμε λευκά και πολλές φορές μεγαλώνουμε στη ζωή μας, λερώνουμε αυτά τα λευκά ενδύματα, και ο αγώνας του ανθρώπου ποιος είναι? Για όλη του τη ζωή είναι αυτός ο αγώνας. Να ξαναπάρει πίσω του, να ξαναπάρει πίσω αυτά τα λευκά ενδύματα. Και εκεί έχουμε βέβαια το μεγάλο δώρο, άλλο μεγάλο δώρο από το Θεό, το μυστήριο της εξομολόγησης, που είναι πραγματικά μια ευλογία για τον άνθρωπο. Η εξομολόγηση δεν είναι μια ψυχοθεραπεία μόνο, δεν είναι μια συνεδρία που τελειώνει κάποια στιγμή, είναι αυτό το ξέπλυμα εν Αγίω Πνεύματι του ανθρώπου που τον ξαναγεννά. Πολλές φορές νιώθει μετά την εξομολόγηση τόσο ανάλαφρος, τόσο χαρούμενος, που δεν μπορεί να το δώσει αυτό. Όχι ότι δεν κάνουν σπουδαίο έργο πολλές φορές και ψυχολόγοι και ψυχίατροι, άνθρωποι επιστήμονες που σέβονται και το Θεό και πιστεύουν και στο Θεό κάποιοι από αυτούς, και αυτοί κάνουν ένα σπουδαίο έργο, αλλά βοηθούν ανθρώπους, αλλά είναι πολύ ιερή η διαδικασία, είναι ένα μυστήριο το άλλο. Πώς έρχεται ο Θεός ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους, τους δύο, τον ιερέα, τον πνευματικό από τη μία και τον άνθρωπο, τον εξομολογούμενο, και γεμίζει τις καρδιές τους, ας πούμε, του ενός με φώτιση για το τι θα πει και πώς θα συμβουλέψει, και τον άλλον με αποτέλεσμα χαρά και κουράγιο. Αυτά όλα δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι δώρα λοιπόν από το Άγιο Πνεύμα. Ο αγώνας λοιπόν του ανθρώπου ποιος είναι? Να επανέλθει, να ξαναελκύσει το Άγιο Πνεύμα, να έρθει μέσα του, επάνω του. Αυτός είναι ένας αγώνας ζωής. Και πολλές φορές όταν ο άνθρωπος το κάνει αυτό με φιλότιμο, με κόπο, το βλέπει ο Θεός αυτό. Βλέπει ότι κουράζεται αυτό το παιδί τώρα, δηλαδή θέλει πάλι την επικοινωνία, την πρώτη που έχασε. Ο Θεός έρχεται και πολλές φορές δίνει και διπλάσια δόση από αυτή που είχε δώσει την πρώτη φορά στον άνθρωπο. Και εκεί βλέπουμε πραγματικά ανθρώπους οι οποίοι είναι ευτυχισμένοι. Να πω σε μία παρένθεση ακόμα αυτό που έλεγα πριν, ότι το χειρότερο που μπορεί να πάθει ο άνθρωπος είναι να απομακρυνθεί από τον Θεό. Ξέρετε, δεν υπάρχει χειρότερο όντως από αυτό. Δηλαδή για κάποιον άνθρωπο τον οποίο βλέπεις ανέμελο και ζει έναν βίο όπως τον ζει και δεν γνώρισε ποτέ τον Θεό, ούτε κανείς του μίλησε για τον Θεό, ούτε αυτός αναζήτησε τον Θεό, έχει κάποιες χαρές, πώς να τις πούμε, ανθρώπινες χαρές, και τον βλέπεις στην καθημερινότητά του, έχει και ένα ανέμελο, ζει αυτό που ζει, την άγνοια όμως βρίσκεται και μακριά από τον Θεό. Αυτός δεν είναι σε τόσο άσχημο σημείο όσο ο άλλος που ο Θεός του έκανε αυτό το μεγάλο δώρο να τον γνωρίσει, του αποκαλύπτεται ο Θεός, ο άνθρωπος το αντιλαμβάνεται αυτό, χαίρεται, ζει μαζί του κάποιο καιρό, ίσως και κάποια χρόνια, και για κάποιο λόγο βγάζει το Θεό από τη ζωή του. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα ησυχάσει ποτέ. Σε όποια θρησκεία βρει να πάει, σε όποια αίρεση, όπου και να καταλήξει, δεν θα βρει ησυχία.

διότι ήταν στην αλήθεια και απομακρύνθηκε. Τι χειρότερο από αυτό? Τι είχε πει, τι είπε ο Χριστός για τον Ιούδα? «Εσύ καλύτερα να μην είχες γεννηθεί», του λέει. «Εσύ καλύτερα να μην είχες γεννηθεί». Δηλαδή, να με γνωρίσεις, να φάμε και να πιούμε μαζί, να ακούσεις τα κηρύγματα, να είσαι μέλος της οικογένειάς μας και να κάνεις αυτή την προδοσία που έκανες. Το χειρότερο λοιπόν που μπορεί να πάθει κάποιος είναι να χάσει το Άγιο Πνεύμα από πάνω του, να απομακρυνθεί από το Θεό και να ζει από αυτόν τον κόσμο σε αυτή την κόλαση. Γιατί πραγματικά κόλαση είναι η ζωή χωρίς την παρουσία του Θεού. Θέλω να ολοκληρώσουμε αυτό που προσπάθησα σήμερα να κάνουμε, δηλαδή να πούμε δύο λόγια για το Άγιο Πνεύμα, παίρνοντας μία παράγραφο, μία αναφορά που κάνει ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, ο μεγάλος αυτός θεολόγος Εκκλησίας, σχετικά με το ζήτημα που μιλάμε, σχετικά με το Άγιο Πνεύμα. Εδώ ο Άγιος λέει ότι ό,τι κάνουμε και ό,τι καταφέραμε είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή πολλές φορές μην κάθεσαι και καυχαίσαι για πράγματα που κατάφερες, γιατί δεν τα κατάφερες μόνος σου. Έβαλες κάποιον κόπο, αλλά το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που ήρθε επάνω σου, μέσα σου, σου έδωσε τη δύναμη να το καταφέρεις όλο αυτό. Γι' αυτό όταν σου λένε μπράβο σε σένα, εσύ να λες δόξα τω Θεώ. Γιατί ό,τι έκανα δεν είναι δικό μου, είναι δωρεά του Θεού. Το βλέπουμε αυτό σε έναν άνθρωπο που έχει μια ωραία φωνή. Δεν είναι ένα χάρισμα αυτό? Ή ο άλλος που ζωγραφίζει τόσο ωραία, επίσης ένα χάρισμα. Ή και τόσα άλλα χαρίσματα. Και γίνεται μια έκθεση, ή γίνεται μια συναυλία, τραγουδάει ή ο τραγουδιστής ή ο, κάνει μια έκθεση ζωγραφική ο ζωγράφος και δέχεται τον έπαινο των ανθρώπων χωρίς να κάνει αναφορά ότι μα εγώ αυτό το δώρο που μου δόθηκε, το τάλαντο που μου δόθηκε προσπαθώ να καλλιεργήσω. Η δόξα και η κάφηση είναι προς το Θεό, ο οποίος μου τα έδωσε αυτά. Πώς θα καυχηθώ για κάτι το οποίο δεν είναι δικό μου, είναι χάρισμα? Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το βλέπουμε και μέσα στην Εκκλησία. Τα χαρίσματα, οι ψάλτες, οι κήρυκες, είναι πολύ πολύ σημαντικό όλα να γίνονται προς δόξαν Θεού, έτσι όπως ο Απόστολος Παύλος το έχει τονίσει. Πάνω λοιπόν σε αυτό το ζήτημα θα σας πω κάτι από τη μετάφραση, θα διαβάσω ένα κείμενο, είναι τα κεφάλαια περί αγάπης, είναι στην τέταρτη εκατοντάδα του Αγίου Μαξίμου, που λέει ότι όλα όσα έχουμε κατανοήσει και γύρω από την πίστη, το ότι πιστεύεις είναι, νομίζεις, δικό σου κατόρθωμα. Λες πιστεύεις στο Θεό, δικό σου είναι το κατόρθωμα αυτό? Όχι, σου δόθηκε αυτή η πίστη. Λέει λοιπόν, ποιος σε φώτισε στην πίστη της Αγίας και Ομουσίου και προσκυνητής Τριάδος, ή ποιος σου γνώρισε την ένσαρκη οικονομία του ενός προσώπου της Αγίας Τριάδος, ποιος σε δίδαξε τους λόγους για τις ασώματες δυνάμεις ή για τη δημιουργία και τη συντέλεια του ορατού κόσμου ή για την Ανάσταση εκ νεκρών και την αιώνια ζωή ή για τη δόξα της Βασιλείας των Ουρανών και την κρίση? Δε σου τα δίδαξε η χάρη του Χριστού που κατοικεί μέσα σου, η οποία είναι ο αραβώνας του Αγίου Πνεύματος? Τι υπάρχει μεγαλύτερο από αυτή τη χάρη, ή τι ανώτερο από αυτή τη σοφία και τη γνώση,
ή τι υψηλότερο από τις υποσχέσεις που μας δόθηκαν. Εάν είμαστε οκνηροί και αδιάφοροι και δεν καθαρίζουμε τον εαυτό μας από τα πάθη που μας εμποδίζουν και τυφλώνουν το νου μας για να μπορούμε να βλέπουμε λαμπερότερα από τον ήλιο τους λόγους για όλα αυτά, τότε ας κατηγορήσουμε τον εαυτό μας και ας μην αρνούμαστε την εγκατοίκηση μέσα μας της χάριτος του Θεού. Είδατε τι είπε? Είπε ότι όλα αυτά τα οποία παραδεχόμαστε και πιστεύουμε και μας δίνουν χαρά είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος στον καθένα από μας. Και είδατε πως κατέληξε η τελευταία του πρόταση ποια ήταν? Αν είμαστε οκνηροί ή αδιάφοροι και δεν καθαρίζουμε το νου και την καρδιά μας από τα πάθη και τα αμαρτήματα και αν δεν βλέπουμε εν τέλει τον ήλιο της δικαιοσύνης, το Θεό, τότε να κατηγορούμε τον εαυτό μας. Γιατί πολλές φορές ξέρετε τι κάνουμε? Πώς το είπε εδώ? Και ας μην αρνούμαστε την εγκατοίκηση μέσα μας της χάριτος του Θεού. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Ο Θεός θέλει να έρθει να κατοικήσει μέσα στην καρδιά μας. Όταν αυτή είναι ακάθαρτη, δεν μπορεί να το κάνει. Είναι πράγματι αδύνατο για τον Θεό, που είναι παντοδύναμος, είναι αδύνατο να έρθει να κατοικήσει μέσα σε μια καρδιά που είναι ακάθαρτη. Ας πούμε ένα περιστέρι, ένα καθαρό λευκό περιστέρι, πώς να πάει να κατοικήσει σε μια φωλιά που είναι, υπάρχουν ας πούμε ακαθαρσίες. Δεν μπορεί να πάει εκεί. Δεν μπορεί. Το Άγιο Πνεύμα συμφωνίζεται έτσι. Εν είδη περιστεράς. Πώς να πάει και να μείνει σε μια τέτοια καρδιά? Πώς να πας να κοινωνήσεις όταν δεν έχει προηγηθεί η εξομολόγηση? Πρώτα καθαρίζουμε την ψυχή και μετά θα δεχθούμε αυτόν τον πολύτιμο θησαυρό μέσα μας. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει εξομολόγηση. Γιατί χρειάζεται αυτή η κάθαρση πρώτα. Και μετά θα έρθει το Άγιο Πνεύμα, θα μείνει μέσα, μέσα από τη Θεία Κοινωνία και θα σου δώσει όλα αυτά τα χαρίσματα. Θα σε πληρώσει, θα πληρώσει την καρδιά σου. Άρα λοιπόν ο αγώνας είναι αυτός. Και είναι συνεχής. Και είναι διαρκής. Ένας αγώνας κάθαρσης από τα πάθη. Και τότε το Άγιο Πνεύμα έρχεται. Και τότε το Άγιο Πνεύμα δεν έρχεται μόνο την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά θα έλεγα ότι κάθε μέρα έχει πεντηκοστεί ο άνθρωπος. Κάθε μέρα έλκει τη χάρη του Θεού. Αυτός ας είναι ο αγώνας μας. Αυτή ας είναι η προσπάθειά μας. Και όταν ο άνθρωπος κάνει λάθη και όταν έχει πτώσεις, να μην μένει σε αυτές, αλλά να προσπαθεί πάλι, να σηκώνεται πάλι όρθιος, και το Άγιο Πνεύμα είναι πρόθυμο να πληρώσει και να γεμίσει και πάλι την καρδιά του. Εύχομαι να είμαστε σε αυτόν τον αγώνα της πλήρωσης της καρδιάς μας από το Άγιο Πνεύμα. Αμήν.

Λόγος περί του Αγίου Πνεύματος. Με τον αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη

0: Ώρα Ελλάδος, 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Τα θαύματα του Χριστού. Το νέο παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν το έργο του Χριστού μας μέσα από τα μεγάλα θαύματα που έκανε.
1: Τα θαύματα του Χριστού, της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
2: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη του.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub. Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
5: Τόπι, τόπι, Μίμη. Τόπι, τόπι, Έλλη.
6: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
7: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
8: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
9: Κυκλοφορούν δύο νέα βιβλία του Γέροντος Ανανία Κουστένη με γενικό τίτλο «Από τη ζωή μου». Στο πρώτο βιβλίο, τα αυτοβιογραφικά και η πατερική του λόγη, αναγράφονται όσα ο ίδιος κατέθεσε για τη ζωή του, τους γονείς και τους διδασκάλους του, τις σπουδές του. Επίσης για τη γνωριμία του με τον Άγιο Πορφύριο που καθόρισε το βίο του και έπειτα για τις λειτουργίες στο Ίδρυμα του Αγίου Νεκταρίου στα Εξάρχεια. Στο δεύτερο βιβλίο έχουμε τις διδαχές. Περιλαμβάνει αποσπάσματα από ομιλίες του που απαντούν σε κέρια ζητήματα της εποχής μας. Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, «Από τη ζωή μου». Αυτοβιογραφικά, πατερική λόγη και διδαχές. Από τις εκδόσεις Κυπρής στα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μου έρχεται στο νου μια παροιμία εξομολόγηση, στην οποία εξομολογούμενος έλεγε: αυτές είναι οι αμαρτίες που διέπραξα στο παρελθόν. Τις αναγνωρίζω, τις απαρνούμε, τις μισώ. Όμως δεν μπορώ να μετανιώσω για αυτές τώρα με δάκρυα, καθώς δεν είμαι πια ο άνθρωπος που τις έκανε, αυτός πέθανε. Και αν δεν έζησα πολλά χρόνια, δεν απομένει πια τίποτε άλλο από αυτόν. Χάρη στην ανατροπή που προκάλεσαν στην ύπαρξή μου η μεταμέλεια και η μετάνοια. Έτυχε να συναντήσω τη γυναίκα που αναφέραμε όταν ήδη βρισκόταν σε προχωρημένη ηλικία λίγο πριν από το θάνατό της. Είχε βρει τελικά το κουράγιο να δει κατάματα κάθε τρομερό γεγονός στη ζωή της. Διερεύνησε κάθε κακία, κάθε ψέμα, κάθε φρίκη που είχε ζήσει. Είχε θέσει τον εαυτό της ενώπιον του Θεού. Είχε θέσει το κρίσιμο ερώτημα. Και λύνοντας τον ένα μετά τον άλλο όλους τους κόμπους της ζωής της, ένιωθε ότι σταδιακά απελευθερώταν από το παρελθόν της. Το ίδιο ερώτημα επανέρχεται κάθε φορά που ετοιμαζόμαστε για εξομολόγηση. Οι περισσότεροι ανάμεσά μας βρισκόμαστε στο ζενίθ των δυνάμεών μας. Η ζωή μας παρασύρει σαν το ρεύμα ενός ποταμού. Αναπτύσσουμε έντονη δραστηριότητα. Μας λείπει όμως εκείνη η γαλήνη που δίνει τη δυνατότητα να μελετήσουμε το παρελθόν, όπως ένας άνθρωπος που ατενίζει τη φύση από την κορυφή ενός βουνού και σαρώνει οτιδήποτε αποκαλύπτεται μπροστά του με βλέμμα ακριβές, απαθές, διεισδυτικό, γεμάτο από μια βαθιά συγκίνηση. Από την νεανική ηλικία μας οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε όχι για τις εξομολογήσεις που θα γίνουν κατά ανάγκη μπροστά σε έναν ιερέα, αλλά για τις εξομολογήσεις που θα αποτιμούν τη ζωή μας μέρα με τη μέρα ενώπιον του Θεού. Αχ, και να μπορούσαμε να δούμε κατάματα την κάθε μέρα που περνάει και κάθε τι από το παρελθόν μας αναδύεται και πάλι στη μνήμη και να είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε ότι το παρελθόν θα μας κατηγορήσει, θα αμφισβητήσει το δικαίωμά μας να ονομαζόμαστε χριστιανοί και απλούστερα άνθρωποι. Αν ήμασταν έτοιμοι να διερευνήσουμε έτσι το παρελθόν μας, θα είχαμε τη δυνατότητα να το διαγράψουμε χρόνια και να προσερχόμαστε στην εξομολόγηση με βαθιά και αληθινή συγκίνηση, μακριά από κάθε συναισθηματισμό και με απαιτητική και εναργή συνείδηση της αμαρτωλότητός μας. Τούτη η συνέστηση της αμαρτίας μας σημαίνει ενώπιον Θεού και ανθρώπου ότι νιώθουμε ανάξι να μας εκτιμούν και να μας αγαπούν. Τότε ας αναρωτηθούμε: αν όλος ο κόσμος ήξερε για μένα όσα εγώ γνωρίζω, τι εντύπωση θα του έκανα? Το να κυριευόμαστε από φόβο επειδή κάποια μέρα στην τελική κρίση θα αποκαλυφθούν δημόσια τα μυστικά της ζωής μας δεν αρκεί, καθώς θα αναβάλουμε για αργότερα μια μεγάλη ελαφρότητα και επιπολαιότητα για ό,τι κάνουμε τώρα. Ναι, η τελική κρίση θα έρθει. Θα δούμε τότε τι θα γίνει. Όμως υπάρχει στο μεταξύ πολλής χρόνος για να μετανιώσουμε. Έχουμε πολύ καιρό για να αλλάξουμε. Κάπως έτσι σκεπτόμαστε. Αυτός ο πολύς καιρός όμως δεν έρχεται ποτέ, επειδή ο θάνατος θα μας προλάβει πολύ νωρίς, ώστε τελικά δεν θα κατορθώσουμε να ζήσουμε εδώ κάτω όπως αν βρισκόμασταν στην αιωνιότητα. Κάθε φορά που προετοιμαζόμαστε για μια εξομολόγηση, είτε προσωπική είτε ενώπιον ενός ιερέα, οφείλουμε να προσπαθούμε να ξετυλίγουμε και πάλι το νήμα της ζωής μας. Δεν αρκεί να ρίξουμε σε αυτή μια γρήγορη ματιά ενώ ετοιμάζουμε τον κατάλογο των ανάξιων και πονηρών πράξεών μας, αλλά πρέπει να εξετάσουμε βαθύτερα με ποιο τρόπο μπόρεσαν να συμβούν όλα αυτά.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
8: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
7: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
8: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
7: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
8: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
7: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
8: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
7: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
8: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
8: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
7: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213-025-7007.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη συνάντησή μας. Σήμερα η εκπομπή μας στρέφεται σε ένα κόσμο βαθιά δεμένο με την ελληνική παράδοση, τη φύση, την οικογένεια, την πίστη και τη μνήμη. Τον κόσμο των Σαρακατσάνων. Καλεσμένος μας είναι ο κύριος Ηλίας Κάλης, Σαρακατσάνος με καταγωγή από τα Άγραφα, τα Τζουμέρκα και το Ζαγόρι Θεσπρωτείας. Ένας άνθρωπος απλός, βιωματικός, που κουβαλά μέσα του μνήμες, αφηγήσεις και εμπειρίες ενός ολόκληρου τρόπου ζωής που σιγά σιγά απομακρύνεται χρονικά, αλλά εξακολουθεί να συγκινεί και να διδάσκει. Μαζί του θα μιλήσουμε για την ιστορία των Σαρακατσάνων, τον πολιτισμό, τις μετακινήσεις, τα έθιμα, τα τραγούδια, τη ζωή στα βουνά, αλλά και για κάτι που συχνά παρεξηγείται ή αποσιωπάται. Τη βαθιά θρησκευτικότητα που χαρακτήριζε τις σαρακατσάνικες κοινότητες. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να ζούσαν δύσκολα, μακριά από οργανωμένα κέντρα και μέσα στη σκληρότητα της φύσης, όμως δεν ήταν αδιάφοροι απέναντι στην πίστη. Είχαν τις γιορτές τους, τις εκκλησιαστικές συνήθειες, την ευλάβεια προς τους Αγίους, το καντήλι, την προσευχή, το πανηγύρι, τον σεβασμό προς την Εκκλησία και μια βαθιά αίσθηση ότι η ζωή πορεύεται μαζί με τον Θεό. Πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή μας συζήτηση, να ευχαριστήσουμε θερμά τον ηχολήπτη της εκπομπής μας, τον Τάσο Δοζιάκα, για την πολύτιμη παρουσία του, καθώς και τους συνεργάτες όλους του σταθμού που βοηθούν για αυτή την εκπομπή και τη Βίωτη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο όπως το συνηθίζουμε, τον Άγιο Αμφιλόχιο της Πάτμου, 1889-1970. Μόλις κυκλοφόρησε το νέο πλούσιο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτη Παύλου Νικηταρά με την επιμέλεια του πατρός Αντίπα Νικηταρά. Ένα συναξάρι με γεγονότα, λόγια και επιστολές του Αγίου Αμφιλοχίου που αφιέρωσε τη ζωή του στον Θεό και τον συνάνθρωπο και ευεργέτησε πολλούς με το έργο του. Το βιβλίο περιλαμβάνει την ακολουθία του και την παράκληση στη χάρη του, αλλά και πλούσιο έγχρωμο παράρτημα με σπάνιες φωτογραφίες του. Άγιος Αμφιλόχιος της Πάτμου, 1889-1970, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Κύριε Κάλη, σας καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Είναι χαρά μου και τιμή μου και πιστεύω και ευλογία που συνομιλώ με τον σταθμό της καρδιάς μας και της καρδιάς πολλών Ελλήνων.
0: Ευχαριστούμε κύριε Κάλη, ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Πείτε μας λίγα λόγια, έτσι ξεκινώντας, για την καταγωγή σας, τις ρίζες της οικογένειας.
1: Για τη δική μου οικογένεια δεν θα ήθελα να μιλήσω πολύ, γιατί εμείς είμαστε μία οικογένεια οι Σαρακατσανέοι και θα Σωστά. προτιμούσα να μιλήσω για τους Σαρακατσάνους.
0: Ας πούμε λοιπόν για τις ρίζες και την καταγωγή των Σαρακατσάνων.
1: Για τις ρίζες και την καταγωγή των Σαρακατσάνων θα σας θα αναφερθώ σε ορισμένα μικρά κομματάκια που έχουν γράψει οι σπουδαίοι κοινωνιολόγοι όπως είναι ο Κάμπελ, ο Χέγκ, ο οποίος μελέτησε το ιδίωμα των Σαρακατσανέων και τη μελέτη αυτή εξέδωσε το 2006 η Αδελφότητα Σαρακατσανέων Υπήρου και ο τίτλος της είναι «Σαρακατσάνη, μια ελληνική νομαδική φυλή». Ο Άρης Οπουλιανός, ο καθηγητής της κοινωνιολογίας, λέει στην εισήγησή του, στο εισηγητικό του σημείωμα, στα Άγραφα και την Πίνδο γεννήθηκαν. Ο Γιώργος ο Καβαδίας, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, μελέτησε τους Σαρακατσανέους και εξέδωσε τη μελέτη του το 1991 με τίτλο «Σαρακατσάνη, μια ελληνική ποιμενική κοινωνία». Άφησα η Αγγελική Χατζημιχάλη αναφέρει στον πρώτο της τόμο «Νομάδες από πανάρχια μήτρα κτηνοτρόφων, τσελιγκάδες, τσοπάνοι προβαταρέοι, χωρίς δική τους γη και μόνιμη κατοικία, περπατάριδες και κόσμος από τα λόγκα, αυτοί είναι οι Σαρακατσανέοι».
0: Μάλιστα.
1: Έρχομαι και θα αναφέρω ένα κομμάτι από το βιογραφικό σημείωμα του Μακαρίτη, του Βαγγέλη Δελημήτρου δασκάλου από την Ήπειρο. Και λέει στο βιογραφικό του σημείωμα τα εξής: «Εγεννήθην εκ γονέων σκηνητών Σαρακατσανέων της Ήπειρου τον Φεβρουάριο του έτους 1938. Μετά των ομάδων γονέων μου περιήλθον τα πλήστα μέρη της Ηπείρου, ακολουθών τους ακτήμονας ποιμένας γονείς μου. Το δημοτικόν σχολείον ετελείωσα, μετά πολλάς περιπλανήσεις και μεταγραφάς τον Ιούνιον του 1951. Αυτά είναι γύρω από τη ζωή των Σαρακατσανέων, και επειδή εγώ δεν μ' αρέσει να μιλώ για τον εαυτό μου, αποφεύγω την λέξη εγώ, θα πω ότι είμαι Σαρακατσάνος με βαθιά καταγωγή τα άγραφα, και το 1820 οι προγονοί μου εγκαταστάθησαν στη Λάιστα Ζαγορίου Ιωαννίνων, όπου είναι και το αγαπημένο μου χωριό.
0: Αυτά
1: όσον αφορά την καταγωγή.
0: Την καταγωγή, ναι. Και την καταγωγή πολλών Σαρακατσανέων, έτσι.
1: Όλων Σαρακατσανέων.
0: Τι σημαίνει, κύριε Κάλλη, η λέξη Σαρακατσάνος? Είναι μόνο μια καταγωγή ή είναι κάτι βαθύτερο?
1: Κοιτάξτε, έχουν για το όνομα των Σαρακατσανέων έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες. Η μία είναι η τουρκική, ότι Σαρά είναι μαύρος στην τουρκική γλώσσα, και Κατσάνος είναι μια περιοχή των Κατσανοχωρίων της Ηπείρου και τα λοιπά. Λένε μερικοί ότι προέρχεται από αυτό, από αυτή την ονομασία. Άλλοι όμως λένε ότι η δική μας καταγωγή, χωρίς να είναι βέβαιο, δεν βρέθηκε το όνομα ακόμα από πού κατάγονται.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνο που είναι ότι οι Σαρακατσάνοι ήταν με τους Τούρκους αντίθετοι από πολλά χρόνια, και γι' αυτό πήραν την ομαδική τους ζωή. Προσωπικά έχω γνωρίσει ανθρώπους από τα άγραφα και από τα Τζουμέρκα, και έχω διαπιστώσει ότι τα ίδια ήθη και έθιμα έχουμε, τις ίδιες συνήθειες και σχεδόν τον ίδιο χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εμείς είμαστε, η καταγωγή μας είναι από την περιοχή της Πίνδου, άγραφα, Τζουμέρκα και γενικά η Ιεροσολύμα της Πίνδου.
0: Μάλιστα.
1: Βρεθήκαμε εδώ στην Αθήνα προσωπικά εγώ από το 1960, 59-60. Ήμουν από τους πρώτους Ηπειρώτες Σαρακατσάνους που ήρθαν στην Αθήνα, και και τότε δεν είχαμε χωριό, συγχωριανούς να τους επισκεφτούμε. Ήμασταν σχεδόν μόνοι. Το 1970 ο Βαγγέλης ο Δελημήτρος ο δάσκαλος ήρθε στην Αθήνα με μία υποτροφία, και τότε αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε μία αδελφότητα. Έφυγε ο Βαγγέλης και πήγε στα Γιάννενα και από εκεί ξεκινήσαμε και κάναμε το 1973 την αδελφότητα των Σαρακατσανέων Ηπείρου, την πρώτη αδελφότητα στην Ήπειρο. Και στη συνέχεια το 1977 μην μπορώντας να συνεργαστούμε με τα Γιάννενα λόγω αποστάσεως, και επειδή εδώ την αδελφότητα την εκπροσωπούσε ένα άτομο που ήταν αδύνατο να επικοινωνήσει με τους άλλους Σαρακατσανέους, δημιουργήσαμε τη δική μας αδελφότητα εδώ στην Αθήνα.
0: Πολύ ωραία. Και έτσι με έδρα την Αθήνα.
1: Με έδρα, η έδρα μας είναι στην οδό Ζήνωνος 30, σε ιδιόκτητα γραφεία.
0: Ωραία.
1: Από το 1987 που ήταν αγοραστή από μας.
0: Πολύ ωραία. Και κρατά μέχρι σήμερα η αδελφότητα, έτσι είναι.
1: Η αδελφότητα δεν είναι μόνο ότι κρατάει. Η αδελφότητα στο διάστημα αυτό των 48-49 χρόνων έχει να παρουσιάσει ένα πολύ σπουδαίο έργο. Ξεκινώντας από την από το 1980 που ξεκίνησε η συνεργασία μας με το Δήμο Αθηναίων και δημιουργήσαμε ένα μικρό μουσείο στο Ίδρυμα Αγγελικής Χατζημιχάλης στην Πλάκα. Κάναμε, έχουμε συλλέξει πάρα πολλές φωτογραφίες, τις οποίες έχουμε ακόμη και τις έχουμε. Έχουμε εκδώσει τα Σαρακατσάνικα τραγούδια της Ηπείρου. Ένα βιβλίο το οποίο κούρασε πολύ αυτούς που συνέλεξαν τα τραγούδια. Εκδώσαμε ένα CD με τα τραγούδια του γάμου μας. Το 2002 εκδώσαμε τα Σαρακατσάνικα χαιρετήματα, μία εφημερίδα η οποία ασχολείται μόνο με πολιτιστικά θέματα και θέματα των Σαρακατσανέων και είναι πανελληνίας εμβέλειας, ας το πούμε.
0: Μάλιστα. Έχετε πολλές δράσεις λοιπόν. Ναι.
1: Η εφημερίδα μας εκδίδεται ανελιπώς. Είχαμε και πέρυσι τα 100 πρώτα φύλλα γιορτάσαμε. Εκδώσαμε ένα λεύκομα με τίτλο «Σαρακατσάνα, εικόνα και λόγος». Πολύ σπουδαίο έργο. Και στη συνέχεια προχωρήσαμε και εκδώσαμε το 2008 «Τη μνήμη του Κατσαντώνη». Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο μουσεία. Λάβαμε μέρος στο μουσείο της στη Μασσαλία. Συμμετείχαμε εκπροσωπώντας τους Σαρακατσανέους. Έχουμε ένα μουσείο στο πνευματικό κέντρο των Ρουμελιωτών.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που μας λέτε, κύριε
1: ναι,
0: Κάλλη.
1: Και το μουσείο, την συμμετοχή μας στο Μουσείο του Ευρωπαϊκού Μεσογειακού Πολιτισμού στη Μασσαλία της Γαλλίας στήθηκε το 2013 με ένα κονάκι σαρακατσάνικο όρθιο, το οποίο έμεινε για 6 χρόνια αντί για 3 που ήταν. Είχε τόση επισκεψιμότητα που έμεινε για 6 χρόνια. Αυτά είναι όσον αφορά τις εκδόσεις μας και τη δραστηριότητα. Έχουμε συλλέξει πάρα πολύ υλικό και έχουμε στη διάθεσή μας. Εκείνο που μας λείπει ένα μουσείο να το φτιάξουμε μόνοι μας από την αρχή και όπως μπορούμε. Αλλά αυτά είναι όπως θα πρέπει να γίνει. Ένα σπουδαίο μουσείο στην Αθήνα για τους Σαρακατσανέους.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ όμορφα είναι όλα αυτά που μας λέτε και πολύ ενδιαφέροντα. Να περάσουμε λίγο τώρα στο παρελθόν, κύριε Κάλλη, και να μας πείτε, ας πούμε, πώς ήταν η ζωή των Σαρακατσάνων παλαιότερα, στα βουνά, στις μετακινήσεις, όλα αυτά.
1: Επειδή εγώ έζησα, γιατί είμαι μεγάλο, πολύ μεγάλο παιδί, έζησα τα νεανικά μου χρόνια στη Στάνη.
0: Στη σπίτι
1: με κεραμίδι ή με μπετό. Κοιμήθηκα το 1955 που ήμουνα στο γυμνάσιο σε ένα οικοτροφείο. Αυτή ήταν η πρώτη μου διανυκτέρευση κάτω από στέγη.
0: Πώς ήταν εκείνα τα σπίτια, από τι ήταν φτιαγμένα δηλαδή?
1: Οι καλύβες οι δικές μας ήταν από ξύλα άχυρο και από μελούρια που γινότανε. Μπορείτε στη σελίδα μας να το δείτε και πώς κατασκευάζεται, και με άχυρο ανάλογα τις περιπτώσεις. Τώρα μετά το άχυρο ήρθανε οι άκρες, όταν έγιναν η ελοτομία στα βουνά που ήμασταν, φτιάχναμε καλύβες με άκρες από τα κούτσουρα που τετραγωνίζανε οι ελοτόμοι. Στα χυμαδιά φτιάχναμε σπίτια με βούρλο ή με σίκαλι, που ήταν καλύτερο και πιο ανθεκτικό. Ζούσαμε στα χυμαδιά με τα κοπάδια μας από τον τέλη Οκτωβρίου μέχρι αρχές Μαΐου, και μετά βγαίναμε στα βουνά. Δηλαδή το ορόσημό μας ήταν ο Αϊγιώργης και ο Αϊδημήτρης. Οι δύο γιορτές αυτές ήταν που αλλάζαμε και τους πιστικούς που είχαμε. Συνήθως οι στάνες μας ήταν οικογενειακές, δηλαδή ήταν συγγενικές. Αλλά και ένας επιπλέον αν ερχόταν ξένος, δηλαδή όχι της οικογενείας, τσοπάνος, αυτός ήταν μέσα στην οικογένεια, δηλαδή μετήχε σε όλα, σε όλες τις εκδηλώσεις της οικογένειας. Την άνοιξη φεύγαμε από τα χυμαδιά για να ανέβουμε στα βουνά. Παλιά που δεν υπήρχαν συγκοινωνίες και πηγαίναμε με τα πόδια. Η διαδρομή ήταν από 10 έως 15 ημέρες. Τα μικρά παιδάκια των 5 ετών, των 4, 5 ετών, 6 ετών πηγαίνανε με τα μικρά τα κατσίκια και με τους γέροντες. Φεύγανε πολύ πρωί και φτάνανε στην επόμενη στάση, ας το πούμε κονάκι το λέγαμε εμείς, φτάνανε το βράδυ, γιατί περπατούσανε πολύ σιγά. Ήταν ανήμποροι. Μη έχοντας τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε άλογα όλος ο κόσμος, όλοι οι Σαρακατσάνοι. Αυτή ήταν ένα μέρος της διαδρομής. Όπως επίσης και το φθινόπωρο κατεβαίναμε στα χυμαδιά. Η ίδια διαδρομή γινότανε. Εμείς παίρναμε αποδεικτικό από το χειμώνα που ήμασταν κάτω στα χυμαδιά. Πηγαίναμε στα βουνά, γραφόμασταν στα σχολεία εκεί των χωριών της περιοχής μας, και το ίδιο συνέβαινε και όταν φεύγαμε το φθινόπωρο κάτω, παίρναμε το αποδεικτικό. Αυτά ήταν τα γράμματα που μαθαίναμε. Πιο παλιά βέβαια δεν είχαμε ανάγκη για τα αποδεικτικά και τα λοιπά και τις άλλες διαδικασίες, γιατί είχαμε, παίρναμε δάσκαλο στη Στάνη, στα Καλύβια. Ήταν ο καλυβοδάσκαλος που τον λέγαμε. Και μαθαίνανε παιδιά και μαθαίνανε γράμματα μόνο τα αγόρια. Τα κορίτσια δεν μαθαίνανε, γιατί τα κορίτσια από μικρά είχαν τις άλλες δουλειές που κάνανε. Τον αργαλιό, το γνέσιμο, τη βοήθεια στο σπίτι κτλ.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα η ζωή τους, κυρίως στα μάτια τα δικά μας που δεν μπορούμε να καταλάβουμε έτσι, πώς μπορεί να ήταν τότε.
1: Ναι, ακριβώς. Η Αγγελική Χατζημιχάλη έζησε μαζί μας και η μεγάλη λαογράφος, θα τη λέγεται, έχει εκδώσει 2 τόμους γύρω από τη ζωή τη δική μας και τη διακίνηση των κοπαδιών και τα λοιπά. Τους υπόλοιπους δύο τόμους που έχει, έχει γράψει, έχουμε πάρει τα δικαιώματα και θα τους εκδώσουμε τώρα.
0: Με το καλό. Ωραία.
1: Και εδώ πρέπει να...
0: Και τι θα περιλαμβάνουν αυτοί οι τόμοι, κύριε Κάλλη?
1: Όλη τη ζωή των 14 νέων. Η Αγγελική Χατζημιχάλη έζησε μαζί μας, μας αγάπησε, την αγαπήσαμε. Να φανταστείτε ότι η αγάπη αυτή μεταφέρθηκε και στους απογόνους της. Η κόρη της ήταν φίλη μας και προσωπική μου φίλη, και ο εγγονός της, τα εγγόνια της μας έδωσαν τα δικαιώματα να εκδώσουμε τα ανέκδοτα της Αγγελικής Χατζημιχάλη. Ένα πολύ σπουδαίο έργο.
0: Φυσικά, βεβαίως. Τώρα, ποια στοιχεία θεωρείτε εσείς ότι χαρακτήριζαν περισσότερο το σαρακατσάνικο τρόπο ζωής?
1: Κοιτάξτε, οι Σαρακατσάνοι καταρχήν ήταν άνθρωποι περήφανοι. Όσο και αν μπορεί να φαίνεται σε κάποιον περίεργο, η υπερφάνεια τους ήταν η καλή υπερφάνεια, όχι η περήφανη. Ήταν περήφανοι άνθρωποι, δεν καταδεχόντουσαν, είχαν καλές σχέσεις με τα χωριά τα οποία ζούσαν, γιατί το χειμώνα αλλάζαμε τόπο του χυμαδιού μας. Όπου βρίσκαμε λιβάδια, εκεί πηγαίναμε. Παντού είχαν καλές σχέσεις. Ήταν ελεήμονες. Και αυτό το διαπιστώνω τώρα εγώ, που μετά από τόσα χρόνια που κάθομαι και σκέφτομαι ορισμένα πράγματα, ορισμένες στιγμές της ζωής μου από μικρό παιδάκι, βλέπω ότι η ελεημοσύνη στους Σαρακατσανέους είχε πολύ καλή θέση.
0: Ήταν εύποροι οι Σαρακατσανέοι, ας πούμε? Ήταν εύποροι, είχαν...
1: Θα σας πω το εξής. Εύποροι ήτανε διότι είχανε τα ζωντανά τους και είχανε εισόδημα. Να φανταστείτε ότι στο οικοτροφείο που έμενα εγώ όταν πήγα στο γυμνάσιο, εγώ φορούσα δερμάτινα παπούτσια με πρόκες από κάτω. Ήταν όμως άλλα παιδιά που φορούσαν γαλότσες. Εγώ φορούσα το υφασμα, το παντελόνι μου, το οποίο είχε υφάνει η μάνα μου, και οι άλλοι είχαν τότε που λέγαμε τη ρετσίνα. Παλιά ήταν εργοστάσιο που παρήγαγε ένα βαμβακερό ύφασμα ρετσίνα. Εύποροι για την εποχή εκείνη, ναι, ήταν εύποροι. Δεν πεινάσανε.
0: Ναι, ήταν νοικοκύριδες, ας πούμε, θα λέγαμε.
1: Ήταν νοικοκύριδες και τους βοηθούσε το επάγγελμα που είχαν, τα πρόβατά τους. Γιατί είχαν έσοδα. Σωστά. Και στην κατοχή, αυτό βλέπω τώρα που μεγάλωσα και ασχολήθηκα λίγο, βοήθησε πολύ κόσμο. Mm. Δηλαδή δίνοντάς τους τα προϊόντα τους, το τυρί, το γάλα και τα λοιπά.
0: Δηλαδή τα έδιναν σε ανθρώπους που δεν είχαν να φάνε στην κατοχή.
1: Σε ανθρώπους που δεν είχαν. Αν σας πω, δεν θέλω να μιλήσω για προσωπικά μου θέματα, γιατί από την αρχή της ίδρυσης, από όταν ιδρύσαμε την αδελφότητα, το εγώ το σκοτώσαμε. Δεν υπάρχει το εγώ σε αυτόν τον σύλλογο το δικό μας. Γι' αυτό και φτάσαμε εδώ που σε ένα πολύ καλό σημείο σήμερα να έχουμε κάνει τόσο σπουδαίο έργο όλοι μαζί.
0: Ναι, συνεχίστε, γιατί είναι συγκινητικά αυτά που λέτε, βέβαια.
1: Ορίστε.
0: Είναι συγκινητικό αυτό που λέτε, ότι ας πούμε βάλατε στην άκρη το εγώ και γίνατε όλοι μαζί εμείς.
1: Ναι, και να σας πω, το προφοβίζει είναι να μιλάω για μένα. Γι' αυτό και για τους Σαρακατσάνους που μίλησα, διάβασα αυτά που γράψανε επιστήμονες, μελετητές που ζήσαν μαζί μας. Άφησα τους ξένους να μιλήσουν για μας.
0: Ναι. Ωστόσο, κύριε Κάλλη, υπάρχουν μνήμες ή αφηγήσεις από τους παλαιότερους, έτσι, αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή, που νομίζω ότι είναι όμορφο να ακούσουμε από αυτούς, από το στόμα τους, ας πούμε, και που να έχουν μείνει χαραγμένες μέσα σας.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα διηγηθώ μια δική μου περίπτωση όταν ήμουνα 8 χρόνων. Ανεβαίναμε για τα βουνά, για το Ζαγόρι, και περάσαμε έξω από τα Γιάννενα. Ήτανε τότε ο στρατός πολύ, είχε κινητικότητα ο στρατός, και με πήρε ο αδερφός μου το πρωί με τα πρόβατα να πάμε να τον βοηθήσω, γιατί θα περνάγαμε και μια γέφυρα η οποία είναι μετά τα Γιάννενα προς το Ζαγόρι. Στη διαδρομή εγώ αρρώστησα από Ιλαρά, την Κοκκινίτσα που λέγαμε, τη λέγαμε η Σαρακατσάνη, και οπότε εξαντλήθηκα, ήμασταν στον ήλιο και ο αδερφός μου

0: ταλαιπωρία που, στην, που υπέβαλα τον αδερφό μου.
1: Έτσι είναι.
0: Ζούσαμε με στέγη από τον ουρανό. Η στέγη μας ήταν ο ουρανός. Το μόνο που είχαμε το καλό ήταν ότι υπήρχε η πίστη, και αυτή η πίστη μας έκανε να μπορούμε να σταθούμε στα βουνά.
1: Ναι. Συχνά ακούγονται διάφορες απόψεις για τη σχέση των Σαρακατσάνων με την Εκκλησία και την πίστη. Εσείς τι έχετε βιώσει και τι γνωρίζετε πάνω σε αυτό?
0: Θα σας πω το εξής. Με την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, οι Σαρακατσάνοι δεν θέλανε να βλέπουν μαύρο, άσπρο πρόβατο. Και όλα τα πρόβατά τους ήταν λάγια, τα λέμε τα μαύρα.
1: Μάλιστα. Γιατί
0: για
1: αυτό...
0: πολλά χρόνια, και μέσα υπάρχουν και τραγούδια από τότε ακόμη, φύγαν τα λάγια πρόβατα που λένε.
1: Ναι.
0: Και κρατήσανε, γιατί η άλωση της Κωνσταντινούπολης ήταν για τους Σαρακατσάνους ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Το ένιωσαν στο πετσί τους βαθιά, γιατί μέχρι πριν λίγα χρόνια το φλάμπουρο που φτιάχνανε στους γάμους ήταν πορφυρό με σταυρό, γιατί στους γάμους είχαμε αυτή την... ράβαμε το φλάμπουρα που λέγαμε.
1: Μάλιστα, τη σημαία δηλαδή,
0: Τη σημαία.
1: Μάλιστα.
0: Η σημαία, ας πούμε σημαία, γιατί δεν ήταν σημαία, ήταν ένα πανί λευκό με πορφυρό, με ένα σταυρό και τα λοιπά. Και στα καλύβια μας που φτιάχναμε, στην κορυφή από το καλύβι ήταν πάντα ο σταυρός.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπήρχε, και μέσα στο καλύβι υπήρχε το εικονοστάσιο και το καντήλι που έκαιγε. Και οι αγράμματοι Σαρακατσανέοι ξέρανε τη θρησκεία, ξέρανε για τα περί Ορθοδοξίας. Ήτανε πάρα πολύ πιστοί, νηστεύανε όλες τις Σαρακοστές, και όταν... και πηγαίνανε στο 3 ώρες μακριά για το ίσωμα, ένα είδος αρτοκλασίας, ας το πούμε, σημερινής.
1: Μάλιστα.
0: Ήτανε, θυμάμαι, μια νηφιά μου μικρή, τώρα βέβαια είναι η μητέρα με φοιτητές, παιδιά και τα λοιπά. Είχε πάει στο βουνό, επάνω ήταν στο βουνό, και έπιασε μία μπόρα, μία ταραχή, ομίχλη, αστραπές, βροντές και τα λοιπά. Το κοριτσάκι φοβήθηκε και του λέει η μάνα μου, η γιαγιά του, του λέει, πες παιδάκι μου να μιλήσεις για το Άγιο, το όνομα της Αγίας Τριάδος. Αυτό ήξερε και είπε.
1: Μάλιστα. Έτσι εκφραζόταν η θρησκευτικότητα στην σαρακατσάνικη ζωή, κύριε Κάλλη, έτσι.
0: Ναι.
1: Και με άλλους τρόπους, ναι. Πείτε μας.
0: Κοιτάξτε, το Πάσχα, βέβαια... Το Πάσχα βάφανε και αρνιά, ένα αρνιά τα βάφανε κόκκινα.
1: Αλήθεια,
0: για το Πάσχα.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Και θυμάμαι, πηγαίναμε επίσκεψη το Πάσχα, όλοι οι άντρες πηγαίνανε στα σπίτια ο ένας του άλλου. Όλοι μαζί δηλαδή, κάνανε μια, ας το πούμε, περιοδία στους, στη στάνη. Και θυμάμαι τον παππού μου που δεν επέτρεπε να ξεκινήσει τραγούδι το Πάσχα μετά την Ανάσταση, αν δεν λέγαμε το Χριστός, αν δεν έλεγε, και έλεγε το Χριστός Ανέστη. Και το Χριστός Ανέστη δεν το λέγε και Χριστός Ανέστη όπως το λέμε εμείς σήμερα, ένα είδος ψαλμού, αλλά έλεγε στο Ανέστη.

0: Ανέστη, Χριστός Ανέστη. Δηλαδή, ήταν βαθιά ριζωμένη μέσα η πίστη τους και με αυτή μπόρεσαν και στάθηκαν κατά την ταπεινή μου γνώμη σε αυτές τις κακοτυχίες και τις κακουχίες που περάσανε.
1: Υπάρχει κάποιος Άγιος ή κάποια θρησκευτική παράδοση που ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους Σαρακατσάνους, κύριε Κάλλη?
0: Ήτανε ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Δήμητριος, αλλά πιο πολύ ο Άγιος Γεώργιος. Γι' αυτό και στην περιοχή του Ζαγορίου, σε μια περιοχή κοντά στο Σκαμνέλι που λέγεται Γευτόκαμπος, που έχει στηθεί εκεί μια Σαρακατσάνικη στάνη, έχουμε φτιάξει και ένα εκκλησάκι, και το λέω έχουμε φτιάξει όλοι οι Σαρακατσανέοι της Υπήρου τον Άγιο Γιώργη, και εκεί άρχισαν και γίνονται γάμοι και λειτουργίες.
1: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι σήμερα οι νεότερες γενιές γνωρίζουν πραγματικά την ιστορία και τον πολιτισμό των Σαρακατσάνων?
0: Όχι, δεν τον γνωρίζουν. Δεν τον γνωρίζουν και δεν ξέρω, δεν διαβάζει ο κόσμος σήμερα. Αυτό είναι το λυπηρό.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς τώρα έχουμε μια βιβλιοθήκη πολύ μεγάλη γύρω από τους Σαρακατσανέους, ό,τι γράφτηκε το έχουμε, δεν μας λείπει τίποτε. Είναι δύσκολο να φέρεις τον κόσμο να το μαζέψεις. Για μένα η άποψή μου είναι, και εκείνο που ζητάει το σύλλογός μας, ο οποίος θέλω να σταθώ λίγο να πω, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο από τα 7 μέλη που είναι, ο ένας είναι άνω των 60 και οι άλλοι είναι κάτω των 40. Αυτό μας δίνει μία αισιοδοξία, και η προσφορά τους είναι τεράστια.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Ένα άλλο βίωμα που έχω εγώ μέσα μου είναι ότι όταν με έστειλαν κάποτε, που ήρθε ο δασάρχης με την παρέα του, ήρθαν στη στάνη μας. Mm-hmm. Αλλά τα πρόβατα είχαν πάει να βοσκήσουν στην περιοχή που ήταν καμένο την προηγούμενη χρονιά, είχε καεί και είχε βγάλει καλή βλάστηση, είχε καλύτερη βλάστηση. Και με στείλανε μαζί με μία πρώτη μου εξαδέλφη να πάμε να τους πούμε ότι να βγάλουν τα πρόβατα από το καμένο. Και στον δρόμο που πηγαίναμε βρήκαμε μία αρκούδα η οποία έπινε νερό σε μία βρύση. Μιλάμε ότι εγώ ήμουνα 10 χρονών και η εξαδέλφη μου ήταν 18. Και πήγα για να την συνοδεύσω εγώ, να είμαστε παρέα. Και γυρίσαμε πίσω. Και το άσχημο ήταν το εξής, ότι μας πιστεύανε ότι είδαμε την αρκούδα. Ο δε Γιώργος ο Σούρλας, δεν ξέρω αν το ξέρετε, που ήταν και στη Βουλή, ήταν
1: ναι,
0: και
1: υπουργός
0: Υγείας, και ασχολήθηκε με την εκταφή των οστών των πολεμιστών του 40, αυτός έλεγε το εξής: τον έστειλε ο πατέρας του να πάρει το άλογο να το μαζέψει το άλογο, να το φέρει για να πάει σε κάποιο χωριό ο πατέρας του, και του φώναξε, άργησε, δεν το βρίσκε το άλογο και άργησε, και του φωνάζει, του λέει: Γιώργο, το βρήκες το άλογο? Δεν το βρήκα, πατέρα, του απαντάει. Το βρες, δεν το βρες, σαμάρωσε και φέρτο. Δηλαδή ήθελε να του πει ότι ναι, θα το βρεις και θα πεις και ένα τραγούδι.
1: Σωστό.
0: Ήτανε λίγο δύσκολη η ζωή μας. Βέβαια είχε και τις χάρες της.
1: Βεβαίως.
0: εάν μας αξιώσει ο Θεός να κάνουμε το μουσείο εδώ στην, στην Αθήνα, ναι, και προσπαθούμε να βρούμε χώρο και να, ή άνθρωπο να μας, να θελήσει να μας το παραχωρήσει, ένα οικόπεδο, ένα οίκημα, θα δείτε ένα πολύ μεγάλο πλούτο.
1: Βεβαίως. Από, μακάρι να γίνει, το ευχόμαστε με την καρδιά μας.
0: Αυτό προσπαθούμε τώρα και θέλουμε να βρούμε τον άνθρωπο ο οποίος θα μας βοηθήσει, γιατί εμείς δεν ήρθαμε, δεν ήμασταν όπως ας πούμε οι βλάχοι που ήταν ξενιτεμένοι και έγιναν δωρητέ και τα λοιπά. Εμείς βγήκαμε στην κοινωνία μετά το 60-70, και η αδελφότητα που δημιουργήσαμε βασικά στην αρχή ήταν για αλληλοβοήθεια μεταξύ μας. Γιατί ερχόντουσαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν δουλειά και θέλαν δουλειά. Ερχόταν παιδιά για να σπουδάσουν και δεν βρίσκανε κάποιον δικό τους άνθρωπο να στηριχτούν.
1: Πολλά δεινά. Να σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της, κύριε Κάλλη, και θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω για την απλότητα, τη ζεστασιά, τις πολύτιμες μνήμες που μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε πάντα καλά.
0: Θα χαρώ πολύ εάν τα ξαναπούμε και με άλλα παιδιά, με άλλους δικούς μας, σε θέματα περισσότερα, και αν καταφέρουμε ή αν επισκεφτείτε το Ίδρυμα Χατζημιχάλη, θα δείτε βέβαια πολύ λίγα πράγματα από όσα είναι η πραγματικότητα.
1: Βεβαίως.
0: Και αν είχαμε τη δυνατότητα να δείτε το, και το δικό μου το γραφείο, είναι ένα μικρό μουσείο, είναι το, λέω, το μαυσολείο μου εδώ κάτω.
1: Ένα μικρό μουσείο, αλλά έχει πολλά πολύτιμα.
0: Ναι, ακριβώς. Έτσι. Αν τύχει και επισκεφτείτε την περιοχή της Λυκόβρησης, θα χαρώ πάρα πολύ να συναντηθούμε και να τα πούμε.
1: Βεβαίως, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση, κύριε Κάλλη.
0: Και η δε γυναίκα μου έβλεπε κάποτε, γνώριζε τη μάνα σας, έβλεπε το Αρχονταρίκι, όπου ήταν η μάνα σας καλεσμένη, και τη θυμάται ακόμη μιλάει για αυτή.
1: Έτσι θα της το μεταφέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλοι ακροατές, ναι, μισό λεπτό. Ναι, πείτε μου, πείτε το.
0: Όχι, τίποτε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Η συζήτησή μας, φίλοι ακροατές, με τον κύριο Ηλία Κάλλη μας έφερε κοντά σε ένα κόσμο αυθεντικό, λιτό και βαθιά ανθρώπινο. Ένα κόσμο όπου η ζωή μπορεί να ήταν δύσκολη, όμως στηριζόταν σε δεσμούς οικογένειας, τιμής, παράδοσης και πίστης. Ίσως τελικά αυτό να είναι και το σημαντικότερο μήνυμα που αφήνει η σαρακατσάνικη παράδοση, ότι ακόμη και μέσα στη σκληρότητα της ζωής, ο άνθρωπος μπορεί να κρατήσει μέσα του την αξιοπρέπεια, την ευλάβεια, την αγάπη προς το Θεό και το σεβασμό προς τους άλλους. Οι Σαρακατσάνοι δεν έβλεπαν την πίστη ως θεωρία, αλλά ως μέρος της καθημερινής ζωής, στο πανηγύρι, στο καντήλι, στην προσευχή, στο πέρασμα των εποχών και στις δυσκολίες της πορείας. Θερμές ευχαριστίες και στον ηχολήπτη μας, τον Τάσο Τοζιάκα, για την διακριτική φροντίδα του πίσω από τα μικρόφωνα, καθώς και στη Φίβη Κωνσταντέλου, που καθημερινά στηρίζει τη ραδιοφωνική επικοινωνία με αγάπη και συνέπεια. Σε αυτό το σημείο να προτείνουμε το βιβλίο «Τέκνων εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε», η αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα, Σαλαμίνας, Κύπρου, με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, έναν τετραπληγικό αδελφό μας, τον οποίο στήριξε και Βεργέτης ο γέροντας. Ένα συγκινητικό παράδειγμα προσφοράς, παρηγοριάς και ελπίδας σε μια όμορφη έκδοση που περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, πατρικές νουθεσίες του γέροντα Γαβριήλ και χειρόγραφά του. Προλογίζει ο σεναριογράφος Γιώργος Τσιάκας. «Τέκνων εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε». Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Τα θαύματα του Χριστού. Το νέο παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν το έργο του Χριστού μας μέσα από τα μεγάλα θαύματα που έκανε.
3: Τα θαύματα του Χριστού, της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
4: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη Του.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
6: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
6: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
7: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
8: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
9: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
0: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
10: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
8: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
9: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
11: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη, 210-41-18-602 και 210-41-18-640, η τηλεφωνική μας αριθμή. Και θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας και σήμερα με την ενότητα του πατρός Δανιήλ Ψωίνου, προϊσταμένου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός. Πάμε να ακούσουμε τι καλό και οφείλει μου έχει να μας πει σήμερα.
1: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνου.
2: Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, χάρη τη Θεού ανταμώνουμε για άλλη μια φορά σε αυτό το ευλογημένο ραδιοφωνικό σταυροδρόμι, σε αυτήν την συχνότητα των Ερτζιανών των 91,2 μεγακύκλων που και ενώνει όλους και μας ωφελεί και μπορούμε να ανταλλάσσουμε γόνιμους πνευματικούς προβληματισμούς και βεβαίως αυτό το ραδιόφωνο και αυτή η συχνότητα μας μεταφέρει τι άλλο λόγο Θεού. Αυτό τον λόγο του Θεού που όλοι έχουμε ανάγκη, που όλοι αναμένουμε, που όλοι περιμένουμε να διεισδύσει τα τρίσβαθα της καρδιάς και της ψυχής μας και της υπάρξεώς μας για να φωτίσει κάθε μας πτυχή και να μας οδηγήσει πραγματικά προς το φως, δηλαδή προς το πρόσωπο του Κυρίου μας. Μην ξεχνάμε, εκείνος είναι το φως που φωτίζει τα πάντα, το φως το αληθινό. Λέει ο ποιητής, ήταν φώτα, χίλια φώτα, μα δεν ήτανε το φως. Πραγματικά το φως είναι μόνο ο Χριστός και δοξάζουμε τον Θεό που αυτό το φως, το Χριστό μας δηλαδή, τον λαμβάνουμε, μας τον παρέχει και το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και χαιρόμαστε και καυχόμεθα εν Κυρίω όλοι εμείς που αποτελούμε εκείνους που βρίσκονται σε αυτό το ευλογημένο μετερίζει πάλι, λέω, χάρη τη Θεού, γιατί όλα γίνονται με τη χάρη Του και την ευλογία Του. Θα ήθελα σήμερα έτσι να ασχοληθούμε λίγο με ένα θέμα που μας αφορά, που ταλανίζει τη σκέψη μας, που ευαισθητοποιεί κάθε ανθρώπινη καρδιά. Είναι το θέμα του γάμου, αδελφοί μου. Και λέω μας απασχολεί και ταλανίζει τη σκέψη μας και ευαισθητοποιεί κάθε ανθρώπινη καρδιά, διότι ζούμε σε καιρούς και εποχές που τους ονομάσαμε εποχές και καιρούς κρίσεως. Μιας κρίσεως που δυστυχώς έχει εισβάλει παντού σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής και έχει ή τίνει τέλος πάντων να αλλάξει τα πάντα. Άμυρος δεν έμεινε αυτής της εισβολής, δεν έμεινε ούτε ο γάμος, ούτε βεβαίως η οικογένεια. Και από την ταπεινή μου εμπειρία ως κληρικός καταθέτω τούτη την ώρα στην αγάπη όλων τον προβληματισμό μου, την ανησυχία μου και τη στεναχώρια μου σχετικά με το γάμο και την οικογένεια σήμερα, αφού παρατηρούμε καθημερινά και βλέπουμε σπίτια να κλείνουν, οικογένειες να διαλύονται, οι γάμοι να είναι σε μία κατάσταση πάρα πολύ επικίνδυνη. Εκτός του ότι έχουν μειωθεί πολύ οι γάμοι, σπάνια γίνονται πλέον, αποτελεί θα λέγαμε είδος υποεξαφάνιση και αυτοί που θα τελεστούν, που θα ευδοκιμήσουν τέλος πάντων, είναι ίσως βραχίδιοι. Τώρα, φταίνε πολλά και είναι μεγάλο το θέμα και δεν θα μπορούσαμε βεβαίως να το εξαντλήσουμε σε αυτήν την ολιγόλεπτη συνομιλία μας. Ωστόσο όμως θα προσπαθήσουμε να θίξουμε κάποιες πτυχές αυτού του πολύ σημαντικού θέματος τούτη τη στιγμή για να ευαισθητοποιηθούμε όλοι και να αποκτήσουμε μια σφαιρική έτσι γνώση για το καυτό αυτό πραγματικά θέμα. Ούτως ή αλλιώς ο γάμος αποτελεί, θα μπορούσαμε να πούμε αδελφοί μου, μια σκηνοβασία. Τι είναι η σκηνοβασία, Είναι εκείνο που πολλές φορές κάνουν κάποιοι ειδικά εκπαιδευμένοι άνθρωποι να περπατούν πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνί. Εμείς καμιά φορά τους βλέπουμε και από την τηλεόραση ή και από κοντά, τους καμαρώνουμε, χτυπάει γρήγορα η καρδιά μας γιατί ξέρουμε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου εύκολο, απαιτεί ισορροπία, απαιτεί εργασία και των σωματικών δυνάμεων αλλά πολύ περισσότερο των διανοητικών και των ψυχικών. Σε μια λοιπόν τέτοια κατάσταση βρίσκεται και ο γάμος σήμερα. Είναι μια σκηνοβασία πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα σήμερα. Τα νέα ζευγάρια, οι νέες οικογένειες καθημερινά σκηνοβατούν. Περπατούν πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνί, γιατί είναι πολλές εκείνες οι προκλήσεις, τα προβλήματα, οι δυσκολίες, οι οποίες θέλουν να κόψουν αυτό το σκηνί και να θέσουν σε επικινδυνότητα το μεγάλο αυτό μυστήριο, το υγιές κύτταρο που χυμοδοτεί την κοινωνία μας, που είναι ο γάμος και η οικογένεια. Θα λέγαμε διαφορετικά ότι ο γάμος είναι εντός εισαγωγικών και ένας διπλωματικός μπελάς. Θεωρείται ένας θεσμοθετημένος, έξυπνος, αλλά συχνά δύσκολος ρόλος που δοκιμάζει το συνολικό διαμέτρημα του ανθρώπου. Μέσα στο γάμο, συγχωρέστε με για την απλή έκφραση, παίζονται όλα. Χρειάζεται να διατηρούμε ισορροπίες, να ταπεινωνόμαστε, να κάνουμε πίσω, να παραθεωρούμε αρκετά πράγματα για να μπορέσει αυτός ο θεσμός να αντέξει και βεβαίως να προχωρήσει. Είναι πολλά εκείνα τα θέματα τα οποία αυτήν την ήδη επικίνδυνη σκηνοβασία την κάνουν ακόμα πιο επικίνδυνη και ακόμα πιο αφόρητη. Η διαχείριση των συγκρούσεων, ακόμα και αυτά τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν μέσα στα σπίτια, μέσα στις οικογένειες, μέσα στο γάμο και δημιουργούν αυτό που λέμε γκρίνια, αλλά και άλλες δύσκολες και αφόρητες καταστάσεις. Όλα αυτά που είπαμε αφορούν στην κοσμική πλευρά των πραγμάτων. Από την άλλη, δόξα τω Θεώ, υπάρχει η πνευματική ενατένιση του γάμου και της οικογενείας, που είναι μυστήριο, μάλιστα θεόσδοτο και θεοδημιούργητο, και βεβαίως ο γάμος είναι συνηλικιώτης του ανθρώπου, αφού αμέσως με τη δημιουργία του ανθρωπίνου γένους έχουμε και την σύσταση αυτού του ιερού μυστηρίου, αυτής της μεγάλης αποστολής και πορείας της οικογενείας. Και όλες αυτές οι δυσκολίες που αναφέραμε, όχι λεπτομερώς βεβαίως, αλλά ακροθυγώς προηγουμένως, βλέποντάς τες και αντιμετωπίζοντάς τες πνευματικά με τη χάρη του Θεού, με το φωτισμό του Λόγου Του, του Αγίου Ευαγγελίου Του, λαμβάνουν άλλες διαστάσεις, άλλες παραμέτρους και αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Γι' αυτό συστήνουμε εμείς οι ιερείς, και το λέει και η Εκκλησία μας βεβαίως πρωτίστως, είναι επιβεβλημένο τα ζευγάρια, οι οικογένειες να εκκλησιάζονται, να εξομολογούνται, να ζουν πνευματικά, να ισοπεδώνουν το εγώ, γιατί όπως έλεγε και ένας σοφός, και το θυμάμαι αυτό συχνά γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο, το μαζί θέλει κόπο πολύ. Δεν είναι εύκολο πράγμα να συνυπάρξει μέσα σε ένα σπίτι, να συνυπάρξουν, θα το πω έτσι πιο σωστά, μέσα σε ένα σπίτι δύο διαφορετικές νοοτροπίες, δύο διαφορετικοί χαρακτήρες, δύο διαφορετικοί κόσμοι που προσπαθούν τέλος πάντων να βρουν κοινές συνιστώσεις και να συνεχίσουν από εκεί και πέρα μια κοινή πορεία, μια συνοδοιπορία. Δεν είναι λοιπόν εύκολο πράγμα ο γάμος, όμως αντιμετωπίζεται, αδελφοί, και θα πω έτσι και μια λαϊκή έκφραση, παλεύεται, πότε, όταν αναφέρεται και ο γάμος και η οικογένεια στον Χριστό, όταν ξεκινάει από Αυτόν, εξαρτάται από Αυτόν, συνοδεύεται από Αυτόν και καταλήγει και πάλι σε Εκείνον. Δεν τα παρουσιάζουμε τραγικά τα πράγματα, είπαμε ότι είναι δύσκολα, εμείς όμως οι πιστοί πάντοτε βλέπουμε ίσως πιο πέρα ή ακόμη παραπέρα ένα φως ελπίδας, ένα φεγγίτι της χάρης του Θεού από τον οποίον περιμένουμε να περάσει αυτή η θεϊκή χάρις και να ευλογήσει και να χαριτώσει τα πάντα. Αυτήν αναμένουμε και αυτήν θέλουμε και μέσα στα σπίτια και μέσα στις οικογένειες και μέσα στον έγκαμο βίο. Για να αποτελέσει αυτός ο βίος, το σπίτι αυτό και η οικογένεια, όντως εκείνο τον τόπο, εκείνον τον τρόπο που θα γίνει ένα εργαστήρι θεώσεως, ένα εργαστήρι που θα εργάζεται καθημερινά την αρετή, την πρόοδο, την πνευματική ευημερία. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει και η λαϊκή παροιμία, ότι βαριά είναι η καλογερική αλλά και ασήκωτος ο γάμος. Αντιλαμβάνομαι, λέω, το πόσο μεγάλη αλήθεια εκφράζουν αυτά τα λόγια. Ξέρετε όμως, αδελφοί, επειδή κάτι είναι δύσκολο δεν πρέπει να τα αποφεύγουμε. Επειδή κάτι είναι δύσκολο μην διστάζουμε να το ξεκινήσουμε. Τι κάναμε πιο μικροί, τι μας συμβούλευαν οι γονείς μας, η γιαγιά ή ο παππούς, να κάνουμε το σταυρό μας και να ξεκινάμε κάθε φορά ό,τι είναι αυτό, γιατί βεβαίως ό,τι ξεκινάμε και ό,τι κάνουμε δεν το κάνουμε μόνοι μας, αλλά με τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Έτσι λοιπόν και το γάμο και την οικογένεια να τα σταυρώνουμε καθημερινά, να τα αφήνουμε στα χέρια του Θεού και να προχωράμε εμείς κάνοντας την ανθρώπινη μας προσπάθεια, τον ανθρώπινό μας αγώνα, έχοντας πάντοτε την ελπίδα μας και την εμπιστοσύνη μας στην αγάπη, στην πρόνοια και στα χέρια τα δικά του. Θα ήθελα να ευχηθώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου καλό αγώνα, καλή δύναμη σε όλους εκείνους που βρίσκονται στο στίβο του γάμου, της οικογένειας, του σπιτιού, να το πω έτσι απλά, γιατί η λέξη σπίτι για μας τους Έλληνες είναι ιερό πράγμα, και προσπαθούμε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που δρούν ως οδοστρωτήρες ισοπεδώνοντας τα πάντα να διατηρήσουμε όρθιο το σπίτι και την οικογένεια και το γάμο. Θα ήθελα λοιπόν να ευχηθώ καλή δύναμη, καλό φωτισμό, ο Θεός να είναι μαζί σε κάθε βήμα τους και σε κάθε προσπάθειά τους. Χαίρετε.
1: Ρινίσματα Θεϊκού Λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.
0: Επιστρέψαμε συντονισμένοι στην Πυραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο.
3: Πάμε να μιλήσουμε τώρα για ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο όταν ακούμε συνανθρώπους μας οι οποίοι έχουν υποφέρει από αυτή την νόσο, πραγματικά νομίζω, Μαρία, λυγίζουν και οι πέτρες από τον πόνο που προκαλεί. Μιλάμε για τον...
4: για τον έρπιτα, για τον, είναι πραγματικά
3: έτσι,
4: μία ασθένεια πολύ έτσι, δύσκολη. Είχα και εγώ στην οικογένειά μου την πεθερά μου, η οποία υπέφερε πάρα πολύ από τη στιγμή που νόσησε, διότι δεν το πήρε είδηση και εγκαίρως, και νομίζω έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον γιατρό μας, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την ασθένεια.
3: Βεβαίως,
4: βεβαίως.
1: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
3: Λοιπόν, γιατρέ, Μανώλη, αγαπητέ.
5: Χαιρετώ την ωραία παρέα. Έχετε πολύ ωραία παρέα.
3: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω. Καλό είναι όμως.
5: Και τα ταξιδάκια σας είναι πολύ ωραία.
3: Η αλήθεια είναι η Κρήτη, γιατρέ. Είσαστε και κοντοχωριανοί απέναντι. Η Κάρπαθος με την Κρήτη.
4: Βέβαια.
5: Όπως έχω πει πολλές φορές, όταν θα ελευθερωθεί, θα πάμε με την Κρήτη εμείς.
4: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, γιατρέ, πάμε τώρα σε μία ασθένεια, παύλα πάθηση, παύλα ιός, που προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα.
4: Πάρα πολύ πόνο,
3: ναι,
4: γιατρέ μου.
3: Να πω ότι επηρεάζει και την ψυχολογία ακόμα του ατόμου. Να πούμε όμως ότι επειδή δεν έχει επικοινωνήσει όσο θα έπρεπε, φαντάζομαι η πολιτεία περισσότερο, πολλοί πιστεύουν ότι σπάνια κάποιος θα βρεθεί αντιμέτωπος με αυτή την πάθηση, δεν δίνει και πολύ σημασία. Μόνο όταν ακούσεις κάποιον να διηγείται πώς πέρασε αυτό το στάδιο, το οποίο έχει πολύ μεγάλη, να πούμε, χρονική διάρκεια, που σε κρατά καθυλωμένο.
4: Και αν πέρασε εντελώς.
3: Και δεν υπάρχουν και φάρμακα άμεσης αντιμετώπισης.
5: Λοιπόν, πάρα πολύ, είσαστε αρκετά διαβασμένοι. Μάλλον έχει αρχίσει η ενημέρωση, θα έλεγα. Λοιπόν, καταρχάς να το βάλουμε, ο έρπιτας ζωστήρας είναι μία επιπλοκή της ανεμοβλογιάς. Για να το θέσουμε τι είναι ακριβώς.
4: Ναι, ναι.
5: Η ανεμοβλογιά είναι μια ίωση την οποία όσοι έχουν γεννηθεί πριν το 70 την έχουν περάσει σχεδόν όλοι, γιατί ήταν πολύ μεταδοτική.
4: Ναι,
5: τώρα
4: σαν
5: τα
4: μικρά
5: καινούργια
4: παιδάκια,
5: τα παιδιά.
3: Εγώ το 73 επίσης την έχω περάσει. Παρότι είχα κάνει
5: όλοι. Και ακόμα και αυτοί που δεν έχουν πάρει χαμπάρι την έχουν περάσει. Αν κάνουν αντισώματα, σίγουρα έχουν περάσει. Από ιατρική άποψη δηλαδή, θεωρείται ότι όλη η γενιά αυτή του πριν το 70 έχει περάσει ανεμοβλογιά. Αν δεν έχεις περάσει ανεμοβλογιά, για να σου το πω αλλιώς, δεν θα πάθεις ποτέ έρπιτα ζωστήρα. Άρα, λοιπόν,
4: όσοι έχουμε περάσει, δηλαδή, είμαστε υποψήφοι.
5: Όλοι λοιπόν εμείς έχουμε πιθανότητες, και μάλιστα πάρα πολλές πιθανότητες, να περάσουμε μια φορά στη ζωή μας έρπιτα ζωστήρα. Τι είναι τώρα αυτός? Είναι ένας, αυτός ο ιός της ανεμοβλογιάς πάει και εγκαθίσεται, δεν φεύγει ποτέ από το σώμα μας, πάνω σε ένα νεύρο. Εκεί λοιπόν κάθεται και λαθροβεί όλη μας τη ζωή. Άρα λοιπόν, για να απαντήσω στον Δημήτρη που λέει μέχρι πόσο θα το πάρουμε και τα λοιπά, είναι, υπάρχει εκεί για πάντα. Τώρα πώς εμφανίζεται, θα πρέπει κάποιο στοιχείο της άμυνάς μας να μειωθεί. Είτε λόγω, η άμυνα δηλαδή μειώνεται, και έτσι βρίσκει αφορμή ο ιός και ξαναπαρουσιάζεται. Άρα λοιπόν, απαραίτητη προϋπόθεση για να εμφανιστεί είναι η ανοσοκαταστολή, να πέσει η άμυνά μας. Είτε λόγω κούρασης, είτε λόγω στεναχώριας, είτε λόγω γύρατος. Η ανοσογύρανση, δηλαδή η μείωση της ικανότητας του ανοσοποιητικού συστήματος στις αυξημένες ηλικίες, στους υπέργυρους συστήματος, είναι στάνταρ. Πρέπει να το θεωρούμε φυσιολογικό. Αναμενόμενο μάλλον. Άρα λοιπόν σε αυτά τα σημεία, σε αυτές τις στιγμές αρχίζει και αναπτύσσεται πάλι αυτός ο ιός, αλλά με άλλη μορφή, όχι σαν νεμερολογία απλά.
4: Μάλιστα.
5: Βγάζει κάποιες φυσαλίδες, αλλά χαρακτηριστικά σε ένα δρόμο επάνω, όχι παντού στο σώμα.
4: Ναι.
5: Σε ένα δρόμο.
4: Συνήθως είναι μονόπαντα στο σώμα, έτσι.
5: Μπράβο.
4: Από τη μία
5: σε
4: πλευρά.
5: Ένα νεύρο μόνο. Λοιπόν, σε ένα δρόμο πάνω. Και αυτό μετά συνοδεύεται από πόνο, αυτό που λέμε εμείς, νευθερπητική, μετά τον έρφυτα δηλαδή, ζωστήρα, νευραλγία. Ο Δημήτρης έχει πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέει, γιατί είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει, ειδικά αν είναι ηλικιωμένος ή οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος, ότι αυτό είναι πόνος. Διότι είναι σαν να σε περνάει ηλεκτρικό ρεύμα, είναι δηλαδή αναστιγμές πόνος, αλλά μπορεί να είναι από ανεπαίσθητο, μέχρι, κάποιος λέει, ξέρω, πέρασε ένα έντομο και κάτσε πάνω και τελείωσε. Μέχρι να είναι τέτοιος πόνος που να οδηγεί σε αυτοκτονία. Αρκετούς ανθρώπους
4: έχει
5: οδηγεί σε αυτοκτονία. Είναι χαρακτηριστικό αυτό, διότι είναι αφόρητος πραγματικά. Και ειδικά στους ηλικιωμένους αυτό μπορεί να είναι αιτία για να οδηγεί σε κατάθλιψη, να οδηγήσει σε μαρασμό, ασυτεία κλπ. Είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά δεν θεραπεύεται. Θεραπεύεται μόνο ο πόνος και θα προτιμούσε ο καθένας να το προλάβει ώστε να μην του τύχει. Άρα λοιπόν είναι ένας πόνος μετά από μια ίωση από ανεμευλογιά, το οποίο οδηγεί σε φοβερή κατανία του οργανισμού και μέχρι και θάνατο. Άρα λοιπόν καλό θα ήταν άμα μπορούμε να το προβλέψουμε. Να το προβλέψουμε τα παιδιά τα καινούρια, ούτως ή άλλως έχουν κάνει από μωρά τα εμβόλια τους. Όσοι δεν έχουν περάσει από τα ζωστήρα άμεσα μπορούν να κάνουν το εμβόλιο που έχει βγει πλέον. Άρα λοιπόν καλό θα ήταν και να το προλάβουμε και να πάρουμε νωρίς χαμπάρι ότι αυτό πρόκειται περί έφυτος ζωστήρας και να προσπαθήσει ο γιατρός με αναλγητικά και αντικαταθλιπτικά που παίζουν εδώ το ρόλο της αναλγησίας να βοηθήσει ώστε να μην υποφέρει ο ασθενής.
4: Ναι. Επομένως τα συμπτώματα είναι καλά ο πόνος και μικρά σπυράκια, έτσι, φυσαλίδες.
5: Ναι, τα οποία τα σπυράκια καμιά φορά, ας πούμε, Μαρία, επειδή είναι στην πλάτη, μπορεί ο ίδιος ο ασθενής να μην τα πάρει χαμπάρι.
4: Ναι, ακριβώς, ναι.
5: Και μετά μένει μόνο ο πόνος. Δεν ξεχάσω πριν από μερικές μέρες που μου ήρθε στείλανε μια γιαγιά από τη Λέρο.
4: Ναι.
5: Γιατί πόναγε στην πλάτη και νομίζαν ότι έπρεπε να κοιτάξουν τα όργανά τη και κάτι έχει πάθει κτλ. Και ήταν τόσο απλό. Δηλαδή με το που ήρθε και μου είπε τι πώς είναι. Είναι μεθερπητική νευραγία, θα σου δώσω αυτά τα φάρμακα, θα πας στο νησί σου κτλ. Και με κοίταγε σαν χαζί, σου λέει καλά, τόσοι γιατροί και δεν είναι. Αλλά απλά πρέπει και να το πάρει χαμπάρι ο ηλικιωμένος, να το πει σωστά και ο γιατρός να έχει μια αυξημένη ευαισθησία στο ότι το περιμένει.
4: Αν δεν το πάρει έγκαιρα έτσι, χαμπάρι ότι είναι αυτή η ασθένεια, ποια είναι η αντιμετώπιση, δηλαδή υπάρχει περίπτωση, γιατί θυμάμαι
5: μετά αντιμετωπίσεις μόνο τον πόνο.
4: Μόνο τον πόνο.
5: Ναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τίποτε άλλο. Απλά γλιτώνεις έναν άνθρωπο, έναν ασθενή από την ταλαιπωρία του να ψάξει τι είναι. Είναι πολύ σημαντικό που σας λέω. Δηλαδή και κάποιος, πιστεύω ότι στο νησί θα υπήρχαν γιατροί άπειροι ή νεαροί, ας πούμε, τα λοιπά. Αν ρωτήσει ένα παππού, έχετε περάσει ανεμευλογία, σου πει δεν έχω περάσει. Καλή ώρα τώρα ο Δημήτρης που του λέει, δεν το έχω περάσει. Αλλά αν ξέρεις το δεδομένο ότι σχεδόν όλοι το έχουν περάσει υποκλινικά, τότε θα πρέπει να τον αντιμετωπίσεις έτσι. Ως μεθερπητική νευραλγία, σου έρχεται τα ζωστήρα. Άρα λοιπόν έχει σημασία και τα δεδομένα να τα ξέρεις και την ευαισθησία να έχεις και ένα καλό ιστορικό να πάρεις και όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ.
4: Ναι, για στην αντιμετώπιση. Η πρόληψη λοιπόν είναι...
5: η πρόληψη είναι το εμβόλιο.
4: Το εμβόλιο ειδικά για τον έρπιτα ζωστήρα, έτσι.
5: Για τους μικρούς είναι το εμβόλιο για την ανεμοβλογιά.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Ώστε να μην πάθουν ανεμοβλογιά.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Και για τους ηλικιωμένους είναι το εμβόλιο.
4: Από ποια ηλικία και έπειτα δηλαδή μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό το εμβόλιο?
5: Μπορεί να το κάνει οποιαδήποτε ηλικία.
4: Οποιαδήποτε ηλικία.
5: Καλύπτεται το ταμείο, καλύπτεται, δηλαδή το πληρώνει το δημόσιο όταν είσαι πάνω από 65 ή αν έχεις άλλες ανοσοκαταστολές. Αν δηλαδή παίρνεις κορτιζόνη, έχεις κάποιο ρευματικό νόσημα,
4: ναι, ναι.
5: Τότε το καλύπτει αμέσως. Όταν δηλαδή έχεις αυξημένες πιθανότητες να πέσει η άμυνά σου. Μία συζήτηση με τον γιατρό νομίζω ότι θα έκανε καλό. Και επειδή το παλιό το εμβόλιο υπάρχει τώρα καινούριο, γι' αυτό και έχει ανασχετήσει πάλι το ενδιαφέρον, διότι το παλιό είχε ο ένας στους δύο που έπαιρνε το εμβόλιο τον έπιανε και ήταν, είχε αντισώματα. Mm. Ενώ τώρα με αυτό το καινούριο είναι σχεδόν 90%.
4: Ναι,
5: δηλαδή όσοι το κάνουν θα έχουν και άμυνα.
4: Πολύ
5: σημαντικό. Αλλά ξαναλέω, το ξαναλέω πάλι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθει.
4: Mm-hmm.
5: Μπορεί να έρθει ο ερπιτεζοστήρας, αλλά θα το περάσουμε λίγο πιο ανώδυνα.
4: Α, έτσι. Άρα,
5: δηλαδή, σε επίπεδα τα οποία μπορεί να θέσουν τη ζωή του ανθρώπου σε κίνδυνο ή την ποιότητα ζωής του, γιατί αυτό στην ουσία είναι. Όταν κάποιος πονάει, ειδικά το βράδυ, όταν πάει να κοιμηθεί και έρχεται σε επαφή με τα σεντόνια κτλ., τότε είναι εξαθλίωση και μείωση του επίπεδου ζωής του ανθρώπου.
4: Είναι, φέρει πολύ. Μεταδίδεται ο έρπιτας νοστήρας.
5: Μεταδίδεται η ανεμοβλογιά και μεταδίδεται ο ιός μόνο την περίοδο που έχει φυσαλίδες και έχει πίον μέσα.
4: Μάλιστα.
5: Οπότε μπορεί να πιάσεις με τα χέρια στο πίον, ας πούμε, που είναι ιός και να το μεταδώσεις. Αλλά πάλι σας ξαναλέω ότι τα παιδιά τα οποία έχουν πλέον έχουν
4: εμβολιαστεί,
5: δεν υπάρχει πρόβλημα.
4: Μάλιστα. Καλώς γιατρέ μου, τι να πω, το θέμα είναι να προλάβουμε και εμείς οι μεγαλύτεροι να καταλάβουμε, ναι. Και έγκαιρα.
3: Να μην το περνάμε έτσι.
4: Ακριβώς.
3: Γιατρέ, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα.
3: Ο άνθρωπός μας.
1: Οι ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
6: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων,

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Λοιπόν, μιλούσα λοιπόν τώρα με τον πατέρα Φανούριο, ο οποίος με ρώτησε αν μπορώ να αντέξω κάποιες φωτογραφίες, να δω κάποιες φωτογραφίες. Είναι αυτό που μπορεί να αντέξει η ψυχή του πατρός Φανούριου, βλέποντας όχι τη δυστυχία και τον πόνο, μια κατάσταση τραγική. Για να είμαι ειλικρινής, δεν σας έχω ακούσει άλλη φορά έτσι, πατέρα Φανούριε. Και σίγουρα η ερώτηση που μου κάνατε λίγο νωρίτερα, αν μπορώ να αντέξω να δω τις φωτογραφίες, εμένα προσωπικά με συγκλώνησε και το μοιράστηκα και με τον πατέρα Νικόλαο και με τη Μαρία και με τον Κώστα, και θα θέλαμε να το μοιραστούμε και με τους φίλους ακροατές, οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι είναι δίπλα μας τα δύσκολα, σίγουρα σε μια κατάσταση που έχει να κάνει με τον Παναγιώτη.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούγεστε κι εσείς πολύ συγκινημένος και ταραγμένος. Είναι όμως μια πραγματικότητα που τη βιώνει ένας συνάνθρωπός μας, πατέρα Φανούριο.
1: Σε κάτι τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις η Πειραϊκή Εκκλησία και αυτή η εκπομπή, και ειδικά όλοι εσείς που είστε οι άμεσοι άνθρωποι που μπορούμε να πούμε αυτά τα προβλήματα, νομίζω είστε η μόνη ελπίδα αυτή τη στιγμή σε τέτοιες καταστάσεις. Κατά καιρούς έτσι αναφέρουμε και ειδικά κάποιες ξεχωριστές περιπτώσεις που χρειάζονται άνθρωποι βοήθεια, οικονομική, φώτα, νερά, τηλέφωνα, ξέρετε όλα αυτά. Στεκόμαστε τώρα σε αυτή την περίπτωση που είπαμε του Παναγιώτη. Ένα παιδί που ταλαιπωρείται πάνω από μια δεκαετία τώρα με αυτή την αναπηρία. Ήταν καλά ο Παναγιώτης, δούλευε. Μια χαρά. Εκεί στα, κοντά στα 30 του είχε μια ασθένεια και έμεινε ανάπηρος.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι περιγράφουμε λίγο από την αρχή αυτές τις περιπτώσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολες έτσι καταστάσεις να προσαρμόσει τη ζωή του σε αυτή τη νέα έτσι πραγματικότητα. Βόησαν οι ακροατές έτσι για καροτσάκια, το γνωρίζουν δηλαδή τον Παναγιώτη. Και ήρθε έτσι μια δυσκολία με την υγεία του. Με ένα μικρό χειρουργείο που αναγκάστηκε να κάνει ένα νοσοκομείο και εκεί κόλλησε ένα μικρόβιο. Το ξέρετε, το φαινόμενο που είναι δυστυχώς. Εκεί έμεινε πάρα πολύ καιρό. Ο Παναγιώτης παίρνει αυτό το αναπηρικό επίδομα, με αυτό το επίδομα και να φτάνει τα 700 ευρώ. Με ενίκιο, με όλα αυτά που χρειάζεται για να ζήσει, όλα, ό,τι έξοδα έχει ο καημένος. Φώτα, νερά, τηλέφωνα, τα πάντα. Εκεί λοιπόν έμεινε πάρα πολύ καιρό και αυτό το μικρόβιο τον αναγκάσαμε να κάνει ένα νέο χειρουργείο που έκανε παραφύση. Οπότε είναι και με παραφύση. Και τώρα έκανε και μεγάλες κατακλήσεις. Και τον έβγαλαν από το νοσοκομείο. Εκεί μας είχαν ρωτήσει πάλι ακροατές να έχει 24ωρη φροντίδα από μια γυναίκα. Είναι ολομένα που δεν έκανε ούτε μαμά ούτε μπαμπά κανέναν. Τίποτα. Νεοπαλικάρι. Και βρέθηκε τώρα στο σπίτι στην κατάσταση με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, με τα ενίκια να τρέχουν, με όλα αυτά που είχε αφήσει πίσω ο καημένος με τα έξοδα, αλλά με την κατάσταση και τώρα πάρα πολύ σοβαρή. Δηλαδή σε απαιτητική κατάσταση. Και επειδή θέλει φροντίδα καθημερινή, πάνες, μωρομάντιλα, αλυφές, πάρα πολύ ακριβά πράγματα τα οποία τα αγοράζουν. Και ειδική γνώση να δεχτεί, δηλαδή να δει την κατάσταση όπως είναι τώρα. Έστειλε ο καλός Θεός να δει ποιον έστειλε. Είχαμε αναφέρει παλιότερα το παλικάρι το Στέλιο, που είναι και αυτό 15 χρόνια τετραπληγικό.
2: Μάλιστα.
1: Και έστειλε ο Θεός τη μαμά του Στέλιου, την κυρία Μαρία, που είναι μεγάλη κυρία. Και πάει και διακονεί και τον Παναγιώτη. Δεν πειράζω, εγώ το παιδί στο σπίτι που είναι φυτό. Αυτό το παιδί μου θα πεθάνει άμα μείνει έτσι. Και πάει εκεί, του φροντίζει τις πληγές, του φροντίζει τα τραύματα.
0: Για να καταλάβουμε τώρα, είναι η μητέρα ενός ανθρώπου που είναι τετραπληγικός.
1: Ακριβώς.
2: Μπα, δυστυχώς.
0: Γιατί ξέρει από πόνο.
1: Ακριβώς.
0: Ξέρει τις ανάγκες. Και ακούσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή αυτό που σας είπε, ότι αν μείνει αβοήθητο, αυτό το παιδί θα πεθάνει.
1: Πεθάνει.
0: Και το λέει πια η μάνα ενός άλλου παιδιού που είναι τετραπληγικό.
1: Έτσι. Νομίζω ότι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Εγώ δεν άντεξα να δω τις πληγές. Όσο μάλλον να τα φροντίσει, δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό που είπες Δημήτρη, αν ξέρεις από πόνο, μετά τον αγκαλιάζεις τον πόνο του άλλου. Γι' αυτό νομίζω ευκαιρία φοβερή μαζί με αυτή η εκπομπή να βοηθήσουμε όσο μπορούμε στο ελάχιστο να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους έτσι που είναι τελείως αβοήθητοι.
0: Περιμένω τις φωτογραφίες να μας στείλει η πρεσβυτέρα.
1: Ναι, βεβαίως, τώρα. Και σου λέμε και κάποιες φωτογραφίες από ένα άλλο σπίτι που πήγαμε, ενώ τι είναι από δεν θέλω. Είναι από κάτω στο κόσμο, νομίζω.
0: Ένα κρεβάτι.
1: Ναι, είναι ένα κρεβάτι το οποίο μας ζητήσανε δύο κρεβάτια αυτή η οικογένεια. Έχουν και ένα παιδάκι, το οποίο στέκεται πάνω σε ένα τσιμεντόλι που το έχει βάλει, δηλαδή θέλανε και στρώμα. Μου λέει δύο κρεβάτια, μπορούμε να βρούμε πάτη.
0: Ένα στρώμα σε τσιμεντόλιθος πάνω μας λέτε.
1: Ναι, ακούμε πάνω σε ένα σκαμί, σε ένα τσιμεντόλιθο. Λέω, άσε να το φωτογραφίσω, μπορώ. Μου λέει, φωτογράφησέ το.
0: Θα τα αναρτήσουμε αυτά.
3: Ναι, να μας τα στείλετε, πατέρα Φανούλη, δεν έχει έρθει κάτι.
1: Ναι.
3: Οπότε μόλις μας τα στείλετε να τα αναρτήσουμε.
0: Και ποιοι κοιμώνται σε αυτά τα κρεβάτια, τύπου κρεβάτια, πάνω στους τσιμεντόλιθους δηλαδή.
1: Μια οικογένεια με ένα παιδάκι που έχουν.
0: Η μαμά και ένα παιδάκι.
1: Και ο μπαμπάς, και ο μπαμπάς, και ο μπαμπάς.
0: Πάνω στους τσιμεντόλιθους και στο σκαμνί.
1: Στο σκαμνί είναι ένα μπάλο δίβανο. Τι να πω. Προσπαθούμε και εκεί τώρα να βρούμε κάποιες συσκευές για το σπίτι. Και κάποιες παλαφέραμε για έναν άστοχο που βρήκε ένα σπιτάκι. Ναι.
0: Τραγικές καταστάσεις. Τραγικές.
1: Θέλει να μιλήσει, θέλει.
0: Ναι, θα θέλαμε και εμείς να ακούσουμε.
1: Να μιλήσει η κυρία Μαρία, μαμά του Στέλιου είναι.
0: Ναι, που διακονεί το παιδί τώρα.
1: Που διακονεί τον Παναγιώτη, ναι.
2: Το Παναγιώτη, ναι.
0: Η οποία είναι η ίδια μητέρα τετραπληγικού παιδιού.
1: Βέβαια.
0: Του Στέλιου. Να μας κάνει αυτή την ευκαιρία να της μιλήσουμε και να απευθυνθεί και η ίδια στους ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας.
1: Έτσι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω και εγώ έχουμε καμιά φορά.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε, πατέρα.
1: Εμείς.
0: Φανούρη, γιατί
1: και ο Παπα-Νικόλας είναι εκεί.
0: Εδώ. Ναι. Ο οποίος είναι συγκινημένος και ο ίδιος τα ακούει έτσι με πολύ μεγάλη συγκίνηση.
1: Το ελάχιστο μπορούμε να κάνουμε έτσι ο καθένας, αλλά νομίζω μας ωφέλει όλους μας. Έτσι να λέμε δύσκολες καταστάσεις ανθρώπων. Όχι γιατί, αλλά γιατί είναι και δική μας ευθύνη.
0: Ξέρετε, μας δίνει την ευκαιρία να γίνουμε λίγο καλύτεροι και να συνειδητοποιήσουμε και τις ευεργεσίες του Θεού προς το πρόσωπό μας, την οικογένειά μας, αλλά και το χρέος μας, πατέρα Φανούρη. Ίσως να είναι μια ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά στο Θεό. Είναι κοντά σας.
1: Βέβαια, κυρία Μαρία.
0: Η Μανούλα αυτή.
1: Ναι, Αγία Μαρία.
4: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε.
4: Έχω ένα παιδί με εκείνο πάτρο Φανούρη, όσο και τον ελατρεύω και το σύζυγό του. Ένα παιδί και έχω πάθει σοκ. Πάτρε μου εκεί.
1: Πάτρε και όλοι.
4: Ναι. Και αυτό το παιδί είναι ορφανό και έχει τέσσερις πηγές, αλλά μιλάμε με μεγάλες κατάκλυσεις. Και πάω το βοηθάω λίγο, αλλά το παιδί τι να πω, δεν έχω πάθει σοκ. Εγώ πιστεύω θα το καταφέρω, γιατί έχω και εγώ το παιδί φυτό, το στελάκι μου. Αλλά ο στελάκι μου δεν έχει τον άξιο κατάκληση, έχει εμένα. Το παιδί αυτό δεν έχει ούτε πατέρα, ούτε μάνα. Είναι μόνο το και έχω πάθει μεγάλο σοκ. Είναι, πιστεύω, το πιο δύσκολο σημείο στη ζωή αυτό που έχω δει, μου έχουν δυναμάτες από το παιδάκι. Δεν έχει ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Ο στελάκι μου έχει εμένα τον μπαμπά του, που πρόσθεπω πάνω. Αλλά αυτό το παιδί είναι ορφανό, είναι. Εγώ θα προσπαθήσω με τη δουλειά μου, αυτό που ξέρω, θα το περιποιηθώ σαν το παιδί μου τις πληγές.
0: Εσείς η ίδια κυρία Μαρία,
4: λόγο,
0: κυρία Μαρία, έχετε ήδη ένα παιδί το Στέλιο.
4: Δεν ακούω.
0: Έχετε ήδη, μας ακούτε?
4: Τώρα ναι.
0: Έχετε ήδη ένα παιδί το Στέλιο, ο οποίος είναι τετραπληγικός.
4: Τετραπληγικός, μπράβο, ναι.
0: Για τον οποίο
4: μας έχει κατάκλειδο στελάκι μου. Γιατί είμαι εγώ από πάνω, το έχω πει στον μπαμπά του.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος, δεν κουνάει ούτε χέρια ούτε πόδια.
4: Ο θελάκι μου, ναι, ναι. Και πάω, δουλεύω σε μια οικογένεια. Εντάξει, καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Πήρουμε λίγα λεφτά τότε, καλά έχω το σπίτι μου, δόξα τω Θεώ. Δεν πεινάμε, δόξα τω Θεώ. Παίρνουμε ένα επίδομα, δόξα τω Θεώ. Αν υπάρχει πιο καιρό τη κατάσταση.
0: Και τώρα εσείς λοιπόν που ήδη περιποιήσετε το παιδί σας, που έχει αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα.
4: Πάρα πολύ, που έχει το σύζυγό μου, πάρα πολύ.
0: Εσείς λοιπόν δηλώνετε πρόθυμη, εθελόντρια, δείχνοντας πραγματικά ανθρωπιά, να περιποιηθείτε ένα άλλο παιδί, το οποίο δεν έχει κανένα στον κόσμο, ούτε μάνα, ούτε πατέρα.
4: Πίστεψε με, είμαστε άνθρωποι πάνω από όλα, δεν έχει σημασία από που είσαι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, τον είδα την πρώτη μέρα σου, μιλάω για τον Θεό. Πήγα να λιποθυμίσω και μου λέει ο κύριος, τι έχετε, καλά είμαι, καλά είμαι. Έχω παθήσει να σου μιλάω από βαθιά της καρδιάς.
0: Αυτό το παιδί λοιπόν, τώρα που διακονείται, που περιποιείστε, που δεν είναι το παιδί σας, ναι. Ο Παναγιώτης.
4: Παναγιώτης
0: έχει ανοίξει το σώμα του.
4: Ναι, ναι, ναι. Έχει ανοίξει από μέση κάτω, στην ουρά, στα πόντια, στα μπούτια.
5: Τόσους μήνες που ήταν στο νοσοκομείο.
4: Ήταν πολλές μήνες, δεν είχε τριπήθηση στο νοσοκομείο, ναι. Καταλαβαίνω, τα νοσοκομεία ακόμη είναι 2,5 χρόνια εγώ. Και εγώ άμα δίμουν πάνω στο στελάκι και είναι λογικό, γιατί δεν είναι ένα παιδί στο νοσοκομείο, είναι πολλά. Και οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν ιατροί και νοσηλευτή να είναι από πάνω. Από πάνω στο ασθενή πρέπει να είναι οι γονείς, αδέρφια, ξαδέρφια. Αυτό είναι λογικό, δεν προσβάλλω το νοσοκομείο προς Θεού, ούτε καν συζήτηση. Αλλά αυτό το παιδί θέλει μόνο του και αποκλειστικές, σου μιλάω ειλικρινά. Δεν μπορεί να προσέχουν ένα άνθρωπο σαν τη μάνα. Κακά τα ψέματα. Πάει είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν εκεί. Αυτό το λέω και το υπογράφω.
5: Ναι, σίγουρα.
4: Ναι, εγώ το λέω τα πράγματα
0: εσείς
4: με τον όνομα.
0: Πώς μάθατε για τον Παναγιώτη?
4: Εμένα μου είπε ο Πάτερ Φανούρη, η γυναίκα του, ο σύζυγος. Ο Πάτερ Φανούρη, γιατί έρχομαι βοηθάω λίγο εδώ και μου είπε, μπορείτε. Λέω, βεβαίως μπορώ.
0: Εσείς πηγαίνετε στο πνευματικό κέντρο και βοηθάτε ή παίρνετε βοήθεια?
4: Ναι, είναι λίγο, ό,τι μπορώ. Μια ώρα, δύο, ό,τι μπορώ. Με έχει στείλει μια κυρία που δούλεψα στο σπίτι της θείας της, η κυρία Άννα. Και εμένα μου κάνει καλό που είναι ο κόρος της κυρίας, πρέπει να φύγω και εγώ λίγο, νιώθω καλά. Είναι το περιβάλλον εδώ μια καρά ευχάριστα και χαίρομαι πολύ. Πάρα πολύ πραγματικά.
5: Είστε και εσείς άνθρωπος προσφοράς και... Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
4: Αυτό εννοείται πάνω από όλα πρέπει να είμαστε άνθρωποι. Να έχουμε ψυχή. Όχι να είμαστε άνθρωποι, πώς θα το εξηγήσω, να μην βοηθάμε. Είναι από την αμαρτία από το Θεό. Καταρχάς, σε εμένα η χαρακτήρα έτσι ήταν πάντα μια ζωή. Έχω μεγαλώσει σε μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια. 8 παιδιά, δεν είχαμε να φάμε. Τέλος πάντων, φτώχεια.
0: Και κάνετε μεροκάματα για να...
4: Δεν πάω σε μια οικογένεια που του ξέρω 32 χρόνια. Είναι ένα ζευγάρι που φυσικά πηγαίνει από το σπίτι αυτό πριν το τρώει το γιο μου και τώρα πάω εκεί. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.
0: Πόσα χρόνια είναι τετραπληγικός ο Στέλιος, ο γιος σας?
4: Ο Στέλιος είναι του 11. 15 χρόνια κλείνουμε 15 Αύγουστος.
0: 15 χρόνια στο κρεβάτι δηλαδή.
4: Στο κρεβάτι είναι τώρα. Ήμουν 2,5 χρόνια στο κρατικό της Νίκαιας μέσα. Μετά πήγαμε στη Γερμανία, μας στείλω κάτω στη Γερμανία 9 μήνες, έχει την αποκατάσταση. Πώς δεν ακουπάει. Στην Άρισα, στην Ελευσίνα, πού είναι, στην Καλαμάτα. Τέλο πάνω, τίποτα. Τίποτα, έχει χτυπήσει πολύ στον εγκέφαλο. Βαρύ
0: κρανιογκεφαλικέ κακώσει.
4: Ναι, ναι. Είτε φοιτητή, είτε πάτρα, σπούδαζε και ποδοσφαιριστή στον Πυρηνικό Πειραιά. Ένα μεθυσμένο μα κατάσταση. Και εγώ δεν ξέρω πώ ζω. Λέω το βράδυ να πέσει, λέω θα ξυπνήσω το πρωί. Αλλά υπάρχει Θεό. Πιστεύω πάρα πολύ, είμαι δίπλα στο Θεό.
0: Άλλα παιδιά έχετε, κυρία Μαρία?
4: Έχω και άλλο παιδί, ένα μεγάλο παντρεμένο με δύο παιδιά. Το Στελάκο το έχω φέρει μόνο 6 μηνών εδώ. Στην Γαλλία τον έπαιρνα με πυρετό στο Ιάσκα να κάνω μαροκάμα στα σπίτια. Έλεγα στις γυναίκες να πάω το Στελάκι μαζί μου. Στην Κεβάσο που είμαι τώρα, και Κεβάσο να τα πάω, έχουν φέρει το νομικά σου μαροκάματα. Ναι, παιδάκι μου έλεγε και κοιμόταν εκεί στο κράτη Κεβάσο. Τέλος πάντων, δεν περάζει. Τουλάχιστον τον έχω.
5: Μάλιστα.
4: Τότε κρεμάει το κεφάλι και μήτα που κοιμάται. Λέω, παιδιά, γεια μου, έχει πεθάνει το παιδί μου. Φουράζει. Τέλος πάντων, το πιο χειρότερο Παναγιώτης που δεν έχει μάνα, έχει πατέρα. Να το περιποιηθεί το παιδί και να έχει την αγάπη.
0: Και βλέπουμε τώρα, κυρία Μαρία, τις φωτογραφίες που μας έστειλε ο πατέρας Φανούριος.
4: Ναι, εγώ τα κάνα, θέλω να δω την,
0: είδες, το,
4: τα αποτελέσματα. Ορίστε.
0: Πατέρα Νικόλα, είδατε.
4: Ορίστε.
0: Λέω, να, τις φωτογραφίες,
4: ναι,
0: από τις κατακλύσεις.
4: Ναι, ναι.
0: Είναι τρομακτικό, είναι σαν, είναι τρύπες μέσω σώμα. Είναι φιαλτικό αυτό που βλέπουμε.
4: Εγώ να ρωτάω, την πρώτη μέρα πήγα να υποθυμίσω, δεν ξέρω πώς κρατήθηκα. Ξέρω. Εγώ τα κάνω τα πάντα το παιδί. Τα κάνω τα πάντα. Ό,τι μπορώ τα κάνω τα πάντα. Να το καθάρισει. Θέλει καλό καθάρισμα. Όχι να περάσει η ώρα ή να πάρει τα λεφτά. Έχει, αυτή που το. Δεν ξέρω. Αυτή που το. Το φέρνουμε και εδώ το παιδί. Είναι αμαρτία από το Θεό. Το μιλάω ειλικρινά. Είναι αμαρτία από το Θεό. Καλύτερα να πει: δεν μπορώ να το καταφέρω αυτό. Τελειώσε. Όχι να πάρει λεφτά. Δεν ξέρω τι γίνει. Προ Θεού δεν το βγάλω κανέναν. Ναι. Προ Θεού. Αλλά αυτό δεν είναι. Είναι αμαρτία από το Θεό. Βλέπει ένα παιδάκι. Έτσι να τα πεις σε αυτή την κατάσταση, δεν ξέρω, δεν μπορώ. Τι να πω, δεν έχω λόγια.
0: Τι ηλικία έχει αυτό το παιδί ο Παναγιώτης?
4: Δεν ξέρω πόσο, 40 θα είναι, δεν ξέρω, δεν έχω ρωτήσει, 40 έχει, στα 40. Με 5 μικρό πέω, μικρό κοπεστελάκι μου είναι.
0: Αυτό...
4: Αλλά ένα καλό παιδί, ένα γλυκό παιδί, τι να πω, δεν έχω λόγια. Τι καλός που είναι.
0: Και
4: είναι πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Και δεν έχει κανένα στον κόσμο.
4: Δεν έχει, το πάτερ Φανούρια που είναι... να πω, το λατρεύει και το σύζυγο, η κυρία Φωτεινή που, ότι αυτό που ξέρω, δεν ξέρω ακριβώς παραπάνω. Μου έχει πει ο ίδιος, το πάτε Φανού, δεν υπάρχει στον κόσμο, μου λέει. Μου το έχει πει ο ίδιος, Παναιώτης.
0: Και αυτό το παιδί μένει, έχει σπίτι και μένει τώρα.
4: Μένει και μένει, σε ένα σπίτι μένει και μένει.
0: Αυτό μετακινείται αυτό το παιδί. Με αυτές τις τρύπες, δηλαδή, είναι τραγικό.
4: Μετακινείται στο καρότσι, ναι, μετακινείται στο καρότσι. Δεν καταλαβαίνει από μέσα και κάτω, δεν καταλαβαίνει το παιδί. Από μέσα και πάνω μόνο.
0: Άρα είναι παραπληγικό το παιδί από τη μέση και κάτω.
4: Ναι. Είναι δράμα.
0: Αυτά που βλέπουμε πραγματικά, δεν ξέρω αν μπορούμε να το μεταφέρουμε με λόγια. Δεν μεταφέρονται με λόγια.
4: Πιστεύετε, πάω εκεί, με ανοίγει καρδιά, αλλά λέω θα τα καταφέρω. Έχω βάλει πείσμα, είναι το παιδί μου, τελειώσε αυτό. Ό,τι πρέπει το γιο θα κάνω τα πάντα. Τα πάντα. Ευτυχώς μια πληγή χτες με έβγαλε αίμα, αναπτώνεται, δόξα το Θεό και Παναγίτσα και χάρηκα πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με τον αυτό μου. Χάρηκα τόσο πολύ, αν βλέπετε να πληγείται σαν αυτό που έχει κίτρινα, να το κατάφερε σε 4 μέρες. Γιατί θέλει πολύ καλό καθάρισμα όλη εκείνη η ιστορία. Γιατί θέλει 3-4 βήματα να είναι στεκνά. Mm-hmm. Τι να πω. Εγώ πιστεύω θα κάνω τα πάντα για να γίνει καλά το παιδί.
0: Ό,τι πρέπει να το γίνει. Και αυτό τώρα το παιδί, ποιο φροντίζει το φαγητό του, οι ανάγκε του.
4: Δεν ξέρω, εδώ ο Πάτος Φανούριος, ναι. Και Νίκια, δεν έχω ρωτήσει πολύ και πάντα. Ο Πάτος Φανούριος είναι, τι να πω, δεν είναι, τέτοιο άνθρωπο δεν έχω δει στη ζωή μου. Δεν έχω δει να πάει να κοιμήσει τα κύρια, τα παιδιά στον δρόμο που έχουμε εδώ. Δεν έχω λόγια αυτό το άνθρωπο, πραγματικά. Δεν, ξεκούλα, τι να πω, δεν έχω λόγια.
0: Ο Παναγιώτης τώρα, ο οποίος είναι παραπληγικός, ο Παναγιώτης λέω που είναι παραπληγικός τώρα και βλέπουμε τις κατακλείσεις αυτές που έχει τρυπήσει την κυριολεξία, έχει ανοίξει το σώμα του.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ένα κιτρινοπράσινο.
4: Αυτό το κιτρινοπράσινο, αυτό είναι το πιο χειρότερο και το ένα που φαίνεται το πόδι όλο μέσα. Που έχει μια τρύπα.
0: Τρύπες, πολύ μεγάλες τρύπες δηλαδή. Μιλάμε
4: είναι
0: για...
4: μεγάλες, έχω πάθει αυτό.
0: Δηλαδή μπαίνει το χέρι που... σου μέσα, η παλάμη σου.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά το ένα που είναι κόκκινο, το κατάφερα, δόξα το Θεό, ήταν με έβγαλεμα. Αν το βλέπετε ένα, το μεγάλο. Είναι κόκκινο το κρέας μέσα τώρα. Το κατάφερα, το καθαρίζα καλά. Όλα τα έχω καθαρίζει βέβαια. Αλλά θέλουν χρόνο πολύ. Αυτό θα πάρει κανένα 6 μήνες, 8 μήνες αυτή η δουλειά.
0: Οπότε ο πατέρας Φανούρης έχει να λάβει και τα ενίκια και τη διατροφή του.
4: Ο πατέρας Φανούρης, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί αυτό το παιδί πώς θα πηγαίνει τουαλέτα, πώς θα τρώει, πώς θα.
4: Δεν πάει τουαλέτα, τώρα κάνει παρακέντηση.
0: Έχει
5: παραφύγει.
0: Του μαστό,
5: ναι.
4: Για ένα σακουλάκι απ' έξω που το αδειάζει το παιδί. Το είπα και να το αλλάξω εγώ, όχι μου λέει. Όχι μου λέει. Τα αλλάζω εγώ, κύριε Μαρία. Αυτά. Δεν έχει τίποτα από μένα.
0: Να σας δίνει ο Θεός δύναμη και υγεία. Και...
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά και εσύ.
0: Και να έχετε δύναμη και για το παιδάκι σας, το οποίο και αυτό υποφέρει. αλλά είναι παρηγοριά σας ότι είναι ζωντανό και
4: είναι έτσι. Κακό ζωντανό το λάχι μου, γιατί η ζωή μου δεν έχει νόημα χωρίς το λάχι μου. Ένα-δύο μέτρο φοιτητή. Το δούλεψα τρεις δουλειές και καταφέρω να το σπουδάζω. Πολύ κόπο. Τέλος πάντων, όλα καλά.
0: Από τροχαίο.
4: Υπάρχει χειρότερα μου από μένα. Το παιδί ο Πανώτης που δεν έχει μάνα έχει πατέρα. Καλά, ένα στελάκι και εμένα τον παπά του 24 ώρες. Και περίπτω να έχω σαν ένα πυρετό καπά με το καρότι της λαγής με τη ρόζα να το αλλάξω στελάκι, το αφήνω ποτέ. Σε κρίση πανικού να μου πιάνουν το στέλιο, το αφήνω ποτέ. Εντάξει, δεν θέλετε τίποτα από μένα.
0: Να σας δίνει ο Θεός δύναμη και υγεία να σας δίνει.
4: Σας ευχαριστώ.
0: Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς για αυτό που κάνετε σε έναν άνθρωπο που δεν είναι συγγενικό σας πρόσωπο, αλλά... Να σας ευχαριστήσουμε λέω και εμείς γιατί κάνετε, προσφέρετε αγάπη σε ένα πρόσωπο που δεν είναι συγγενής σας. Είναι ένα ξένο παιδί και όμως το έχετε αγκαλιάσει σαν παιδί σας.
4: Εσύ πρέπει να φανούμε στους ξένους, όχι συγγενείς. Εσύ εννοείται στους ξένους που να φανούμε σαν μάνα πατέρα.
0: Και αυτά που μας είπατε σήμερα ήταν ένα μεγάλο σχολείο.
4: Για τίποτα θα πάρω μαζί μας. Και αυτοί που είναι πλούτοι και αυτοί τίποτα θα πάρω μαζί μας.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να έχετε δύναμη και υγεία.
4: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.
0: Είναι ο πατήρ Φανούριος. Να καλέσουμε τον πατέρα Φανούριο. Μια γυναίκα η οποία πλένει σκάλες, είναι καθαρίστρια, καθαρίζει σπίτι, για να μπορέσει να περιποιηθεί το παιδί της, το οποίο είναι τετραπληγικό και... Μπροστά της φανερώνεται ένα πιο δύσκολο περιστατικό, ένα ξένο παιδί, και δηλώνει πρόθυμη να σταθεί κοντά του.

0: Ιρακή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Νομίζω έχουμε τον πατέρα Φανούριο πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούει, πατέρα Φανούριο? Την ευχή σας.
1: Έχουμε συγκλονιστεί πάρα πολύ, πατέρα Φανούριο, από την επικοινωνία που είχαμε με την
2: και
1: κυρία
2: αυτά
1: Μαρία.
2: Που ακούσαμε και από αυτά που είδαμε, Μαρία.
3: Ναι. Όταν μας λέγατε να αντέχουμε, να δούμε, δεν πίστευα ότι θα βλέπαμε τις τραγικές εικόνες.
0: Είναι μια μεγάλη κατάκληση. Ένας βαρύτατα...
3: Δύο μεγάλες τρύπες που χωράει το χέρι σου μέσα από τις τρύπες αυτές.
2: Εγώ κατάλαβα ότι είναι...
0: κατακεκλημένος.
2: Είναι παραπάνω. Απλά δύο μας έστειλε. Αυτές ήταν οι δύσκολες, ας πούμε. Αυτό.
3: Εσείς πώς μάθατε για τον Παναγιώτη, πατέρα Φανούριε?
4: Τον ξέρω από λαϊκός. Ήταν ήμερα τώρα, ήταν στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που γνωρίσαμε εδώ στον Άγιο Κωνσταντίνο, δηλαδή στον πήραμε το παλικάρι. Μας είπαν ότι είναι ένα παιδί, τώρα έχει έρθει, λέει, τώρα έχει μείνει ανάπηρο. Το γνωρίσαμε όταν πρωτέκατσε στο καροτσάκι και μας είπε ότι υπάρχει κάποιος τον Αύγουστο να του πηγαίνει φαγητό το καλοκαίρι, γιατί το διακούρισε μια κοπέλα και η παρισούλα καλή της ώρα, να του πηγαίνει φαγητό. Και το γνωρίσαμε τότε. Και για αυτό, για 10-15 χρόνια το ξέρουμε το Παναγιώτη, είναι. Τι να πω.
2: Απορία τροχαίου ήταν και ο Παναγιώτης, πατέρα Φανούριε?
4: Όχι. Έτσι.
2: Από ασθένεια?
4: Από ασθένεια, ναι, από ασθένεια. Σπάνια ασθένεια και τον παρέλυσε. Ναι. Νομίζω ότι...
3: Ο οποίος από τη μέση και κάτω δεν κινείται καθόλου.
4: Όχι.
3: Εντάξει, αυτά που ακούσαμε από την κυρία Μαρία ήταν σαν να είχαμε τελειώσει πανεπιστήμιο. Ήταν ένα ολόκληρο σχολείο. Ένα πανεπιστήμιο μόνη της αυτή η γυναίκα.
4: Μπράβο, Δημήτρη. Και νομίζω αυτή η εκπομπή σαν να κάνει μια ερμηνεία του Ευαγγέλου. Είναι η Κυριακή του Παραλίτου αυτή που διανύουμε. Είναι αυτό που λέει άνθρωπο που έχω. Δηλαδή, αυτή η εκπομπή σαν να σου λέει, εγώ όλη τη βδομάδα θα σου ερμηνεύω αυτό που άκουσες. Αλλά στη ζωή των ανθρώπων, όχι θεωρητικά. Πιάσε, άνοιξε ένα βιβλίο και διάβασε. Στη ζωή να δεις τι είναι το Ευαγγέλιο. Κάθε φορά, έτσι. Και πάλι σας ευχαριστούμε και όλους τους ακουρατές μας.
3: Και πρέπει να σταθούμε, εδώ απευθύνουμε όλη μια μεγάλη έκκληση, πατέρα Φανούριε, σε όλους τους ακροατές Πυριακής Εκκλησίας, ο καθένας από το δικό του μετερίζει να βοηθήσει. Αυτό το παιδί μένει σε ενίκιο. Δεν έχει κάνει.
4: Ναι,
3: και τα χρήματα πού τα βρίσκει, το πληρώνετε εσείς, φαντάζομαι, το ενίκιο?
4: Ο κόσμος βοηθάει πάρα πολύ, το επίδομά του. Και... βρέθηκε μια καλή κυρία, όταν τον πρωτέχαμε αναφέρει, και του έδωσε ένα σπιτάκι τον καημένο σε μια περιοχή, για να μπορεί να μείνει. Να μην πληρώνει τα ενίκια, να βάλει τη ζωή του δηλαδή σε μια τάξη. Και κάναμε και κάποιες ενέργειες να πάρει και αναβατήρα να πάει εκεί, τέλος πάντων. Και μπήκανε και το ρημάξι το σπιτάκι, το κλέψανε, το διαλύσανε, τέλος πάντων. Όσο είναι στο νοσοκομείο.
3: Αυτού του ανθρώπου.
4: Αυτού του ανθρώπου, ναι. Και ολομόναχος πού να πάει τώρα με αυτήν την κατάσταση? Είναι εδώ.
3: Οπότε είναι και το ρεύμα του και το νερό του,
4: το φαγητό του. Τα πάντα.
3: Αυτός είναι στην κυριολεξία, στο έλεος του Θεού.
4: Έτσι, η συμμετοχή σε όλα τα φάρμακά του, το καθημερινό του φαγητό, έτσι, όλα. Οι κρέμες του, αυτά δεν πληρώνουν πουθενά. Όλα. Τα υποσέντομα, οι πάνες. Τώρα είναι η παραφύση, γιατί έχει και παραφύση. Και όλα
3: αυτά. Αυτό που βλέπουμε, οι φωτογραφίες που είδαμε, τις οποίες ανεβάσει ο Κώστας. Λίγο θολές, όχι, να μην ανεβάσουμε. Το άλλο με το κρεβάτι δεν μας το στείλατε.
4: Α, θα το στείλω και εδώ, δηλαδή. Ναι, είναι, θα μου πείτε, πρέπει να τα βλέπουμε για να δοξάζουμε το Θεό, να μην κρινιάζουμε. Και... ξέρω, εύχομαι να μας οφείλει όλους μας, δηλαδή. Τουλάχιστον να το δοξάζουμε και να ευχαριστούμε. Να σταματήσουμε, δηλαδή, αυτή την κρίνη.
3: Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος, αν δεν είχε εσάς...
1: Δεν θα υπήρχε, θα και έπαθανε. Σίγουρα.
3: Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος, σε ποιον να πει καλημέρα, σε ποιον να πει καληνύχτα, αν χρειαστεί κάτι... Πού να απευθυνθεί, τι να...
1: Ούτε τα φαρμακά του δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει.
4: Ναι.
3: Ούτε να πάει. Είναι ανάπηρος από τη μέση και κάτω ο άνθρωπος.
2: Οι συνθήκες εκεί που μένει τώρα ο πατέρα Φανούρη, δηλαδή μετακινήσεις του μπορούν να γίνονται εύκολα, δηλαδή να βγει από την πολυκατοικία, ας πούμε τώρα, έτσι.
4: Άδειο το σπίτι, βέβαια, όποτε, να σου πω, έφτασε σε ωραία σημεία, το πάλευε πάρα πολύ, τσεκότανε με τα χεράκια του μόνο στόρκες, πολύ δύναμη ψυχή το παιδί. Και διάμαστε στο σπίτι, τώρα θα πει μια χαρά, δεν έχω τίποτα, κόψα το δε, όλα καλά, πολύ καλά. Για να μπει στο σπίτι, επειδή είναι παλιές πολυκατοικίες στον Πειραιά, έκανε σούζα για να ανέβει το πρώτο σκαλοπάτι που έχει ένα σκαλοπάτι να περνάει.
3: Με το καροτσάκι.
4: Με το καροτσάκι. Αλλά δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Έτσι, συγγνώμη που τώρα περιοριστήκαμε στον Παναγιώτη, αλλά και σαν τον Παναγιώτη και άλλοι άνθρωποι. Έτσι, να και η Μαρίνα πάλι μας έστειλε πολύ κρίσιμη κατάσταση της ζωής της εκείνη. Πάρα πολλές προβλήματα. Εκείνη πρόβλημα με το ρεύμα της. Εκείνη πάλι νέο. Και εκείνη για δεύτερη είναι νεφροσκομεία, δηλαδή και εκείνη πολύ χάλια. Η Μαρίνα, το παιδί που είναι και εκείνο καρκινοπαθής. Και νέα παιδιά, και αν είναι και ολομόναχα. Και τώρα μια που σας δείκαμε, και εσύ τσάλτη και η βοήθεια με τους αστέγους. Α, με το ξενοδοχείο, με τα τρόφιμα, τα νερά, οτιδήποτε. Έτσι οι ακροατές μας στηρίζουν παντιοτρόπως σε ό,τι προβλήματα έχουν οι συνάδελφοί μας και ό,τι μπορούμε να λύνουμε. Δεν κάνουμε τίποτα, αλλά να όλοι μαζί ανακουφίζεται κανένας χριστιανός.
3: Κοιτάζω, ξανακοιτάζω φωτογραφίες και έχω συγκλονιστεί. Και ένας άνθρωπος μόνος και νέος άνθρωπος, 40 χρονών είπατε.
4: Ναι, ναι.
3: Και να μην είσαι κανέναν στον κόσμο, κανέναν. Αλλά ο Θεός, βλέπετε, δεν αφήνει φανέρα στον πατέρα Φανούριο, που είναι από μόνος του μια μεγάλη οικογένεια.
4: Ο Θεός φανέρα στον Παναγιώτη σε εμάς. Και σε όλοι μας έτσι να μας δώσει μια ευκαιρία. Και μας ελέγχουν έτσι και τέτοιες καταστάσεις, όλοι μας.
3: Και αυτό είναι και το μήνυμα για τους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, πιστεύω. Όταν έχουμε μπροστά μας τέτοιου είδους καταστάσεις, πάρα πολύ δύσκολες, που νιώθω πως ο καθένας από εμάς προβληματίζεται για το τι πρέπει να κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και βρέθηκε η κυρία Μαρία, η οποία έχει παιδί τετραπληγικό, να βοηθήσει...
1: 15 χρόνια, γιατί...
3: Ένα ξένο παιδί.
4: Ναι.
3: Η οποία καθαρίζει σπίτια για να ζήσει.
4: Έτσι, ναι. Και την είχαμε αναφέρει και παλαιότερα, για να ζητήσουμε και για εκείνη, γιατί για το παιδί της πώς έντονα πάνε. Αλίμονα, πώς να τα βγάλεις πέρα. Και μόνο που είσαι το παιδί αρκεί. Έτσι. Και όταν της είπαμε για τον Παναγιώτη, λέει θα πάω να τον δω εγώ. Θα πάω εγώ να δω τι έχει. Άνθρωπο και έχω. Τι να πω. Να πεις ότι δεν έχει σταυρό.
3: Το σπίτι με το κρεβάτι, αυτό που περιμένουμε τη φωτογραφία.
4: Είπε, η φωτογραφία.
3: Όχι, δεν έχει έρθει.
4: Όχι.
3: Ακούμε τις φίβες να επικοινωνήσεις.
4: Και δεν θα συνδυάζεται για ένα ψυγείο και δύο κρεβάτια. Και να είναι, τι να πω, για ακόμα μια φορά, να είναι καλά, έτσι ο Γεράσιμος του Παλιχάρη, που όλα αυτά τα δύσκολα, τα βαριά, τα... έτσι θα διακονεί και εκείνος. Δόξα τω.
3: Αυτό το σπίτι με το που είπατε που μένει η μαμά, ο μπαμπάς και το παιδάκι στα μεντόλιθους και στα...
1: Άρα δηλαδή χρειάζονται δύο κρεβάτια, πατέρα Φανούρη.
4: Δύο κρεβάτια, δύο μονά κρεβάτια χωράνε εκεί. Κοιτάξτε, αν μπορεί κάποιος να μας πάρει δύο καινούργια κρεβάτια, είναι ευλογημένο. Δεν μπορούμε, ξέρετε, αλλού το σκελετό, αλλού το στρώμα δεν κάνει, δεν χωράει.
1: Μάλιστα.
4: Είναι λίγο πιο κοντό. Αν κάποιος θέλει να πάρει δύο κρεβάτια, ή αν έχει δύο κρεβάτια καινούργια. Είπε και μεταχειρισμένα, ευλογημένα. Να είναι καταλάβατε, να μπορούν οι άνθρωποι.
1: Να είναι γερά, να είναι ναι, με το στρώμα τους, ναι.
4: Δύο μονά, δύο μονά. Εκεί, ένα ψυγείο που είχαμε αναφέρει και αν μπορούμε και ένα μικρό φουρνάκι.
1: Ένα μικρό φουρνάκι, κατεστήσει και μία κουζίνα για τον γέροντα.
4: Α, και μία κουζίνα είχαμε πει, ναι.
1: Ναι.
4: Πολύ καλό την παντοαφή. Ναι. Και η περιπτώση που είπαμε έτσι με το ηλεκτρικό, με τα... Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας βοήθησαν με πάνες, με πως έντονα, με πάνες για παιδάκια. Καλοί μας ακροατές. Μια κυρία πολύ μας βοήθησε και με μορομάντιλα. Έτσι, ό,τι άλλο θέλει η Ιταλία μας, από τρόφιμα, θέλει κάποιος να πάρει μια σακούλα με λίγα τρόφιμα, επιδοκιμένο. Το ξενοδοχείο μας και εκεί που ό,τι μπορούμε. Πες, θα πάει ένας άστεγος. Δεν είναι διακοπές για τον άστεγο, είναι άλλο πράγμα. Τι να πούμε. Εμείς λέμε να πάμε στο καλύτερο ξενοδοχείο, να έχει όλα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, όλα τα έχει. Εδώ θέλουμε τίποτα, ένα δωμάτιο, ένα μπάνιο, έστω μια μέρα.
2: Την άνεση και την ασφάλεια ενός δωματίου, έτσι.
4: Βέβαια.
2: Δεν είναι μόνο οι ανέσεις που προσφέρει, είναι και η ασφάλεια που προσφέρει ένα δωμάτιο.
4: Πολύ σωστά. Και κάποιοι έτσι με τη βοήθεια ακροατών μας, με τη χάρη του πάνω απ' όλα, ηλικιωμένη, η κυρία Ελένη, πόσο καιρό η καημένη μπαίνει, πάει στο ξενοδοχείο. Και άλλοι άνθρωποι που είναι πολύ δυσκολεμένοι να βγουν έξω. Από καλός Θεός.
3: Άλλες ανάγκες που θα θέλατε να...
4: Ναι, αν μπορούμε να επικεντρωθούμε στα τρόφιμα, έτσι το είχαμε πει λίγο μετά τα δέματα, έτσι, πολύ δυσκολεύονται όλα τα συσίτια, αλλά και αυτά που πηγαίνουμε στα σπιτικά, εκεί μεγάλη ανάγκη. Α, και του λογαριασμούς. Είναι πολύ καιρό να πει κάποιες εκπομπές τώρα. Είναι κάποιοι λογαριασμοί ρεύματος και είναι και 2-3 νερού που είναι και εκείνοι, έτσι, πολύ επίουσες περιπτώσεις. Αν μπορούν οι καλοί μας ακροατές. Ό,τι μπορούμε. Αν και δυστυχώς είναι και κάποια ενίκια, έτσι. Είπαμε και αυτά. Πέρα τον Παναγιώτη και άλλες οικογένειες και άνθρωποι με πρόβλημα με τα ενίκια. Πολύ μεγάλο εκεί πρόβλημα. Έτσι, έχουμε μεγάλη λίστα από διακονίες και ευλογίες. Όποιος θέλει και ό,τι μπορεί, και το ελάχιστο είπαμε, κάνει τόπο.
3: Είναι οι στιγμές που...
1: δύσκολη μέρα σήμερα.
3: Είναι που πραγματικά δεν έχεις να... Εγώ βλέπω και ξαναβλέπω αυτές τις φωτογραφίες που ανεβάζει και ο Κώστας στην σελίδα μας και μπορείτε και εσείς να τις δείτε, που είναι τραγικές. Άνθρωποι που χρήζουν από την βοήθειά μας, όπως μπορεί ο καθένας, ό,τι μπορεί, με όποιο τρόπο. Άνθρωποι που είναι καταδικασμένοι στην κυριολεξία. Κάποιος που δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε για να βοηθήσει τον εαυτό του και πρέπει να πληρώσει ενίκιο, ρεύμα, νερό, τρόφιμα, συμμετοχή στα φάρμακα και βέβαια έχει την ανάγκη να περιποιηθεί κάποιος στις πληγές του. Ανοιχτές πληγές τεράστιες στο σώμα του. Ένας άνθρωπος που έχει ανοίξει και είναι μόλις 42 ετών. Ο ίδιος τι λέει ο Παναγιώτης.
4: Πολύ καλά. Τι να πει. Έχει πολύ ωραία ξύλια ζωή. Πολύ έτσι, μεγάλη πίστη. Δεν το βάζει κάτω. Ποτέ. Και ξέρετε, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους έτσι, που είναι σε μεγάλη δυσκολία. Όταν παίρνουν εκείνη τηλέφωνο να δούνε τι κάνεις, πώς είσαι. Έξω νομίζω όλοι μας ξεπερνάει. Δηλαδή, με αυτή την αγωνία και όταν βιώνουν μέσα έτσι, τι να πω. Έξω, ο Θεός πανεγώνει πολλούς ανθρώπους έτσι σταυρωμένους να έχουν πολύ μεγάλη υπομονή, να είναι και του Αγίου Ιώβ σήμερα. Νομίζω, δηλαδή, μέχρι και η υπομονή πήρε το όνομα του Ιώβ. Αντί να πάρει ο Ιώβ το όνομα της υπομονής, η υπομονή πήρε το όνομα του Ιώβ. Δηλαδή ότι η αρετή μπορεί να πάρει το όνομά μας. Εμείς να γίνουμε όλοι μέσα στη χάρη του Θεού. Ο Παναγιώτης είναι, διαβάζει τον Ιώβ και μετά λες, α, γιατί αυτά που διαβάζεις θες και να τα δεις, έτσι δεν είναι. Μην λέμε ψέματα. Δεν είναι τα συναξαριά για το καιρό εκείνο μόνο. Είναι άνθρωποι τώρα δίπλα μας. Και αυτή η κομπή το κάνει, έτσι μας ερμηνεύει το Ευαγγέλιο με αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων. Όταν δεν γκρινιάζουμε, όταν δεν αγωνιούν, λες τώρα τι να πω. Επειδή θα σου δώσουμε, ξέρω εγώ, 5 δραχμές, σου δώσουμε ένα νίκιο, θα κάνουμε και κάτι. Τίποτα δεν κάνουμε. Δεν ξέρω, θέλει κανείς από εμάς να ανταλλάξει αυτή την κατάσταση. Δηλαδή να πάμε εμείς στη μεριά του Πανσάν τον Παναγιώτη, να είμαστε σε ένα πυρικό, να είμαστε έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, και να, και να κληθεί ο Παναγιώτης να μας βοηθήσει. Δόξα Θεώ, χίλια ευχαριστούμε. Για όλη την βοήθεια και που υπάρχεται να μπορούμε να, να πούμε αυτά τα πράγματα για να βοηθήσουμε πρώτα απ' όλα και για να ωφεληθούμε.
1: Τι μπορείς να πεις,
3: δεν έχεις διάθεση να πεις τίποτα. Ναι. Μόνο σκέφτεσαι, βλέπεις.
4: Ο Γεράσιμος βοήθησε πάρα πολύ και τον Παναγιώτη, έτσι εκεί στα νοσοκομεία που πήγαινε. Τώρα πάω τώρα. Ήθελα να πω ότι είναι φανερό και ο Θεός ανθρώπους να διαγωνίσουν με την ψυχή τους. Δεν πρέπει να, αυτό που είπε και η κυρία Μαρία, πρέπει να το κάνεις με ψυχή. Δεν είπε τόσο απλά. Σαν να έχει διαβάσει όλη την ηθική θεολογία, πρέπει να το κάνεις με την ψυχή σου.
3: Έστειλε τέτοια μηνύματα και διδάγματα η κυρία Μαρία που θα μπορούσε να είναι πρίτανης.
4: Ακριβώς.
3: Στο Πανεπιστήμιο της Ανθρωπιάς.
1: Έχει βάλει στόχο τώρα να μπορέσει να βοηθήσει τον Παναγιώτη. Φοβερό.
2: Έχω πεισμώσει, λέει.
1: Φοβερό.
3: Πόσο εύκολο για κάποιους ανθρώπους είναι να εξασφαλίσουν τη Βασιλεία του Θεού. Και να είναι δίπλα στο Θεό. Πόσες φορές είπε δόξα τω Θεώ.
1: Που όπως φαίνεται έχει πέρασει πάρα πολλά και περνάει καημένη. Κι όμως.
3: Είχε ένα παλικάρι το οποίο ήταν φοιτητής. Ξαφνικά ένας μεθυσμένος έπεσε πάνω του με το αυτοκίνητο.
1: Και πάει το.
4: Και ο άνθρωπος έχασε το πόδι του. Ήταν μαζί ο μπαμπάς και ο γιος.
1: Μάλιστα.
4: Ο μπαμπάς έχασε το πόδι. Στέλιος.
3: Και τα φέρνει βόλτα δηλαδή μόνο αυτή η γυναικούλα, η κυρία Μαρία.
4: Έτσι.
1: Και όμως μας έδειξε τι δύναμη έχει η πατέρα Φανούρη. Φοβερό.
4: Και τι διάθεση, τι όρεξη να πάει να διαπονήσει.
1: Ναι.
4: Όχι σαν το Θεό, να φανερώνει τους ανθρώπους. Να μας, πραγματικά να μας διδάξει.
1: Βέβαια.
3: Λοιπόν, λέω σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Εμείς τι κάνουμε.
3: Να έχεις το θάρρος να της πεις, σε παρακαλώ που λέει αν έχεις ένα πρόβλημα. Σε αυτή τη γυναίκα πρέπει να πας να σε βάλεις την προσευχή της. Που ξέρεις ότι η προσευχή της είναι πύραυλος στα αυτιά του Θεού. Θα φτάσεις σε χρόνο ντετέ.
4: Γι' αυτό και ο Θεός δυνατό θα χαρίζει σε αυτούς τους ανθρώπους που όταν σου λες κάτι λες όχι εγώ δεν κάνω τίποτα σου λέει. Όχι πιο εγώ προσευχή εγώ. Τι κάνω εγώ τίποτα. Δόξα τω Θεώ, χίλια ευχαριστούμε.
3: Και εμείς ευχαριστούμε.
4: Ναι, να σας πω και ένα στήριο, αυτό το αφιερώνω στο Γεράσιμο μας ακούει.
3: Ο Γεράσιμος είναι ο υποτακτικός του πάντως
1: φανούς. Ναι.
4: Εγώ εκείνος.
1: Και που τρέχει για όλα και εκείνος.
4: Έχει και τον Τζίμι μαζί, βοηθάνε αυτά τα δύο παιδιά. Τι να σας πω. Ό,τι και να του πεις, ό,τι και να του πεις, κουβαλείς αυτό, κατεβάζεις αυτό, πάτε αυτή η γιαγιά εκεί. Πήγα να δεις τι κάνει ο Παναγιώτης, τι κάνει αυτός ο ανάστηγος, τι κάνει ο άστηγος. Βρήκαμε έναν άστηγο εκεί, πήγαινε με δουλειές, με. Θες κοίτα ρε παιδί μου, τι κάνει ο Θεός. Γιατί το έχει πει και ο Παπα-Νικόλας, εμάς μας ελέγχει τώρα, σου ξέρω, γάντε πες είμαι και. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τελείως το κάνουν με την ψυχή τους. Που λέτε, επειδή εκείνοι κουβαλάνε πάρα πολλά τώρα, ανεβαίνουν ορόφους, κατεβαίνουν ορόφους. Τέλος πάντων, έχει ένα αστείο που λέει, ανεβάζανε, να, ο Γεράσιμος του Τζίμι, ανεβάζανε ένα ψυγείο σε μια πολυκατοικία που είχε 100 ορόφους. Μόλις φτάνουν, λέει, στον 20ο, φτάσανε ξέρω κάπου σε ένα ψηλό όροφο, του λέει ο ένας, έχω να σου πω ένα καλό και ένα κακό. Λέει, άντε, πες μου το καλό. Το καλό είναι ότι είμαστε στον 21ο όροφο. Το κακό. Το κακό λέει ότι είμαστε σε λάθος πολυκατοικία.
1: Παναγία. Μάλιστα.
4: Αυτά τα παιδιά, ό,τι και να τους πεις. Και γενικά τα παιδιά που διακόνουν, νομίζω, η χάρη του τα φωτίζει, τα σκεπάζει. Έτσι και δείχνουν μεγάλη αυταπάνηση που τέτοιους ανθρώπους χρειάζεται η εκκλησία μας.
0: Αναβάσαμε για τις φωτογραφίες που μας στείλατε.
4: Είδα και τα κρεβάτια.
0: Τα κρεβάτια δεν ήρθανε, οι τρεις φωτογραφίες.
3: Πείτε στην πρεσβυτέρα μας.
0: Της κατακλείσεως ήρθανε.
3: Οπότε πού μπορεί να μπει ο κόσμος να δει αυτές.
0: Στο imp.gr και στο imp-ενημέρωση.gr. Είναι στο σελίδα της Μητροπόλεως Πειραιώς η μία και στο σελίδα του γραφείου τύπου της Μητροπόλεως η άλλη.
3: Υπάρχει...
0: Στην κεντρική σελίδα και των δύο αυτών ιστοτόπων υπάρχει ενότητα «Βοήθησε και εσύ τον άπορο αδελφό σου». Εκεί πέρα μέσα θα μπείτε, θα δείτε, πατήστε το μεγάλο εδώ που έχει για τις φωτογραφίες. Τις έχουμε βάλει πάνω-πάνω. Θα τις δείτε. Ξαναλέω, είναι φωτογραφίες από έναν κατακεκλημένο ασθενή, τον οποίο φροντίζουν εθελοντές της Μητροπόλεως Πειραιώς. Έτσι.
3: Όσοι αντέχετε να μπείτε, να δείτε, γιατί το θέμα πραγματικά είναι πολύ σκληρό.
0: Μια βαριά με μια μεγάλη κατάκληση. Μάλλον τρεις μεγάλες κατακλήσεις.
3: Περιμένουμε το κρεβάτι. Από ό,τι τη φίβης να πάρει τη Φωτεινούλα, ένα λεπτό.
0: Να θυμίσουμε το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Δεν ξέρω, πατέρα Νικόλα, αν θέλετε κάτι να... Να συμπληρώσετε.
2: Να συμπληρώσω, όχι. Εγώ έχω συγκλονιστεί με αυτό που λέμε, ότι έχεις ένα πρόβλημα μέσα στην οικογένειά σου, το οποίο ακούγεται βεβαίως, φαντάσου σε εμάς ακούγεται ότι είναι δυσβάστακτο αυτό το πρόβλημα, φαντάσου να το βιώνεις κιόλας, και έχεις την διάθεση να βοηθήσεις έναν άνθρωπο που έχει χειρότερο, μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που έχει το παιδί σου, ας πούμε, όπως μας είπε η κυρία Μαρία. Είναι τρομερό αυτή η ευγένεια ψυχής, εγώ έτσι θα την χαρακτηρίσω, ευγένεια ψυχής, και τι να πω, είναι μια μαρτυρία. Είναι μια μαρτυρία και μαρτυρία για όλους μας, έτσι, όχι μόνο για εκείνους, αλλά και για μας που τη βλέπουμε. Είναι ένα πρότυπο αυτοί οι άνθρωποι. Και είναι πολύ ωραίο αυτό που είπες, πατέρα Φανούρη, ότι βλέπεις την εβδομάδα του παραλίτου δύο παραδείγματα, με το Στέλιο και τον Παναγιώτη, να έρχονται μπροστά μας. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Είναι αυτό, η θεωρία στην πράξη, η θεολογία στην πράξη. Δόξα τω Θεώ.
0: Δόξα τω Θεώ για όλα.
4: Καλά.
0: Και δόξα τω Θεώ που ο ίδιος ο Κύριος μας φανερώνει ανθρώπους. Είναι και αυτό που ο Δημήτρης νωρίτερα, πόσο εύκολα πας στον παράδεισο. Πόσο εύκολα κερδίζεις παράδεισο.
2: Βλέπεις όμως ποιοι βοηθάνε πιο εύκολα. Αυτοί που βιώνουν τα προβλήματα. Αυτοί που έχουν προβλήματα, οι αναγκεμένοι, μπορούν να βοηθήσουν πιο εύκολα από αυτούς που... θεωρητικά είναι βολεμένοι και μπορούν να βοηθήσουν. Λες ότι αυτός μπορεί να βοηθήσει, ας πούμε. Και βλέπεις τελικά αυτός που χρειάζεται βοήθεια, ότι είναι αρρωγός στην βοήθεια των άλλων.
3: Να κάνουμε μια ανακεφάλαιωση τώρα, γιατί χρειαζόμαστε.
0: Πατέρ Φανούρη.
4: Ναι, βέβαια. Η περίπτωση εδώ με τον Παναγιώτη μας, οικονομική βοήθεια για τα ενίκια του, αυτά που τρέχουν μαζί, σαν πια οι κροατές μας, αλίμονο, για τα έξοδα του, για τα φάρμακά του, για όλα αυτά που βγαίνουν στο παλικάρι, για την φροντίδα του αυτή τώρα στο σπίτι. Και σαν τον Παναγιώτη, πάμε και άλλες περιπτώσεις, με τα ενίκια τους, με το λογαριασμό ρεύματος δυστυχώς, και το λογαριασμό νερού δυστυχώς κάποια σπιτικά. Όποιος ενδιαφέρεται, οτιδήποτε έτσι μπορεί να προσφέρει, είναι πολύτιμο. Για τους αστέγους μας, τα μορμάντιλα, τα νερά, οι κονσέρβες, όλα αυτά που χρειαζόμαστε για τον οδηγό δρόμο, και το ξενοδοχείο, έτσι, σαν ένα δώρο για τους ανθρώπους. Τρόφιμα όλων των ειδών, ό,τι θέλουν καλοί μας ακροατές, για τις σακούλες που πηγαίνουν στα σπιτικά και για τα συσίτια μας. Και από τις συσκευές που ζητήσαμε, ένα ψυγείο, μια κουζίνα, ένα φουρνάκι και δύο κρεβάτια, δύο μονά κρεβάτια για μια οικογένεια. Έτσι πάνω κάτω αυτά.
1: Μάλιστα. Και πάντα χρειάζονται όλα αυτά που ξέρουμε για τους ανθρώπους, τους αστέγους, για το νοσοκομείο.
3: Όχι, βλέπετε όμως τα τρόφιμα, πόσο απαραίτητα είναι τα τρόφιμα.
1: Τα τρόφιμα, ό,τι τρόφιμα και να είναι.
3: Τα τρόφιμα, δηλαδή και ο Παναγιώτης που δεν έχει στον ήλιο μοίρα, που δεν έχει απαραίτητο φαρμακάτι, που δεν έχει άνθρωπο. πρέπει να φάει κι αυτός. Όπως και τόσοι άλλοι.
1: Βέβαια.
3: Αυτή η οικογένεια μας είπατε με το που χρειάζονται τα κρεβατάκια, που είναι μαμά, μπαμπάς και παιδάκι, που κοιμούνται πάνω στους μεντόλιθους. Υπάρχει και κάποιο πρόβλημα υγείας? Πώς έχουν φτάσει σε αυτή την κατάσταση αυτή?
4: Έχουν. Και ο μικρός έχει και ο μπαμπάς έτσι μια δυσκολία, ψυχολογικά προβλήματα, δύσκολα τα βγάζουν αυτή και αυτή πέρα. Και αυτό από το σχολείο εδώ, από τη σύντηση το μάθαμε. Άρχισε και αυτό να πάει σχολείο. Τι να πούμε. Όποιος μπορεί και αυτά που ζητήσαμε είναι καλά και ευλογημένα.
3: Μάλιστα. Πατέρα Φανούρη, καλή δύναμη να συμφιθούμε. Είμαι σίγουρος ότι οι ακροατές μας θα βοηθήσουν για ακόμα μία φορά και θα σταθούν δίπλα και στον Παναγιώτη και τον Στέλιο και στις οικογένειες και στην κυρία Ελένη, γιατί μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ρωτάνε για την κυρία Ελένη, την γιαγιά που μεγαλούν τα τέσσερα παιδιά, τα δύο με ειδικές ανάγκες.
1: Ναι, που και μόνη της μεγαλούν τα τέσσερα εγγόνια.
2: Έχει χάσει το παιδί της.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει μητέρα για τα παιδιά. Το μεγάλωνε με το παιδί της, έφυγε το παιδί της, είναι μόνη της εντελώς.
1: Και με πρόβλημα υγείας και η ίδια.
3: Δεν ξέρω,
1: τραγικά είναι όλα αυτά.
3: Συγκληρεξία τραγικά.
1: Ξέρω.
3: Να έχουμε την ευχή σας, πατέρα Φανούρη, και θα είμαστε δίπλα σας με όποιον που μπορεί ο καθένας. Σας ευχαριστούμε. Θέλω και εμείς καθόμαστε, δεν μας αρέσει το ένα, το φαγητό είναι.
1: Ναι, φοβερό.
3: Ξυπνάς το πρωί και κάνεις το σταυρό και λες δόξα τω Θεώ που μπορώ και περπατάω. Και άλλοι σκέφτονται με ποιο τρόπο θα κατηγορήσουν τον ένα, θα πούνε για τον άλλον. Αυτά είναι τα μεγάλα διδάγματα. Που ίσως μας κάνουν και καλύτερους ανθρώπους, βέβαια.
5: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους φτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210-4118-646.
6: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
7: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά, και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
8: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
9: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
10: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
7: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
8: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά, συνεχίζουν να έρχονται από το Περιστέρι, το Παγκράτη, ναι. Κορυδαλός, Παγκράτη, Βύρονας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρίτη Χατζοπούλου που έχει την ευθύνη της παραγωγής και την άρξη συνταξία αυτής της ραδιοφωνικής προσπάθειας. Κώστας Δαντήλης, συνοδοιπόρος όπως κάθε φορά σε όλες τις δράσεις τοπικής μας εκκλησίας, φίλος
0: Δημήτρης Αλχέρης, και σήμερα όπως πάντα στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής σε Εφόλης της Ύλης.
3: Στην πρώτη ώρα, για την πρώτη ώρα μάλλον, πίσω από την κονσόλα του ήχου, βρέθηκε ο Μίμης ο Γερονιμάκης, ενώ την δεύτερη
0: ο Τάσος Γιέκας.
3: Στο τηλεφωνικό κέντρο, με την ξεχωριστή ευγένεια και την καλοσύνη που τη διακρίνει, βρίσκεται η Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και σας ενημερώνει σχετικά με τους τρόπους που μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε και να στηρίξετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική δράση της τοπικής μας εκκλησίας. Πραγματικά σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα, πατέρα Νικόλε. Σ' άφησα για το τέλος για να κλείσετε αυτή την εκπομπή, αφού είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με ανθρώπους και με τον πατέρα Φανούριο και να μας περιγράψουν πραγματικά τον πόνο, την αγωνία κάποιων συνανθρώπων μας, οι οποίοι περιμένουν από εμάς. Ο Κώστας ο Δαντήλης έχει αναρτήσει φωτογραφίες σημερινές.
0: Μπορείτε να μπείτε στο imp.gr, συγγνώμη, στο imp.gr, στην ενότητα «Βοήθησε και εσύ τον άπορο αδελφό σου».
3: Πατέρα Νικόλε.
2: Κλείσουμε λοιπόν με λόγο του Αγίου Παϊσίου, ο οποίος μας λέει κάτι πολύ σύντομο αλλά πολύ ουσιαστικό. Είναι εύκολο να σκέφτεσαι με ορθόδοξο τρόπο, αλλά για να ζεις με ορθόδοξο τρόπο απαιτείται προσπάθεια. Καλό μεσημέρι.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία.

Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Μοριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Στοιχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Στοιχείο αγγλικών σε 30 ώρες. Στοιχείο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΕΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
5: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις.

Θεό σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας αυτού Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην Πανευλαβώς και Χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή Λατρεία Λογική, μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640 απαντάει στις δικές σας κλήσεις, στις δικές σας παρατηρήσεις η Φίβη Κωνσταντέλου.

Θα συνεχίσουμε και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να μελετούμε αυτό το μεγάλο μυστήριο, το μεγαλύτερο μυστήριο, το εισαγωγικό μυστήριο στη ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, το μυστήριο του βαπτίσματος. Στην προηγούμενη μας εκπομπή ολοκληρώσαμε την βάπτιση του νεοφώτιστου στα αγιασμένα νερά της Κολυμβήθρας και κάναμε αναφορά στον ψαλμό εκείνον τον καταπληκτικό, ο οποίος ακούγεται μετά τη βάπτιση, το «Μακάριο να φέδισαν ανομίε».

Όπως είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή, η κανονική τάξη του μυστηρίου του βαπτίσματος αναφέρει ότι μετά τον 31ο ψαλμό, το μακάρι δηλαδή να φέρεις ενωμίε, και μετά βεβαίως τη βάπτιση, ακολουθεί η ένδυση και κατόπιν η ευχή του χρίσματος και η χρήση. Όμως η νεότερη τάξη, αυτή που συνήθως ακολουθείται στις εκκλησίες μας, έχει κάνει αυτή την παραλλαγή, θα λέγαμε, εντός αγωγικών, και κατόπιν του 31ου ψαλμού, μετά δηλαδή το βάπτισμα, ακολουθεί αμέσως το χρίσμα, συνήθως χωρίς την ευχή του χρίσματος «Ευλογητός η Κύριε», η οποία αναγινώσκεται και μυστικώς την ώρα που ενδύεται ο νεοφώτιστος.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα πρέπει να πούμε ότι ο Νεοφώτιστος σφραγίζεται με το Άγιο Μύρο. Και με το Άγιο Μύρο σφραγίζεται ο πιστός μετά το βαπτισμά του στα διάφορα μέρη του σώματός του, για να λάβει το αντίτυπο νου Χρήστη Χριστός, όπως μας αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, δηλαδή ακριβώς αυτήν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο αγιασμός του Μύρου στην αρχαία Εκκλησία ήταν κοινός με τον αγιασμό του Πορκιστού Ελαίου, που έχουμε κάνει αναφορά σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά από τον 5ο αιώνα το Μύρο αγιάζεται χωριστά, σύμφωνα με μαρτυρία του Διονυσίου του Αροπαγίτου. Από τον 7ο τώρα αιώνα και μετά έως και σήμερα, ως ημέρα ευλογίας του Μύρου, καθορίστηκε η Μεγάλη Πέμπτη. Πιθανόν διότι το βάπτισμα στην παλαιότερη αρχαία τάξη, λέγαμε, της Εκκλησίας, γινόταν τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, όπως έχουμε αναφέρει και εμείς στις πρώτες μας εκπομπές. Η ευλογία αυτή αρχικά γινόταν από όλους τους επισκόπους, αλλά τελικά αυτό που έχει καθιερωθεί μέχρι σήμερα, το προνόμιο αυτό, δηλαδή της ευλογίας του Αγίου Μύρου, το έχει το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο ως ένα δείγμα ενότητας των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Με την άδεια όμως του Πατριάρχη, το Μύρο καθαγιάζεται και από τους πρώτους των επιμέρους Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Τώρα το Άγιο Μύρο αυτό φυλάσσεται, κρατείται σε ένα δοχείο, το οποίο και καλείται αλάβαστρον, όπως μας λέει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, εις τύπον του εκχυθέντος στη κεφαλή του Ιησού παρά της πόρνης Μύρου. Είναι γνωστό το περιστατικό, αγαπητοί ακροατές, κατά το οποίο λίγο πριν το τελευταίο δείπνο στον Ιησού, που βρισκόταν στη Βιθανία στο σπίτι του Σίμωνα, του λεπρού, προσήλθεν αυτό γινή, αλάβαστρον μύρου έχουσα βαρυτή μου, και τον εμύρωσε. Το Άγιο Μύρο, ως το ορατό σημείο της μετάδοσης της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, απαντάται με διάφορα ονόματα. Πρώτον, χειροθεσία, διότι αρχικά η χορήγηση του Αγίου Πνεύματος γινόταν με την επίθεση των χειρών του Επισκόπου στο Φωτισθέντα. Έπειτα το συναντάμε και ως χρήσμα, διότι χρείονταν οι βαπτιστέντες με το έλαιον του Μύρου, όπως χρείονταν στην Παλαιά Διαθήκη οι ιερείς, οι βασιλείς και οι προφήτες, προκειμένου να αναλάβουν τη διακονία τους, και όπως ο Χριστός χρήστηκε με Άγιο Πνεύμα, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων στο 10ο κεφάλαιο στο στίχο 38. Ακόμα το απαντούμε το Άγιο Μύρο ως Μύρο, σκέτο το ονομάζουμε, διότι για την ευωδία που έχει, αφού δεν είναι ένα απλό λάδι, δεν είναι ένα σκέτο λάδι, αλλά αποτελείται εκ πλείς των άλλων ειδών ευόσμων, συμβολίζοντας το εύοσμον της αγιοσύνης του Πνεύματος, όπως πολύ χαρακτηριστικά μας αναφέρει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Αλλά συμβολίζει και αυτή την ίδια την ευωδία του Χριστού. Με τον όρο αυτό είναι γνωστό και σήμερα. Ακόμα το λέμε σφραγής. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται και για άλλα σημεία του βαπτίσματος, όπως παραδείγματος χάρη για τη σφραγίδα του Σταυρού, όπως είπαμε σε προηγούμενες εκπομπές, που διδόταν στους κατηχουμένους τη στιγμή που εγγράφονταν στους καταλόγους της Εκκλησίας, προκειμένου να προετοιμαστούν για το βάπτισμα, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία της κατηχήσεως. Είναι πάλι η σφραγίδα του Σταυρού που διδόταν στο φωτιζόμενο την ημέρα της ονοματοδοσίας του. Το ίδιο το βάπτισμα ονομάζεται της σφραγής. Η σφραγή ήσουν το είδωρ εστίν, μας λέει, διαβάζουμε μάλλον στον ποιμένα του Ερμά. Κυρίως όμως η σφραγίδα αναφέρεται στο χρήσμα. Ο όρος σφραγής προέρχεται από τον εξωχριστιανικό κόσμο, όπου και σήμαινε είτε το αντικείμενο με το οποίο κάποιος αποτύπωνε ένα σημάδι, είτε το ίδιο το αποτύπωμα. Για παράδειγμα, οι βούλες πάνω στο κερί ή τα πρόσωπα, τα εντυπωμένα στα νομίσματα, είναι σφραγίδες. Ακόμα το σημάδι πάνω σε ζώα για να αναγνωρίζονται. Όπως επίσης στους νεοσύλλεκτους για να δείχνουν σε ποιο βασιλιά ανήκουν. Ή παλαιότερα στους δούλους ως σημάδι κυριότητας και αποτύπωμα στιγματισμού. Στους πιστούς όμως ως σημάδι αφιέρωση σε κάποια θεότητα. Έτσι, με αυτές τις, θα λέγαμε, προεικονίσεις, πέρασε και στο χριστιανικό βάπτισμα, αλλά με ένα νέο περιεχόμενο. Και στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε τη σφραγίδα ως σημάδι του Θεού. Για παράδειγμα, θυμηθείτε, ο Κάιν σημαδεύεται από το Θεό για να μην μπορεί κανείς να τον σκοτώσει. Η περιτομή επίσης των Ιουδαίων θεωρείται σφραγίδα και σημάδι της Διαθήκης με το Θεό. Σφραγίδα της δικαιοσύνης, της πίστεως, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο στο στίχο 11, που έλαβε ο ίδιος ο Αβραάμ, ή και ως ένδειξη καταγωγής των απογόνων από το δικό του γένος. Στην Αποκάλυψη οι Άγιοι είναι σημαδεμένοι με το σημείο του αρνίου, διαβάζουμε στο 7ο της κεφάλαιο. Η σφραγίδα λοιπόν, με όλες αυτές τις σημασίες που αναφέραμε, αγαπητοί ακροατές, κατά την αρχαιότητα και την Παλαιά Διαθήκη, χρησιμοποιείται και στη βαπτισματική ορολογία, με νέο όμως περιεχόμενο, όπως και τονίσαμε. Ως σφραγίδα δηλαδή της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, ως ένα σημάδι της Νέας Διαθήκης, ως
εκτύπωσης των θείων δωρημάτων, όπως πολύ όμορφα μας τονίζει ο Άγιος Σημειών Θεσσαλονίκης.

Με την καθιέρωση του νηπιοβαπτισμού και σιγά σιγά είπαμε η εκκλησία μας για λόγους οικονομίας μετά τη βάπτιση του νηπίου και αφού ο ανάδοχος λάβει στην αγκαλιά του το βρέφος το οποίο μόλις έχει βαπτιστεί, ο ιερέας χωρίς να αναγνώσει την ευχή του μύρου χρεί με Άγιο Μύρο το νεοφώτιστο. Εμείς σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε την αναφορά μας όμως και στην ευχή του Αγίου Μύρου, που καλό είναι αν μπορούμε να λέγεται πριν χρηστεί ο νεοφώτιστος. Ας δούμε όμως τι λέει αυτή η ευχή. Του Κυρίου δεηθόμεν, λέει ο διάκονος, ή αν δεν υπάρχει ο διάκονος ο ιερέας, απατώντας ο λαός κυριελέησον. Και ξεκινάει ο ιερέας την ευχή του Μύρου. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός, ο Παντοκράτορ, η πηγή των αγαθών, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο λάμψας της εν σκότη φως σωτηρίας, δια της επιφανίας του μονογενού σου Υιού και Θεού ημών, και χαρισάμενος ημίν της αναξίης, την μακαρίαν κάθαρσιν εν το Αγίου βαπτίσματι και των θείων αγιασμών εν το σοπιό χρίσματι. Ο καινήν ευδοκή σας αναγεννήσε τον δούλο σου, τον νεοφώτιστον διείδατος και πνεύματος, και τι των εκουσίων και ακουσίων αμαρτημάτων άφεσιν αυτό δωρισάμενος, αυτό σουν δέσποτα πανβασιλεύ έσπλαχνε, χάρισε αυτό και τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου και Παντοδυνάμου και προσκυνητού σου πνεύματος και τη μετάληψη του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Χριστού σου. Φύλαξον αυτόν εν το σου αγιασμό, βεβαίωσον εν τη ορθοδόξο πίστη, ρίσε από του πονηρού και πάντων επιτιδευμάτων αυτού και το σωτήριό σου φόβο εν αγνία και δικαιοσύνη την ψυχή αυτού διατήρησον, ή να εν παντή έργο και λόγο ευαρεστώνσει, ή ως τη κληρονόμωση πουρανίου σου γέννητε βασιλείας, ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, αγαπητοί ακροατές, γράφει ότι «Ο Χριστός ευαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνη και ευθέως αναβαίνουν από του ύδατος, ήθε σλιζωμένους στους ουρανούς και το πνεύμαν ως περιστεράν καταβαίνουν επ' αυτόν. Και φωνή εγένετο εκ των ουρανών, σύ ο Υιός μου αγαπητός, εν σύ ευδόκησα». Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέει ότι το Πανάγιο Πνεύμα ήλθε επί του Κυρίου κατά τη βάπτισή του για να δείξει στους παρόντας και στον Ιωάννη τον Υιόν του Θεού. Και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά για να μάθουμε κι εμείς ότι και σε μας όταν βαπτιζόμαστε έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Η κάθοδος του Παρακλήτου στο βαπτιζόμενο είναι το μυστήριο του Αγίου Χρίσματος.

Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέει στους νεοφώτιστους: «Καθώς δεχτήκατε το Άγιο Χρίσμα, το οποίο είναι απεικόνιση του Αγίου Πνεύματος, γίνατε Χριστοί. Όλα λοιπόν όσα έγιναν σε εσάς έχουν μια εικονική, δηλαδή μια συμβολική σημασία, επειδή είστε εικόνες του Χριστού. Και ο μεν Χριστός, αφού βαπτίστηκε στον Ιορδάνη, μετέδωσε στα ύδατα του ποταμού από τη χάρη της θεότητός του, ανέβηκε από τα ύδατα, ενώ γινόταν επ' αυτού η ουσιώδης επιφύτης του Αγίου Πνεύματος, επειδή το όμοιο αγαπάνε επαναπάβεται πάνω στο όμοιο. Το ίδιο συνέβη και σε εσάς», μας λέει ο Άγιος Κύριλλος. Λέει μάλλον στους νεοφώτιστους στις μεσταγωγικές του κατηχήσεις: «Όταν βγήκατε από την κολυμβήθρα των βαπτιστικών υδάτων, σας δόθηκε δηλαδή το χρίσμα το οποίο είναι σύμβολο εκείνου με το οποίο χρίστηκε ο Χριστός, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Και ενώ το σώμα σας χρύεται με το αισθητό Άγιο Μύρο, η ψυχή αγιάζεται με το Άγιο και ζωπιό Πνεύμα». Όπως στη βάπτιση του Ιησού Χριστού κατήλθε το Πανάγιο Πνεύμα για να φανερώσει όλο το πλήρωμα της θεότητος στο σαρκοθέντα σωματικό Κύριό μας, παρομοίως και σε εμάς το χρήσμα του Μύρου γίνεται μετά το βάπτισμα για να λάβουμε και εμείς την χάρη του Αγίου Πνεύματος. «Εκ του πληρώματος αυτού γάρφησι, και εμείς πάντες ελάβουμεν και χάριν αντιχάριτος».

Στους χρόνους όπου ζούσαν ακόμα οι Άγιοι Απόστολοι, το μυστήριο του χρίσματος ετελεί το μόνο από τους ίδιους, όπως είπαμε και πριν, με την τοποθέτηση των χειρών τους επάνω στους βαπτιστέντες, δηλαδή με χειροθεσία. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει στις πράξεις των Αποστόλων: «Ακούσαντες οι Ιεροσολύμης Απόστολοι ότι δέδεκτε η Σαμάρια τον Λόγο του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννην, ήτινες καταβάντες προσήφξαντο περί αυτών, όπως λάβωση πνεύμα Άγιον. Ούπου γαρίνε που δεν είναι αυτόν επιπεπτοκός, μόνο δε βαπτισμένοι υπήρχον εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επετίθουν τα σχήρας επ' αυτούς και λάμβανον πνεύμα Άγιον». Ο Ιερός Χρυσόστομος, στην ερμηνεία αυτού του περιστατικού, μας λέει ότι το μυστήριο του χρίσματος ετελεί το μόνο από τους μαθητές. Τούτο το δώρον, δηλαδή το Αγίου Πνεύματος, μόνον των 12 είναι. Η αύξηση τώρα του αριθμού των τοπικών εκκλησιών είχε ως συνέπεια να μην επαρκούν οι Άγιοι Απόστολοι για την τέλεση του μυστήριου του χρίσματος. Έτσι, η χειροθεσία αντικαταστάθηκε με τη χρήση του Αγίου Ελαίου ή Μύρου, το οποίο ευλογούσε ο Επίσκοπος και έχριαν οι πρεσβύτεροι. Η αρχαιότερη μαρτυρία είναι αυτή του Αγίου Θεοφύλου Αντιοχίας, το 180 περίπου μετά Χριστόν, ο οποίος αναφέρει: «Ημείς τούτου ένεκεν καλούμεθα χριστιανοί, ότι χρειόμεθα έλεον Θεού». Αλλά και ο Άγιος Υπόλυτος, 3ο αιώνα, το 215 περίπου μετά Χριστόν, αναφέρει την ύπαρξη ειδικών ευχών με τις οποίες ο Επίσκοπος ευλογεί το έλεον του εξορκισμού και το έλεον της ευχαριστίας πριν από την απόταξη του διαβόλου και τη σύνταξη με τον Χριστό. Το μυστήριο του χρίσματος, αγαπητοί ακροατές, είναι η επιφύτηση του παρακλήτου στο νεοφώτιστο. Όπως όταν οι Άγιοι Απόστολοι επέθεταν τα χέρια στους μειωμένους, ελάμβαναν το Άγιο Πνεύμα, έτσι και στους νεοφωτίστους που χρείονται κατεβαίνει ο παράκλητος. «Και νυν ο παράκλητος χρειωμένης επιδημήν», μας λέει ο Όσιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Ο χρειόμενος κοινωνεί της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. «Καταχρειώμεθα μύρο, σύμβολον του μεταλλαχήν Αγίου Πνεύματος στο χρίσμα ποιούμενη», γράφει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέει ότι ο Αποστολικός Λόγος «πάντες εις ένα πνεύμα εποτίσθημεν» αναφέρεται στην επιφύτηση του παρακλήτου που δεχόμαστε κατά το Άγιο Βάπτισμα πριν μετάσχουμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όλοι έχουμε γευθεί το ίδιο πνεύμα, έχουμε απολαύσει την ίδια χάρη.

Το μυστήριο του χρήσματος είναι ένα ξεχωριστό μυστήριο, αλλά έχει άμεση σχέση με το μυστήριο του βαπτίσματος. Αποτελεί το πλήρωμά του. Γι' αυτό άλλωστε και γίνεται αμέσως, όπως είπαμε, μετά από αυτό. Τούτο άρα το μύρον τελεί το βάπτισμα και της τριάδος ναού σημάς απεργάζεται, μας λέει ο Άγιος Σημείων Θεσσαλονίκης. Και όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην ευχή του μύρου, την οποία διαβάσαμε προηγουμένως, ευλογητός η Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, η πηγή των αγαθών, η οποία δεν αφορά τον καθαγιασμό του, αφού είναι ήδη ευλογημένο και αγιασμένο, αλλά αφορά κυρίως τον χρειόμενο, με το Άγιο Βάπτισμα γίνεται η κάθαρση και με το ζωπιό χρήσμα ο θείος αγιασμός. Πρόκειται δηλαδή για μια καινούρια έκχυση του Αγίου Πνεύματος που ως σκοπό έχει την ενεργοποίηση των πνευματικών δυνάμεων που απόκτησε η ψυχή με το βάπτισμα. Με το Άγιο Μύρο τελειοποιείται σε μας η δωρεά και η αγιάζουσα χάρη της Ιεράς Θεογενεσίας, μας λέει ο Άγιος Διονύσιος ο Αροπαγίτης. Το νερό περιβάλλει το βαπτιζόμενο εξωτερικά. Εσωτερικά όμως το Άγιο Πνεύμα βαπτίζει την ψυχή. Όπως η φωτιά εισδύει στο σίδερο και το αλλοιώνει, έτσι και το Άγιο Πνεύμα εισέρχεται στα ενδότατα της ψυχής και τη μεταμορφώνει. Σφραγίζει την ψυχή, κινεί τον άνθρωπο στο αγαθό και το σωτηριώδες. Στο βάπτισμα γεννιέται ο χριστιανός και ως πνευματικά νήπιος ολοκληρώνεται με το μύρο με το οποίο ονομαζόμαστε χριστιανοί. Τούτου του Αγίου Χρήσματος καταξιοθέντες, καλείστε χριστιανοί, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στις μυσταγωγικές του κατηχήσεις. Όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές, προηγουμένως, όπως οι ιερείς, οι βασιλείς και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης χρείονταν και καθαγιάζονταν με την χρήση, όπως είπαμε, του ελαίου, όπως και ο ίδιος ο Χριστός, όπως είπαμε, χρήστηκε με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο και μετά τη βαπτιστή του κατέβη και έμεινε επ' αυτών, έτσι και οι βαπτιστέντες χρείονται και αγιάζονται αμέσως μετά το βάπτισμα με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αναφέρει κάθε φορά που χρεεί ένα σημείο του σώματος ο ιερέας με το Άγιο Μύρο. Γίνονται δηλαδή εκείνη την ώρα, γίνεται ο χριστιανός πνευματόφορος και χριστοφόρος, κοινωνός και μέτοχος του Χριστού. Αλλά με τη χρήση του Αγίου Μύρου γινόμαστε και μέτοχοι της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος, αφού το Μύρον είναι σφραγής Χριστού και σημείων, όπως μας λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Σημείων Θεσσαλονίκης, αλλά και τη του Πνεύματος φέρει δύναμη. Δύναμη την οποία ο Χριστός έχει και σωματικός εν εαυτό παρά του Πατρός και αδιαιρέτως ον το Πνεύματι. Ενώ εμείς παίρνουμε από αυτό τη χάρη κατά το χρήσμα και γινόμαστε κατά χάνη Χριστή Κυρίου και Υ Θεού. Αυτό το χρήσμα, αναφέρει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, είναι σημείο του χρήσματος του ίδιου του Χριστού, ο οποίος έχρισε με τη θεότητά του την ανθρωπότητα. Σε αυτό το χρήσμα μετέχουμε και εισερχόμαστε σε μια νέα ζωή θεανθρώπινη, τη ζωή του Χριστού και τη ζωή του Πνεύματος, τη μία ζωή της Αγίας Τριάδος, την αληθινή ζωή της Εκκλησίας. Αποκαθίσταται ο άνθρωπος στην αληθινή του φύση ως εικόνα Θεού. Γίνεται πνευματικός και χαριτωμένος, γεμάτος με τη χάρη του Χριστού, την αγάπη του Θεού και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Άνθρωπος που ακτινοβολεί στη ζωή του το φως της Ανάστασης, με το οποίο φωτίστηκε κατά το βάπτισμα και αποπνέει το άρωμα και την ευωδία του Χριστού που δέχθηκε κατά το χρήσμα, καθώς ον Χριστού ευωδία εσμέν, όπως διαβάζουμε στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου στο δεύτερο κεφάλαιο στίχο 15.

0: Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, παρήλθε ο χρόνος μας. Θα αρκεστούμε σήμερα σε αυτά που αναφέραμε και θα υποσχεθούμε να τελειώσουμε την αναφορά μας στο Άγιο Χρίσμα την επόμενη εβδομάδα, συν Θεώ, στο επόμενό μας ραδιοφωνικό ραντεβού εδώ στην αγαπημένη συχνότητα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: Ελλάδος 4.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και

0: Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 53. Ο Θεός, εν το ονόματί σου σώσον με και εν τη δυνάμη σου κρίνον με. Ο Θεός, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου, ότι αλότριοι επανέστησαν επ' εμέ και κρατεοί εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντο των Θεών ενώπιον αυτών. Ιδού γαρ ο Θεός βοηθή μου και ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου. Αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εν τη αληθεία σου εξολόθρευσον αυτούς. Εκουσίως θύσωση, εξομολογήσω με το ονόματί σου, Κύριε, ότι αγαθών, ότι εκ πάσης θλίψεως ερίσομαι και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου.
2: Ψαλμός 53. Εις το τέλος, με υμνητικό χαρακτήρα, περισυνέσεως του Δαβίδ. Όταν ήλθαν οι Ζηφαίοι και είπαν στο Σαούλ, «Μήπως ο Δαβίδ είναι κρυμμένος ανάμεσά μας?» Ο Θεός, για την ευσπλαχνία και την αγαθότητά σου, τις οποίες εκφράζει και υπενθυμίζει στον καθένα μας το μέγα όνομά σου, σώσε με και με την ακατανίκητη δύναμή σου κρίνε την δίκαιη υπόθεσή μου και προστάτευσέ με από τους εχθρούς που με αδικούν. Ο Θεός, εισάκουσε και κάμε δεκτή την προσευχή μου. Εισάγαγε στα αυτιά σου τους οικετευτικούς λόγους του στόματός μου. Γιατί άνθρωποι ξένοι προς εσένα και εχθροί εξηγέρθησαν και επαναστάτησαν εναντίον μου και ισχυροί που χρησιμοποιούν το κράτος της βίας. Αυτοί ζήτησαν να αφανίσουν τη ζωή μου και δεν έθεσαν πρώτον οφθαλμών τους, ούτε λογάριασαν ότι υπάρχει Θεός δίκαιος και υπερασπιστής. Αλλά αυτοί απατήθηκαν ικτρά, γιατί ορίστε, ο Θεός με βοήθησε και ο Κύριος είναι υποστηρικτής και προστάτης της ζωής μου.

0: Αυτός θα απομακρύνει από μένα και θα ρίψει επί των εχθρών μου τα κακά που εκείνοι σχεδίασαν εναντίον μου. Εν ονόματι της φιλαληθείας και της αξιοπιστίας σου στις υποσχέσεις σου, εξολόθρευσέ τους. Με όλη μου τη θέληση και την προθυμία της ψυχής μου θα σου προσφέρω θυσία, θα δοξολογήσω το όνομά σου, Κύριε, γιατί το όνομά σου είναι αγαθό. Εσύ με ελευθέρωσες από κάθε θλίψη και τα μάτια μου είδαν την κατεσχήνη και τον όλεθρο των εχθρών μου.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Στις σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες κήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα ασκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα ασκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-016. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον έχω φροντίζει ο Τάσος Γιάκας, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Για ένα θέμα που αφορά πολύ τους χριστιανούς, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, είτε το γνωρίζουν είτε όχι δηλαδή, για τις ενοχές θα μιλήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή με αφορμή το τελευταίο βιβλίο της Μάρος Βαμβουνάκη με τίτλο «Ο ενοχικός άνθρωπος, εκδόσεις Ψυχογιός». Μείνετε κοντά μας και καλή σας ακρόαση.

είπα να ξεκινήσω αυτό το κείμενο, λέει η συγγραφέας, για να βοηθήσω τον εαυτό μου. Κατά βάθος, όλα μας τα κείμενα αυτό το στόχο επιθυμούν. Συνειδητά ή ασυνείδητα αυτό τον προορισμό έχουν. Δεν γράφεις κάτι που δεν σε αφορά. Ίσως ούτε διαβάζεις κάτι που δεν σε αφορά. Ακόμη και ένα είδος συγκίνησης είναι κίνητρο μιας δημιουργίας κάθε μορφής και η ανάγνωση είναι δημιουργία. Διότι το ξέρει δεν το ξέρει, ο αναγνώστης γράφει το βιβλίο που διαβάζει από την αρχή. Γράφοντας ακόμη και ένα απολύτως φανταστικό μυθιστόρημα, κάποιο δικό σου άγνωστο αποθυμένο αναζητά να βιώσει. Και ένα εμπορικό χαζό ρομάντσο πάλι εσένα θέλει να εξυπηρετήσει με τη φήμη και την επιτυχία που φαντασιώνεσαι όταν το πληκτρολογείς. Το να θέλω τώρα εγώ να αναλύσω το ζήτημα των ενοχών κρύβει την ελπίδα να δω μια δική μου σχετική γιατριά, μια και είμαι ένα σοβαρά, για να μην πω βαριά, ενοχικό άτομο. Όσο μεγαλώνω, διαπιστώνω τι ρόλο έπαιξαν οι ενοχές στις επιλογές που έχτισαν τη ζωή μου. Θα μπορούσα να πω, όπως λέμε, είμαστε οι επιλογές μας, αξίζει να προσθέσουμε, είμαστε οι ενοχές μας.

όλοι είμαστε ή νιώθουμε ένοχοι, φίλοι ακροατές. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Ένοχος είναι ο φταίχτης. Ο όντως φταίχτης σε κάτι άσχημο, φίλες και φίλοι. Ένοχος είναι αυτός, λοιπόν. Ενοχικός είναι εκείνος που αισθάνεται φταίχτης άσχετα από την πραγματικότητα. Υπάρχουν οι δίκαιες ενοχές και οι ενοχές οι μάταιες που αδίκως προκανίζουν τη ζωή μας, μια κατάσταση, μια περίσταση, σχέσεις, αποφάσεις και σίγουρα υπονομεύουν την ψυχική μας υγεία και τη σωματική σαν επακόλουθο. Επιτέλους και η συμβατική, η πλέον κλασική, συντηρητική ιατρική επιστήμη έχει αποδεχτεί τον ρόλο της συναισθηματικής κατάστασης, της ψυχικής ηρεμίας ή τρικυμίας, το ρόλο των ενοχών και του φοβερού άγχους σε όσα μας αρρωσταίνουν οργανικά, ακόμη και μας θανατώνουν. Πιστεύω πως ενοχικοί είναι και αυτοί που θεωρούμε αναίσθητους. Η αναισθησία για πολλούς δίθεν απαθείς είναι η έσχατη άμυνα απέναντι στις επώδυνες ενοχές τους. Κατάφεραν να χτίσουν έναν αντιπαθητικό εξοπλισμό προκειμένου να νεκρώνουν παλιούς πόνους. Οι ανθρώπινοι δεσμοί είναι ευλογία, αλλά είναι και μαρτύριο. Άλλοι κυνηγούν την ευλογία, άλλοι δραπετεύουν με χίλια από το μαρτύριο. Η απάθεια κάποιων χοντρόπετσων τύπων είναι η ασπίδα τους στις πληγές. Όχι πάντα. Μην αθωώσουμε το δαιμονικό κακό που μπορεί να ελοχεύει σε έναν άνθρωπο. Ουδής εκών κακός, δίδασκαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι, όμως η ύπαρξη και του όντως κακού, του ελεύθερα επιλεγμένου, του ειδονικά επιλεγμένου κακού, η γνήσια μοχθηρία είναι μια πραγματικότητα, ιδάλλως δεν θα υπήρχε ευθύνη και ηθική που μας διαχωρίζει από τα άλογα ζώα. Ας αφήσουμε όμως τις φιλοσοφικές και θεολογικές ρίζες της ελεύθερης επιλογής, για την οποία ωκεανοί μελάνης έχουν χυθεί, και ας μιλήσουμε για τον ενοχικό άνθρωπο απλούστερα, πιο εφαρμοσμένα, πιο πρακτικά. Για τις εξαιρετικά τυραννικές ενοχές που σου αλλοιώνουν την αυτοεικόνα και ως εκ τούτου την εικόνα των άλλων. Χτίζουν ψευδόκοσμους οι ενοχές. Ένας Αδάμ και μια Εύα χάνουν τον εξαίσιο παράδεισο από μια ηθελημένη βλακεία τους. Γιατί και η βλακεία πολλές φορές είναι ηθελημένη. Προσέξτε πόσα καταφέρνει κανείς όταν τις παραδίδεται ή όταν κάνει το χαζό. Σε αυτές τις περιπτώσεις η βλακεία είναι αμαρτία με την υπαρξιακή έννοια, είναι αστοχία που σύντομα θα σου χρεώσει το τίμημά σου, τη δικιά σου εκδίωξη από ένα μικρό προσωπικό παράδεισο δηλαδή. Όσο αθωότερος, όσο αγνότερος είναι ο άνθρωπος, τόσο απουσιάζει η ενοχή από τη συνείδησή του. Είναι αμαρτωλός ο ενοχικός, δηλαδή θα ρωτήσει κάποιος, φταίει και πληρώνει? Όχι, δεν είναι έτσι πάντα. Δεν είναι φταίχτης ο κάθε ενοχικός. Συχνά είναι ένας βασανισμένος, ένα θύμα, ένα κακοποιημένο παιδί σε όλες τις ηλικίες και στα 90 του.

Και πότε αρχίζει η σπορά ενοχών, σε μια ψυχή αναρωτιέται η Μάρο Βαμβουνάκη. Δεν θέλω να αναφερθώ στο υπαρξιακό, το πνευματικό, το υπερβατικό βλέμμα πάνω στο προπατορικό αμάρτημα που κληροδοτείται ανά τους αιώνες των αιώνων και γεννιέσαι με το χρέος του. Δεν θέλω, ούτε μπορώ να γράψω ένα τέτοιο βιβλίο. Θα αναφερθώ σε πράγματα πιο οικεία και ψηλαφυτά, όπου μπορεί να φτάσει η κοινή ψυχολογία. Ψυχολόγοι λοιπόν συμβουλεύουν να προσέχουμε το βρέφος και την ψυχική του ευαισθησία από τις πρώτες μας κιόλας επαφές. Από την πρώτη στιγμή που σου φέρνουν στην αγκαλιά το μωρό που μόλις γέννησες, βλέπεις στο μικρό του ζαρωμένο πρόσωπο μια ταλαιπωρία, μια κόπωση εκείνου που πάλεψε για να κερδίσει τη ζωή, να βγει έξω από τη σπηλιά, από τη θαλπορή της μήτρας στο σκληρό φως, στον αγώνα μόνο του πια να ανασένει. Γιγάντιες προσπάθειες δηλαδή. Δεν θυμίζει τη ρόδινη καρτ ποστάλ που σου στέλνουμε ευχές για τα γεννητούρια. Θυμίζει περισσότερο έναν γεράκο που ολοκλήρωσε κάποιο δύσκολο δρόμο κατάκοπος. Σαν να μην ξεκινάει, αλλά σαν κάτι να τελειώνει. Η ασφάλεια στο σώμα της μητέρας, η ανεμελιά, ο παράδεισος και να αρχίζει τώρα τον μοναχικό αγώνα της μοναξιάς του. Αβοήθητο και άοπλο, με μοναδικό όπλο το δυνατό, πολύ δυνατό κλάμα του και λίγο αργότερα τα γελάκια του και την ομορφιά του που θα σκλαβώνουν τους μεγάλους γύρω του. Γιατί όλα τα μικρούλια ζώα είναι τρυφερά, ακατανίκητα, τρισχαριτωμένα. Είναι ανάγκη ζωτική να συγκινούν, ώστε να τα φροντίσουν, να τα σώσουν. Λένε επίσης οι ψυχολόγοι πως από τότε πρέπει να προσέχουμε, διότι είναι ψυχολογικά ευάλωτο, τρωτό ένα βρέφος. Να μην δείχνουμε ας πούμε δυσαρέσκεια για τα κακάκια του ούτε για αστείο, διότι το μωρό θα εισπράξει ότι έκανε κάτι κακό, πως προξενία ιδία, πως δεν αρέσει αυτό που κατάφερε. Μπορεί να υποθέσει μάλιστα κανείς ότι οι νευρικές δυσκολιότητες αργότερα από κάτι τέτοιο άρχισαν. Οι προκτικοί τύποι, ένας ψυχαναλυτικός ψυχολογικός όρος, οι οποίοι αρνούνται να προσφέρουν εύκολα πράγματα και αισθήματα στους άλλους, κάπως έτσι ίσως διαμορφώθηκαν. Αυτό που στην αρχή μπορούσαν να βγάλουν από μέσα τους και να προσφέρουν ήταν κάτι που έκανε ένα λατρεμένο πρόσωπο απέναντι να σχηματίσει μια άσχημη γκριμάτσα, μια ενόχληση, ακόμη και αν το έκανε λέγοντας διάφορα λόγια τρυφερά και αστεία. Αυτό διάβασε κάπου και μια στενή μου φίλη και προσπαθώντας να φερθεί σωστά το παράκανε. Φώναζε κάθε φορά που καθάριζε το μωρό της, «Αχ τι ωραία, τι άρωμα, Σανέλ, Σανέλ». Εντάξει, ο φόβος για το ένα άκρο φέρνει το ανάποδο και η φυσική απλότητα που χρειάζεται η αγωγή των παιδιών δεν πετυχαίνεται εύκολα. Είμαστε πολύ αγχώδεις με κάποιες καταστάσεις και η φυσικότητα προϋποθέτει εσωτερική ηρεμία. Ο άνθρωπος από τη στιγμή που θα γεννηθεί αγωνιά να καταλάβει ποιος και τι είναι. Γεννιέται ζαρωμένος από αγωνία για το περιβάλλον αλλά και από το άγνωστο εγώ που ήδη επιθυμεί και απαιτεί. Ο μόνος καθρέφτης του είναι το πρόσωπο της μαμάς του, μετά του μπαμπά και όσων το περιτριγυρίζουν σκύβοντας πάνω του τα τεράστια σαν κολοκύθες κεφάλια τους. Τα μεγέθη που εκείνο εισπράττει θα είναι τρομακτικά. Με τον ίδιο τον καθρέφτη, τον αληθινό καθρέφτη σε τείχους, ντουλάπες, νυπτήρες, δεν έχει σωστή σχέση εξ αρχής. Έχοντας πλήρη άγνοια της όψης του, το είδωλο που θα δει μέσα στον καθρέφτη όταν το πλησιάζεις είναι ένας άλλος. Ένας ξένος που παρατηρεί με περιέργεια. Κατά τον μεγάλο παιδοψυχολόγο Ζαν Πιαζέ, το μικρό έχει αρχίσει να κερδίζει μια αυτοσυνειδησία, μια αυτογνωσία, τουλάχιστον για το πώς φαίνεται,
όταν αρχίζει μια μέρα να αντιδρά αλλιώς απέναντι στον καθρέφτη. Στην αρχή, όταν του κάνεις μια μουτζούρα στη μύτη του και το πλησιάζεις στο είδωλό του, εκείνο απλώνει το χεράκι του προς το απέναντι ξένο μωρό για να ψηλαφίσει την περίεργη μουτζουρωμένη μύτη. Όταν η αυτογνωσία του εξελίσσεται και γνωρίζει πάνω κάτω την όψη του, σηκώνει το μικρό του δάχτυλο και το ακουμπά πάνω στη δικιά του μικρή μύτη. Η μουτζούρα του ανήκει, η μύτη του ανήκει, είδωλο και εγώ συνενώθηκαν και το γνωρίζει πια αυτό. Μια τεράστια κατάκτηση που δύσκολα κανείς μπορεί να παρακολουθήσει βήμα-βήμα το πώς κερδίζεται. Παρατηρώντας το μεγάλωμα της αντίληψης των εγγονών μου από πολύ κοντά, λέει η Μάρο Παμουράκη, η έκσταση για το θαύμα της ανάπτυξης του ανθρώπου, όπως και η πίστη μου στην ύπαρξη Θεού, αυξήθηκαν. Ποτέ πριν δεν είχα παρατηρήσει έτσι λεπτομερώς τέτοια απίθανα άλματα νόησης, κατανόησης, πρόσληψης από μέρα σε μέρα. Αυτά τα δήθεν συνηθισμένα γεγονότα σε μια οικογένεια, αν τα παρατηρείς προσεκτικά, είναι απίθανης ισχύως άθλη. Δεν τα χωράει η κοινή εξήγηση, ούτε η επιστημονική εξήγηση θα τολμούσα με μεγάλη τόλμη να πω.

ενοχικός άνθρωπος, φίλοι ακροατές, είναι ένας λίγο ή πολύ εξαρτημένος άνθρωπος. Δεν έχει δύναμη να σου προξενήσει ενοχές κάποιος που σου είναι παντελώς αδιάφορος. Απέναντί του, η γνώμη σου για τον εαυτό σου και τις προθέσεις σου είναι αυτόνομες και σίγουρες. Ξέρεις, δεν ρωτάς. Μεγάλωσες, ορίμασες, έχτισες τα κριτήρια και την κρίση σου και δεν είναι πια καθρέφτη σου ο κάθε άλλος, ούτε προέκταση των γονιών σου που ακόμη και νεκροί συνεχίζουν να σε δικάζουν, όπως γράφει ο Φρόιντ. Ο Φρόιντ που άντεξε να ρίξει φως όχι μόνο στις στοργικές μορφές των γονέων, αλλά και στις πιο ζωφερές γκριμάτσες τους μέσα σου. Είσαι πλημμυρισμένος από μορφασμούς και χειρονομίες των γονιών σου, από τόνους στη φωνή και στα βλέμματα. Ισοβίως. Ο πολιτισμός κατά τον Φρόιντ έγινε πηγή νευρώσεων, γιατί είναι ένας πολιτισμός όπως σου τον δίδαξαν από την πρώτη σου μέρα στον κόσμο οι γονείς σου. Ο Φρόιντ, ακόμη και αν υπερέβαλε σαν μέγας πρωτοπόρος μιας νέας θαραλέας θεωρίας περί ψυχισμού, άνοιξε μεγάλο παράθυρο, όχι από το σπίτι προς τα έξω, αλλά από έξω προς μέσα στο σπίτι, μέσα στο άβατο, όπου υφαίνονται χαρακτήρες και διαδρομές, τις οποίες χαρακτηρίζουμε πεπρωμένο. Τίποτα πιο εξαρτημένο, βέβαια, από ένα μωρό με τη μάνα του. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου κυριολεκτικά το να της αρέσει, να την κερδίζει. Είναι η τροφή και ο σωτήρας του μέσα στο τρομακτικό άγνωστο σύμπαν, όπου χωρίς να ρωτηθεί βρέθηκε. Από την ανάγκη της μητέρας θα διδαχθεί αναγκαστικά την προσαρμογή, ίσως και τις υποκρισίες. Αν δεν την καταφέρει να το πλησιάσει με λίγο νιαούρισμα όταν ξυπνά, θα αρχίσει να κλαίει όλο και δυνατότερα, να ουρλιάζει, να σπαράζει, να προσποιείται πως θα πνιγεί από τις κραυγές και τα τόσα δάκρυα. Είναι μια άπονη μαμά, και εκείνο τότε θα τη πείρει ενοχές να μάθει. Ξεκινά λοιπόν στη σχέση τους μια μικρή μάχη. Ανταλλάσσουν ενοχές μεταξύ τους. Είναι χαριτωμένο αλλά και δραματικό. Προσχεδιάζεται ένα μακρύ μέλλον.

Τρομακτικά μπαλκόνια. Γνώρισε ένα κορίτσι που την τρόμαζαν τα μπαλκόνια. Ένας φόβος υπερβολικός που την έφτασε κάποια στιγμή να τραβάει τις κουρτίνες στο δωμάτιο έτσι ώστε να μην φαίνεται το μπαλκόνι. Διατηνόταν ότι δεν της αρέσει η φωτοχυσία στον εσωτερικό χώρο, πως την αποσυντονίζει, πως αγαπάει το ημίφος, είναι τόσο ατμοσφαιρικό. Το πίστευε και η ίδια αυτό. Είναι θέμα αισθητικής, έλεγε, και οι φωτισμοί στη διακόσμηση, όπως και στο θέατρο, είναι σπουδαίος παράγοντας. Στην ψυχανάλυση που κάποια στιγμή χρειάστηκε να κάνει εξαιτίας άλλων αφορμών, θυμήθηκε τις άγριες εκείνες μνήμες, όταν η μητέρα της, μια δυστυχισμένη ιστερική γυναίκα, απειλούσε στους καυγάδες τους ότι θα πάει να πέσει από τον μπαλκόνι. Υπήρξαν μάλιστα 2-3, ίσως και παραπάνω φορές, δεν θέλει να θυμάται, που καυγαδίζοντας και ουρλιάζοντας μάνα και κοριτσάκι, η μάνα ορμούσε με φόρα προς την μπαλκονόπορτα, άρπαζε το πόμολο να ανοίξει και να πέσει. Το παιδί την τραβούσε από τη φούστα, έκλαιγε και ορκιζόταν πως δεν θα το ξανακάνει. Η μάνα, διαλυμένη εντελώς, γύριζε παραπατώντας μέσα και έπεφτε πτώμα από απελπισία στον καναπέ, με ξέψυχη φωνή ζητούσε από τη γιαγιά να της φέρει τα ηρεμιστικά της. Ανέπνεε με κόπο, έλεγες πως από λεπτό σε λεπτό θα σβήσει, θρυνούσε την κακιά μαύρη μοίρα της. Το κοριτσάκι μαζευόταν στο δικό της δωμάτιο με ταχυκαρδία. Μισούσε τον εαυτό της, που έφερε τη μαμά στο σημείο να θέλει να σκοτωθεί. Προσευχόταν στην εικόνα της βρεφοκρατούσας Παναγίας πάνω από το κρεβάτι της και ζητούσε συγχώρηση και δύναμη να μην το ξανακάνει, να γίνει πιο υπάκουη, ένα καλύτερο παιδί. Το να ζητάει από την όμορφη Παναγία συγγνώμη ήταν κάτι εύκολο και απαλό. Το να ζητήσει συγγνώμη από τη μαμά αργότερα, όταν εκείνη συνέλθει και της το απαιτήσει, ήταν ένα αίσθημα άθλιο, την τσάκιζε και την ταπείνωνε με τον τρόπο που γινόταν. Εκείνη την ώρα συχαινόταν τον εαυτό της, αλλά συχαινόταν και τη μαμά. Το δεύτερο έντονο και ξεκάθαρο μέσα στην καρδιά της την έκανε να αισθάνεται τρισχυρότερα. Υπήρξαν φορές από ανάλογες οικογενειακές συγκρούσεις που επιθυμούσε τρελά να εξαφανιστεί, να μην υπάρχει. Γι' αυτό αγάπησε τα παραμύθια εκείνα που, πίνοντας κάτι υγρό, γινώσουν αόρατος, φοβερή εφεύρεση. Έβλεπες εσύ άνετα τους άλλους χωρίς να φαίνεσαι, κινιώσουν ανάμεσά τους ασκιά. Οι σπουδαίοι παραμυθάδες είναι μεγάλοι ανθρωπογνώστες. Γνωρίζουν και τις πιο σκοτεινές πτυχές των παιδικών ψυχών, γι' αυτό και κάποια ζωφερά παραμύθια τους, τρομακτικά θρίλερ παύλα παραμύθια τους, είναι λατρεμένα από τα παιδιά, γίνονται κλασικά και αγοράζονται αιώνες μετά. Κάποιοι ελεγχόμενοι τρόμοι, του αναγνώστη ή του θεατή μπροστά στις οθόνες, λειτουργούν ως αντίδοτο σε δικούς σου αληθινούς τρόμους. Υπάρχει κάτι ανακουφιστικό εδώ σε βαθμό απόλαυσης. Προς το παρόν πρέπει να καταπιεί την απέσια σκηνή με τη μαμά προς το μπαλκόνι και να προσπαθήσει να γίνει καλύτερο παιδί. Από την ίδια εξαρτάται η κατάσταση της δυστυχισμένης μαμάς της και πρέπει να το χωνέψει καλά μέχρι το τέλος όταν εκείνη πεθάνει. Αισθάνεται υπεύθυνη δηλαδή για την κατάσταση της μαμάς της, χωρίς να είναι βέβαια. Δεν είναι εύκολο, ζει συνέχεια δίπλα της, στο ίδιο σπίτι και η συνύπαρξη είναι γεμάτη τριβές, κάθε μέρα φέρνει απρόσμενα γεγονότα και οι αντιδράσεις δεν ελέγχονται πάντα, την ξεπερνούν.

Γνώρισα και μια άλλη γυναίκα, λέει η Μάρο Βαμβουνάκη, στο βιβλίο «Ο ενοχικός άνθρωπος». Γυναίκα που ζούσε κάθε σχέση της με αγωνία μήπως δυσαρεστήσει και χάσει το πρόσωπο που σχετίζεται. Μήπως κάνει κάποιο σφάλμα, κάτι άπρεπο, κάτι τέλος πάντων που θα διώξει μακριά τον άλλον και θα χαλάσει τη σχέση τους. Πρόσφερε συχνά δώρα, πρόσφερε τον εαυτό της για εξυπηρετήσεις, τόνιζε πως είναι πάντα παρούσα, σχεδόν ευχόταν να συμβεί μια δυσκολία στον άλλο, στην άλλη, ώστε να σπεύσει να βοηθήσει, ίσως να λύσει το πρόβλημα. Ασφαλώς η αγωνία αυτή γιγαντωνόταν στις ερωτικές της απόπειρες, μια και έτσι κι αλλιώς ο έρωτας και για τους υγιέστερους χαρακτήρες είναι ο πλέον ανασφαλής δεσμός. Προσωπικά δεν πιστεύω πως υπάρχει έρωτας δίχως εξάρτηση, αφού πρόκειται για περιπέτεια όπου το υποσυνείδητο παίζει μεγάλο ρόλο και το παιδικό σου παρελθόν ερεθίζεται και επανέρχεται όσο ποτέ στην ενήλικη ζωή. Το αντικείμενο του πόθου σου έχει ισχύ και εραστή ιερωμένης, αλλά και γονέα και θεότητας. Κρατάει στα χέρια του την ευτυχία σου, τη ζωή και το θάνατό σου. Έτσι το αισθάνεσαι, έτσι κοιμάσαι και ξυπνάς όσο κρατάει ένα πάθος. Πώς γίνεται να είσαι ανεξάρτητος μέσα σε ένα τέτοιο φλογισμένο καμίνι γεμάτο κινδύνους? Εδώ βαδίζεις σε κινούμενη άμμο και η ευστάθεια παραπατάει. Το πώς σε κρίνει ο αγαπημένος, πώς σε βλέπει, είναι η βασική έγνοια σου. Υπάρχουν όμως άτομα από τα οποία τούτη η αγωνία για κάθε είδους δεσμό με τον άλλον που σχετίζονται ξεπερνάει κάθε ανεκτό όριο. Έρωτες, γάμοι, συνεργασίες και φιλίες καταντούν ένα μαρτύριο ακριβώς γιατί τους είναι τρομακτικά αναγκαίες. Η ζήλια που συνοδεύει τέτοιες καταστάσεις είναι αναπόφευκτη και όπως είναι γνωστό στην ιατρική, η ζήλια αποτελεί άκρος νοσογόνο παράγοντα. Είναι από τα συναισθήματα που ροκανίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα και μας αφήνουν έκθετους και ευπαθεί σε πλήθος ασθένειες, όχι μόνο ψυχικές αλλά και οργανικές, σωματικότατες. Αφήστε που η ζήλια σαν πάθος και σαν αμαρτία είναι κάτι το οποίο δεν σου προσφέρει απολύτως τίποτα σε σχέση με άλλα πάθη που μπορεί να σου προσφέρουν μια αρχική, μικρή ή μεγαλύτερη απόλαυση, πέρα από τα αποτελέσματα αργότερα. Η ζήλια εξ αρχής είναι τυραννική για τον εαυτό, φίλοι ακροατές, χωρίς να σου προσφέρει την παραμικρή απόλαυση, ας πούμε. Εκτός αυτών, συνεχίζει η Μάρο Βαμβουνάκη, τα άτομα που αισθάνονται έτσι μέσα σε κάθε είδους σχέση υποσκάπτουν τη σχέση συστηματικά και γρήγορα. Ο άλλος δεν τους υποφέρει, όσο ανίδιος κι αν είναι από ψυχολογίες, ακόμη και εντελώς αστοιχείωτος, σύντομα εισπράττει τον οσυρό κλίμα να τον περισφύγει και αρχίζει να υποχωρεί, να όπιστο χωρεί να το βάζει στα πόδια. Κάποιος του πετάει λάσο να τον τυλίξει από το λαιμό και τρέχει. «Μα του έδινα τα πάντα», παραπονιέται μετά το εγκαταλειμμένο μέλος. «Μα δεν ήθελε τα πάντα σου. Ήθελε κάποια ωραία πράγματα μόνο και κυρίως μια μισάνυχτη πόρτα ελευθερίας του, νύχτα μέρα. Δεν άντεξε να αποδεικνύει αισθήματα, να περνάει μέσα του το δικό σας διαρκές άγχος». Η γυναίκα που ήξερα και που όλο απέμενε μόνη, ενώ έδινε τα πάντα, έτσι έλεγε, προερχόταν από μια παιδική ιστορία τρόμου παιδικού από τους χειρότερους. Οι μεγάλοι δεν μπορούν πάντα να μετρήσουν πόσο τρομάζει κάτι το ίδιο τους το παιδί. Τι βαρύτητα έχει μέσα του ένα γεγονός μέτριας για αυτού σημασίας. Η γυναίκα που λέω έζησε από τρυφερότατη ηλικία τον τρόμο της εγκατάληψης, ο οποίος και εγκαταστάθηκε μέσα της, ρίζωσε με δυνατές ρίζες. Όχι, δεν εγκαταλείφθηκε στην πραγματικότητα ποτέ από κανένα γονέα. Ούτε χώρισαν, ούτε απομακρύνθηκαν από την κοινή εστία. Ήταν δύο κανονικοί άνθρωποι και μάλιστα κοινωνικά επιτυχημένοι. Οι γονείς είχαν κάνει και οι δύο τους πολύχρονες σπουδές, αγαπούσαν το αντικείμενο της επιστήμης του ο καθένας και δόθηκαν ολόψυχα στις χωριστές απαιτητικές καριέρες τους. Θέλησαν να κάνουν και ένα μωρό.
συνηθισμένο σχήμα επιτυχίας στις εποχές μας. Το γεγονός ότι κέρδιζαν καλά χρήματα ώστε να μην λείψει τίποτε από το παιδί τους ήταν ικανό να τους καθησυχάζει για την πολύ ωρή, ολοήμερη μάλλον, καθημερινή απουσία τους. Το πρωί έφευγαν προτού το μικρό ξυπνήσει και συχνά επέστρεφαν όταν είχε αποκοιμηθεί. Η μαμά έμπαινε στο υπνοδωμάτιό του, έσκυβε και φιλούσε τα λουσμένα μαλάκια του, έστρωνε τα σκεπάσματά του και κατάκοπη πήγαινε στο μπάνιο για να χαλαρώσει κάτω από τον ντους. Ένιωθαν εξαιρετικά τυχεροί που είχαν για βοηθό την εύπορη θεία της μητέρας, συνταξιούχο δασκάλα και ανήπαντρη. Έμενε μόνη στην ίδια πολυκατοικία, στο από κάτω διαμέρισμα και ευχαρίστως δέχτηκε να κρατάει και να φροντίζει το μικρό. Μια ζωή είχε εργαστεί με παιδιά, με τον τρόπο της έλεγε πως τα αγαπούσε, γι' αυτό όφιλε να είναι αυστηρή. Ήταν σπουδασμένη και πιστή στα τυπικά μέχρι τέλειο μανίας, όμως το βλέμμα της δεν είχε ζεστασιά, ούτε η φωνή της τρυφερότητα. Δεν ήξερε να χαϊδεύει, ούτε να γελάει δυνατά, χαμογελούσε μόνο καμιά φορά, πότε συγκρατημένα και πότε ηρωνικά, βασική έγνοια της να γίνονται τα πράγματα καθώς πρέπει και μπορούσε με επιμονή και ακαμψία να το πετυχαίνει αυτό. Το μικρό κορίτσι στα χέρια της μεγάλωνε σαν ορφανό σε ίδρυμα. Ήταν δικιά της φράση ετούτη όταν μου μίλησε. Δεν την αγαπούσε αυτή τη θεία, τη φοβόταν και πιο πολύ φοβόταν που, άμα εκείνη θεωρούσε πως έγινε μια αταξία, απειλούσε πως θα φύγει και θα την αφήσει στο σπίτι μόνη της. Δεν μπορούσε να τα πει αυτά στη μαμά, γιατί δεν ήθελε να τη θεωρήσει και η μαμά άτακτη. Οι γονείς συνήθως έπαιρναν το μέρος της θείας. Η μορφωμένη, εύπορη δασκάλα ήταν μια αυθεντία μέσα στο σπίτι, κυρίως την είχαν τεράστια ανάγκη αφού φρόντιζε δωρεάν το μικρό και εκείνοι μπορούσαν να τρέχουν για τις καριέρες τους απερίσπαστοι. Έτρεχαν και προόδευαν και ένιωθαν πως δεν θα στερήσουν από το κοριτσάκι τους τίποτα. Μεγάλωσε πεινασμένη για παρουσία και σχέση. Μεγάλωσε με την πεποίθηση πως ούτε στα μάτια των γονιών της άξιζε. Μονάχα εκείνη τους είχε ανάγκη. Αυτοί δεν είχαν χρόνο να τις αφοσιωθούν. Μεγάλωσε με την απειλή πως αν δεν υπακούς θα σε αφήσω μόνη στο σπίτι. Όλοι όσοι γνώριζε δεν την υπολόγιζαν, ήθελαν να την αφήσουν και να πάνε αλλού. Ήταν ασήμαντη, σχεδόν διάφανη, αλλά μέσα από την κρυστάλλινη διαφάνειά της χτυπούσε μια καρδιά βαθιά, στοχαστική και συναισθηματική. Σαν πεταλούδα με λευκά φτερά χτυπούσε. Η ιστορία αυτής της γυναίκας παιδί υπήρξε στις αναμνήσεις μου από τις πιο πονεμένες που έχω από πάντα μου ακούσει. Μου ξεσήκωνε μια μανία να πάω να χαστουκίσω και τους τρεις τους ενήλικες λέω. Ο καθένας είχε εγκληματίσει με τον τρόπο του πάνω σε τούτο το υπερευαίσθητο καλό παιδί. «Είσαι πολύ ανόητη για να είσαι μάνα», θα της έλεγα. «Είσαι πολύ βόδι για να είσαι πατέρας». Όσο για την ευεργέτιδα θεία, θα της έκανα αγωγή για κακοποίηση ανηλίκου. Στάθηκα άτυχη. Όταν το κοριτσάκι, η γυναίκα πια κοντά στα 40 μου μίλησε για τη σκληρή ιστορία της, ήταν αργά για να τους χαστουκίσω. Η θεία είχε αποδημήσει για κάπου σκοτεινά, ο πατέρας είχε σκοτωθεί με αυτοκίνητο αγωνιστικό σε ράλι και η πάντα απούσα μάνα κάπου στα 60 τόσο τώρα είχε καταπέσει σε πρώιμη άνοια, σε Αλτσχάιμερ μάλλον, και λίγα θυμόταν από τα λάθη της και από την κόρη που δεν μεγάλωσε. Τι κάνεις με τα παιδιά που δεν τα μεγάλωσαν? Σαν τρύπιες κούκλες, τα άφησαν να φτιάξουν αμάθητα και αόπλα μια ζωή που δεν γνώριζαν καλά-καλά τι σημαίνει. Η πείνα για αγάπη και μια καλή παρουσία κοντά τους τα αρρώστησε. Από όλες τις ιστορίες που θυμάμαι και γράφω εδώ μέσα, ετούτη με πονάει περισσότερο. Βιάζομαι, λες, να την τελειώσω, γιατί με πληγώνει σαν καρφάκι στο στομάχι μου, σημειώνει η Μάρο Βαμβουνάκη. Πραγματικά ο καθένας μας πως μεγάλωσε, φίλοι ακροτές, είναι μια άλλη ιστορία. Μπορεί να μην την συνειδητοποιούμε, μπορεί να μην τη θυμόμαστε καν, ειδικά στα πρώτα έτη της ζωής μας, αλλά μας επηρεάζει πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζουμε. Γι' αυτό και οι άνθρωποι πηγαίνουν σε διάφορες μορφές ψυχοθεραπείας, κυρίως την ψυχανάλυση, που καλούνται να θυμηθούν με κάποιο τρόπο
την προσωπική τους ιστορία και να μπορέσουν να την αφηγηθούν, έτσι ώστε να προχωρήσουν προς τη θεραπεία τους. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Από την άλλη, οφείλουμε να σκεφτόμαστε όλους μας και όλους τους συνανθρώπους μας αυτό ακριβώς, τι έχουν μέσα τους, τι έχουν βιώσει, και να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, ας πούμε, στις κρίσεις μας.

Η Αγία και ο Ήρωας. Είναι και που τα παιδιά, όπως όλοι εμείς κάποτε, έχουν ανάγκη να ανήκουν σε γονείς υπέροχους, να καμαρώνουν για αυτούς. Υπάρχει πλάσμα που να μην αποζητά να το έχει γεννήσει ένας καλότατος, σοφός, δίκαιος Θεός εντελώς δικός του? Η αποκλειστικότητα εξάλλου είναι από τις πρώτιστες ανάγκες του μικρού, όπως και η κτητικότητα. Στις πρώιμες συγκρούσεις γονιού και παιδιού, οι οποίες ασφαλώς νωρίς αρχίζουν με τα θρηνώδη κλάματα και τα γονεϊκά παρακάλια, που προχωρούν μεγαλώνοντας το «φάε, δεν τρώω, μην πιάνεις το φούρνο, θέλω να μπω μέσα να τον δω», «μην πηδάς από το τραπέζι, θα χτυπήσεις, δεν χτυπώ, είμαι ο Σούπερμαν» και άλλα τέτοια. Από τα μικρά στα μεγαλύτερα, τα παιδιά κατά βάθος επιθυμούν να έχει δίκιο ο γονιός, ώστε να μην χάσει μέσα τους την έγλη και το θρόνο του. Αλίμονο, αν από τόσο νωρίς ο γονέας αποδειχθεί άδικος, κακός, παλαβός και άχρηστος. Και εδώ ακριβώς συμβαίνει κάτι συγκινητικό. Ακόμη και αν καταλαβαίνουν πως αδικούνται, και αν καταλαβαίνουν ότι η μητέρα ή ο πατέρας λένε κάτι που δεν στέκει, που είναι ψέμα ή βλακεία χοντρή, υπάρχουν φορές που το καταπίνουν γρήγορα ως σωστό, που θα το υποστηρίξουν προκειμένου να μην πέσει στα μάτια τους ο γονιός. Και αν φωνάζουν, και αν θυμώνουν ή πεισμώνουν και χτυπιούνται στο πάτωμα, κάτι στα βαθιά τους δέχεται και χωνεύει το λάθος, το ψέμα, την ανοησία του γονέα ως σωστό. Αποδέχονται δηλαδή ότι έχουν τα ίδια λάθος, γιατί επιθυμούν σφοδρά να τον κρατήσουν ψηλά, το γονιό. Ετούτο, περισσότερο έχουν ανάγκη να έχουν έναν άξιο και σημαντικό γονιό και να τον θαυμάζουν. Έτσι μόνο θα στηρίζονται, θα ασφαλίζονται, θα έχει αξία η ζωή. Η μάνα, ο πατέρας είναι η ζωή, γι' αυτό πρέπει να αξίζουν. Όμως ταυτόχρονα είναι ένας από τους ασφαλέστερους τρόπους να φυτευτεί εντός τους ενοχή, το «εγώ φταίω», το «δεν θα το ξανακάνω» και ο φόβος της δικιάς τους αναξιότητας. Τι άδικο, τι μάταιες θλίψεις, τι θυσία εν τέλει. Έτσι ξεκινάει η παραμόρφωση του αυθεντικού τους «είναι» και οργανώνονται οι ενήλικες νευρώσεις. Κρατάει χρόνια τούτη η θελημένη παραποίηση της οικογενειακής αλήθειας και φαντάζει όντως σαν μια σπαραχτική θυσία του αληθινού τους μικρού εγώ, της μικρής τιμής τους. «Η μαμά μου είναι μια Αγία, εγώ είμαι ο απέσιος που κάνω λάθος και την υποπτεύομαι. Ο μπαμπάς μου παίζει χαρτιά γιατί σε όλους αρέσει να παίζουν κάτι όπως και σε μένα. Δεν είναι κακό, κάνει αστεία που του φωνάζει η μαμά και εγώ δεν βλέπω ότι τον πειράζει το αστείο. Εγώ είμαι ένα παιδί πονηρό και καχύποπτο. Η μαμά είναι και πρέπει να είναι μια Αγία. Ο μπαμπάς είναι κατά βάθος ένας σοβαρός άντρας, ο ήρωάς μου». Αυτή η πρώιμη αυτομομφή ή αυτοκαταστροφική παραποίηση του ποιος όντως φταίει θα διαρκέσει κυρίως κατά την παιδική ηλικία, που αποτελεί μια τρυφερότητα η οποία ζητά τρυφερότητα και δίνει τα πάντα για αυτήν. Ύστερα, και με τα χρόνια που τρελά τρέχουν, θα ακολουθήσει μια εφηβεία επαναστατημένη και εκδικητική. Το ποινό για αγάπη θα γίνει τώρα δίψο για ελευθερία. Το «αξίζουν η μαμά και ο μπαμπάς» θα γίνει «αξίζω εγώ». Ασφαλώς το δεύτερο θα έχει ένα κρυμμένο ερωτηματικό στο τέλος του. Γι' αυτό και θα είναι τόσο βίαιο και επιθετικό. Όμως οι γονείς, ιδίως οι μάνες, καλομαθημένες επί 10 και περισσότερα χρόνια να έχουν σαν γλυκό ζυμαράκι το παιδί στα χέρια τους, να το παρατηρούν, να το κατευθύνουν, να το κρατούν κοντά τους και να το κάνουν τους έξυπνους και τους φωτεινούς παντογνώστες, θα χάσουν τον κόσμο και το γνώριμο έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Το δικό τους παιδί γίνεται τώρα ένας άγνωστος, ο χαρακτήρας του φαντάζει άλλος, είναι φορές που ανησυχούν μήπως το παιδί τους τρελάθηκε, λέει πια τέτοια παράλογα, έχει τόσα νεύρα και το χειρότερο κάθε λίγο και λιγάκι τους αντιμετωπίζει σαν εχθρούς. Οι αμήχανοι γονείς, υπερβολικά ανήσυχοι,
ψάχνονται τι του συνέβη, τι στην ευχή του έκαναν, μήπως έμπλεξε σε κακές παρέες που το τραβάνει μακριά τους. Ακόμη και γονείς επαγγελματίες ψυχολόγοι σε τέτοιες καταστάσεις σαστίζουν. Πρώτα επικαλούνται όσα μελέτησαν στα σοβαρά τους βιβλία και μετά, γονατισμένοι πια από τα δύσκολα, βάζουν τις φωνές, καταραίουν, ξεφωνίζουν ηλίθιες κοινοτοπίες, εξευτελίζονται πάνω στον οικιακό τους πόλεμο, νιώθοντας το ίδιο όπως ένας αγράμματος δουλευτής αγρών. Ο Φρόιντ μια στιγμή σήκωσε ως πατέρα στα χέρια και επισήμως δήλωσε: «Υπάρχει ένας ρόλος στον οποίο όλοι μας έχουμε αποτύχει, ο ρόλος του γονέα». Και ο άκρος υπομονετικός Άγιος Παΐσιος όλο μας θυμίζει από όπου και αν βρίσκεται: «Τα παιδιά δεν σας δόθηκαν για να περνάτε ωραία, σας δόθηκαν για να αγιάσετε». Μας θυμώνουν όσοι μας προξενούν ενοχές. Πολλοί μας εκνευρίζουν και αγριεύουμε. Το ζόρικο είναι ότι με τις μεταβιβάσεις που σωριδών οργανώνουμε πάνω σε πρόσωπα αθώα, επειδή μας θυμίζουν πρόσωπα αγκάθια στο παρελθόν μας, γινόμαστε αδίκως προκατηλημένοι και εύθυκτοι μαζί τους, πολύ περισσότερο από όσο τους αξίζει. Μια σύζυγος που θυμίζει στον άντρα της την αυστηρή και επικριτική του μητέρα, τον ηρωνικό του πατέρα, με μια μικρή παρατήρησή της μπορεί να τον κάνει έξαλλο. Ξυπνάει στο τραυματικό του υποσυνείδητο μια αλυσίδα ατελείωτων παρατηρήσεων και κατηγοριών που εκείνος από μικρός σόρευσε, μεγαλώνοντας μέσα στην αυστηρότητα της μάνας του και την υποτίμηση από τον πατέρα. Έχει γίνει εύθυκτος και εκρηκτικός σε μερικά ζητήματα.

γυναίκα που η μητέρα της την κατηγορούσε επί χρόνια για ανάξια και ανοικοκύρευτη. Θα ζητά στο γάμο της, στη νέα οικογένειά της, συχνά πυκνά επιδοκιμασίες για τα όσα καταφέρνει στην τακτοποίηση του σπιτιού και στη μαγειρική. Θα καταντά κουραστική και αυτό θα υποβιβάζει τις όντως αξιοσύνες της. Η γκρίνια των γυναικών μέσα στο σπίτι ξεκινάει συχνότατα από κάτι τέτοιες ψυχολογικές μνήμες που αγωνίζονται να ικανοποιηθούν. Όμως η νευρωσική γκρίνια δεν ικανοποιείται εύκολα, αντιθέτως αυξάνει με το χρόνο, αν δεν εντοπίσεις την πηγή και αν δεν τη δουλέψεις με τωρινή όρημη σκέψη. Είναι δύσκολο ένας σοβαρά ενοχικός άνθρωπος να μην καταντά υπερβολικά εύθυκτος και παρεξηγησιάρης, να μην ζητάει ενοχλητικά επιδοκιμασίες, πράγμα που τον απομυθοποιεί στο περιβάλλον του και του αφαιρεί απογοητεία. Εύκολα λέμε είναι νάρκισσος ή είναι εγωκεντρικός, ενώ αυτός που χαρακτηρίζουμε είναι ένα βαριά απαξιωμένο αγόρι που απαξιώθηκε σκληρά από ένα σκληρά ανόητο πατέρα. Τα παλιά τραύματα δεν κλείνουν με τον καιρό, είναι αδιφάγα. Απαιτούν θεραπεία ειδικού ψυχοθεραπευτή προκειμένου να μας απελευθερώσουν από τη μέγενή τους. Στη χριστιανική πίστη υπάρχει μια μεγάλη αξία θεραπευτική προτροπή που, αν την πιστέψει και τη δεχθεί στα βαθιά του ο κάθε ενοχικός και πρόημα απαξιωμένος, θα βρει μεγάλη γιατριά. Είναι η βασική προτροπή του χριστιανισμού που σε συμβουλεύει «γίνε ταπεινός». Ο ταπεινός δεν προσβάλλεται, διότι η υπαρξιακή, η πνευματική γνώμη για τον εαυτό του δεν είναι κοσμικά καθόλου απαιτητική. Αντιθέτως, ο ίδιος την έχει ταπεινώσει όχι λόγω κόμπλεξ κατωτερότητας, αλλά γιατί θεωρεί τον εαυτό του παιδί αγαπημένο ενός πανάγαθου και παντοδύναμου Θεού Πατέρα, έναν ήδη συμπατικό πρίγκιπα, δηλαδή που καμιά ανάγκη δεν έχει τα κριτήρια και τις αξιολογήσεις του γύρω κόσμου. Οι κοσμικές εξαρτήσεις λύνονται, ούτε συγκρίνεται πια με κάθε διπλανό του, αλλά συγκρίνεται με τους ταπεινότατους και ταυτόχρονα μέγιστους, στην καρδιά και στο πνεύμα Αγίους που πιστεύει με θαυμασμό ως πρότυπα. Αλλάζουν έτσι παντελώς τα κριτήρια του εγώ και η λύτρωση αυτή είναι βαθύτερη από κάθε επιστημονική θεραπεία. Δεν υποτιμούμε καθόλου την επιστήμη, η οποία συχνά μεγαλουργεί, αλλά υπενθυμίζουμε και την αξία της πίστης, η οποία συχνά θαυματουργεί. Ας επιλέξει ο καθένας τον τρόπο της θεραπείας του ώστε να ξεφεύγει από τα δόκανα των επικίνδυνων όσο και επώδυνων ενοχών του. Αυτά για σήμερα, φίλοι ακρότες. Ένοχος λοιπόν είναι αυτός που πραγματικά φταίει για κάτι και πρέπει να το νιώσει και να ζητήσει συγγνώμη, να διορθώσει το λάθος του, να μετανοήσει. Ενοχικός είναι αυτός που νομίζει ότι φταίει για κάτι που δεν έχει κάνει ή που φταίει για όλα τα κακά που συμβαίνουν στη ζωή του ή και στον κόσμο ολόκληρο. Μια νοσηρή κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Μάρο Βαμβουνάκη, ο ενοχικός άνθρωπος, εκδόσεις Ψυχογιός. Θα συνεχίσουμε αυτό το ενδιαφέρον και πολύ χρήσιμο βιβλίο. Να είστε καλά, χαίρετε.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες σκήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 216-3637-016.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470.

0: 870.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Τυχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Τυχείο αγγλικών σε 30 ώρες. Τυχείο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΕΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
4: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα». Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ. «Ιδαφός και μπήκα». Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
5: Ώρα Ελλάδος 5.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Συνεχίζουμε με τον έκτο ψαλμό. Όταν κάποιος αποφασίσει να μελετήσει συστηματικά και με προσοχή τους ψαλμούς, εύκολα διαπιστώνει τον πλούσιο συναισθηματικό κόσμο του Μεγάλου Δαβίδ. Ήταν άνθρωπος θεόπνευστος με λεπτά αισθήματα, θεοφιλής και ευαίσθητη ψυχή και με έντονα ψυχικά βιώματα. Αγαπούσε ολόψυχα τον Κύριο και πονούσε βαθύτατα όταν καταλάβαινε ότι οι αμαρτίες του τον χώριζαν από το λατρευτό της καρδιάς του. Τέτοιες ώρες συντριβής, ιδιαίτερα, ξεσπούσε σε κλάμα σαν μικρό παιδί και τότε τα μάτια του μεταβάλλονταν σε κρουνούς δακρύων. Το ομολογεί ο ίδιος με τρόπο που προκαλεί έκπληξη. «Εκοπίασα», γράφει, «εν το στεναγμό μου, λούσω καθεκάστην νύκτα την κλίνη μου, εν δάκρυσήν μου τη στρωμνή μου βρέξω». Δηλαδή, εξαντλήθηκα από τους αναστεναγμούς μου για τις παρεκτροπές μου και λούζω κάθε νύχτα το κρεβάτι μου με τα άφθονα δάκρυά μου. Στέναζε για τις παρεκτροπές και τις αμαρτίες του και άνοιγε κάθε βράδυ τις βρύσες των ματιών του για να χυθούν άφθονα δάκρυα. Και ο Μέγας Αθανάσιος, σχολιάζοντας τα λόγια του Δαβίδ, γράφει: «Ούχ απλώς εδάκρυσε, αλλά την κλίνην έλουσε και καθεκάστη νύκτα». Δεν εδάκρυσε απλώς, αλλά έβρεξε την κλίνη του και μάλιστα κάθε νύκτα. Και δεν είχε στρέψει την προσοχή του στο παρελθόν, αλλά δίνει υποσχέσεις για ολόκληρη τη μελλοντική του ζωή. Επίσης, την ώρα που οι περισσότεροι αναπέμπουν δοξολογίες, αυτός εξομολογείται: «Λούσω καθεκάστη νύκτα την κλίνη μου. Για μια νύχτα, λέει, αμάρτησα. Πολλές όμως νύχτες πέρασα, βρέχοντας με δάκρυα το στρώμα μου». Την ώρα που άλλοι κοιμόνταν και αναπαύονταν, εκείνος έκλαιγε μετανοημένος για τις αμαρτίες του.

ψαλμός των νυκτερινών δακρύων. Πόσο αλήθεια αυτά τα νυκτερινά δάκρυα βοήθησαν τον Δαβίδ στο να βρει την ηρεμία και τη γαλήνη και να νιώσει ότι ο Θεός τον θεωρούσε πάλι δικό του, έτσι όπως μετά από μια καταραχτώδη βροχή καθαρίζει συνήθως ο ουρανός και ανανεώνεται η ατμόσφαιρα, έτσι και με τα δάκρυά του άνοιγαν μπροστά του ολόφωτοι ουρανοί της καρδιάς του και έβλεπε ο Δαβίδ με καθαρότερο μάτι τη ζωή. Σύμφωνα με την επιγραφή, συνθέτης και του ψαλμού αυτού είναι ο προφητάναξ Δαβίδ, ο οποίος παραδόθηκε στον αρχιμουσικό για την εκτέλεσή του με συνοδεία εγχόρδων οργάνων ενύμνης και ψαλμής. Η φράση της επιγραφής «Υπέ της Ογδόης» κατά μέν τους πατέρες αναφέρεται στην 8η ημέρα, δηλαδή τον 8ο αιώνα, που θα αρχίσει αμέσως μετά τη συντέλεια του κόσμου, εφόσον ο παρόν αιώνας παίρνει τη θέση της 7ης μέρας κατά την οποία κατέπαυσε ο Δημιουργός τα έργα του. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή αναφέρεται στην Αναστάσιμη μέρα του Κυρίου, δηλαδή μετά την 7η ημέρα του Σαββάτου, εν ή πάντων αμαρτημάτων καθάρσιον είναι πιστεύομεν. Κατά τους νεότερους ερμηνευτές, η φράση είναι όρος μουσικός που σημαίνει κατά 8 τόνους κάτω, δηλαδή μουσική εκτέλεση για χαμηλούς τόνους και φωνές. Και πράγματι θα λέγαμε ότι το σοβαρό και πένθυμο αυτό βαρύς τόνος, μέλος, ταιριάζει προς το θλιβερό περιεχόμενο τόσο αυτού του ψαλμού όσο και του ενδέκατου, στην επιγραφή του οποίου και πάλι βρίσκεται ο όρος αυτός. Σχετικά με το περιεχόμενο και το είδος του ψαλμού, αυτού είναι ο πρώτος μεταξύ των ψαλμών που έχει χαρακτηριστεί ως ψαλμός μετανοίας. Είναι πιθανόν και ο ψαλμός αυτός να γράφτηκε καθών χρόνων και ο Πεντηκοστός. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν ο ψαλμός αυτός να έχει γραφεί από τον Δαβίδ την ίδια περίπου εποχή με τον 5ο ψαλμό, όταν δηλαδή ο προφήτης Νάθαν επέπληξε τον Δαβίδ, τον οποίον και αφύπνισε από τον ηθικό λίθαργο και κατάλαβε όλη την έκταση του διπλού του εγκλήματος, της μοιχείας και του φόνου. Βλέπουμε μάλιστα εχθρούς που τον περιβάλλουν. Επομένως βρισκόμαστε στις αρχές της Επαναστάσεως του Αβεσσαλόμ. Άλλοι όμως αποδίδουν τη σύνθεσή του σε κάποια ασθένεια σωματική, σοβαρή του ψαλμοδού. Είναι λοιπόν ένας ψαλμός μετανοίας. Μας παρουσιάζει τον αμαρτωλό που αμάρτησε βαριά και ο οποίος τιμωρήθηκε αυστηρά, αλλά συντετριμμένος ψυχήτε και σώματι, αναζητεί το έλεος του Θεού. Και χωρίς αμφιβολία θα τέριαζε κατά επέκταση και για κάθε ψυχή που συχνά αισθάνεται την ενοχή της και επικαλείται τη Θεία επιοίκεια και χάρη. Η διαίρεση του ψαλμού διαιρείται σε τρεις στροφές. Στην πρώτη στροφή ο Δαβίδ προβάλλει τον κλονισμό και τη συντριβή της ψυχής του και οικετεύει το Θεό να μην τιμωρηθεί εν οργή από Αυτόν για τα αμαρτήματά του. Στη δεύτερη στροφή παρακαλεί το Θεό να μην επιτρέψει το θάνατό του. Και στην τρίτη στροφή εκφράζει τη βεβαιότητα ότι ο Κύριος θα τον εισακούσει. Ο Ζυγαβηνός αποδίδει τον ψαλμό αυτό στην οργή του Κυρίου κατά την καθολική κρίση των ανθρώπων και παρακαλεί τον Θεό από μέρος πάντων ημών να αποτρέψει την οργή του από όλους μας. Ο Γρηγόριος Νήσις παρατηρεί ότι ο Δαβίδ υπόψη λαβών τα φοβερά κολαστήρια και την γέαν εκείνην το σκοτεινό πυρ, ήδη του Θεού οικέτης γίνεται δεόμενος, μη το θυμό εκείνο παραδοθήνε προσέλεγον, μήτε δια της οργής εκείνης επαχθήνε αυτό υπερών επλημέλησεν πέδευσιν. Τέλος, ο Αλεξανδρίας Κύριλλος, δεχόμενος ως 8η ημέρα την ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου, ερμηνεύει το «Και εσύ Κύριε έως πότε», παρατηρώντας πότε γάρφει εσύ ελεύση, ο δια της Αναστάσεώς σου την ίαση ημίν χαρισάμενος. Η Αγία μας Εκκλησία χρησιμοποιεί τον 6ο ψαλμό στην ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου. Κατά τον Γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη, ο ψαλμός αυτός είναι ωφέλιμος να διαβάζεται για να απελευθερώσει από το Θεό εκείνο που υποφέρει από τα μάγια. Ο Δαβίδ προβάλλει τον κλονισμό και τη συντριβή της ψυχής του και εικετεύει το Θεό να μην τιμωρηθεί εν οργή από Αυτόν για τα αμαρτήματά του. «Κύριε, δείξε την επιοίκειά σου σε μένα. Μην ελέγξεις, σε παρακαλώ, και μην τιμωρήσεις με το θυμό σου τις πράξεις μου, ούτε να στρέψεις με την οργή σου εναντίον μου την παιδαγωγική σου ράβδο. Σπλαχνίστου με, Κύριε, διότι από τις πολλές αμαρτίες σου και τη μεγάλη μου λύπη είμαι σωματικά σωστό ερείπιο. Εσύ, Κύριε, θεράπευσέ με, γιατί και αυτά τα οστά μου από τον πολύ πόνο και την αβάσταχτη λύπη μου μετακινήθηκαν και κλονίστηκαν. Και αυτή η ψυχή μου, Κύριε, αναστατώθηκε πάρα πολύ. Και εσύ, Κύριε, μέχρι πότε θα είσαι οργισμένος εναντίον μου και θα μου στερείς το έλεος σου? Παρακαλεί τον Θεό να μην επιτρέψει το θάνατο και να δεχθεί τα δάκρυά του. Μη

φύγεις. Μη με αφήσεις, Κύριε, αλλά έλα πάλι κοντά μου. Ελευθέρωσε την ψυχή μου από την αθλειότητα που βρίσκεται. Σώσε με εξαιτίας της άπειρης αγάπης σου και του ανεξάντητου ελαίου σου. Λίγος καιρός της μετανοίας μου απομένει πια. Κι αν κάποιος πεθάνει, πριν προλάβει να συμφιλειωθεί μαζί σου, δεν είναι πια δυνατό να σε θυμάται με ελπίδα συγχωρήσεως και μετανοίας. Στο σκοτεινό και έρημο από την παρουσία σου, Άδη, ποιος θα απευθύνει ύμνους στο φερό σου μεγαλείο? Εγώ, εξαντλήθη από τους αναστεναγμούς μου, για τις παρεκτροπές μου, και λούζω κάθε νύχτα το κρεβάτι μου και βρέχω το στρώμα μου με τα άφθονα δάκρυά μου. Κλαίω συνεχώς, εξαιτίας του θυμού σου, και από συνεχή ροή των δακρύων μου με πόνεσαν τα μάτια μου. Κατάντησα να περιφρονούμε από τους εχθρούς μου σαν ρούχο που έχει παλιώσει και είναι άχρηστο. Αλλά όχι, το έλεος του Κυρίου μου είναι άβυσσος και γι' αυτό θα με προστατεύσει. Φύγετε λοιπόν μακριά από μένα, ντροπιασμένοι, όλοι εργάζεστε στην παρανομία. Δεν σας φοβάμαι πια, διότι ο Κύριος άκουσε με συμπάθεια και με πολύ αγάπη τη φωνή που με δάκρυα πολλά του απίθυνα. Άκουσε ο Κύριος την δέησή μου, έκανε δεκτή την αίτησή μου. Ας ντροπιαστούν λοιπόν και ας κυριευτούν από ταραχή και τρόμο όλοι οι εχθροί μου. Ας υποχωρήσουν νικημένοι και ας τραπούν σε φυγή πανικόβλητοι και ας κατατροπιαστούν το δυνατόν ταχύτερο, τώρα αμέσως.

Αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Ο Δαβίδ απευθύνει τη δέησή του προς τον Θεό. Τον καλεί μάλιστα με το όνομα που ο ίδιος αποκαλύφθηκε, Γιαχφέ, στο Μωυσή, στο όρο Σινά. Το δε όνομα αυτό συγκεντρώνει για τον Ιουδαίο όλες τις ιδιότητες και τους τρόπους εκφράσεως του Θεού του, έτσι όπως κατά καιρούς έγιναν γνωστοί στον Ισραήλ. Οι ερμηνευτές μεταφράζουν απλώς με τη λέξη «Κύριος», δίνοντας βέβαια στη λέξη αυτή και το θεολογικό φορτισμό της. Στην πρώτη στροφή του ψαλμού αυτού, ο Δαβίδ, με μια αγωνιώδη προσευχή, οικετεύει το θείο έλεος για να επιτύχει την απαλλαγή του από την οργή του Θεού που ξέσπασε εναντίον του. Και το κάνει αυτό εκδηλώνοντας το μεγάλο πόνο που αισθάνεται για την κατάσταση αυτή. Και πώς αρχίζει τη δέησή του ο ψαλμωδός? Ο Δαβίδ, αν και αισθάνεται ότι είναι ένοχος, δεν αρνείται να τιμωρηθεί, αλλά να τιμωρηθεί ως μετανοήσας αμαρτωλός και όχι ως εχθρός του Θεού, εναντίον του οποίου η οργή του Θεού δεν γνωρίζει όρια. Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει ότι ο Δαβίδ δεν παρακαλεί να απαλλαγεί από τον έλεγχο, αλλά από το συνδυασμένο με οργή, ούτε παρακαλεί να αποφύγει την τιμωρία, αλλά τη συνδυαζόμενη με οργή. Δηλαδή, μη με ελέγξεις, Κύριε, του λέει. Σε παρακαλώ, μη με τιμωρήσεις με το θυμό σου για τις αμαρτίες μου. Μη στρέψεις με την εναντίον μου οργήν σου την παιδαγωγική σου μάστιγα. Τιμώρησέ με, αλλά με φιλανθρωπία. Λέει δηλαδή περίπου ότι και εκείνος που απευθύνεται στο γιατρό, που είναι έτοιμος να επέμβει για να τον θεραπεύσει με καυστήρα, νηστέρι και πικρά φάρμακα, γιατρέ μου θεράπευσέ με, αλλά όχι με τέτοιο οδυνηρό τρόπο, με ήπια και μαλακότερα φάρμακα. Ομολογεί δηλαδή ότι είναι ασθενής και δεν αρνείται τη θεραπεία, ούτε γογγίζει κατά του γιατρού. Ζητεί μόνο απαλότερο τρόπο θεραπείας. Ή όπως θα σχολιάσει ο Θεοδόρητος, πατρικός μεν παίδευσον, μη δικαστικός, ιατρικός μη κολαστικός, μη μετρήσεις τη αμαρτία την τιμωρίαν, αλλά τη φιλανθρωπία το δίκαιον κέρασον. Αυτή λοιπόν ας είναι η ατομική μας προσευχή, όταν ο φιλάνθρωπος Θεός μας παιδαγωγεί πατρικός για να μας βοηθήσει να συνέλθουμε από τη ζάλη της αμαρτίας και να ανακτήσουμε την πνευματική μας διάβγεια. Προστασία από την οργή και το θυμό του Θεού του ζητάει ο πιστός. Μια οργή που εκδηλώνεται όταν ο πιστός παραβεί τον νόμο του Θεού. Η ιστορία του Ισραήλ είναι γεμάτη με παραδείγματα παρακοής του λαού του Θεού που είχε για συνέπεια την έκφραση της οργής του Θεού. Τρομερές είναι οι συνέπειες του θυμού του Γιαχβέ. Χαρακτηριστική περιγραφή τους έχουμε στις διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρονται στην ημέρα Κυρίου. Εκτός από τις αλλαγές στα δεδομένα της φύσεως μετά από σεισμούς, καταστροφές, η οργή του Γιαχβέ εκφράζεται κυρίως με την εξαφάνιση των ανθρώπων. Τέτοιου είδος τιμωρία έρχεται ως συνέπεια ομαδικής παρακοής του λαού του Θεού. Αλλά και στην καθημερινή του ζωή, ο πιστός Ιουδαίος πιστεύει ότι μια μορφή της οργής του Θεού μπορεί να είναι η αρρώστια, ο πρόωρος θάνατος ή η απουσία του Θεού. Γι' αυτό και ο ψαλμωδός του έκτου ψαλμού που πιθανώς να πιστεύει ότι η αρρώστια του είναι συνέπεια της αμαρτίας, αλλά και επειδή για τον πιστό Ιουδαίο ο μοναδικός γιατρός είναι ο Θεός, σε αυτόν πρέπει πρώτα να απευθύνεται ο άνθρωπος και μόνο στη συνέχεια μπορεί να ζητήσει και τη βοήθεια των ειδικών. Τα λόγια αυτά του Δαβίδ θα μπορούσαμε να τα εννοήσουμε περίπου ως εξής. Όπως δηλαδή ένας δυστυχής, ο οποίος δείχνει τις πληγές του στους διαβάτες για να τον λυπηθούν, κατά παρόμοιο τρόπο και ο Δαβίδ δείχνει στο Θεό τις τιμωρίες του και την εσωτερική του συντριβή για να κινήσει το θείο έλεος. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, το «ελέησόν με», όλοι το χρειαζόμαστε πάντοτε, επειδή όπως λέει πάλι ο ίδιος ο Δαβίδ σε ένα άλλο ψαλμό, «εάν ονομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε». Δηλαδή, αν, Κύριε, δεν παραβλέψει τις αμαρτίες μας, αλλά τις εξετάσει με προσοχή, ποιος θα μπορέσει να αντέξει την καταδικαστική σου απόφαση? Ασθενής. Από τη λέξη αυτή, άλλοι μεν συμπεραίνουν ότι ο ποιητής είναι βαριά άρρωστος, ευρισκόμενοι πρώτου θανάτου κατ' άλλους, δε ότι κάνει κάποιον υπαινιγμό ασθενίας που προέρχεται από λύπη ή από τους θνητούς ή από κάποια αμαρτία. Η εβραϊκή λέξη «ουμλάλ», αντί του ασθενής, σημαίνει αυτόν που μαράθηκε, που είναι χτυπημένος και ψυχοραγεί. Γι' αυτό θα προσθέσει ο Θεοδόρητος. Αρμότουσα τη συμμαρτικώση ή τη αύτη φωνή ασθενίας, γάρ, ηγουμένης, η αμαρτία νικά. Όλοι λοιπόν χρειαζόμαστε το έλεος του Θεού για να σωθούμε. Αλλά και ασθενείς όλοι είμαστε, από την ίδια τη φύση μας, χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Επειδή
Εάν μη ο Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν οι γρήμισεν οφυλάσσουν. Πάντως, στην εμφάνιση της αρρώστιας, όταν μάλιστα είναι βαριάς μορφής, ο άνθρωπος εκδηλώνει την ταραχή του που προέρχεται από τη σκέψη ότι ενδεχομένως μπορεί να τον οδηγήσει και στο θάνατο. «Εταράχθη τα οστά μου». Κάτω τους ερμηνευτές, ο πιστός Ιουδαίος, για να δηλώσει την αρρώστια του, τονίζει δύο στοιχεία. Την σωματική αδυναμία, αλλά και ξέραμα των οστών. Για τον άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης, η σάρκα και το αίμα δηλώνουν το άτομο, ενώ η σάρκα και τα οστά δηλώνουν το σώμα. Σωματική λοιπόν αδυναμία επικαλείται ο πιστός και ζητά με την προσευχή του το έλεος του Θεού. Τα οστά του, ο τόσο στερεός αυτός σκελετός έναντι των άλλων υδαρών και μαλακών στοιχείων του ανθρωπίνου σώματος, συγκλονίστηκε και εξαρθρώθηκε από τη φρίκη του αμαρτήματος, θα γράψει σε άλλο ψαλμό πάλι ο Δαβίδ. Ο Σιίδωρ εξεχήθην και διεσκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου ως η Κύρος τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα. Η ψυχή μου, λέει ο Δαβίδ, ταράχθηκε πάρα πολύ με το να μην υποφέρει τη βία των λυπηρών γεγονότων της ζωής. Αυτό ισχύει για όλους μας όταν βρεθούμε σε παρόμοιες καταστάσεις και ιδιαίτερα σε κατάσταση θυμού. Τότε η ψυχή ταράζεται από τον άλογο θυμό ή από κάποια επιθυμία αισχρή και σαρκική. Και συμβαίνει αυτό διότι ο διάβολος με την προσβολή ξεσηκώνει τα πάθη στον άνθρωπο και ταράζει την ψυχή μαζί με το σώμα, διότι το ένα επηρεάζει το άλλο, όπως ο δυνατός άνεμος όταν πέσει με ορμή στη θάλασσα καταστρέφει την υπάρχουσα γαλήνη. Κατά το Μέγα Αθανάσιο, η ταραχή αυτή του Δαβίδ επικεντρώνεται στις ψυχικές δυνάμεις του. Δηλαδή το εσωτερικό του ψαλμοδού δεν ταράχθηκε λιγότερο από το εξωτερικό του σώματος. Αυτόν τον στίχο του ψαλμού φαίνεται ότι είχε υπόψη του και ο Κύριός μας όταν στο μυστικό δείπνο είπε «Νίνη ψυχή μου τετάρακτε». Αλλά και σε άλλα σχετικά χωρία, όπως «Ίασε την ψυχήν ότι ημαρτώνσι και ίασε Κύριε και ιαθήσομαι, σώσον με και σωθήσομαι, ο ιόμενος του συντετριμένου στην καρδία και δεσμεύων τα συντρίμματα αυτών». Έως πότε? Πρόκειται για κραυγή που εξέρχεται από τα βάθη της ψυχής του ψαλμοδού. Δηλαδή, μέχρι πότε θα με χτυπάς και δεν θα με ακούς. Και ο Ιερός Χρυσόστομος, αιτιολογώντας τον ψαλμοδό, γράφει: «Ουχ από δυσπετούντος εστίν ουδέ δυσχεραίνοντος, αλλά οδυνομένου, αλγούντος και ου φέροντος το από των πειρασμών όγκων». Δηλαδή, δεν είναι λόγια ανθρώπου που έχασε την ελπίδα του, ούτε ανθρώπου που δυσανασχετεί, αλλά ανθρώπου που υποφέρει φοβερά και πονεί και δεν μπορεί να αντέξει τον όγκο των πειρασμών. Αλλά όχι μόνο το σώμα του ποιητή έχει καταβληθεί, αλλά και το ηθικό του έχει καταπέσει. Η ψυχή του βρίσκεται σε μεγάλη ταραχή, σε μεγάλο φόβο κατά το εβραϊκό κείμενο. Ο εσωτερικός του άνθρωπος, αφού έχει υποστεί την επίρρεια της ασθενείας, έχει χάσει την ισορροπία του, την ηρεμία του και δεν είναι πια ο ποιητής, ο Κύριος του εαυτού του. Ωραιότατα, ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί, διότι όλα αυτά συνταράσσουν και την ψυχή και τα οστά και οι κόρες των οθαλμών διεστραβλώνονται και ούτε τα μάτια βλέπουν κανονικά, αλλά όπως ακριβώς όταν ο ηνίοχος κυριευθεί από ταραχή τρέχουν άτακτα τα άλογα, έτσι όταν ταραχθεί ο λογισμός όλα κυριεύονται από σύγχυση, όλα διαστρέφονται και χάνουν το δρόμο τους. Το έως πότε λοιπόν είναι ενδεικτικό της αδυναμίας που διακατέχει τον ψαλμοδό, που είναι αποτέλεσμα της μακράς ασθενείας και της σοβαρότητος αυτής και η οποία δείχνει ότι παρά το χάος που δημιουργήθηκε μέσα στην ψυχή του ποιητή, στο βάθος υπάρχει ακόμη η ελπίδα στη βοήθεια του Θεού. Είναι η μόνη δύναμη η οποία του έμεινε. Αν χάσει και αυτή, ασφαλώς ο ποιητής θα συντριβεί.

ο ψαλμωδός παρακαλεί τον Θεό να μην επιτρέψει το θάνατό του. «Επίστρεψον, Κύριε». Αυτά τα λόγια έχουν μεταφορική και ανθρωποπαθή έννοια. Ότι δηλαδή συμβαίνει με όσους οργίζονται και αποστρέφονται εκείνους που τους έφτεξαν και δεν θέλουν ούτε να τους βλέπουν μπροστά τους. Ή όπως παρατηρεί ο Μέγας Αθανάσιος, ο Κύριος έχει απομακρυνθεί από τον ποιητή ένεκα της αμαρτίας του. Ο Θεός είχε στρέψει τα νότα του, είχε απομακρυνθεί από τον ένοχο Δαβίδ και τον παρακαλεί να καταδεχθεί να επιστρέψει κοντά του. Με λίγα λόγια λέει, μη με αφήνεις και φεύγεις, σαν να του λέει, συμφιλιώσου πάλι μαζί μου, Κύριε. Έως πότε ουρεί την ψυχή μου, ουδέ σώσεις με. Την έντονη ανησυχία του για την απουσία του Θεού του εκφράζει στη συνέχεια ο πιστός ψαλμωδός με πολύ οικείο τρόπο απευθυνόμενος προς το Θεό του, λέει, μέχρι πότε θα βρίσκεσαι, Θεέ, μακριά μου, μέχρι πότε το πρόσωπό σου θα είναι στραμμένο αλλού, γύρνα και πάλι για να δείξεις με τη σωτηρία του πιστού σου το έλεος σου. Η απουσία του Θεού είναι αποτέλεσμα της παρακοής και της παραβάσεως της Διαθήκης που ο Θεός έκλεισε με τον ψαλμωδό. Τη συνέστηση αυτής της κατάστασης ζει έντονα ο άρρωστος ποιητής, ο οποίος και ζητά τη βοήθεια του Θεού που εκδηλώνεται με το έλεος του. Πάντως η ταραχή, η εσωτερική, θα περάσει και ο ποιητής μέσα στην εσωτερική τρικυμία της ψυχής του θα μπορέσει τελικά να κρατηθεί από την ελπίδα. «Ρίσε την ψυχή μου». Τον απασχολεί η σωτηρία της ψυχής του. Γι' αυτό επιμένει να εκετεύει και να λέει «Απάλαξέ με από την αξιοθρήνητη κατάστασή μου προς την οποία κινείται με ευχέρεια το θείο έλεος σου. Ένεκεν του έλεος σου». Κάθε τι που σχετίζεται προς την σωτηρία της ψυχής μας πρέπει να ανατεθεί στο έλεος του Θεού, διότι ο Θεός εκτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, και εσύ και έτσι φανερώθηκες προς τους πατέρες μας. Θάνατο ονομάζει εδώ ο Δαβίδ την αμαρτία. Διότι αυτή προξενεί τον θάνατο της ψυχής και του σώματος. Τον αθάνατο, θάνατον κατά την πατερική έκφραση. Και τούτο, εφόσον από την αρχή η αμαρτία έφερε το θάνατο στους ανθρώπους. Στο χωρίο αυτό, όπως και σε άλλα όμοια, βασιζόμενοι οι ορθολογιστές υποστηρίζουν ότι τάχα η Παλαιά Διαθήκη δεν γνωρίζει μεταθανάτια ζωή και όμως οι Εβραίοι δέχονται ως δόγμα πίστεως την πέτρα του τάφου ζωή. Άλλωστε, και για τους Εβραίους, Άδης δεν σημαίνει τάφος, αλλά είναι ο δικός μας Άδης, καθώς ον θηρίων κατέφαγεν αυτόν. Δεν είχαν όμως οι προ-Χριστού τα χριστιανικά φώτα για τη μεταθανάτια ζωή, ούτε ο Άδης ήταν προ-Χριστού όπως έγινε με την Ανάστασή του. Γι' αυτό και ο Άδης αυτός παριστανόταν σαν κάποιος υπόγειος χώρος, σκοτεινός, μέσα στον οποίο οι ψυχές περίμεναν τη γενική Ανάστασή τους. Ζούσαν ζωή λυπημένη, για την οποία αισθάνονταν φρίκη, καθώς όν ακόμη βρίσκονταν στη ζωή. Επομένως, η φράση «Ουκ έστιεν το θανάτο ο μνημονεύων σου» είναι ποιητική υπερβολή του ελεγιακού ψαλμού του Δαβίδ, ο οποίος φοβάται μήπως πεθάνει και δεν έχει συμφιλειωθεί με το Θεό. Γι' αυτό και ο Ευσέβιος θα πει «Σοφός όν ο Δαβίδ, ουκ ιγνώει την παρούσαν ζωήν, είναι θεραπείας, καιρών μεθών ουδής κατορθεί, πάντα γούν πράτη, θεραπευθύν ευουλόμενος πριν από του κοινού καταληφθεί θανάτου». Ο Μέγας Αθανάσιος παρατηρεί, επειδή λέει ο Δαβίδ έχει ήδη γίνει μακρύς ο χρόνος της μετανοίας μου, φοβούμαι μήπως ο θάνατος προλάβει το έλεος σου και μετά από αυτό δεν υπάρχει δυνατότητα εξομολογήσεως, ένεκα τούτου παρακαλώ να επισπεύσεις το έλεος. Είναι πολύ σοφή η παρατήρηση αυτή του Μεγάλου Αθανασίου και διδακτική, γιατί εκτός των άλλων μας υπενθυμίζει τον κίνδυνο της αναβλητικότητας στο έργο της σωτηρίας της ψυχής μας, μπροστά στην αναπόφευκτη πραγματικότητα του θανάτου. Ή θάνατο εννοεί εδώ ο Δαβίδ και το φυσικό θάνατο, μετά την επέλευση του οποίου ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να μνημονεύει και παρακαλεί το Θεό επειδή ανώφελα τότε τον παρακαλεί. Εν δε το Άδη, τις εξομολογήσε τέση, ο Δαβίδ παρακαλεί το Θεό να μην τον πάρει πρόωρα, επειδή βρισκόταν στα πρόθυρα του θανάτου, γι' αυτό κάνει λόγο για τον Άδη. Και την πίστη στη μεταθάνατον ζωή, και τον παρακαλεί, γιατί τότε δεν θα μπορεί να τον υμνεί με το λόγο, με φωνή, με όργανα λειτουργικά και ιερά, τα οποία δεν θα υπάρχουν στην άλλη ζωή και ιδίως ούτε εκεί θα βλέπει το Θεό κατά την προχριστιανική εκείνη εποχή. Μεγάλη δυστυχία. Ούτε ο Δαβίδ, ούτε ο Εζεκίας, ούτε άλλος από τους Αγίους Παλαιάς Διαθήκης μπορούσαν να υμνούν το Θεό στα δώματα του Άδη με ψαλμούς και με μουσικά όργανα, ούτε και έβλεπαν τον Θεό από το ναό του. Μετά Χριστόν όμως τα πράγματα άλλαξαν. Γι' αυτό ουδής υπάρχει στον Άδη που να θυμάται τον Θεό και να τον δοξολογεί.
Επομένως, αν ο Θεός πρόκειται να βοηθήσει τον ψαλμωδό, πρέπει να τον βοηθήσει πριν πεθάνει, διότι αν πεθάνει, βοήθεια πλέον δεν ισχωρεί. Η ίδια έννοια με αλλεπάλληλα ερωτηματικά διατυπώνεται και σε άλλον ψαλμό. Έτσι λοιπόν, κατά την Ιουδαϊκή παράδοση, με το θάνατό του εξαφανίζεται η σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Ο θάνατος αποτελεί ένα τέλος. Γι' αυτό είναι κυριολεκτικά επαναστατική η έννοια και η σημασία του θανάτου και της Αναστάσεως του Ιησού όσο αφορά τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι για τον πιστό ο ύμνος και η λατρεία του Θεού αποτελούν ένα από τα βασικά στοιχεία της ζωής, χωρίς τα οποία ο άνθρωπος νιώθει δυστυχισμένος. Το πρακτικό δίδαγμα όλων αυτών είναι ότι πριν πεθάνει κάποιος, τότε είναι καιρός κατάλληλος της μετανοίας, νυν καιρός ευπρόσδεκτον, νυν καιρός της μετανοίας. Μετά θάνατον ακολουθεί καιρός ανταποδόσεως. Ή κατά την Παλαιά Διαθήκη όπως αν ευρώσε ούτω και κρινώσε, και ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει ότι δεν εξομολογούμεθα στον Άδη, αλλά αυτό μάταια θα το κάνουμε, διότι και ο πλούσιος εξομολογούταν και μετανοούσε, αλλά σε τίποτα δεν τον ωφελούσε δια την ακερίαν.

Εκοπίασαν το στεναγμό μου. Φαίνεται να είναι εξαντλημένος ο ψαλμωδός από το στεναγμό, τον οποίο ακατάπαυστα βγάζει εξαιτίας του πόνου της ασθενείας του, και θα πρέπει να ήταν βαθύς η στεναγμή του, αφού κουράστηκε αναστενάζοντας. Είναι δε τούτο ένα δείγμα του πόνου του και του βάθους της μετανοίας του. Έτσι νέος τρίνος εξέρχεται από την ταραγμένη του ψυχή και τον στεναγμό διαδέχεται το κλάμα, το δάκρυ, με το οποίο ο ποιητής λούζει το κρεβάτι του και βρέχει το στρώμα του κατά τη νύχτα. Η σωματική αδυναμία είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας, για την οποία ο ασθενής χάνει δάκρυα πόνου, αλλά και ταυτόχρονα μετανοίας. Ο ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τα νυχτερινά δάκρυα του ψαλμωδού που αποτελούσαν την έκφραση της μετανοίας του, γράφει: «Γι' αυτό και ο Παύλος έκλαιγε 3 χρόνια νύχτα μέρα, διορθώνοντας τα ξένα πάθη. Εμείς όμως δεν κλαίμε, ούτε για να διορθώσουμε τα δικά μας πάθη, αλλά παραδίδοντας τους εαυτούς μας στα γέλια και στις απολαύσεις, καταβυθιζόμαστε τη νύχτα σε ύπνο βαθύ. Και άλλοι μερβηθίζονται σε ύπνο που μοιάζει με θάνατο, άλλοι δε περνούν τη νύχτα τους με αγρυπνία, που είναι φοβερότατη από το θάνατο, σκεπτόμενοι κατά την ώρα εκείνη τόκους και δάνεια και σχέδια επίβουλα εναντίον των άλλων». Και προσθέτει ο Θεόπνευστος Πατέρας: «Αλλά όμως δεν περνούν τη νύχτα τους έτσι οι σόφρονες άνθρωποι, αλλά καλλιεργούν τις ψυχές τους χρησιμοποιώντας αυτά τα δάκρυα σαν βροχή και αυξάνουν έτσι τα σπέρματα της αρετής. Το κρεβάτι που δέχεται τέτοια δάκρυα είναι αδιάβατο από κάθε κακία ασέλγεια. Λούσω καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου εν δάκρυσή μου. Λούσω αντί του λούω, διότι και όταν μιλούσε έλουζε με δάκρυα το στρώμα του. Καθεκά στη νύχτα, αντί μίας νυχτός, καθήν αμαρτίαν επίησα, πολλάς διετέλεσα νύχτας δάκρυσιν βρέχων της τρομνήν μου. Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου». Κατά το εβραϊκό κείμενο δίδεται μία ερμηνεία που φαίνεται πιο σωστή, πιο προτιμότερη για να ερμηνεύσουμε τη λέξη θυμών με τη θλίψη. «Ο οφθαλμός μου, το φως με ταράχθη, εσκοτίστη, έσβησε από τον πόνο μου». Ο Μέγας Αθανάσιος λέγει ότι ο οφθαλμόν εννοεί το νουν. Ο ψαλμωδός, επειδή ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής, και ο Ιερός Χρυσόστομος συμφωνεί με τον Μέγα Αθανάσιο και γράφει: «Οφθαλμόν βέβαια, εδώ εννοεί τον οφθαλμόν της ψυχής, των διορατικών εκείνων και λογικών μέρος της ψυχής που συνήθως το συντεράσει η σκέψη των αμαρτημάτων. Διότι, επειδή συνεχώς είχε τα πλημελήματά του πρώτων οφθαλμών του και σκεπτόνταν την ορκή του Θεού, κυριευμένος από φόβο, δεν ζούσε ανέστητα όπως ακριβώς οι περισσότεροι, αλλά με αγωνία και με τρόμο. Η ταραχή αυτού του είδους είναι η μητέρα της γαλήνης. Ο παρόμοιος φόβος γίνεται αιτία ασφάλειας». Ακόμη ένα στίχος για να κλείσει η όλη περιγραφή της δεινής καταστάσεως του ποιητή. «Ταραγμένο, θολωμένο, σκοτεινιασμένο είναι το μάτι του ποιητή από την οργή του Θεού, από τη συνέπεια της οργής του Θεού και της συμφοράς που τον βρήκε. Επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Γέρασα λόγω των διωγμών των εχθρών μου. Η λάμψη των οφθαλμών είναι ασφαλές δείγμα της πνευματικής και σωματικής καταστάσεως του ανθρώπου. Δηλαδή τα βάσανα με γέρασαν πρώτης ώρας. Ατιμάστηκα και περιφρονήθηκα σαν τα παλιά ρούχα από τους εχθρούς μου. Κατάντησα να περιφρονούμε από τους εχθρούς μου σαν παλιό ένδυμα. Ασθένησα εξαιτίας των εχθρών μου, διότι ο Δαβίδ, καθώς η ζωή μας είναι αγωνιώδης και είναι γεμάτη από αμέτρητους εχθρούς και που γίνονταν ισχυρότεροι όταν υποπέσουμε σε αμαρτήματα». Έτσι, με τη δραματική αυτή διαπίστωση, λύγει ο όλος τρίνος και ο ψαλμωδός παρίσταται τέλεια, συντετριμμένος και κατά το σώμα και κατά την ψυχή. Πολύ επιτυχημένα πάντως ονόμασε ο Δαβίδ οφθαλμό το νου, διότι ο νους είναι που οδηγεί και το σώμα και την ψυχή και ο νους είναι που ακούει. Νους ορά και νους ακούει, κατά τον Ηράκλητο. «Απόστητε, φύγετε μακριά από μένα. Απέ μου, όλοι εσείς οι εχθροί μου, οι εργάτες της παρανομίας, οι εργαζόμενοι την ανομία». Ξαφνικά η ψυχική κατάσταση του ψαλμωδού από τον στίχο αυτό παρουσιάζεται τελείως διαφορετική. Φαίνεται εντυπωσιασμένος από ένα αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς για τον εαυτόν του. Αισιόδοξος πλέον για την πορεία της υγείας του, ατενίζει το μέλλον ως μια αναγέννηση. Αλλά και από τα συμφραζόμενα των στίχων που ακολουθούν, δεν υπάρχει κάτι που να εξηγεί την αλλαγή αυτής της ψυχικής του εφορίας. Βέβαια, χωρίς αμφιβολία, όπως ολόκληρος ο ψαλμός δείχνει, ο ποιητής έφτασε σε αυτή την αισιόδοξη κατάσταση και αλλαγή έπειτα από έντονο δραματικό εσωτερικό αγώνα. Ποιος όμως αγώνας χρειάστηκε πνευματικός μετά μάλιστα τον 8ο στίχο για να φτάσει ο ποιητής στην κρίσιμη εκείνη στιγμή ώστε να μπορέσει να πει «Απόστραπε μου πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν» ότι εισήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου? Αυτό δεν είναι εύκολο να επισημανθεί.
Για τούτο, γιατί δεν ζωγραφίζονται δυστυχώς, ούτε εδώ, ούτε και σε άλλα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, όλες οι φράσεις του ανθρώπου που αγωνίζεται πνευματικά και σωματικά. Το δράμα ολόκληρο δεν εκτιλήσεται πλήρως, φάσεις μόνο, από αυτό είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Πάντως, έχουμε μπροστά μας ένα δυνατό πνευματικό άνθρωπο, ο οποίος κατόρθωσε κατά πάσα πιθανότητα με τις προσευχές και με τα δάκρυα, μαζί με την παροχή και ιατρικών υπηρεσιών, να γίνει κύριος της κρίσης και από τα ερείπια να σηκωθεί ωραιότερος παρότι ήταν προηγουμένος. Αλλά ας παρακολουθήσουμε τώρα πώς οι πατέρες σχολιάζουν αυτή την ψυχική αλλαγή του ποιητού. Ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί τα εξής. Δεν είναι και αυτή μικρά οδός που οδηγεί στην αρετή, το να αποφεύγουμε δηλαδή τους πονηρούς, πράγμα που τόσο πολύ απαιτεί ο Χριστός από όλους μας, ώστε να λέει ότι πρέπει να διακόπτουμε σχέση με τους πάρα πολύ στενούς φίλους μας που μοιάζουν με τα μέλη του σώματός μας, όταν μας σκανδαλίζουν και μας προξενεί στην αναστροφή τους κάποια βλάβη. Και θα προσθέσει. Αυτό λοιπόν ας κάνουμε κι εμείς. Και αν ακόμη αυτός που μας σκανδαλίζει είναι κάποιος που φορεί βασιλικό στέμα, αλλά μας βλάπτει, ας περιφρονούμε τη φιλία του. Διότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ασήμαντο από έναν άνδρα, και μάλιστα βασιλέα, όταν συζεί με την κακία. Όπως πάλι δεν υπάρχει τίποτα πιο βασιλικό και από τον φυλακισμένο ακόμη, όταν αυτός είναι ενάρετος. Το συμπέρασμα πάντως είναι ότι κάποια έμπνευση άνωθεν φανερώθηκε στον ψαλμοδό σε απάντηση στην προσευχή του ότι οι εχθροί του θα οδηγήσουν σε σύγχυση και θα εξοντωθούν. Γι' αυτό θα πει: «Εισήκουσε Κύριος τη φωνή του κλαθμού μου». Τούτο γεμίζει την ψυχή του με ανύποπτη ευτυχία, και αυτός είναι ο λόγος εξαιτίας του οποίου θα επαναλάβει στη συνέχεια δύο φορές: «Ήκουσε Κύριος τη δεήσεώς μου, Κύριος τη προσευχή μου, προσεδέξατο». Δηλαδή ότι ο Κύριος έχει εγκρίνει το περιεχόμενο τη προσευχή μου. Πόσο ευτυχισμένη πρέπει να αισθάνεται η ψυχή που έχει την πληροφορία αυτή, έπειτα μάλιστα από κάποια πτώση της. «Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν». Στα λόγια αυτά του Δαβίδ εκδηλώνεται η μεγάλη πεποίθηση ότι έπειτα από την θερμή του προσευχή για τον πανικό των εχθρών του, όλα αλλάζουν. Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει ως εξής. Αυτή η ευχή περιέχει μεγάλη ωφέλεια. Εννοώ και το να κατατροπιαστούν και να υποχωρήσουν νικημένοι, διότι εκείνοι που τρέχουν για να κάνουν κακό, εάν συνέβαινε να κατατροπιαστούν και να γυρίσουν πίσω, θα σταματήσουν την κακία, όπως ακριβώς δηλαδή εάν δούμε κάποιον άνθρωπο να τρέχει προς τον κρεμό, ανακόπτουμε την περαιτέρω ορμή του, λέγοντας «Άνθρωπε, που τρέχεις, μπροστά σου είναι κρεμός». Έτσι λοιπόν και αυτός ζητά να επιστρέψουν και πάλι οι κακοί πίσω. Και μας προτρέπει στη συνέχεια ο Ιερός Χρυσόστομος να μιμηθούμε και εμείς τον ψαλμοδό. Αυτό λοιπόν ας κάνουμε και εμείς και ας αποκόπτουμε με πολύ ταχύτητα την υπάρχουσα μέσα μας κακία για να μην προχωρήσει και αυξήσει την ασθένεια, καθώς όταν παραμεληθούν γίνονται μεγαλύτερα τα τραύματα των αμαρτημάτων. Όπως πάλι, αν από την αρχή εξαλείψουμε τα μικρά, δεν θα ακολουθήσουν τα μεγάλα. Πρόσεχε δε. Εκείνος που φροντίζει να μην υβρίζει δεν θα μάθει ούτε να φιλονικεί. Εκείνος που δεν έμαθε να φιλονικεί θα κατορθώσει και τον αγαπά. Εκείνος που κατόρθωσε τον να αγαπά δεν θα έχει εχθρόν. Εκείνος που δεν θα έχει εχθρόν και εκδηλώνει την αγάπη του θα κατορθώσει όλην γενικώς την αρετή. Τελειώνοντας με τον φωτισμό και με τη χάρη του Θεού, τον σχολιασμό του ψαλμού, θα θέλαμε να προσθέσουμε τα εξής. Η προσευχή του Δαβίδ τελικά, όπως είδαμε, έγινε δεκτή από τον Κύριο. Αυτό βέβαια έχει ως συνέπεια το ντρόπιασμα και την ταραχή των εχθρών του, οι οποίοι ένιωθαν απέραντη χαρά με την αρρώστια του πιστού ψαλμοδού. Η κατάσταση της αδυναμίας που προέρχονταν από την αμαρτία ήταν αυτή που έδινε την ευκαιρία στους εχθρούς του να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να φανούν αυτοί δικαιωμένοι στα μάτια του Θεού. Η απουσία και η σιωπή του Θεού προξενούσε απεριόριστο πόνο για τον ψαλμοδό. Η χάρη όμως και η επιστροφή του θα έχει ως άμεση συνέπεια την πλήρη εξαφάνιση και ταραχή των αντιπάλων του πιστού Δαβίδ.

0: Στον 7ο στίχο του 6ου ψαλμού, ο Δαβίδ κάνει λόγο για τα δάκρυα που πλημμύριζαν τα μάτια του στις νυχτερινές προσευχές του. Και τα δάκρυα αυτά έμειναν από τότε στο πέρασμα των αιώνων, σύμβολο ιερό της πνευματικής μετανοίας. Έκτοτε, πολλοί από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας ασχολήθηκαν με το θέμα των δακρύων και θα λέγαμε ότι αναπτύχθηκε μια θεολογία των δακρύων. Ιδιαίτερα όμως, ασχολήθηκαν με τα δάκρυα της μετανοίας, διότι υπάρχουν και διάφορες άλλες κατηγορίες δακρύων. Η λιγμή και τα δάκρυα της μετανοίας μπορεί να θεωρούνται από πολλούς σαν δείγματα αδυναμίας. Μοιάζουν ωστόσο με την ποτιστική βροχή που συντελεί στην ποτιστική βροχή που συντελεί στην καλλιέργεια και στην καρποφορία των αγρών. Έχουν τη δύναμη, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να σβήσουν το άσβεστο πυρ των ποταμών εκείνων που βρίσκεται πρώτου βήματος του Θεού κατά την ημέρα της κρίσεως. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος γράφει: «Τα δάκρυα, καθώς και όλα τα άλλα, εξαρτώνται από τη φύση του καθενός μας. Διότι είδα λίγα δάκρυα να χύνονται με πόνο σαν αίμα και είδα πηγάς δακρύων να χύνονται χωρίς πόνο ψυχής. Και θεωρώ περισσότερο αυτά που χύθηκαν με πόνο και όχι τα πολλά. Και μου φαίνεται ότι ο Θεός αυτά προτιμά». Είναι πράγματι πολύ σωστό αυτό που αναφέρει εδώ ο Άγιος Ιωάννης, διότι υπάρχουν ασφαλώς άνθρωποι που ενώ μετανοούν αληθινά δεν είναι σε θέση να δακρύσουν λόγω της ιδιοσυγκρασίας τους. Και είναι ίσως σωστό αυτό που ακούμε να λένε πολλοί, να λυπάσαι αυτόν που δεν μπορεί να κλάψει όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Υπάρχουν όμως πολλοί που ενώ κλαίνε όταν χάσουν κάτι ή όταν αδικηθούν ή όταν αποχωριστούν από κάποιο αγαπητό τους πρόσωπο, δεν χύνουν ούτε σταγόνα δάκρυ. Όταν αποχωρίζονται από το Θεό εξαιτίας των αμαρτιών τους, πόσο υστερούμε αλήθεια στη σωστή αξιολόγηση και εκτίμηση προσώπων και πραγμάτων? Για την αμαρτία μας κυρίως να κλαις μας συμβουλεύει ο Μέγας Βασίλειος και μας λέγει επίσης το εξής: «Γι' αυτήν ας λέει παν δάκρυον και ας μη διακόπτεται ο στεναγμός». Ο Άγιος Εφραίμος Σύρος γράφει: «Χάρισμά μου δέσποτα, σε σένα τον ανάξιο, δάκρυα παντοτινά για να φωτιστεί η ψυχή μου». Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, προσευχόμενος έλεγε: «Κύριε και κτίστη των όλων, δώσ' μη χέρι βοηθείας, καθάρισέ μου την ρυπαρή ψυχή μου και δώσ' μου δάκρυα μετανοίας». Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης γράφει στο Μεγάλο Κανόνα: «Σι προσπίπτω Ιησού η μάρτη κάση, η λάστη τίμη άρων το κλειών απαιμού των βαρύν, των της αμαρτίας και ως έσπλαγνός μη δώσ' δάκρυα κατανήξεως». Έτσι όλοι οι Άγιοι Πατέρες μας συνιστούν να επιδιώκουμε όσο αυτό είναι δυνατόν και με τη βοήθεια του Θεού τα δάκρυα για να λυτρωθούμε από το άσβεστο πυρ και τα αιώνια βάσανα. Μεγάλη λοιπόν η αδυναμία των δακρύων. Δεν ανάψε ποτέ πυρκαγιά στα βάθη της καρδιάς μας που δεν μπόρεσε ένα δάκρυ να την σβήσει. Όλα αυτά τα δάκρυά μας θα καθαρίσουν αρκετά την ψυχή μας και έτσι θα προχωρήσουμε στην απελευθέρωση των παθών μας και τότε τα παρηγορούμεθα από το Θείο Πνεύμα, γιατί αποκτήσαμε γαλήνια και καθαρά καρδιά και γεμίζουμε με ανέκφραστη ειδονή και γλυκύτητα από τα χαροπιά δάκρυα της κατανήξεως. Η νύχτα λοιπόν πολλές φορές είναι αυτή που μας οδηγεί σε δάκρυα και τα δάκρυα είναι αυτά που μας οδηγούν στη συντριβή. Μέσα λοιπόν στη σιωπή της νύχτας, πριν από τον ύπνο, ας εξετάζουμε καθημερινά τη ζωή μας στη μέρα που πέρασε. Έτσι έκανε και ο Ιερός Ψαλμωδός. Θα βρίσκουμε ασφαλώς αρκετά που είναι άξια δακρύων. Θα βρίσκουμε σκέψεις και λογισμούς, πόθους, επιθυμίες, λόγια, συμπεριφορές, ενέργειες, έργα αξιοθρύνητα. Θα βρίσκουμε περιστατικά στα οποία φερθήκαμε με τρόπο που λύπησε τους συνανθρώπους μας και το Θεό. Αλλά και όταν λόγω του χαρακτήρα μας δεν θα βουρκώνουν τα μάτια μας, είναι βέβαιο ότι θα κυριεύεται η ψυχή μας με τη χάρη του Θεού από συγκίνηση και κατάνοιξη. Θα δοκιμάζουμε τότε την ουράνια ψυχική κατάσταση που χαρίζει η συνέστηση των αμαρτιών και η συντριβή της ψυχής. Πολλοί είναι αυτοί, εκτός από τον Δαβίδ, που έζησαν και ζουν αυτές τις υπέροχες ιερές στιγμές. Ανάμεσα σε αυτούς, μακάρι να είμαστε και εμείς, αδελφοί μου. Σαν έρθουν μεσάνυχτα και αργά-αργά σταλάξει, βροχή σε μαύρο ατλάζει, το δάκρυ σου ψυχή, το φόβο σβήσε μέσα σου, είναι ο Χριστός στοχά σου. Πράος, γλυκός, κοντά σου, του λυτρωμού η αρχή. Ποίημα Νικολάου Τυπάλδου. Αγαπητοί ακροατές Πειραιακής Εκκλησίας, άλλη μία εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εμψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
8: Τα θαύματα του Χριστού, το νέο παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
9: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν το έργο του Χριστού μας μέσα από τα μεγάλα θαύματα που έκανε.
8: Τα θαύματα του Χριστού, της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
9: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη Του.
8: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
10: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
13: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
0: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305,
13: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
14: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
15: Ώρα Ελλάδος 6.
16: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Το παράδειγμα του γέροντα Σιλουανού αποτελεί για μένα υποχρέωση. Χθες μίλησα γι' αυτό με κάποιον Άγγλο που επισκέφθηκε τη μονή μας. Και αυτός είπε, «Αυτό δεν είναι άραγε υπερηφάνεια», του απάντησα. «Το υπόδειγμα του Χριστού, ο οποίος ο ίδιος είναι Θεός, μας βεβαιώνει για τη δυνατότητα να είμαστε φορείς της Θείας Ζωής και να παραμένουμε ταπεινοί, όπως ταπεινός είναι ο ίδιος ο Θεός, που μας έδωσε την εντολή να διδαχθούμε από Αυτόν την ταπείνωση». Έτσι λοιπόν, το μεγαλείο της ζωής διαφυλάσσεται στο ταπεινό πνεύμα και όχι στο υπερήφανο. Η υπερήφανη αγάπη, η συγκαταβατική, θλίβει τον άνθρωπο. Ο Κύριος όμως μας αγαπά όχι με υπερήφανη αγάπη, αλλά με τέτοια αγάπη, παράδειγμα της οποίας μπορούμε να συναντήσουμε στις μητέρες. Η μητέρα είναι δούλη του παιδιού της και προσφέρει την κάθε υπηρεσία στο παιδί της χωρίς αίσθημα εξουδενώσεως. Το παράδειγμα αυτό μας βοηθά να εννοήσουμε ότι το περιεχόμενο της ζωής μας, όσο και αν είναι πλούσιο, δεν πρέπει να αλλοιώσει μέσα μας το ταπεινό πνεύμα. Ήθελα να μου δώσει ο Κύριος τη δύναμη να συνομιλώ μαζί σας και να σας τα αφήσω αυτά ως κληρονομιά, γραμμένη στις καρδιές σας. Μην επιτρέψετε σε κανέναν να μειώσει το μέγεθος της αποκαλύψεως που μας δόθηκε από τον Χριστό. Η συνείδηση όμως ότι τίποτε δεν είναι ανώτερο του Χριστού δεν πρέπει να μας κάνει υπερήφανος ή υπερόπτες, διότι αυτό δεν ανταποκρίνεται καθόλου στο χαρακτήρα της Θείας Αγάπης. Οφείλουμε να χωρέσουμε μέσα μας εκείνο που μας χάρισε ο Κύριος, δηλαδή το αποκλειστικά γνήσιο φως της αιώνιας ζωής. Και εμείς, κανέναν άλλο δεν γνωρίζουμε επάνω στη γη, ούτε έχουμε ανάγκη να γνωρίσουμε για τη ζωή μας, έστω και αν έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τα πράγματα αυτά διανοητικά, για να βοηθούμε τους άλλους. Επιπλέον, δεν πρέπει ποτέ να τοποθετούμαστε απέναντι των άλλων, όπως τα λέγαμε, με κάποιο σύμπλεγμα υπεροχής, αυτοπροβολής και τα όμοια. Οφείλουμε να είμαστε ελεύθεροι από αυτά. Πρέπει να διατηρούμε συνετή επίγνωση αυτού που μας έδωσε ο Θεός και για το οποίο αισθάνονταν ενθουσιασμό οι πατέρες μας. Ο Μέγας Βασίλειος στη λειτουργία του λέει «Ο όντως ον Θεός». Στη διατύπωση αυτή εκφράζεται το πνεύμα.

όχι όμως τρεις θεοί αλλά ένας. Και είπε ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Το ποιήσομεν αναφέρεται σε ένα πρόσωπο, ενώ το αρχέτωσαν σε πολλά. Ο Θεός είναι ένας και είπε, ποιήσομεν. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό σε σχέση με την αρχή του προσώπου. Το πρόσωπο δεν ζει απομονωμένο στο εγώ του. Ο πατέρας μετέδωσε όλο τον εαυτό του στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν, η ανθρωπότητα γίνεται πολυϋπόστατη, είναι όμως ένας άνθρωπος. Η πείρα μας ωστόσο στην προσευχή παρέχει τη δυνατότητα να αφομοιώσουμε τη θέση αυτή, που λογικά δεν αφομοιώνεται. Αυτό το ζούμε εν Χριστώ, με την προσευχή που μας δίνει ο Χριστός, ο οποίος σταυρώθηκε για όλο τον Αδάμ. Αρχίζουμε λοιπόν να κατανοούμε την ενότητα της ανθρωπότητος, όχι γιατί αυτό αντιστοιχεί ή δεν αντιστοιχεί στη λογική του Αριστοτέλη, αλλά γιατί ανταποκρίνεται στη λογική του ίδιου του είναι. Τότε βέβαια, μεταβαίνουμε από τη συνηθισμένη αφηρημένη λογική στη λογική του ίδιου του είναι, όπως αυτό μας αποκαλύπτεται. Συνεπώς ο χριστιανός δεν μπορεί να ζει μέσα στα όρια της τυπικής λογικής.

Ξεπεράστε τις μικρότητες της καθημερινής ζωής, στρέφοντας το πνεύμα σας εκεί όπου είναι ο Χριστός. Οργανώστε καλύτερα τη ζωή σας και υποφέρετε τα πάντα με υπομονή. Όλα γίνονται όμορφα όταν έχουμε αληθινά μέσα μας τη δύναμη του Θεού, η οποία είναι νικηφόρα σε κάθε περίσταση. Όταν κάποιος είναι νέος, αγαπά να αγωνίζεται εναντίον όλων εκείνων που στέκονται εμπόδιο στην οδό που οδηγεί προς την πραγματοποίηση των ιδανικών του. Έχουμε κι εμείς βέβαια το ιδανικό μας ενώπιόν μας. Αλλά για λόγους ίσως προσωπικούς, αισθάνομαι τις εξωτερικές επιρροές τόσο αντίθετες, τόσο απογοητευτικές, που αυτό με σκοτώνει. Παρ' όλα αυτά οφείλουμε να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας. Στη ρωσική ιστορία υπάρχει μια διήγηση για τον βασιλιά Σβιατοπόλκ. Την εποχή εκείνη, το έργο του βασιλιά ήταν να κάνει πολέμους. Έφυγε λοιπόν στον πόλεμο κατά του Βυζαντίου, αλλά περικυκλωμένος από τα εχθρικά στρατεύματα στα Βαλκάνια, είπε στους στρατιώτες του: «Αδελφοί μου, είμαστε τώρα περικυκλωμένοι από έναν εχθρό πιο δυνατό από μας. Αλλά οι νεκροί δεν ντρέπονται. Θα αφήσουμε τα κόκαλά μας, αλλά όχι την τιμή μας». Εξαιτίας αυτής της φράσης, όρμησαν ενάντια στο στρατό που τους έκλεινε το δρόμο και κέρδισαν τη μάχη. Βλέπετε, υπάρχει μια αναλογία μεταξύ της πνευματικής ζωής και της ζωής του σώματος. Είναι γραμμένο στην Αποκάλυψη ότι οι άγγελοι, με προτροπή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, αντιστάθηκαν στο σατανά με τέτοια δύναμη, όπως ακριβώς συνέβη με τον Σβιατοπόλκ,

ώστε ο Σατανάς έπεσε από τον ουρανό. Βέβαια, αν όπως λέει ο Χριστός, αγαπάμε αλλήλους και συμφωνούμε στον τελικό σκοπό μας, θα είμαστε αίτητοι. Η προσευχή μου είναι να μας δώσει ο Θεός τη χάρη Του, να γίνουμε αληθινά μία οικογένεια, όπου δεν θα υπάρχει φιλονικία ούτε ζήλια. Και η μόνη μου επιθυμία είναι αυτή η οικογένεια να ζει μια ζωή πλήρη, είναι ζωή έχωση και περισσόν έχωση. Ποιο είναι το όπλο του εχθρού κατά της σωτηρίας μας? Η ζήλια. Σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, ο Πιλάτος γνώριζε ότι από φθόνο ήθελαν να φωνεύσουν τον Χριστό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δύναμη του εχθρού. Πρέπει λοιπόν να αποφεύγεται πάνω απ' όλα το λογισμό της ζήλιας. Υπάρχει η καλή στάση ζωής, όπως υπάρχει και η κακή. Για παράδειγμα, ο Κέσσαρ έλεγε «Να προτιμάς να είσαι πρώτος μέσα σε ένα χωριό, παρά δεύτερος στη Ρώμη». Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Είναι αληθινά καθαρά αιωσφορική υπερηφάνεια. Δεν υπάρχει φράση που να μπορεί να το εκφράσει αυτό με πιο καθαρό τρόπο. Όταν βρισκόμαστε σε ένα χώρο όπου ο καθένας από εμάς μπορεί να φανταστεί ότι είναι ο πρώτος, κανένας δεν μπορεί να προοδεύσει. Αλλά αν κάποιος είναι ο τελευταίος, βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου η συνάντηση με κάποιον άλλον του επιτρέπει να λάβει πνευματικό όφελος, να μάθει κάτι καινούριο και από το γεγονός αυτό και μόνο να προοδεύσει. Έτσι, η καλή στάση είναι να είσαι ο τελευταίος. Τι νομίζετε? Το να είσαι πρώτος για μένα είναι καταχθόνια ανία, αλλά να είσαι ο τελευταίος είναι συνεχής χαρά, διότι μαθαίνεις κάτι το νέο, το χρήσιμο. Κατά συνέπεια, εύχομαι ο καθένας από εσάς να έχει αυτή την καλή στάση και να εκτιμά τους άλλους σαν να ήταν οι πιο σπουδαίοι στη ζωή του. Ερώτηση. Πώς να οργανώσουμε την ημέρα μας όταν έχουμε πολλά διακονήματα χωρίς να χάσουμε το ουσιώδες? Όταν έχουμε δηλαδή πολλά διακονήματα και κάνουμε το ένα, τι να κάνουμε με τα υπόλοιπα? Απάντηση. Αν ο καθένας από εσάς έχει ως μόνο σκοπό να βρει το Θεό, τα υπόλοιπα μπορούν να γίνουν αιτία θλίψεως, πόνου. Αλλά σηκώνει κανείς αυτό το σταυρό εν σιωπή. Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Αν αλλάξετε τη στάση σας, το πρόβλημα αυτό δεν θα υφίσταται πλέον. Ξέρετε τι συμβαίνει. Μπορώ να μιλήσω σύμφωνα με αυτά που ο ίδιος έζησα. Στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, εγώ προσωπικά, υπήρξε καιρός που είχα 14 διακονήματα. Για τα 7 ή 8 από αυτά αφιέρωνα μερικές ώρες την εβδομάδα, ενώ τα άλλα ήταν πιο σημαντικά και απαιτούσαν αρκετό χρόνο κάθε ημέρα. Και παραπονέθηκα στον πνευματικό μου πατέρα: «Δεν καταφέρνω να τα κάνω όλα, έχω πολλές εργασίες». Η απάντησή στο παράπονο μου ήταν: «Να λες ότι δεν έχεις παρά ένα διακόνημα κάθε φορά. Κάθε στιγμή δεν κάνεις δύο διακονήματα, αλλά μόνο ένα». Ερώτηση. Πώς να αποφεύγουμε τις καθημερινές προστριβές όταν εργαζόμαστε με άλλους? Απάντηση. Στο κάθε μοναστήρι συγκεντρώνονται άτομα τελείως διαφορετικού χαρακτήρα, διαφορετικής αγωγής, μορφώσεως κλπ. Φυσικό είναι να δημιουργούνται αναπόφευκτα κάποιες προστριβές για δευτερεύοντα θέματα. Αυτό δεν είναι νέο φαινόμενο. Πολλά εξαρτώνται από τον χαρακτήρα των ανθρώπων. Υπάρχει για παράδειγμα κάποιος που μπορεί να αντέχει τις πολύ ζωηρές αντιπαραθέσεις. Άλλοι όμως δεν μπορούν να τις υπομείνουν και υψώνουν τον τόνο της φωνής τους. Αποφεύγουμε τις φιλονικίες με την υπομονή. Προσπαθούμε να υπομένουμε το κάθε τι για να λάβουμε από το Θεό τη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Έτσι ζούμε την κατάσταση ψυχολογικά σαν ένα μαρτύριο, χωρίς να διαφωνούμε εξωτερικά, αλλά η εσωτερική πάλι εξαρτάται από την ευαισθησία της πνευματικής ιδιοσυγκρασίας του καθενός. Γνωρίζετε πως όταν έπρεπε να εγκαταλείψω τη σπηλιά μου, που ανήκε στη δικαιοδοσία της Μονής του Αγίου Παύλου στον Άθο, στην οποία είχα ζήσει 3 χειμώνες την κυριολεξία μέσα στο νερό που έτρεχε από παντού, παρακάλεσα τον πατέρα Πι, τον τότε συνασκητή μου, να μαζέψει τα πράγματά μου. Και τι κάνει? Παίρνει ένα σακί και τα βάζει εκεί όλα ανακατεμένα,
μεταλλικά αντικείμενα, πιάτα και ακόμη ένα φλιτζάνι από πορσελάνη που είχα. Του λέω, μην κάνεις το σάκο κοινοβιακό μοναστήρι, όπου υπάρχουν ανακαταμένα φίρδιν μίγδιν μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα με ποτήρια και φλιτζάνια από πορσελάνη. Ο Άγιος Παχώμιος, ο οποίος υπήρξε στρατιωτικός, είχε οργανώσει τη μονή του σε 24 σπίτια, όσα και τα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, και προσπαθούσε να βάλει στο καθένα από αυτά πατέρες με τον ίδιο χαρακτήρα. Οι πιο δύσκολοι έμεναν στο σπίτι που είχε το γράμμα ξι, γελά, έτσι ήταν. Εμείς δεν είμαστε τόσοι πολλοί εδώ. Αν μπορούσαμε να κτίσουμε σπίτια, θα έπρεπε να κτίσουμε τόσα όσα είμαστε όλοι. Ναι, έτσι είναι. Αλλά δεν υπάρχει άλλη οδός από την υπομονή, αυτή τη μορφή του μαρτυρίου.

Γνωρίζετε ότι η αδελφότητά μας μας δόθηκε από τη Θεία Πρόνοια. Είναι η οικογένειά μας, μέσα στην οποία οφείλουμε με μια κοινή προσπάθεια να βρούμε τη σωτηρία. Το έργο για τη σωτηρία μας συνίσταται επίσης στο να διακονούμε αυτούς που μας επισκέπτονται. Τώρα δεν μπορούμε πρακτικά να ζήσουμε χωρίς αυτούς. Θυμάστε, σας έχω ήδη πει ότι πρέπει να βιώσουμε την ανθρωπότητα σαν ένα κολοσιαίο δέντρο, του οποίου οι ρίζες είναι ο Αδάμ. Το ανθρώπινο είναι, αποτελεί ένα δέντρο, όχι ένα δάσος. Αν ζούμε έτσι όλη την ανθρωπότητα, οφείλουμε να ζούμε επίσης και την αδελφότητά μας με αυτόν τον τρόπο. Είναι η ζωή μου. Για μένα υπάρχουν οι αρρώστιες του καθενός σας. Ο καθένας από εμάς είναι για μένα μια αιτία μέρημνας για τη σωτηρία του και συγχρόνως τελούμε μαζί τη Θεία Λειτουργία. Πληρώνουμε γι' αυτό. Η ζωή μας είναι ένα συνεχές μαρτύριο. Νομίζω ότι σας έδωσα μια ακριβή απάντηση λέγοντας ότι με την υπομονή στο κάθε τι που μας συμβαίνει θα φτάσουμε ο καθένας στο σκοπό μας. Βέβαια, κάποιοι υποφέρουν περισσότερο, κάποιοι λιγότερο. Όλοι όμως έχετε μια κάποια πανεπιστημιακή μόρφωση. Δεν είστε αγράμματοι και οφείλετε να καταλαβαίνετε αυτά τα πράγματα. Και αν καταλάβετε ότι η ζωή των άλλων έχει για μένα μεγαλύτερη αξία από τη δική μου, στην περίπτωση αυτή θα αποφεύγετε τις φιλονικίες. Δεν υπάρχουν προβλήματα που θα έπρεπε να λυθούν πρωτίστως με μεθόδους συμπεριφοράς ή οργάνωσης. Όχι. Δεν πρόκειται για έλλειψη οργάνωσης. Αυτό που πρέπει να έχουμε είναι το θάρρος να υπομένουμε τα πάντα. Ο καθένας από μας πρέπει να έχει την αγάπη που έχει η μητέρα. Ακόμη και αν τα παιδιά της επαναστατήσουν, τα αγαπά όλα. Καταλάβετε καλά ότι η μητέρα είναι ο συνδετικός κρίκος στην οικογένεια. Είναι το τσιμέντο της οικογένειας. Όσο ζει η μητέρα, η οικογένεια μένει ενωμένη. Αλλά αν η μητέρα πεθάνει, ο πατέρας δεν μπορεί κατά κανόνα να φυλάξει την οικογένεια ενωμένη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι η μητρική αγάπη είναι τέτοια που δεν γνωρίζει ζήλια ή εξουδένωση. Διότι αναλαμβάνει όλες τις αδυναμίες των παιδιών της, όλες τις μοχθηρίες, γίνεται όπως το τσιμέντο. Καταλαβαίνετε? Εδώ ο καθένας από εσάς πρέπει να είναι σαν μια μητέρα. Η μόνη διέξοδος βρίσκεται στη φράση του Χριστού «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητέστε, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Προσπαθήστε να μην κατηγορείτε κανέναν, αλλά να προσεύχεστε για τους άλλους. Μια φορά είπα στον πνευματικό μου πατέρα, τον αρχιμανδρίτη Κύρικο, «Το πνεύμα μου έχει την τάση να κρίνει τους άλλους». Μου απάντησε, «Γιατί σε ενδιαφέρουν τα λάθη των άλλων? Να σκέφτεσαι μόνο τα δικά σου. Αν οι άλλοι έχουν κάποιες ελλείψεις, δεν χαίρονται γι' αυτό, ούτε το θέλουν. Είναι η αδυναμία τους». Αυτή τη γνώμη είχε. Το να κρίνεις κάποιον για τις ελλείψεις του σημαίνει ότι ξεχνάς ότι και εσύ έχεις κάποιες ελλείψεις.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Γεωφός.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφός.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφός. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
8: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
9: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
9: Τηλέφωνο 210-8035-800.
10: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
11: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
12: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
11: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
12: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
11: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
12: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Μεθαίου του Εσπερινού και του παρακλητικού κανόνα της Αγίας Τριάδας.
1: Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσφέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσφέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσφέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, των δυνάμεων επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου ηγαλιάσονται επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρουθείων έβρενε αυτό οικίαν και τριγών οσιάνε αυτή, ούθι εις τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, των δυνάμεων βασιλέσου μου και ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι ο Σανίρ, όες την αντίληψη αυτό παρασύ, αναβάσεις αυτού εν την καρδία διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμών ως εις τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ον ομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμη νοφθήσε τον Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσος προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μίαν της αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξελεξά μην παραρρυπτίστε εν το οίκο Θεού μου μάλλον, ή εκείν μεν σκηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας Κύριε την κοίν σου απέστρεψα στην αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λαό σου εκάλυψας πάσας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ιδίαιτεν εις την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψας ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίστε επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το λαό σου και του σωτηριών σου δώσεις ημίν. Ακούσομαι τη λαλήσεν εμή Κύριος ο Θεός σου λαλήσει ειρήνη από το λαόν αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών σωτήρων αυτού του κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ου σου και επάκου όλων του έχω και παίρνει σημή εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιο σημεί όσον τον δούλωσε ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σέ. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Έφρον την ψυχή του δούλου σου προσέειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσά σου. Ούκ έστην ομοιώσει εν θεής Κύριε και ούκ έστει κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επί ίσας, ήξουσι και προσκυνήσουν ενώπιον σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσαι εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσομαι εν τη αληθεία σου, εφρανθεί το καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με σε, Κύριε, εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τη θαυμάσια σου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσου την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέσαινε με και συναγωγή κρατεών ζήτησε την ψυχή μου και ου προέθεντον σε ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου εκτήρμον και λέιμον μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέης όλ με δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδής σου. Ποιήσον με τεμού σημείων της αγαθών και ιδέτωσαν μισούντες με και σχηνθήτωσαν. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Ποιήσον με τεμού σημείων της αγαθών και ιδέτωσαν μισούντες με και σχηνθήτωσαν. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήλεις αναδείξας, καταπέμψας αυτοί στο πνεύμα το Άγιον. Και δι' αυτόν την οικουμένη σα γυναίκα, φιλάνθρωπε, δόξασε. Και νυν και ει και στου αιώνε των όνων να μην. Ο δι' μα γεννηθεί σε Παρθένο και Σταύρο συνυπομείνα αγαθέ. Ο θανάτο το θάνατο κυλεύσα και έγινε συνδείξα ω Θεό. Μη παρήδεις ους έπλασε στη χειρή σου. Δείξον τη φιλάνθρωπη ως ελεήμων δέξε τη δεκούς σε θεοτόκουν. Πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσου σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει μα τέλο δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάζει διαθήκη σου. Και μη αποστήσει το ελαιό αφημών δι Αβραάμ τον ηγαπημένων υπό σου και δι Εσάκ τον δούλου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος Ελέησον εμάς, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος Ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος Ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αίκιος σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάδα Ελέησον εμάς, Κύριε Λάση Πατρίσιμοντας Πατά συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν οίκαιον του ονόματός σου, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αίκιος σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτρι μόνο εν της ουρανής Αγίας τρε το όνομά σου. Ελθέτε βασιλείος γεννηθεί το θέλημά σου όσον ον όκυπ της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεσαι μην τα βλήματα ημών. Ως και ημείς αφίωμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Ότε καταβάστας γλώσσα συνέχεια διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος. Ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμεν εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και ποιείς, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας εντεύξης και ήθινον τη ζωή μόνο προς εντολά σου. Ας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσι εμάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλησιν ότι παρεμβολή αυτών προρούμεν και οδηγούμενη καταντήσομενη στην όντα της πίστεως και συνεπίγνωσα προς σου τη σου δόξη, ότι ευλογητός σου σε αιώνος των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρική, ο Κύριος Πνεύματι και νύν και αιώνων και σε αιώνος των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Κερουβίμ και ενδοξωτέρνα σε κύριο Σεραφείμ. Την αδιαφθόρωστη όλων λόγων τεκούσαν την όντα θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ηλιστήτην εις των παράδεισων, οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρ και η νομίσαμεν και ούκες μεν άξι, άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου, και σώσον ημάς δια του όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ειμέρε ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα, και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, εν των παλαιών άνθρωπων αποθέμενη, των νέων εν δυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, ένθα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία. Σιγαρή όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σύ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σύ.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Μαρτύρων Ιουστίνου του Φιλοσόφου και των Συναυτό, Χαρίτονος Χαριτούς της Παρθένου Ευελπίστου Ιέρακος Πέωνος και Λιβεριανού, των Αγίων Μαρτύρων Νέωνος Θεσπεσίου και Φύρμου, των Οσίων Σημεών του Συναήθου Αγαπητού του Ιαματικού και Διονυσίου και των Αγίων Ιερομαρτύρων και Επισκόπων Πύρου και Ονουφρίου, όν την Ιεράν Μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριε ο Θεός μου μεγαλήθης πόδια. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν ενεδύσον, αναβαλώμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ο σιδέριν, ως θεγάζον εν είδες είτε επερώα αυτού. Ότι δεις νεύει την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυλός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος, ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στις αντεΐδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου τη λιάσουσιν. Αναβαίνουν σε όρη και καταβαίνουν σε παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψεις καλύψε την γην. Ο εξεβαστήνων πηγάς εν φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τη θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσω συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτών, από καρπού των έργων σου χορταστήσατε η γη. Ο εξανατρών χώρο της φθήνης η κυκλώην του λουλίαν των ανθρώπων, του εξεγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπων, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδε του λιβάνου ας εφύτευσας, εκεί στρωθεί ενός έφουση, του ορδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όριτε υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης εις ελλήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότος και έγινε τον ήξεν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτεινον ο ήλιος και συνήθισαν και εις τες μάδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξαρέσθητε άκως επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύτερα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της θυσιός σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά, ο νου και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως, όν έπλεσε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντα σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται δε Χριστότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ενταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστολείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνες, εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχουν. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσουμε επί το Κυρίο. Κλείπει ένα αμαρτωλία από τις γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύση να αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύθητα έργα σου Κύριε πάντε σοφία επί ίσως, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνω. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίση ημών, Κύριε, δόξα Σοι.

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλακθηναί μας. Ευλογητός ο Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων του όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό Σου εφημάς καθάπε, ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός ο Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Δέσποτα συνέντησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασεις Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου υπαρήδης.

για την ανθρώπου πολέμη, για την κληρονομία του συγκρότητα και την ανθρώπου και την που είναι και την και γι' αυτό επέλεξε να πιένα σου την εξανθρώπου να μένω την βοήθεια, να σου πει με τους έλεγχους και να του λεγόμενη καιρό και έκανε παρούσαν εις πέρα και προσιούσαν νύχτα παντός εκ του αποφάσεις, επικείμενες ενεργείες, διαβολικές και διαλογισμών ματαιών και θυμίσεων που ονειρώνουν.

0: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μεν, ότι σε την δεησίν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν, μεταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν πείμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.
1: Θεός, Κύριος και επεφανενήμη, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
0: Ξομολογήστε το Κύριο, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτό. Θεός, Κύριος και επεφανενήμη, ευλογημένος.

0: Ελέησον με ο Θεός.
1: Κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρινεσθέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκεί σε με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια αν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από την αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτι σου. Μη απορρίψεις με από την προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη ανταλήλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησας, θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ούκ αξιτονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου σου.

Ελεήμων, βλέψον εις ναότος ενδοξάζοντα, δέξε τα σοδάς των ετουμένων σε, τριάς μόνος άναρχε, εις εγκαλεν

Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και Νικηφόρου Επισκόπου Μιλήτου, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Εράσμου και των συναυτό 20.000 μαρτύρων και Ποθινού Επισκόπου Λουγδούνου, του Οσίου Πατρός.

0: Άγιος ο Θεός.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα σχόλους ονομίας μην, Άγιε επίσκεψε και ήγεστε συνείες ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης.

ο ευλογήσας τους πεντεάρτους εν τη ιερή μου και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας πορτάσας, αυτός ευλόγησε

οίκης των προσφερόντων αδελφών ημών, εν της οίκης των πενήτων αδελφών ημών, και εν το κόσμο σου άπαντη, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου, Αγία σου, ότι σύ ο ευλογών και αγιάζων

ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, της επικυκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων, Θεοκυρίκων και Πνευματοφόρων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων,

ευγνωμοσύνη οφείλουμε σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί στον αληθινό Θεό μας, το μόνο αληθινό Θεό, γιατί μας αξίωσε και εφέτος να τον εορτάσουμε, να τον πανηγυρίσουμε και να τον λατρεύσουμε. Υπάρχει μία λέξη στη Βυζαντινή γραμματεία, η μόνη μεγάλη λέξη η οποία αποδίδεται σε τούτο το Πανάγιον Πνεύμα και το θέλει και το ονομάζει και το καλεί άκτιστο συμπλαστούργοσύνθρονον. Είναι εκείνος ο Θεός ο οποίος είναι άκτιστος, είναι ο πλαστουργός του σύμπαντος κόσμου και του ανθρώπου και είναι τέλειος Θεός σύνθρονος με τα δύο άλλα πρόσωπα, τον Πατέρα και τον Υιόν. Αυτό το Πανάγιον Πνεύμα να μας φωτίζει όλους και να μας αγιάζει. Οι εκδηλώσεις της εορτής του Καθεδρικού Ναού μας θα ολοκληρωθούν την επομένη Κυριακή το πρωί στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, αφού εκεί θα προσευχηθούμε ιδιαιτέρως για τους κτήτορες αυτού του παμεγέθους Ιερού Ναού που μας άφησαν και το οποίο, ο οποίος κοσμεί και την τοπική μας εκκλησία αλλά και την καθόλου εκκλησία. Επίσης να υπενθυμίσω αδελφοί ότι την ερχομένη Κυριακή 7 του μηνός Ιουνίου θα λάβει χώρα στις 12 το μεσημέρι στο πνευματικό μας κέντρο μεγάλη εόρτια εκδήλωση με φαγητό, μουσική, δώρα και πολλές άλλες εκπλήξεις. Όσοι θέλετε να συμμετέχετε σε αυτήν την εκδήλωση που έχει ως στόχο και ως σκοπό να ενισχύσει το πολυσχηδές έργο του ναού μας, παρακαλώ πολύ πάρτε μια καρτούλα κατά την έξοδό σας και εκεί θα τα πούμε και πάλι στην ανθρώπινη μας διάσταση και πλευρά. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους.

0: Άγιο Πνεύμα να είναι μαζί με όλους. Χρόνια πολλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Μεθέωρτου Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνα της Αγίας Τριάδας.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πτήση Ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
0: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
1: Πτήση Ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνία.

0: αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

μέρες του παρακλήτου αυτές που περνάμε, αδερφοί, μέρες του Αγίου Πνεύματος, και λίγο πριν να έρθει η μέρα της Πεντηκοστής και λίγο μετά έχουμε ζωντανή την αίσθηση ενός μεγάλου γεγονότος, μέγιστου γεγονότος, που επηρεάζει τη ζωή ολόκληρη, και το παρόν και το μέλλον, αλλά και το παρελθόν ακόμη. Και εμείς περνάμε με κάποια ρουτίνα την ημέρα αυτή, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν έχουμε αυτή την έκπληξη και αυτό το μεγαλείο, τον θαυμασμό των μεγάλων που βλέπουμε στα τροπάρια και σε αυτόν τον ιαμβικό κανόνα και σε άλλα τροπάρια που λέγονται αυτές τις μέρες, που λέμε γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι σαν μεθυσμένοι από την ευτυχία τους και πανηγυρίζουν και χαίρονται. Και εμείς λέμε ότι είναι μια γιορτή να πάμε στην εκκλησία. Και έχουμε την εντύπωση ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να ζωρίσουμε τον εαυτό μας. Αλλά η εκκλησία μας λέει τα πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον. Και αφού χορηγεί τα πάντα, χορηγεί και την όρεξη και το θαυμασμό και τη μετάνοια και όλα τα αγαθά. Λοιπόν, εμείς τώρα αυτή την ώρα στον Παράκλητο που κατέβηκε με κρότο και βοή στο κεφάλι των Αποστόλων για να δείξει ότι κάτι συγκλονιστικό μας έφερε στη γη μετά από την Ανάσταση και την

ανάληψη του Χριστού μας, την εγκατάσταση δηλαδή της Εκκλησίας, την οργάνωση της εκκλησιαστικής μας ζωής. Πρέπει και εμείς, αντί να προσπαθούμε να αυτοπιστούμε, να κάνουμε ας πούμε μια πίεση στον εαυτό μας για να πιστέψουμε κάτι, να τα παρακαλέσουμε αυτά που θέλουμε, να τα ζητήσουμε και πλέον να τα ζητήσουμε από τον Παράκλητον, από το Πνεύμα του Άγιον, γιατί σε Αυτόν μας παρέδωσε ο Χριστός, χωρίς βέβαια να απομακρυνθεί και Αυτός από μας, γιατί και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι ένα, ενωμένα και σφιχταγκαλιασμένα. Λοιπόν, σκέφτομαι και εγώ να του ζητήσω και θα σας το πω ότι ζητάω και νομίζω ότι αυτό πρέπει να χαρακτηρίζει την σχέση όλων μας με το Άγιο Πνεύμα, να μας εμπνεύσει πίστη ότι θα σωθούμε, να μας εμπνεύσει, Παράκλητε, μνήμη, να θυμούμαστε αυτά που ακούσαμε και αυτά που μάθαμε, ακόμα και αυτοί που δεν τα έμαθαν, γιατί η παιδεία μας τα αποκρύπτει και οι οικογένειες τα αποκρύπτουν, να με κάτι λογάκια που άκουσα και από εδώ και από εκεί και με τις κοδωνοκρουσίες που θα ακούσει να αποκτήσει κάποια μνήμη έστω και εκ του μηδενός, να μας δώσει ελπίδα ότι θα κάνει θαυμαστά πράγματα για μας ο Παράκλητος. Και με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβουμε ότι κάτι συμβαίνει εδώ και δεν είμαστε έτσι χαμένοι μέσα στο μηδέν. Όπως λέει κάποιος φιλόσοφος της Ευρωπαίος, λέει το μηδέν και το άπειρο. Είμαστε σε ένα άπειρο, οπότε δεν έχουμε πείρα των ορίων του και της σημασίας του και είμαστε το μηδέν, στο μηδέν. Λοιπόν, αυτά όλα τα ζητάμε από τον Παράκλητο. Γιατί πολλοί λένε ας πούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα, βρε παιδί μου. Αφού δεν υπάρχει τίποτα, τι καθόμαστε και προσπαθούμε να επινοήσουμε μυθεύματα και να πλάσουμε θρύλους θρησκευτικούς. Γιατί βλέπεις ότι σε άλλες θρησκείες συμβαίνει αυτό. Και μάλιστα πολυάριθμες θρησκείες. Και μπαίνω στον πειρασμό να υποπτευθούν ότι αυτό γίνεται και με εμάς. Και δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, ξέρετε αυτό, εάν δεν ζητήσουμε από τον Παράκλητον, από το Πνεύμα του Άγιον, να μας εμπνεύσει πίστη ότι θα σωθούμε. Μνήμη αυτών που έγιναν για μας, για τη σωτηρία μας, και ελπίδα ότι το μέλλον έχει κάποιο νόημα. Δεν πηγαίνουμε στο μηδέν. Όπως λέει το μικρό φιλοσοφικό λεξικό, το Ευαγγέλιο των Κομμουνιστών, που λέει ότι ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο και πορευόμαστε σε μια σκοτεινή άβυσσο. Το μεταξύ διάστημα το λέμε ζωή. Δεν είναι έτσι. Εμείς έχουμε ελπίδα, έχουμε πρώτα μνήμη του τι πράγματα γίνανε για τη σωτηρία μας και πώς ετοιμάστηκε η σωτηρία μας. Και έχουμε ελπίδα ότι αυτός ο κόσμος που προετοιμάστηκε και είναι μέσα στα σχέδια του Θεού θα εγκατασταθεί κάποτε, γιατί ήδη έχει αρχίσει να εγκαθίσεται προσωπικά και ενοριακά και ελαφρώς εθνικά στα έθνη. Έχουν ένα μικρό ποσοστό εγκαταστάσεως της Βασιλείας των Ουρανών με τις εκκλησίες που βλέπουμε, με τα έθιμα που υπάρχουν στον κόσμο, με τις αρετές που ασκούνται. Το πρώτο λοιπόν που ζητάμε από τον Παράκλητο είναι να μας δώσει πίστη, μνήμη και ελπίδα. Ζητάμε και δεύτερο πράγμα, να μας δώσει μετάνοια, μάλιστα μεταδακρύων. Είναι πολλοί που δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει μετάνοια. Σημαίνει ας πούμε όταν κανείς δεν προσέξει στον δρόμο και προχωρήσει πιο πέρα από εκεί που θέλει να πάει και λέει αχ, λάθος έκαμε, για να γυρίσω πίσω. Είναι δηλαδή μια μεταμέλεια καθαρά κοσμικού νοήματος. Αυτό το πράγμα ζητάμε ο Θεός να μας το δώσει ως μετάνοια.
Μετάνοια σημαίνει να θελήσω να αλλάξω πρόσωπο. Να αλλάξω πρόσωπο συμπεριφοράς, δηλαδή πρακτικό πρόσωπο. Και αν είμαι και καλά πληροφορημένος και έχω αποθήσει από την καρδιά μου τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, να αλλάξω και ηθικό πρόσωπο και πνευματικό πρόσωπο, να γίνω ένας καινούργιος άνθρωπος ο οποίος θα έχει τη συνείδηση ότι είναι ο ίδιος που ήταν και πριν να μετανοήσει. Και λέει κανείς, μιλούν τόσο συχνά οι πατέρες και οι ασκητάδες για δάκρυα μετανοίας. Εγώ λέει δεν έχω δάκρυα, τι να κάνω? Να καθίσω να κάνω ψεύτικο όπως κάνουν οι ηθοποιοί? Αυτά τα δάκρυα τα δίνει το Άγιο Πνεύμα. Τα δίνει το Άγιο Πνεύμα και προκαλεί τη συγκίνηση που προφέρνει τα δάκρυα. Εάν ας πούμε κάποτε διώξουμε το παιδί μας και φύγει από το σπίτι μας και μετά σε λίγο μας έρχεται ας πούμε μια στεναχώρια γιατί έδιωξα το παιδί μου το οποίο το είχα υποδεχθεί στη ζωή με τόση λαχτάρα κτλ. Και με πιάνει λύπη να σκέφτομαι ότι το παιδί μου είναι μέσα στον κόσμο και κινδυνεύει και ξεφτελίζεται. Και τότε μου φέρνει δάκρυα αυτή η σκέψη, γιατί είχε μείνει ένα ποσοστό αγάπης μέσα μου. Και τώρα αυτό θεργεύει. Όπως ο Άγιος Λουκάς, ο αρχιεπίσκοπος Σιφεροπόλεως, που βέβαια δεν τα έδιωξε καθόλου τα παιδιά, αλλά τον αρπάξαν και τον βάλαν στις φυλακές πολλές φορές. Πολλά χρόνια της ζωής του τα πέρασε στις φυλακές και στις εξορίες και αναγκαστικά ήταν μακριά από τα παιδιά του. Και όποτε τα θυμόταν έκλαιγε και έκανε γράμματα, αλληλογραφία για να τους δείξει ότι δεν τους έχει ξεχάσει και να τους στηρίξει στην πίστη τους που κλονίζονταν, γιατί τα παιδιά τους τα διώχναν από τα σχολεία, τα παιδιά του τα διώχναν από τα σχολεία με περιφρόνηση, γιατί είναι τα παιδιά ενός εχθρού του λαού. Και τους έφεραν εμπόδιες στις σπουδές τους και δεν μπορούσαν να σπουδάσουν. Και όταν τα θυμόταν αυτά ο πατέρας, βέβαια έκλαιγε. Και εμείς λοιπόν πρέπει να ζητήσουμε από τον παράκλητο να μας δώσει μετάνοια μεταδακρύων. Αυτό σημαίνει να μας ξυπνήσει μέσα μας την μνήμη της σχέσης μας που έχουμε με τον Τριαδικό Θεό. Γιατί δεν είναι αυτά πράγματα που πρέπει ο άνθρωπος αφού τα διαβάσει να προσπαθήσει να πείσει τον εαυτό του που, ότι υπάρχουν. Δεν είναι θέμα αυθυποβολής όπως λένε. Αλλά ζητάμε από τον παράκλητο και μας τα δίνει και ξαφνικά βρισκόμαστε να πιστεύουμε. Να θεωρούμε αυτονόητα αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Να θεωρούμε αυτονόητο ότι ο Θεός είναι κοντά μας, ότι υπάρχει κοντά μας, ότι είναι δημιουργός του Θεού. Όλα αυτά είναι δώρα, δεν είναι κατακτήσεις. Εκεί σκοντάφτει ο συνηθισμένος άνθρωπος της εποχής μας με τον άνθρωπο που εγκαινιάζει η καινή κτήση που έφερε η Πεντηκοστή. Λέει πολλές φορές εκεί για τον Απόστολο Παύλο ότι ήταν κάπου και παροξύνεται το πνεύμα μας, λέει. Και δεν παροξύνεται το πνεύμα μας. Ένιωθε μέσα του κάτι να τον παρακινεί να πάει στη Μακεδονία ή να πάει, ξέρω εγώ, στην Έφεσο, στην Κόρινθο. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος άλλος είναι δίπλα του και του δημιουργεί διάθεση για αυτό ή για εκείνο. Έτσι και εμείς όταν ταπεινωθούμε και κόψουμε λιγάκι την αυτοπεποίθηση που έχουμε και αυτή την πίστη στον εαυτό μας, τότε έρχεται το Άγιο Πνεύμα και μας παροξύνει να κάνουμε κάτι και μας λέει δείξε αγάπη στον τάδε άνθρωπο, κάνε αυτή τη δουλειά, κάνε εκείνη, και το ακούμε μέσα μας μόνο που δεν το βλέπουμε. Ζητάμε λοιπόν να μας δώσει μετάνοια μεταδακρύων. Από την ώρα που θα πάρουμε μετάνοια μεταδακρύων, ξέρετε, όλα δρομολογούνται, γιατί ο Θεός με την ελευθερία που μας χάρισε περιμένει να αποφασίσουμε ελεύθερα μια επιστροφή στην αγκαλιά Του. Και γι' αυτό δεν επεμβαίνει
έτσι όπως συμβαίνουμε στα ζώα ή και στα μικρά παιδιά πολλές φορές που τους αναγκάζουμε να κάνουν κάτι. Και η μετάνοια είναι η αρχή της στενής και θερμής σχέσης με τον Θεό. Τότε ας πούμε ακούμε για κάποιον Άγιο και τον θαυμάζουμε και συγκινούμαστε να τον βλέπουμε και μιλάμε μαζί του νοερά. Συγκινούμαστε όταν βλέπουμε μια εκκλησία. Γι' αυτό βλέπετε στα χρόνια του σταλινισμού στη Ρωσία και μετά και επί Χρουστσόφ γκρεμίστηκαν χιλιάδες εκκλησίες, πάνω από 10.000 εκκλησίες, για να μην βλέπουν οι άνθρωποι και συγκινούνται και θυμούνται και έχουν μνήμη των γεγονότων που συνέβησαν στο παρελθόν για να φτάσουν κάποτε στην πίστη. Λοιπόν, αυτά όλα ζητάμε να μας τα δώσεις, Παράκλητε αγαθέ. Ξέρετε, ζητάμε να ειδούμε τα κοσμικά πράγματα ως σκιά και ως και σκιάς ασθενέστερα. Ο κόσμος όταν είναι χαμένος και χρειάζεται ένα βράχο να πιαστεί μέσα στο πέλαγος για να μην καταποντιστεί, δημιουργεί, επιβάλλει στον εαυτό του ψευδαισθήσεις. Και η ιδέα ότι είναι ψευδαισθήσεις υπάρχει μεν, αλλά ο άνθρωπος συνειδητά την αποθεί. Διαλέγει λόγου χάρη μια φιλοσοφία και λέει αυτή η φιλοσοφία είναι σωστή. Στα χρόνια του Χριστού, τότε που ήρθε το Άγιο Πνεύμα και εγκατέστησε την αληθινή φιλοσοφία, γιατί η σοφία είναι ο Χριστός, είναι και το Άγιο Πνεύμα. Φιλοσοφία λοιπόν να έχεις αγαπητική σχέση με τον Θεό. Λοιπόν, όταν εκείνα τα χρόνια είχε γεμίσει η Αθήνα και ο κόσμος, όλος ιδιαίτερα η Αθήνα, από φιλοσοφικές σχολές. Ο καθένας που έλεγε μερικά πράγματα που ούτε και ο ίδιος δεν τα πίστευε, ίδρυε μια σχολή και τότε οι άνθρωποι μέσα στην αγωνία που είχαν να πιστέψουν σε κάτι, να μην πέσουν στον απόλυτο μηδενισμό, πηγαίναν και παρακολουθούσαν μαθήματα. Όπως κάποιοι σήμερα που λέει πάω και παρακολουθώ μαθήματα φιλοσοφίας ή μαθήματα ψυχολογίας για να μπορέσω λέει να καταρτιστώ, να καταλάβω τι συμβαίνει. Έτσι και εκείνοι τότε θέλουν να πιαστούν από μια φιλοσοφία. Έβλεπαν ότι καμιά φιλοσοφία δεν σε σώζει. Εφόσον δεν σε σώζει από το θάνατο. Εφόσον δεν σε σώζει από τις μεταβολές που σου έρχονται στη ζωή κάθε μέρα και ξεκινούσαν από μια φιλοσοφία και μετά από λίγα χρόνια βρίσκονταν στην άλλη. Όπως έλεγε ο Σοκράτης στους νόμους, νομίζω που λέει ότι λέει σε ένα νέο που είπε ότι είναι άθεος, του λέει «Ω ναι», λέει, «Ω παιδί», λέει, «νέωση, προϊόν σε ο χρόνος ποιήσει, πολλά ον νυν δοξάζεις, εις τα αναντία με τα θέντα», τίθεστε, «εις τα αναντία με τα βαλόντα τίθεστε». Δηλαδή, παιδί μου, λέει, «είσαι νέος, περνώντας ο καιρός, θα βρεθείς στην ανάγκη, αφού μεταβάλεις πολλά πράγματα στη ζωή σου από όσα πιστεύεις, να τοποθετηθείς στην αντίθετη θέση που έχεις τώρα. Περίμενε νούνις τότε κριτής περί των ουγέλης των γενέστε». Περίμενε λοιπόν για τότε να γίνεις κριτής για τα μέγιστα αυτά πράγματα. Οπότε δεν θα έχεις περιθώρια μεταβολών και περιθώρια αμφιβολίας. Λοιπόν, έτσι συμβαίνει τώρα και εμείς, ότι πιανόμαστε από πράγματα τα οποία είναι σκιές και σκιών ασθενέστερα. Σου λέω, εγώ θα παίξω το ρόλο αυτόν. Θα δείξω ότι είμαι αυτός ο άνθρωπος, ότι ανήκω στην τάδε ποδοσφαιρική ομάδα, ότι ανήκω στον τάδε κύκλο ή στην τάδε λέσχη που λένε οι Ευρωπαίοι. Ανήκουν σε λέσχες, σε παραθρησκείες, σε παραψυχολογίες, σε τέτοια πράγματα, σε σπορ. Και λένε, να, κοίταξε ένας άνθρωπος χαριτωμένος, όπως λέει πάλι, όπως λέει στο Θουκυδίδη ο Περικλής, είμαστε, λέει, άνθρωποι παιχνιδιάριδες, ευτράπελοι, διασκεδάζουμε με όλα τα πράγματα και ακουμπάμε σε όλες τις πηγές ευχαρίστησης.
έτσι ώστε μια πηγή ευχαρίστησης είναι να τρως εξωτικά προϊόντα που δεν τα παράγει ο τόπος σου. Και λέει, τρώμε, λέει, τα εισαγόμενα προϊόντα με την ίδια άνεση που τρώμε και τα ντόπια. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα όμως είναι σκιές και σκιών ασθενέστερα. Ένας σοφός αρχαίος Έλληνας, νομίζω ότι ήταν ο Δημοσθένης, τον προσκάλεσαν, τον παρότρεναν να πάει να έχει σχέση με μια πόρνη, με μια εταίρα, η οποία μάλιστα ζητούσε και πολλά λεφτά για κάθε συνάντηση. Και ο άνθρωπος τα καλοσκέφτηκε και λέει, ουκ αντί το σου του αργυρίου μίαν μεταμέλιαν ονούμε. Ονούμε θα πει αγοράζω. Δεν αγοράζω, λέει, μια μεταμέλεια με τόσα λεφτά. Γιατί μια μεταμέλεια είναι και αυτά. Είχε συλλάβει ότι είναι σκιά και σκιών ασθενέστερα αυτά που του υπόσχονταν. Μέχρι και φτάσανε. Μόνο που δεν ξέρανε τι άλλο υπάρχει εκτός από τις σκιές και τα ασθενέστερα των σκιών. Δηλαδή τους έλειπε το θετικό, το αρνητικό, το πιάναν οι αρχαίοι. Το έπιαναν. Όταν λέει ότι ο δυνηρός άπας ο βίος εστίν και ουκ έστιν πόνουν ανάπαυσης, λέει όλος ο βίος είναι ο δυνηρός και δεν υπάρχει ανάπαυση από τους πόνους. Άρα το πιάνουν μέχρι εκεί. Είναι δηλαδή μια προϋπόθεση της μετάνοιας να καταλάβεις ότι πατάς σε σαθρό έδαφος, πατάς στο τίποτα που κάποια στιγμή τρίζει και θα ανοίξει να σε καταπιεί. Αυτή την ειδοποίηση την είχανε, γιατί πάνω σε αυτή την ειδοποίηση στηρίζεται και η μετάνοια, να πούμε δώσ' μου Κύριε ένα στερεό έδαφος να ξέρω την αλήθεια και να τη βαδίζω την αλήθεια. Αυτά τα δύο πράγματα οι αρχαίοι τα ονόμασαν το μεν να ξέρεις την αλήθεια, φρόνησιν. Γι' αυτό λέμε και τώρα ένα φρόνιμο παιδάκι. Εμείς όμως το φρόνιμο παιδάκι το λέμε με την επόμενη έννοια. Την έννοια της σοφροσύνης. Σοφροσύνη είναι από το σαό, θα πει σώζω. Σημαίνει αυτή τη φρόνηση να τη σώζεις. Να μην την αφήνεις να πηγαίνει χαμένη. Όπως το κάνουμε εμείς τώρα που ξέρουμε ότι υπάρχει παράδεισος και κόλαση. Ξέρουμε ότι υπάρχει Θεός. Αλλά εκεί που το ξέρουμε και ο διάβολος το ξέρει. Πιο θρήσκος από το διάβολο δεν είναι κανένας. Αφού μίλησε με τον Χριστό και προσπάθησε να τον πειράξει και να τον διαφθείρει και αυτόν ακόμη. Άρα δεν έχει καμιά αμφιβολία. Έχει λοιπόν την φρόνηση ο διάβολος. Δεν έχει όμως τη σοφροσύνη. Δηλαδή το να σώζει τη φρόνηση κάνοντας πράξη τα συμπεράσματα της φρόνησης. Και οι μεν χριστιανοί τώρα είναι τελείως αδικαιολόγητοι, είναι στο στάδιο ας πούμε της ηλιθιότητος όταν έχουν την φρόνηση, πράγμα που το είπαμε και ο διάβολος ακόμα, αλλά δεν έχουν τη σοφροσύνη, δεν ασκούν τη σοφροσύνη. Οι αρχαίοι που δεν μπορούσαν να έχουν σοφροσύνη γιατί δεν ήξεραν τι υπάρχει, το λέει ο Ευρυπίδης, διαπυροσύνην άλλου ιδιώτου, λόγω του ότι δεν έχουμε πείρα. Δεν έχουμε γνώση δηλαδή άλλης ζωής. Γι' αυτό σε αυτούς όταν κήρυξε ο Απόστολος Παύλος τότε στον Άριο Πάγο και τους, με την ευκαιρία που είδε και τον άγνωστο Θεό, το βωμό δηλαδή προς τον άγνωστο Θεό, λέει τους χρόνους της αγνίας παριδών ο Θεός, τα νυν καλείται εις μετάνοια. Τα παραβλέπει τον χρόνο της άνοιας. Σκεφτείτε ότι όλους τους αρχαίους με όλες τις αμαρτίες που έκαναν τους συγχώρησε ο Θεός γιατί δεν ήξεραν οι άνθρωποι. Πράγμα το οποίο δείχνει τη μεγάλη επιοίκεια του Θεού απέναντι σε όλον τον κόσμο και σε αυτούς σήμερα οι οποίοι δεν γνώρισαν την αλήθεια τους βλέπει με ιδιαίτερη συμπάθεια. Και οι παπάδες κάνουν κάτι που είναι ανάλογο, λένε υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και προσεύχονται για αυτά που ο κόσμος δεν τα ξέρει, ενώ τα έχει ακούσει, δεν έχει
πάρει στα σοβαρά, δεν έχει κατανοήσει το βάθος τους. Και λέω, κοίταξε αγάπη, και ποιή και από εμπνέει ο Θεός στους ιερείς του. Γι' αυτό και βλέποντας ο Θεός τους ανθρώπους να βρίσκονται σε άσθηλια κατάσταση, επειδή δεν έχουν πάρει στα σοβαρά ή δεν έχουν καταλάβει σε βάθος το Ευαγγέλιο ή την αλήθεια γενικότερα που είχαν και στην Παλαιά Διαθήκη, παρακαλεί με το στόμα του Ισαΐα και λέει στους ιερείς, παρακαλείτε, παρακαλείτε τον λαό μου, του Ισραήλ. Τι συγκινητικό που είναι και δραματικό. Παρηγοράτε τον κόσμο, μην τον κρίνετε, μην τον δικάζετε. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Μήπως και ο Χριστός πάνω από το Σταυρό δεν παρακάλεσε τον πατέρα του. Ού γαρίδες οι τυπιούσοι, λέει, συγχώρεσέ τους πατέρα μου. Ποιους? Αυτούς που τον βάλανε κάτω και του καρφώσαν χέρια και πόδια πάνω στο Σταυρό. Για φανταστείτε. Οι πιο σίγουροι για την άφεση των αμαρτιών τους μέσα σε όλο τον κόσμο ήταν οι σταυρωτές του Χριστού. Γιατί ήταν δυνατόν να του χαλάσει χατήρι του Υιού του ο πατήρ, ο ουράνιος, και να μην του κάνει αυτό που του ζήτησε. Και το ζήτησε γιατί λέει αυτοί δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν. Και εμείς ζητάμε από το Θεό να γνωρίσουμε το θέλημά του. Να ξέρουμε. Γιατί? Διότι το μισομάθαμε. Και τώρα πλέον δεν είμαστε αθώοι να πούμε ότι Κύριε δεν ξέρουμε ποιος είσαι, πού σε είδαμε, πού σε ξέρουμε. Δεν μπορούμε να το πούμε. Άρα είμαστε, θα λέγει κανείς κατά κάποιον τρόπο έτσι χιουμοριστικό, είμαστε καταδικασμένοι να φτάσουμε στο τέλειο.

0: συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, να την εκπομπή μέσα στην οποία προσπαθώ να δείξω τι ζητάμε από τον παράκλητο αυτές τις μέρες που δεν θα μας χαράσει χατήρι με τα εγκαίνια της επίσκεψής του στον κόσμο. Βέβαια της συστηματικής επίσκεψής του, γιατί το Άγιο Πνεύμα ήταν και στη δημιουργία του κόσμου και σε όλη την εξέλιξη της Θείας Οικονομίας, αλλά τώρα πλέον κάνει εγκαίνια επίσημα της επίσκεψής του στον κόσμο. Και λέμε, πρωτύτερα είπαμε, να μας βοηθήσει να δούμε πόσο σκιά σας στενέστερα είναι όλα τα πράγματα στον κόσμο. Ήθελα πριν να σας πω το τέταρτο που ζητάμε, να σας πω κάποιες εμπειρίες που έχω από αυτά. Εγώ έζησα το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είδα τα στρατεύματα των Ιταλών και ύστερα και των Γερμανών να μπαίνουν μέσα στις πόλεις περπατώντας καμαρωτά-καμαρωτά με τα όπλα στον ώμο και να εμπνέουν, ας πούμε, ένα δέος και λέει κανείς, κοίταξε μια αυτοκρατορία που εγκαθίσταται τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την αφετηρία της και τίνει να καταλάβει όλο τον κόσμο. Μάλιστα όταν είδαμε τους Γερμανούς να φτάνουν μέχρι κοντά στη Μόσχα, στα περίχωρα της Μόσχας, τους είδαμε να φτάνουν κοντά στην Αλεξάνδρεια από τη στρατιά του Ρόμελ, βλέπουμε ότι ήταν αίτητοι. Κατάλαβαν την Κρήτη με δυνάμεις πολύ λιγότερες από τις δυνάμεις που υπήρχαν μέσα στην Κρήτη, Άγγλων, Νεοζηλανδών και Ελλήνων. Λοιπόν, και είχαμε πιστεί πλέον ότι δεν υπάρχει άλλη δύναμη στον κόσμο. Και ύστερα θυμάμαι να βγαίνουμε κρυφά και να κοιτάζουμε από τα στενάκια, από τα τζάμια με τα κατεβασμένα κουρτινάκια, σε 4 χρόνια, ναι, λιγότερα εμείς, γιατί φύγαν Οκτώβριο, να φεύγουν ζωσμένοι στον ώμο τους τα λουριά από τα καρότσια, είχαν πάρει καρότσια από αυτά που είχαν μαυραγωρίτες και βάλαν μέσα τα πράγματά τους, γιατί δεν μπορούσαν να τα σηκώνουν, είχαν να κάνουν δε πορεία πολλών χιλιόμετρων, ίσως χιλιάδων χιλιόμετρων, για να φτάσουν να ενωθούν τα στρατεύματά τους και να πηγαίνουν με το κεφάλι κάτω. Και ήξερα εγώ τώρα ότι έβλεπαν εμάς τα παιδάκια, τα ξυπόλυτα, και μας λυμπίζονταν, έλεγαν, κοίταξε, αυτοί τώρα θα χαίρονται, θα γλεντάνε, θα διασκεδάζουν που θα βρουν την ελευθερία τους. Και εμείς τώρα λίγο παραπέρα που θα βγούμε από την πόλη, θα κοιτάζουμε από πάνω να κατρακυλούν πέτρες, θα φοβούμαστε τις σφαίρες που θα ρίχνουν από εδώ και από εκεί, θα διψάμε και δεν θα μπορούμε να πάμε στα πηγάδια να πάρουμε νερό, θα πεινάμε και δεν θα μπορούμε να πάμε στα μαγαζιά να πάρουμε τροφή, γιατί δεν ξέρουμε από πού θα μας έρθει η σφαίρα. Και έτσι όλη αυτή η δόξα, η μεγαλειώδης, έγινε σκιάς ασθενέστερα. Το ίδιο ύστερα έγινε και με τον ανταρτοπόλεμο που κατεβήκαν, μόλις φύγαν οι Γερμανοί, κατεβήκαν καμαρωτοί οι αντάρτες της πόλης και στήσαν τα πολυβόλα για να κάνουν τι, να σωθούν οι ίδιοι δηλαδή. Και μετά από λίγες μέρες εξαφανίστηκαν. Όλα ήταν σκιάς ασθενέστερα. Τα πάντα από όλες τις παρατάξεις είχαν μια φάση, ας πούμε, ακμής που τρόμαζαν τον κόσμο, και μετά από λίγες μέρες ή λίγες εβδομάδες δεν ήξεραν πού να πάνε να κρυφτούν. Τα πάντα. Λοιπόν, ύστερα από αυτό, αφού θέλουμε να μας δώσει να το καταλάβουμε, να το πιστέψουμε, να, ας πούμε, να το νιώσουμε μέσα μας για αληθινό ότι τα πάντα είναι σκιάς ασθενέστερα, εκτός από τη σωτηρία μας, εκτός από τον Χριστό μας, εκτός από τον Τριαδικό Θεό μας. Και λέμε τώρα να μας, το τέταρτο που ζητάμε είναι να μας εντάξει στην αγκαλιά της Εκκλησίας. Τι δεν πει να μας εντάξει στην αγκαλιά της Εκκλησίας. Ξέρετε, εάν κάνουμε μια κριτική του κόσμου και λέμε αυτό ήταν κακό, εκείνο ήταν σκιάς ασθενέστερο κτλ, του δίνουμε αξία γιατί το σχολιάζουμε. Και ενώ είναι πράγματι σκιάς ασθενέστερα, εμείς τους δίνουμε μια ψεύτικη υπόσταση. Όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, όταν εμείς βάζουμε μεγάλο ζόρι να πετύχουμε κάτι, βάζουμε σαν κέντρο τον εαυτό μας. Δεν παραδεινόμαστε στη χάρη του Θεού. Και όταν πολεμάμε τον σατανά και οργανώνουμε αυτή τη μάχη εναντίον του, του δίνουμε αξία και σημασία. Ή όταν αγανακτούμε εναντίον του για τις παρεμβάσεις του στη ζωή, ενώ η σωτηρία μας είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό και να ενταχθούμε στην οργανωμένη σωτηρία μας που είναι η Εκκλησία. Για σκεφτείτε ότι το Άγιο Πνεύμα ενέπνευσε στους Αποστόλους και έγραψαν τα Ευαγγέλια και κήρυξαν, άνοιγαν το στόμα τους και αρχίσαν και μιλούσαν και ο κόσμος επίθετο, πώς επίθετο αλήθεια. Τρίτον, ότι μας φώτισε να κάνουμε εκκλησίες, ναούς και να δώσουμε μάλιστα και ορισμένο αρχιτεκτονικό σχέδιο στους ναούς μας. Μας φώτισε να γράψουμε τα Ευαγγέλια και τα βιβλία της Εκκλησίας και να οργανώσουμε τη ζωή της Εκκλησίας, ας πούμε μεσονυκτικό, μετά λυτή, μετά όρθρος, μετά πρώτη ώρα, μετά τρίτη ώρα, μετά έκτη ώρα, μετά όλα είναι μέσα στο ορολόγιο το μέγα. Μετά είναι προσευχές για το φαγητό μας, προσευχές, πάρα πολλές προσευχές που υπάρχουν στα ευχολόγια για κάθε τι που κάνουμε, να το κάνουμε με τη χάρη του Θεού. Προσευχή βραδινή, το απόδειπνο το μέγα, πρώτα ο Εσπερινός, δεν τον είπα. Όλα αυτά είναι μια οργανωμένη δράση της Εκκλησίας για να βρουν σωτηρία οι πιστοί και όχι να τη βρουν και να κρέμονται έτσι από ένα σκηνάκι, αλλά να τη βρουν και να την βεβαιωθούν μέσα τους. Να είναι βεβαιωμένοι, να τη θεωρούν αυτονόητο. Λοιπόν, αυτό θα πει να μας εντάξει στην Εκκλησία, να οργανώσουμε τα μυστήρια. Ας πούμε το βάπτισμα που το ίδιο ο Χριστός μας το οργάνωσε και το παρέδωσε στους Αποστόλους, αλλά αυτοί δεν είναι απλώς βαπτίζω αυτόν τον άνθρωπο εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αλλά έχουμε και ορισμένες ευχές για το βάπτισμα, ώστε οι άνθρωποι να εμβαθύνουν και να το στερεώσουν μέσα τους σαν αυτονόητο. Έχουμε άλλα μυστήρια, το ευχέλιο, το χρήσμα, έχουμε το γάμο. Όλα αυτά είναι ένταξή μας στο μυστήριο της Εκκλησίας. Ας πούμε, ξέρουν οι γυναίκες προπαντός στα χωριά, θυμούμουν πάντοτε ότι ξέραν όλες τις γιορτές, πότε έχει νηστεία, πότε δεν έχει νηστεία, πότε καταλύει, πότε δεν καταλύει. Τα ξέραν όλα. Και η μανούλα μου το ήξερε. Και δεν είχε αγωνία να το θυμηθεί, να το διαβάσει κάπου όπως συμβαίνει τώρα στις αστές και στους αστούς, αλλά ερχόταν μόνο το αβίαστα. Πότε, ας πούμε, αρχίζει η Σαρακοστή, πότε έτσι, πότε άλλο. Όλο αυτό είναι εμπέδωσή μας πάνω στην Εκκλησία. Είναι σαν να πηδάμε πάνω στην κουβέρτα ενός καραβιού, αλλά έχει πολύ κύμα και φοβούμαστε και θέλουμε να ξαναπηδήσουμε έξω στη στεριά. Αλλά ύστερα γραπωνόμαστε καλά-καλά, εγκαθίσταται το σώμα μας επάνω στα σανίδια, πιανόμαστε με τα χέρια μας και λέμε τώρα εντάξει προχωράμε. Αυτή είναι η εγκατάστασή μας στην αγκαλιά της Εκκλησίας. Στην αγκαλιά της Εκκλησίας. Και στα προβλήματά μας που έχουμε, ακόμα και στα οικονομικά μας προβλήματα, παρεμβαίνει η Εκκλησία. Κανένας θεσμός δεν σου κάνει ελεημοσύνες ούτε σε περιθάλπη στις δύσκολες ώρες. Θυμάμαι, και φέτος πρέπει να γίνει αυτό, η Εκκλησία όταν ήταν καύσωνας είχε διατάξει ο Αρχιεπίσκοπος να μείνουν οι εκκλησίες ανοιχτές που έχουν όλες air condition, να πηγαίνουν οι άνθρωποι να δροσίζονται λιγάκι για να αντέχουν τον καύσωνα, ιδιαίτερα οι προχωρημένης ηλικίας άνθρωποι. Είναι μια αγκαλιά της Εκκλησίας και όταν αυτά τα κάνουν και άλλοι θεσμοί, να ξέρουμε ότι τα κάνουν και οι άλλοι θεσμοί μιμούμενοι την Εκκλησία ή αντιγράφοντας την Εκκλησία όπως την ξέρουν και από το παρελθόν. Η Εκκλησία μας ζητάμε από τον Παράκλητο να μας εμπνεύσει τη Φιλαδελφία. να μας εμπνεύσει την αδελφία, να μπορούμε, να μην μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος υποφέρει, ας υποφέρει, τι να κάνουμε, εγώ το φταίω και υποφέρει. Αυτό που συμβαίνει σε άλλες θρησκείες που πραγματικά δεν έχουν φιλανθρωπία, λένε ότι μην του χαλάσουμε το κισμέ του ανθρώπου, άμα είναι πεπρωμένο του να πεθάνει, ας πεθάνει. Λοιπόν, εμείς όμως έχουμε φιλαδελφία και δεν τη λέμε φιλανθρωπία, τη λέει ο κόσμος. Γιατί λέει οι άλλοι είναι άνθρωποι και εσύ είσαι άνθρωπος. Μα εμείς προχωρούμε πιο πέρα και λέμε οι άλλοι είναι αδερφοί μας. Είναι αδερφοί μας και εγώ είμαι αδερφός τους. Δεν είμαι απλώς ένας άνθρωπος. Οπότε να μας εμπνεύσει η φιλανθρωπία, να μην αντέχουμε να σκεφτόμαστε ότι κάποια ώρα κάποιοι άνθρωποι απόψε κοιμήθηκαν νηστικοί και σηκώθηκαν το πρωί και δεν είχαν τίποτε να βάλουν στο στόμα τους. Να μην θυμάμαι ότι πράγματα που γίνανε με την έλευση των μεταναστών. Τα ξέρετε βέβαια, αγαπητοί ακροατές, όλοι έχετε λάβει πείρα του τι προσπάθεια έγινε κυρίως από τους χριστιανούς, αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι μιμήθηκαν τον χριστιανισμό, γιατί μέσα τους κουβαλούσαν τη μνήμη των προηγουμένων γενεών. Λοιπόν, τι πράγματα γίνανε για να τους ανακουφίσουμε. Και αυτό δεν το κάνουμε επειδή είμαστε φιλάνθρωποι, όπως έλεγε κάποιος, ότι του έλεγα εγώ ότι είδες και εσύ πιστεύεις στο Θεό γιατί σε εμπνέει και σε κάνει να είσαι φιλάνθρωπος. Όχι, λέει, εγώ δεν με εμπνέει κανένας. Έτσι το κάνω εγώ μόνος μου, γιατί εγώ τέτοιος είμαι. Δεν το κάνει έτσι κανείς όταν θέλει να το κάνει σωστά. Το κάνει υπακούοντας στην παρακίνηση που του δίνει το Άγιο Πνεύμα. Να μας το δώσεις, Παράκλητε, αυτό, να έχουμε φιλανθρωπία, να μην αντέχουμε να βλέπουμε το διπλανό μας άνθρωπο κατηφή, κακόκεφων από στερήσεις. Μετά έχουμε ένα πρόβλημα όλοι μας, έχουμε πάθη. Τι είναι τα πάθη? Είναι αμαρτίες που δεν τις προσέξαμε στην αρχή, δεν τις δώσαμε σημασία, δεν τις εξομολογηθήκαμε και με την επανάληψη έγιναν πάθη. Δηλαδή δεν μπορείς να τα συγκρατήσεις εύκολα. Ας πούμε, από μικρό παιδί πολλές φορές, συνήθως συμβαίνει αυτό, ένα παιδάκι το ταΐζουν, το ταΐζουν, το ταΐζουν, του λένε θα σου κάνω αυτό το φαγάκι, εκείνο το φαγάκι, αν δεν σε αρέσει αυτό άστα σου κάνω άλλο κτλ. Και αποκτάει μια ευαισθησία να του αρέσουν ορισμένα φαγητά και ορισμένα να μην του αρέσουν. Και ύστερα αυτά που του αρέσουν να τα τρώει υπερβολικά, παραπάνω. Και μάλιστα και σε ώρα που δεν είναι το φαγητού, βγαίνει έξω, μοσκομυρίζει τα ψητοπολία, λέει ας πάρω κι εγώ με ένα σουβλάκι, ας πούμε, που δεν πίνω, αλλά για γούστο, μιας και έχω λεφτά στη τσέπη μου. Οπότε αυτό γίνεται μετά πάθος. Γίνεται πάθος. Όπως άλλοι άνθρωποι, ας πούμε, πίνουν το κρασάκι τους και ευχαριστούνται, μετά λένε ωραία είναι, αφού έχω και κρασί να πιω κι άλλο. Και πιο και ύστερα, σε ώρες που δεν είναι του φαγητού. Και στο τέλος καταντούν αλκοολικοί. Είναι πάθος αυτό. Δηλαδή μια επιθυμία που εκδηλώνεται τόσο ισχυρά μέσα μας, ώστε να είναι πολύ δύσκολο μέχρι αδύνατο να συγκρατήσεις τον εαυτό σου και να μην το γευτείς και αυτό. Και αυτό χρειάζεται εγκράτεια. Εγκράτεια παθών, λέει η Εκκλησία μας. Να σε βοηθήσει να πεις ναι μεν μου αρέσει, ναι μεν έχω δικαίωμα να το φάω, δεν είναι έγκλημα να φάω, αλλά επειδή μου αρέσει πολύ και καλύπτει μέσα μου τις σκέψεις μου, τις επιθυμίες μου και μπορεί να με αποσπάσει από άλλες ασχολίες που είναι πιο απαραίτητες στη ζωή μου, ναι, γι' αυτό θα κάνω εγκράτεια και δεν θα το φάω. Θα το έχουμε νιώσει όταν πάμε στα Υπουργεία, που ανοίγουμε πόρτες, κλείνουμε πόρτες για να δούμε τον αρμόδιο και φτάνουμε εκεί στον αρμόδιο και λέει, άλλα πήγε για τη ρόπιτα ο άνθρωπος. Δεν άντεχε χωρίς ρόπιτα, πάει και σουβλάκι, στην και μια κουβεντούλα εκεί με τους άλλους που πήγαν και αυτοί εκεί στο Κηλικείο και ούτω καθεξής και εσύ περιμένεις και ξεροσταλιάζεις. Για να έρθει να σου πει, η υπόθεσή σου δεν τελείωσε, περάστε την άλλη εβδομάδα. Είναι τα πάθη μας. Είδατε πώς οι νέοι έχουν συνηθίσει στην πορνεία. Και όταν έρθει ο καιρός και παντρευτούνε, αν παντρευτούνε, μετά δεν μπορούν να είναι πιστοί στη σύζυγό τους. Και αντίστροφα βέβαια συμβαίνει αυτό, αλλά πολύ λιγότερο αντίστροφα. Γιατί συνήθισαν, είναι πάθος. Η αλλαγή του προσώπου που σε εξυπηρετεί εντός εισαγωγικών. Η ανάγκη αλλαγής. Και αφήνουν τις οικογένειές τους, τα παιδάκια τους ορφανά και γυρίζουν, πέφτουν από τον ένα στον άλλον, από τη μια στην άλλη. Γιατί, διότι τους έγινε πάθος η ερωτική σχέση. Και ποιος θα μας σώσει να πούμε δεν με νοιάζει, ας έχω αυτή την τάση. Πολλές φορές μας αφήνει ο Θεός το πάθος να το έχουμε, αλλά και τη δύναμη να το ελέγχουμε, ώστε να μην ενεργούμε σύμφωνα με το πάθος μας. Ας πούμε, μπορεί κάποιος να ενοχλείται από το καφέ, λόγω χάρη, ή από το τσιγάρο και προσπαθεί να το κόψει και πεθαίνει, σπαράζει όταν μυρίσει τσιγαρίλα και θέλει να καπνίσει, πιάνει τα χέρια του, τα δάχτυλά του και τα κοιτάει από εδώ, τα ξύνει από εκεί, τα χείλη του κινούνται και θέλουν να νιώσουν το τσιγάρο επάνω. Μας αφήνει ο Θεός πολλές φορές, γιατί είναι ηρωισμός να νικήσουμε το πάθος. Και στον ηρωισμό βέβαια χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού. Τη βοήθεια του Θεού. Το ξέρουν αυτό κάποιοι που έχουν κόψει το κρέας, λόγω χάρη, οι μοναχοί στα μοναστήρια. Τον πρώτο καιρό υποφέρουν. Και αν εκεί στη γειτονιά μαγειρεύουν κρέας, η μυρωδιά τους, άστα τι τους κάνει. Κάτι τέτοιο ένιωθαν και οι Μεσολογγίτισσε πριν από την άλωση του Μεσολογγίου, που κλείναν τα παραθύρια, λέει, γιατί οι Τούρκοι από κάτω μαγειρεύανε κρέας και τους έφερνε λιγούρα, και έλεγε σε ένα στίχο του Σολομού Ελεύθερος Πολιοκειμένους, ακόμα και οι μυρωδιές μας πολεμούν, λέει. Μας πολεμούν, αλλά δεν μας νικάνε. Μάλιστα. Τώρα, τι ζητάμε από το παράκλητο? Ζητάμε να καταλάβουμε αυτό που οι επιστήμονες λίγο το καταλαβαίνουν και μένουν εκστατικοί. Πώς υπάρχει η φύση? Πώς λειτουργεί η φύση? Μπορεί, ας πούμε, ένα χορταράκι της γης να έχει μέσα τόσα στοιχεία που μπορεί να τα βρει ένας βιολόγος εν μέρη να τα βρει και να τα εντοπίσει και να τα εξηγήσει, που χρειάζεται μια ολόκληρη ζωή και να είναι ένα χορταράκι σκέτο. Τι είναι αυτό που κάνει τους επιστήμονες να μένουν εκστατικοί όταν ανοίγουν τον εγκέφαλο του ανθρώπου και βλέπουν τα δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια κύτταρα, που το καθένα έχει σύνδεση με κάποιο άλλο κύτταρο και προκαλεί αυτό ή εκείνο ή το άλλο πράγμα. Και ενώ τα κύτταρα του εγκεφάλου με τις ίνες που έχουν και με τις σχέσεις τους, τις ακτινοβολίες τους και όλα αυτά, και κάνουν και ηλεκτρικές εκκενώσεις στα κέντρα του εγκεφάλου, ναι, λειτουργεί κατά έναν τρόπο που θα χρειαστούν πολύ τόμοι να γραφτεί ένα μέρος από τα στοιχεία που τα συνθέτουν. Την άλλη στιγμή ένας άνθρωπος έχει τη δύναμη να πει «Δεν κάνω αυτό που λειτουργεί στον εγκέφαλό μου. Δεν το κάνω». Ο εγκέφαλός σου δίνει μήνυμα ότι πρέπει να φας, ότι σου αρέσει αυτό το φαΐ ή το άλλο. Και εσύ λες «Όχι, δεν θα το κάνω». Υπάρχει ένας ανώτερος εγκέφαλος, ο οποίος αποφασίζει πνευματικά και συνειδητά για τον άνθρωπο. Αυτά όλα είναι θαύματα, και αν δεν τα καταλαβαίνουμε και αν δεν τα θαυμάζουμε σε όσο ποσοστό μπορούμε να τα καταλάβουμε, κάνουμε μεγάλο λάθος. Είδατε τώρα τελευταία που προσπάθησε το σεβαστό εντός εισαγωγικών Υπουργείο Παιδείας να φέρει στα σχολεία κάτι συζητήσεις να γίνουν τάχα για την διατροφή, τάχα για τις συνήθειες, για τους εθισμούς, τα ναρκωτικά κτλ. Τάχα για να βοηθήσει τα παιδιά να ξέρουν και ότι άμα ξέρουν θα τα διορθώσουν. Πιο καλά από τους ίδιους τους ναρκωμανείς δεν ξέρει κανένας. Κι όμως δεν τα διορθώνει. Και στο τέλος στο Sky το μυστικό που λέει ότι να μιλήσετε για τις έμφυλες ταυτότητες, να μπορεί ένας νέος, ένα παιδί ακόμη, ένα παιδί του σχολείου, να λέει ότι εγώ αποφασίζω να μην είμαι αγόρι από τώρα, αλλά να είμαι κορίτσι. Ή να μην είμαι κορίτσι, να είμαι αγόρι. Είναι οι έμφυλες ταυτότητες. Και λέει η κοινωνία με καταδίκασε εμένα να είμαι αγόρι ή να είμαι κορίτσι. Και έρχονται οι επιστήμονες τώρα, οι μεγάλοι επιστήμονες, και λένε ότι εκατομμύρια σημεία μέσα στον εγκέφαλο του ανθρώπου προσδιορίζουν το να είναι αγόρι ή κορίτσι το παιδί που έρχεται στον κόσμο. Ότι είναι καθαρά μέσα στον εγκέφαλο λειτουργία βασική, δραστικότατη που καθορίζει αυτά. Οπότε ενώ οι άλλοι λένε ότι στηρίζονται στην επιστήμη της ψυχολογίας, εξευτελίζεται η ψυχολογία και ουσιαστικά είναι μια πολιτική και μόνον. Και μόνον πολιτική. Άρα λοιπόν τα μυστήρια αυτά της φύσεως να μπορούμε να τα απολαμβάνουμε, να τα αναγνωρίζουμε και να ανακράζουμε μαζί με τον ψαλμωδό ότι τα μυστήρια του Θεού είναι μεγάλα και ο κόσμος αντιλαμβάνεται τη δόξα του Θεού μέσω των μυστηρίων αυτών που τον περιβάλλουν, μέσω των απείρων αστέρων οι οποίοι φαίνεται να μην έχουν άλλη δουλειά παρά μόνο να τα κοιτάζουμε και να χαιρόμαστε, να ευχαριστιόμαστε μέσα στη νύχτα σαν να βλέπουμε τα μάτια του Θεού που μας κοιτάζουν. Αλλιώς δεν φαίνεται να προκαλούν τίποτε άλλο, να εκπληρούν άλλο σκοπό, παρά μόνο μια υποδήλωση της δόξας του Θεού. Τα ζητάμε από τον Παράκλητο και αυτά να μας τα χαρίσει. Τώρα λέμε ο νους να κατανοεί και να μην πλανάται. Δηλαδή να έχουμε ένα νου ο οποίος καταλαβαίνει, γιατί από τους ανθρώπους που απομακρύνονται από το Θεό ακούμε ένα σωρό ανοησίες, όπως τα χρόνια του σταλινισμού που λέγανε στον Άγιο Λουκά ότι αφού δεν είδαμε, λέει, το Θεό και δεν ήρθε κανένας από εκεί να μας τον μαρτυρήσει, λέει, δεν υπάρχει. Και λέει και εκείνος, λέει, υπάρχει νους, βέβαια υπάρχει, άνοιξε τον εγκέφαλο του ανθρώπου και βρες τον, λέει. Ποιος είναι αυτός ο νους? Μην πεις ότι είναι ο μυελός, ας πούμε, γιατί ο μυελός του ενός αποφασίζει διαφορετικά από τον άλλον. Δεν μπορεί να είναι αυτό. Λοιπόν, και θυμάμαι ένα ανέκδοτο που είναι, φαίνεται πραγματικότητα, που ένας ινστρούκτορας του κομμουνισμού είχε μαζέψει τους εργάτες και τους έκανε αθεϊστική προπαγάνδα. Ήτανε καθιερωμένη ως νομοθεσία η αθεϊστική προπαγάνδα. Και τους έλεγε: δεν υπάρχει Θεός, διότι βλέπετε Θεό πουθενά δεν βλέπετε, άρα δεν υπάρχει. Και σηκώνεται ένας παλικαράς και λέει, σύντροφοι τους λέγανε τότε, σύντροφοι, βλέπετε, λέει, τον λογαγό μας, το βλέπουμε, λέει. Βλέπετε, λέει, το πηλίκιο που φοράει, βέβαια το βλέπουμε. Το κεφάλι του, βέβαια, λέει, το μυαλό του, λέει, το βλέπετε. Εκεί που παίρνει αποφάσεις για το να κάνει αυτό ή εκείνο, το βλέπετε? Όχι, λέει. Άρα δεν έχει μυαλό ο σύντροφός μας. Βέβαια αυτός μπορεί να το πλήρωσε με φυλακές, αλλά οπωσδήποτε γέλασε ο κόσμος όλος. Λοιπόν, ακόμα ζητάμε από το Θεό να έχουμε καλλιτεχνία. Να μπορούμε να βλέπουμε το όμορφο και να το εκτιμούμε, να έχουμε γούστο. Ακούμε αυτές τις μέρες κάτι υπέροχα τροπάρια στην εκκλησία και λέμε ποιοι μαγευτικοί μεγαλοφυΐες ποιητών έκαναν αυτά τα ποιήματα, εκείνο το «την παγκόσμιον δόξαν, την εξανθρώπων σπαρίσαν και τον δεσπότην τεκούσαν», που είναι αριστούργημα, τους ιαμβικούς κανόνες, τα άλλα τροπάρια που δεν έχουμε καιρό τώρα να τα πούμε. Τι μεγαλεία είναι! Ακόμη την όμορφιά της φύσης έξω, την άνοιξη, αλλά και τη δόξα που δείχνουν και τα χιόνια στα βουνά και το καλοκαίρι με, που παίζει ο ήλιος με τις επιφάνειες που μας δίνει τις καρποφορίες και είναι τόσο όμορφα τα φρούτα. Πολλές φορές πηγαίνω στο Μανάβικο και κάθομαι και κοιτάζω, λέει τι θα πάρεις, λέει μια στιγμή να τα είδω και βλέπω τα διάφορα φρούτα, τα βερίκοκα, τα κεράσια, τις φράουλες και λέω τι ωραία πράγματα μας κάνεις Θεέ μου, αλλά πρέπει να έχεις γούστο να το κάνεις αυτό, δηλαδή να στο δώσει ο Θεός το γούστο. Και σκέφτηκα πόσα εγκλήματα διαπράχθηκαν και στον εμφύλιο πόλεμο και στον, στην κατοχή μέσα στην ομορφιά της φύσης. Οι άνθρωποι κάνανε εγκλήματα και σκοτώνανε και βάφανε, βουτούσαν στο αίμα ολόκληρα χωριά όπως τη Δράκια του Πηλίου και από πίσω και γύρω τους τα λουλουδάκια διαμαρτύρονταν. Ποιος να καταλάβει τη διαμαρτυρία τους, τα πουλάκια και λαϊδούσαν και αυτοί σκοτώνανε 100 τόσους ανθρώπους. Να λοιπόν ότι χρειάζεται να μας δώσει ο Θεός και την απόλαυση της καλλιτεχνική του κόσμου, να έχουμε δηλαδή καλεσθησία και να την αναφέρουμε στην μεγάλη δημιουργία του Θεού που μας έκανε τα πάντα όμορφα. Για να πούμε πάλι, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, που δεν το θυμήθηκα πρωτήτερα να το πω. Και μετά το τελευταίο να ζητήσουμε από το Άγιο Πνεύμα να ισορροπούμε ανάμεσα στο κοσμικό και στο εκκλησιαστικό. Δηλαδή βλέπετε ότι έχουμε και τραγούδια που δεν τα λέμε στην εκκλησία και έχουν και αυτά μια ομορφιά. Εάν δεν προσέξουμε να δούμε ότι αυτά είναι αντανάκλαση της ομορφιάς που παράγει ο Θεός, η Εκκλησία, το Άγιο Πνεύμα και φανταστούμε ότι ο άνθρωπος είναι ένας άλλος Θεός που παράγει μια άλλη ομορφιά διαφορετική και άσχετη με την ομορφιά της Εκκλησίας, τότε αμαρτάνομαι. Εγώ θυμάμαι με συγκίνηση τον Χατζημάρκο, τον μακαριστό, τον ψάλτη, ο οποίος την 25η Μαρτίου έψαλε τον εθνικό ύμνο από το ψαλτήρι μέσα στην εκκλησία. Δεν άφηνε να το ψάλει η μπάντα του της φιλαρμονικής. Γιατί σου λέει το προσλαμβάνει η εκκλησία. Αυτή το έχει εμπνεύσει. Και αφού το έχει εμπνεύσει στους ανθρώπους, άσχετο αν δεν είναι ακριβώς με τους τρόπους της εκκλησιαστικής μουσικής, είναι δικό μας. Το δεχόμαστε. Και εμείς λοιπόν να σταθούμε με ισορροπία, ώστε να ξέρουμε πότε μια ομορφιά είναι τελείως από το Θεό δοσμένη και ανταποκρίνεται ο άνθρωπος στη χάρη του Θεού και ποια άλλη ομορφιά μοιάζει και είναι επηρεασμένη από αυτή, αλλά οπωσδήποτε αποκλίνει λιγάκι, γιατί ο άνθρωπος θέλει και μια ελευθερία έτσι κοσμικού τύπου και η χάρη του Θεού την ανέχεται και την ευλογεί και αυτή. Να λοιπόν αυτά ζητώ από τον παράκλητο αγαπητή μου αδελφή και πιστεύω ότι και πολλοί από εμάς που με ακούτε και πολλοί που θα τα ακούσετε και αργότερα από τις επαναλήψεις θα ζητήσετε παρόμοια πράγματα τα οποία θεμελιώνουν την ευτυχία μας. Μια ευτυχία που δεν ξέρει κάτω και άνω ζωή, μας έχει ευτυχισμένους και στη γη και στον ουρανό η ίδια ευτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που με βοήθησαν στον ήχο και στους αγαπητούς ακροατές που με ακούσαν και απόψε. Καληνύχτα.
1: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατέρα.

0: ημώνω εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε εν της οφειλέντες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεϊμόν. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το αμήμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες έχεις σε με μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίας και κυφροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε τα ποινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψε με το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβήσε επί σε ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
0: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε, αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επίση πάντες οι ζητούντες ο Θεός, και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις.
3: Κύριε, εισάκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή με ταπείνωση νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδείας είναι με το πνεύμα μου εν ημί καράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μης λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψος στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος ημί.
4: Δόξα νυψή της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσ πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίας την ψυχή μου ότι ημαρθώνηση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεο τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτου φυλακτήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεο σου εφημά καθάπερ, λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η

0: Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιωμασί σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δί ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναμπροπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγγείλεται το εξούσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγγείλεται το εξούσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγγείλεται το
0: Εσύν
1: εξούσον
0: δια
1: ημάς.
0: σωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσυ χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσυ αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν Θεός αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δις ρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί του καβδιλίου Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευώησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνο έφησεν εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε σιγή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλη των θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύν των τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζην σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχαιρε, και άλμα συνωσάσμα συνεβούα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσινητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλινε ενδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφ εταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Οίκουσαν ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσκυμένα θεωρούσι τούτον ως άμνων άμμων, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρονομηντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανηκτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωνεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκνον θάρσος, Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε ενεδίθυμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγλοι, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νουόντες αυτόν ή και δούλου ελαβεμορφήν, έσπευσαν εις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστας φωτίζουσαν, χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βαρβόρου μεν των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσαν. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Κήρυκε σε Θεοφόρη γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν αφέντες τον Ηρώδην, ως λυρώδη μη δότα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψασιν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, εδίωξα στο ψεύδους το σκότος. Ταγάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτωκεν, Ι τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξηρέ μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίσα σοκτή στη σημείν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα στάφτην ω περιν άφθορων. Να το θάμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαιρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στη πονεκλάμουσα, χαιρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαιρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαιρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαιρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαιρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών θεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν σου ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος η παρθένου θεολήτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα, χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του υπ' των σεραφείμ, χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Σώσε θέλων τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε και επί μην υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρ του όμοιον καλέ σα ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παραθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη ύπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν ποτίζου σάκρα, αυγή δετημωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφω τον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται στον τόκο να ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τυχηρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων εμπλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τι είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τι είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη τιμήν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κυντήρια, ω λετρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίο με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραντον χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημώνω εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ότε κατά βάση τας γλώσσας συνέχεια διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
5: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τίξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων να μην. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, Μη πδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού μήτηρη, φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο. Και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρή του δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σωρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στι αρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επάνγιώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισή χέρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
5: Άγιε Άγγελο, εφεστώσεις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτσον τι ακτίε και παρημένη χειρό μου και οδεί ισόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματος, πάνω μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεοτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχόν ημών.
7: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών το Πανάγιον Πνεύμα ουρανώθεν καταπέμψας επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομε εν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία ημνήμη αυτών.
7: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία ημνήμη αυτών.
7: Τους κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
8: Αιωνία ημνήμη αυτών.
7: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία ημνήμη αυτών.
7: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία ημνήμη αυτών.
7: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία ημνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος, τέταρτος. Ποια είναι η ολοκλήρωση της κατά Θεόν πνευματικής ηλικίας? Αγαπητέ μου αδελφέ, όλα αυτά που έχουμε περιγράψει, κανείς από τους ανθρώπους δεν θα μπορέσει ποτέ με τις δικές του δυνάμεις να τα κατανοήσει ή να τα περιγράψει ή να τα παραδεχθεί δια της ακοής. Εάν βεβαίως προηγουμένως δεν μπορέσει να τα εφαρμόσει εμπράκτος, εάν προηγουμένως η αγάπη του Θεού δεν χυθεί πλούσια μέσα στην καρδιά του και δεν αποκτήσει διαμέσου αυτής σαν κάτοικο εκείνον που είπε «Ουδύναστε χωρίς εμού ποιήν ουδεέν». Αλλά ούτε αυτή την ιδιαίτερη εύνοια και ευεργεσία δέχθηκε κανένας εάν προηγουμένως δεν απαρνηθεί τον εαυτό του. Καθώς παράγγειλε ο Σωτήρ, και εγώ αναλυτικότερα προηγουμένως εξέθεσε. Εάν δηλαδή δεν έθεσε εξ ολοκλήρου τον εαυτό του με απόλυτη προθυμία στην υπηρεσία του Κυρίου και δεν τον αγάπησε. Εάν δεν απέκτησε αυτήν την αγάπη μόνιμη, κανένας ας μην κοροϊδεύει τον εαυτό του. Ας γνωρίζει τούτο ότι ούτε αξιώθηκε ή θα αξιωθεί ποτέ να ενωθεί με τον Θεό, η οποία ένωση συντελείται με μυστική εσωτερική πληροφορία και με γνώση και θεωρία. Όσοι άνθρωποι αναδείχθηκαν πνευματικός και ηθικός τέλειοι δια της κοινωνίας τους με τη χάρη του Θεού και οι οποίοι απέκτησαν την πνευματική ηλικία στον τέλειο βαθμό, καθώς είπαμε, όλοι αυτοί μεταβαίνουν πλησίον του Θεού και τον βλέπουν τόσο καθαρά όσο τους βλέπει και εκείνος. Ο Θεός δηλαδή παραμένει εντός τους κατά τρόπο συνειδητό και αυτοί μένουν εντός του Θεού πάλι κατά τρόπο συνειδητό, χωρίς να χωρίζονται και να απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον.

Όταν οι τέλη αποκτήσουν αυτά και ολοκληρωθούν ηθικώς, τότε και ο ουράνιος πατήρ τους θα δώσει στα χέρια τους όσα εκείνος έχει. Σα χέρια να φανταστείς την ασφάλεια και την βεβαιότητα. Τα υπάρχοντα του Θεού είναι τα εξής: η αθανασία, η αυθαρσία, το σταθερόν, το αμετάβλητον, η αιωνιότητα, η άπειρη ωραιότητα της δόξης, την οποίαν είχε ο Υιός προτού ακόμη ο Θεός και Πατήρ δημιουργήσει τον πνευματικό και τον υλικό κόσμο. Καθώς λέγει ο ίδιος ο Λόγος και Υιός του Πατρός: «Δόξα σόν με σύ, Πάτερ, τη δόξη ή ήχον πρώτου των κόσμων είναι παρά σύ». Και πάλιν: «Την δόξαν ειν δε δοκάσμη, δε δοκαύτης». Ή να ένωση: «Καθώς σύ, Πάτερ, εν εμή, καγώ εν αυτής». Από τον οποίο Υιό πηγάζει το φως, το οποίον σε όλους τους αμαρτωλούς είναι απλησίαστο, κατανοητό όμως αφού ανατέλει μέσα σε αυτούς τους εναρέτους και γίνεται για αυτούς χαρά ανέκφραστη, ειρήνη που δεν μπορεί να την συλλάβει κανείς ανθρώπινος νους, ειδονή και απόλαυση και ευχαρίστηση σε αχόρταστο χορτασμό τώρα και στους ατελείωτους αιώνες. Και για να σου μιλήσω, αδελφέ μου, συνοπτικά, καλύτερα, επειδή δεν μπορώ να περιγράψω, τόσο είμαι και εγώ κατάπληκτος, τον αθέρα όλων εκείνων των αγαθών, των οποίων την ωραιότητα δεν είδε μάτι θολωμένο από τα πάθη, ούτε άκουσε αυτή βουτυγμένο στην άγνοια του Θεού, ούτε αισθάνθηκε ποτέ ακάθαρτη ανθρώπινη καρδιά. Εκείνα τα οποία ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν και τα οποία δίδει στους πιστούς από την παρούσα ήδη ζωή ως εγγυήσεις της μέλουσας κληρονομίας, ο αληθέστατος και αξιόπιστος Θεός. Αυτά λοιπόν είναι εκείνα τα οποία σας υποσχέθηκα προηγουμένως ότι θα σας πω, ποια είναι δηλαδή τα υπάρχοντα του Πατρός. Και κατά αυτόν τον τρόπο τα δίδει ο Θεός, όπως τα ακούσατε, σε όσους τον αγαπούν και ζουν στην γη σαν να βρίσκονται στον ουρανό και βρίσκονται στον θάνατο σαν να έχουν κιόλας εξασφαλίσει την αθανασία και περιπατούν στο σκοτάδι σαν μέσα σε ημέρα και σε φως που δεν κρύβεται. Αυτοί αναπνέουν στο ακάθαρτο αυτό σώμα σαν να βρίσκονται στο μέσον του παραδείσου και έχουν το ξύλο της ζωής, ακόμα και αυτήν την αγγελική τροφή, τον ουράνιο άρτο, από τα οποία τρέφονται χωρίς να μολύνονται όλες οι πνευματικές δυνάμεις των ουρανών και από αυτά παίρνουν ζωή. Αυτοί οι τέλειοι, παρότι περιφέρονται μέσα στον κόσμο και αναμειγνύονται με τα πράγματα του κόσμου, αναφωνούν ειλικρινώς μαζί με τον Απόστολο Παύλο: «Ημών δε το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει». Εκεί βρίσκεται η Αγία Αγάπη, η οποία παραμένει μαζί με τους εραστές της και φωτίζει αυτούς με άπλετο θείο φως. Τους καθιστά απαθείς και πραγματικούς αγγέλους. Εκείνος όμως ο οποίος προτού να ενωθεί με αυτήν την αγάπη και αναμειχθεί τελείως μαζί της, ονομάζει τον εαυτό του απαθή ή διδάσκει άλλους την απάθεια ή προσπαθεί να πράξει τα έργα των απαθών ή πάλι δεν παραδέχεται εκείνα που εκείνοι πράττουν, αυτός δυστυχώς μοιάζει με τρυφερό νήπιο, το οποίο σε ηλικία πρόωρη παίρνει τα όπλα των ανδρών και υπόσχεται να διδάξει και άλλους την τέχνη του πολέμου. Και όχι μόνον αυτό, αλλά και αναμειγνύεται με τους άνδρες και κάνει τον εαυτό του ίσο με αυτούς και με τους πολεμιστές και επιδιώκει να πάει μαζί τους στον πόλεμο. Πράγμα που δεν είναι μόνο αδύνατο, αλλά και ικανό να προκαλέσει πολύ γέλιο. Διότι από τα όπλα τα οποία φέρει μαζί του, ασφαλώς θα σκοντάψει και θα πέσει και θα τσακιστεί.
και δεν θα μπορέσει ίσως ούτε καν να σηκωθεί. Και αυτό είναι πολύ φυσικό, διότι δεν γνωρίζει ότι εκείνοι που χτυπιούνται στον πόλεμο και νικώνται, αυτοί και πάλι σηκώνονται και γίνονται πιο πεπειραμένοι πολεμιστές και με μεγαλύτερη γενναιότητα πολεμούν τώρα πλέον τους εχθρούς. Εάν ο Θεός διέταξε τον Μωυσή να μην οδηγήσει σε πόλεμο δειλό άνδρα, πόσο περισσότερο βεβαίως ισχύει αυτό για ένα νήπιο, το οποίο δεν μπορεί να περπατεί με τις δικές του δυνάμεις, ούτε καν να ζωστεί. Γι' αυτό θα πρέπει να αναμένει να φτάσει στην ανδρική ηλικία και να μην επιδιώκει πριν από την άνδρωσή του όσα του είναι αδύνατα.

και επειδή ουκ έστιν ημίν υπάλλει προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής. Ούτε τα όπλα μας είναι σαρκικά και ορατά, αλλά πνευματικά και ορατά μόνο με το νου. Αλλά και ο πόλεμος είναι αόρατος και διεξάγεται αοράτος εναντίον αοράτων εχθρών. Γι' αυτό όλοι όσοι νομίζουν ότι είναι σπουδαίοι εμφανίζουν τους εαυτούς τους τους ανθρώπους σαν τολμηρούς και γενναίους γύρω από αυτά και πολύ πεπειραμένους όσον αφορά στην ανάλυση και την παροχή οδηγιών για την διεξαγωγή αυτής της πάλης και της αντιστάσεως. Ακόμη παρουσιάζουν τους εαυτούς τους ως σοφούς τάχα και γνώστες και διδασκάλους πάνω στα θέματα της ήττας και της νίκης των πονηρών. Γι' αυτό και σπέβδουν να εμφανιστούν σε όλους σαν κάποιοι μονομάχοι και νικητές των εχθρών μέσω της αερολογίας και της απάτης των σοφιστικών συλλογισμών. Αυτοί, παρότι ελέγχονται και κατακρίνονται από την δική τους συνείδηση σαν μαλθακοί και χωρίς καμία προσωπική εμπειρία του πνευματικού αυτού πολέμου, αυτοί λοιπόν δεν μπορούν να παραδεχθούν και να ομολογήσουν ευθέως την δική τους ατέλεια και αδυναμία και την έλλειψη της πείρας, επειδή είναι δέσμοι της φιλοδοξίας και της επιθυμίας τους να αρέσουν στους ανθρώπους. Φοβούνται πολύ μη τυχόν και χάσουν την δόξα των ανθρώπων. Επειδή δηλαδή δεν βλέπονται κατά την ψυχή από τους συνανθρώπους τους ποιοι ακριβώς είναι, ούτε μπορούν οι άλλοι άνθρωποι να αντιληφθούν ότι είναι γυμνοί από τα όπλα του Αγίου Πνεύματος, ούτε ότι είναι ακόμα αδύναμοι και βρέφοι, κρύβουν τους εαυτούς τους με την προβιά της υποκρισίας και με το δέρμα του προβάτου και θέλουν για τους κενούς περιεχομένου λόγους τους περί του αγαθού και περί της αρετής να εμφανιστούν και αυτοί σε όλους εκείνο που είναι όσοι με σκληρούς αγώνες απέκτησαν την τέλεια κατά Χριστόν ηλικία, χωρίς να στεριώσουν πάνω στην πέτρα ούτε της βάσης της πίστεως και της ελπίδος, ούτε ανύψωσαν το οικοδόμημα των αρετών πάνω στο θεμέλιο που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή είναι αμφιταλαντευόμενοι στην πίστη και είναι ηθικώς ανώριμοι, σπροχνόμενοι από την ορμή των πειρασμών και από την καταιγίδα των σκέψεων, πεδικλώνονται και ανατρεπόμενοι σοριάζονται κάτω σε άθλια κατάσταση. Εάν βλέπονταν από όλους ποιοι πραγματικώς είναι αυτοί οι οποίοι περιβάλλονται σαν με σκηνή μόνο με το εξωτερικό σχήμα της ευσέβειας, δεν θα μπορούσαν ούτε καν να σταθούν ενώπιον ανθρώπου, ούτε καν να εμφανιστούν σε κάποιον. Και ιδιαιτέρως εκείνοι που θέλουν να παρουσιάζονται ότι υπερτερούν τον άλλον κατά την γνώση και την ρητορική δυνατότητα και νομίζουν ότι φέρουν εντός τους και τον τέλειο χαρακτήρα, αυτοί, παρότι καταφέρνουν δια της υποκρισίας να εξαπατούν τους πολλούς οι οποίοι τους τιμούν και τους σέβονται ως σοφούς και ευσεβείς και συνετούς, εντούτοις, κατά τις κρύφιες επιθυμίες και διαθέσεις της ψυχής τους, καθόλου δεν διαφέρουν από εκείνους που είναι πλούσιοι στην κακία.

είναι καιρός πλέον, όσοι θέλετε, να διδαχθείτε και το μεγαλείο των πράγματι Αγίων και απαθών ανθρώπων. Όσοι δηλαδή επιθυμούν την δόξα και επιθυμούν διακαώς να την αποκτήσουν. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν μια εικόνα η οποία παριστάνει τα όπλα με τα οποία είναι αυτοί αρματωμένοι και τη λαμπρότητα εκείνων και θα γνωρίσετε, συγκρίνοντας καθένας τον εαυτό του με τους Αγίους αυτούς, με ποιους εξ αυτών μοιάζεται και πόσον όλοι μας στερούμαστε της ανδρείας εκείνων και της αξίας και της δυνάμεως. Φαντάσου λοιπόν, αδελφέ μου, πώς είναι ο ουρανός κατά μία έθρια και ανέφελη νύχτα. Και κοίταξε μαζί μου σε αυτόν τον δίσκο της Σελήνης, ο οποίος είναι ολόκληρος γεμάτος με το απλό και καθαρότατο φως. Γύρω από αυτήν υπάρχει κύκλος, ο οποίος συχνά σχηματίζεται γύρω από την Σελήνη. Και αφού εξετάσεις αυτά προσεκτικά, πήγαινε εν συνεχεία με το νου σου και σε εκείνο που θέλω πάλι να σου πω. Καθένας από τους Αγίους μοιάζει όταν ακόμα βρίσκονται στο σώμα με ουρανό, ενώ η καρδιά τους μοιάζει με τον δίσκο της Σελήνης. Η Αγία Αγάπη είναι το ζωογόνο και παντοδύναμο φως, το οποίο είναι ασυγκρίτως λαμπρότερο του ηλιακού αυτού φωτός. Η οποία αγάπη, καθώς αγγίζει τις καρδιές τους και κάθε μέρα μεγαλώνει, τις γεμίζει τελείως. Διότι η αγάπη δεν τελειώνει ποτέ, όπως συμβαίνει και με το φως της Σελήνης, αλλά παραμένει πάντοτε ολόφωτη, επειδή συντηρείται μέσω των αγώνων και των καλών έργων των Αγίων. Η Αγία Απάθεια, σαν στρογγυλό στεφάνι και σαν σκηνή που κρατεί στο μέσο της αυτούς που τους περιβάλλει, σκεπάζει τους Αγίους από παντού και τους προστατεύει και τους διατηρεί άθικτους από κάθε πονηρή σκέψη, πολλό μάλλον από την αμαρτία, και έτσι τους καθιστά αυλαβείς και ελεύθερους από όλους τους εχθρούς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάμνει τους Αγίους τελείως απλησίαστους για τους εχθρούς. Είδες, αδελφέ μου, ποια δόξα περιβάλλονται όσοι πράγματι την επιθυμούν. Αντιλήφθηκες το μεγαλείο της χρησιμοποιημένης εικόνας και πόσο καθένας από μας υστερεί της δόξης και της λαμπρότητος των Αγίων. Η εικόνα αυτή είναι το αντίτυπο των όσων συντελούνται μέσα μας. Δεν έχει εφευρεθεί από μένα, ας μη σκεφτεί κανείς κάτι τέτοιο, αλλά προϋπήρχε και έγινε από τον ίδιο το Θεό. Στην κτήση, ο άφθαστος καλλιτέχνης, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ζωγράφησε εκ των προτέρων, σαν σε πίνακα, όσα επρόκειτο να γίνουν βραδύτερα για την σωτηρία και την αναγέννησή μας, ώστε βλέποντας την εικόνα να φαίνεται στα υλικά πράγματα, να μην απιστήσουμε επειδή και στον δικό μας πνευματικό κόσμο πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται η αυθεντική αλήθεια. Αλλά αφού γνωρίσουμε ότι καθένας από μας γίνεται από τον Θεό ένα δεύτερο σύμπαν, μεγάλο μέσα στον μικρό τούτο και ορατό κόσμο, καθώς δέχεται μαζί με εμένα και κάποιος από τους θεολόγους, ας μην θελήσουμε συνεπώς να φανούμε σε τίποτα χειρότεροι όσων δημιουργήθηκαν από τον φιλάνθρωπο Θεό. Να μην είμαστε σαν τα άλογα και άψυχα πράγματα παρά την Θεία Διδασκαλία. Αλλά τα μεν καλά εξ αυτών να τα ζηλέψουμε και να τα μιμηθούμε, ενώ τα αντίθετα να τα αποφύγουμε με όλη μας τη δύναμη και να μην τα μιμηθούμε.

Και για να αντιπαρέλθω τα άλλα, αδελφέ μου, επειδή είναι πολλά, αφού πω αυτό μόνο για να σου το υπενθυμίσω, θα τελειώσω τον λόγο. Ας γνωρίζει καθένας που ακούει ότι όπως βλέπουμε να γίνεται από νύχτα μέρα και από μέρα πάλι νύχτα, κατά όμοιο τρόπο είναι ανάγκη να πιστεύουμε και να μην έχουμε καμία αμφιβολία περί αυτού, ότι όσοι ζούμε στο σκοτάδι της αμαρτίας και παραμένουμε σε αυτό από την ώρα της γεννήσεώς μας, μπορούμε δια της πίστεως και της εφαρμογής των εντολών του Κυρίου να ανέλθουμε σε Θεία ημέρα και πνευματικό φωτισμό. Επίσης, είναι δυνατόν, εάν επιδείξουμε εκ νέου πνευματική νοθρότητα και περιφρόνηση και αδιαφορία, να υποπέσουμε και πάλι στα προηγούμενα κακά και να βρεθούμε κάτω από τη νύχτα της αμαρτίας. Πρέπει λοιπόν εμείς ως προς αυτό να μιμηθούμε, αν όχι κάποιον άλλον, τον υπηρέτη μας και βοηθό Ήλιο, καθώς δηλαδή εκείνος ουδέποτε πάβει να ανατέλει και να φωτίζει, αλλά κατάπαυστα εκτελεί την διαταγή του Δεσπότου Χριστού, κατά παρόμοιο τρόπο και εμείς, ας μη θελήσουμε από αδιαφορία να καθίσουμε στο σκοτάδι που δημιουργούν οι απολαύσεις και τα πάθη, αλλά αφού θα τηρούμε μάλλον την εντολή εκείνου που είπε «Μετανοείτε ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών», και αφού θα καθαριζόμαστε δια της συνεχούς μετανοίας και με τα δάκρυα που χύνονται από αυτήν και μέσω αυτής και με κάθε άλλη αγαθοεργία, ας τρέξουμε να επανέλθουμε προς το άδυτο φως ως Υιή Φωτός. Παρομοίως και εμείς οι ίδιοι δια του παραδείγματός μας θα γίνουμε στους πλησίων μας ημέρα πνευματική και καινούργια γη και καινούργιοι ουρανοί, εφόσον θα έχουμε εντός μας να λάμπει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Αναπτύσσοντας δηλαδή σε αυτούς τα παραγγέλματα του Θεού και την δόξα Του, όχι με λόγια χωρίς περιεχόμενο και ανώφελα, αλλά με έργα, γινόμαστε σε κάθε χρόνο και για κάθε ζήτημα διδάσκαλοι των πλέον αδιάφορων αδελφών μας, ώστε αυτοί να μην έχουν καμία δικαιολογία για την τυχόν παραμέληση της σωτηρίας τους. Ας μην οδηγούμε λοιπόν σε νοθρότητα τους συνανθρώπους μας με το να λέμε πώς άρα είναι δυνατόν να κατορθωθεί από ανθρώπους αυτό ή εκείνο, και με αυτό κάνουμε τους άλλους τεμπέληδες ως προς την εφαρμογή των εντολών. Ότι βεβαίως πολλά από όσα παραγγέλει ο Θεός είναι για τους πολλούς ακατόρθωτα, συμφωνώ κι εγώ. Αλλά αυτό ισχύει για εκείνους τους οποίους εγώ χαρακτηρίζω πνευματικώς τεμπέληδες και δεν έχουν διάθεση να περιφρονήσουν τον κόσμο και να θεωρήσουν όλα όσα υπάρχουν σε αυτόν σαν σκουπίδια. Για εκείνους οι οποίοι επιδιώκουν την πρόσκαιρη δόξα και επιθυμούν να αποκτήσουν πλούτο και ευχαριστούνται να δέχονται από τους ανθρώπους επένους και τιμές. Για εκείνους οι οποίοι είναι δεμένοι με αυτά κατά τρόπο αξιοθρήνητο δια του εγωισμού και της αλαζονίας. Θα παραλείψω όμως προς στιγμήν τουλάχιστον με τη θέλησή μου εκείνους οι οποίοι ως άλλοι χείροι κυλίονται στα ακάθαρτα από τα κακά της αμαρτίας πράγματα, οι οποίοι περιφέρουν την οικία της ψυχής τους άδεια από εκείνον που κατοικεί στους πιστούς και ο οποίος ως εξής κάθε μέρα αναφωνεί «Εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον».

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Φιλοθέου, ιερομονάχου Νικοδήμου, με θέμα «Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεήτης και Ριζονίτης», που εκφωνήθηκε στην Ιερισσό τον Οκτώβριο του 2025.
1: Ο γέροντας Εφραίμ, κατά κόσμον Ιωάννης Μωραΐτης, εχρημάτισε καθηγούμενος της Μονής Φιλοθέου από το 1973 έως το 1991. Καταγόταν από την Νέα Ιωνία του Βόλου, γεννηθή στην 24η Ιουνίου του έτους 1928, κατά την οποία ημέρα εορτάζει η Εκκλησία μας το γενέσιο του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Η μητέρα του, ονόματι Βικτωρία και αργότερα μοναχή Θεοφανό, ήταν πολύ ευλαβής και από μικρόταν εμίησε στην προσευχή και στη βαθύτερη πνευματική ζωή. Πνευματικός του στο Βόλο ήταν ο αρχιμανδρίτης Εφραίμ Καραγιάννης, ο οποίος είχε γέροντα και πνευματικό οδηγό, τον Όσιο Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, στον οποίο και μετέπειτα προσήλθε ως υποτακτικός ο γέροντας Εφραίμ, την 26η Σεπτεμβρίου του έτους 1947. Κατά την προσέλευση του γέροντα στο Άγιον Όρος, ο Όσιος Ιωσήφ είδε καθύπνον τον Δήμιο Πρόδρομο, ο οποίος του υπέδειξε να προσθέσει στην πίμνη

δεσμοί, οι ταπεινώσεις, ακόμη και σπάνιες φορές το ξύλο ως παιδαγωγικά μέσα στο νεαρό Γιαννάκη και μετέπειτα μοναχό Εφραίμ. Εδώ να πούμε ότι στην εποχή μας ίσως φαίνεται λίγο ακραίο αυτό, αλλά παλαιότερα στο Άγιον Όρος αυτό συνέβαινε. Οι γεροντάδες δεν χαρίζαν όπως είμαστε οι σημερινοί και τα καλοκαίρια βέβαια ήταν και πιο θυσιαστικά, δίνονταν πιο πολύ στον αγώνα και έτσι ήταν και οι άνθρωποι απ' έξω από τον κόσμο. Ήταν πιο απλοί, πιο ταπεινοί και ο αγώνας ήταν πιο σκληρός και βέβαια πιο αποτελεσματικός. Λοιπόν, παραλείποντες λεπτομέρειες από τα 12 χρόνια ασκήσεως και μαθητείας παρά τους πόδας του μεγάλου αυτού συγχρόνου ασκητού και διδασκάλου της νοηράς προσευχής του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, φθάνουμε στην οσιακή του κοίμηση την 15η Αυγούστου του έτους 1959. Μετά την κοίμηση του Οσίου Ιωσήφ, οι υποτακτικοί του δημιούργησαν ο κάθε ένας από αυτούς δική του συνοδεία καθ' υπόδειξη του Οσίου. Ο Γέροντας εγκαταβίωσε μέχρι το 1968 στη Νέα Σκήτη με τη δική του συνοδεία. Ακολούθως μετέβη στην Σκήτη της Ιεράς Μεγής Μονής Λαύρας την επικαλουμένη προβάτα, όπου παρέμεινε μέχρι το 1973, από όπου εκλήθη μετά τη συνοδεία του να επανδρώσει την Ιερά Μονή του Φιλοθέου. Η συνοδεία του Γέροντος επλήθυνε στη Μονή Φιλοθέου και κατά το έτος 1979 έφτασε να έχει περί τους 85 μοναχούς. Ακολούθως το έτος 1979 εκλήθη να επανδρώσει την Ιερά Μονή Κωνσταμονή του, η οποία τελούσε υπό Λειψανδρία. Το επόμενο έτος, το 1980, προσεκλήθη επίσης από τους πατέρες της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου να την επανδρώσει με άλλους μοναχούς και το 1981 την Ιερά Μονή Καρακάλου. Παραλλήλως, ο Γέροντας επιτελούσε και ένα έργο ιεραποστολικό με πληθώρα πνευματικών παιδιών στον κόσμο, αλλά και με τη δημιουργία ικανού αριθμού γυναικείων μοναστηριών σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Συγχρόνως δε του εζητήθη επανειλημμένος από Έλληνες χριστιανούς του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών να μεταβεί στις χώρες τους και να τους βοηθήσει πνευματικά εκεί όπου δεν υπήρχε δυστυχώς κάποια γεύση πνευματικότητος και κινδύνευαν να χαθούν παντελώς μέσα στα πλοκάμια του προτεσταντισμού και της αθείας. Ο Γέροντας μετά από προσευχή, όπως πάντα έκανε, έλαβε πληροφορία κατά την πανηγυρική αγρυπνία του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού 24 Αυγούστου του 1979 και μετέβη καταρχάς στον Καναδά και μετέπειτα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διεπίστωσε η διεισόμαση την θλιβερή κατάσταση που επικρατούσε και δόθηκε ολοψύχως στο να βοηθήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να γλιτώσουν από τα νύχια του μισοκάλου εχθρού. Έτσι δημιούργησε ένα τεράστιο έργο με πολλές χιλιάδες πνευματικά τέκνα, ταπεινά, αθόρυβα, κοιτάζοντας πώς να σώσει ψυχές ανθρώπων και όχι προς ιδίαν δόξαν. Επειδή δε στην πορεία κατάλαβε πως για να συνεχιστεί αυτό το έργο χρειάζονταν η ίδρυση κοινοβίων ανδρών και γυναικείων και μετά από πολλές δυσκολίες και πειρασμούς ανυπέρβλητους και μετά από πολλή προσευχή και κόπο προέβη στην ίδρυση 17 μονών ανδρών και γυναικείων τα οποία μοναστήρια θα χρησιμοποιούνται ως λιμάνια και φάρη πνευματική προκειμένου να συνεχίσουν την πνευματική αφύπνιση των ανθρώπων για την σωτηρία τους σε έναν τόπο όπου κυριολεκτικά ο διάβολος ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού και είχε υποτάξει τους ανθρώπους χωρίς να μπορούν να αντιτάξουν κάποια στεναρή αντίσταση. Έτσι λοιπόν ο Γέροντας δούλεψε όλα αυτά τα χρόνια και κατά το έτος 1991 μετά από πληροφορία και προσευχή και αφού πρώτα μας είχε προετοιμάσει παραιτήθηκε από την ηγουμενία της Μονής Φιλοθέου και μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να εκπληρώσει τα νέα του καθήκοντα, κάνοντας υπακοή στο σχέδιο του Θεού. Έτσι δημιουργήθηκε και η Μονή του Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα, η οποία ήταν το κέντρο και ο τόπος παραμονής του Αγίου Γέροντος. Εκεί παρέμεινε μέχρι το τέλος της

ζωής του την 7η Δεκεμβρίου του έτους 2019, υπακούν και πάλι στην κλίση του Δεσπότου Χριστού προκειμένου να απολαύσει πλέον τους καρπούς των κόπων τόσων ετών, χωρίς πλέον τους πειρασμούς και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε αυτήν την πρόσκαιρη ζωή. Όσοι ως γέροντας, ως γνήσιο τέκνο που ήταν του γέροντος Ιωσήφ, είχε σαν βάση της μοναχικής ζωής την υπακοή προς τον γέροντα. Εδώ τώρα υπάρχει ένα οξύμορο σχήμα, διότι ενώ ο γέροντας Ιωσήφ ήταν από τους μεγαλύτερους ησυχαστές της εποχής του, ο ίδιος δεν έθεσε σαν βάση την ασκητική ζωή, αλλά την υπακοή. Κάποτε όταν χάρη ωφελίας πήγαμε να επισκεφτούμε τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, μας είπε ότι πριν από λίγες μέρες πέρασε από το κελί τους κάποιος εκ των ημετέρων αδελφών της Μονής Φιλοθέου και τον ρώτησε τι τους άφησε παρακαταθήκη ο παππούς Ιωσήφ σχετικά με την προσευχή. Διότι ως γνωστόν ο γέροντας Ιωσήφ ήταν αυτός που επανέφερε την καρδιακή προσευχή, το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» στο Άγιον Όρος, διότι είχε πέσει σε λίθη αυτή η προσευχή. Και ενώ θα περίμενε κάποιος, ο Όσιος Εφραίμ, να του πει κάτι πάνω σε αυτό, του απάντησε: «Όχι, ο Όσιος Ιωσήφ δεν μας άφησε προσευχή, αλλά μας άφησε υπακοή. Όλα τα άλλα πηγάζουν από αυτήν». Γιατί λοιπόν ο Όσιος Ιωσήφ έβαλε την υπακοή σαν βάση της μοναχικής ζωής? Διότι λέγει κάπου στις επιστολές του ότι εμείς κάναμε τόσους κόπους με τον γέροντα Αρσένιο για να φτάσουμε να βρούμε αυτούς τους καρπούς της Χάριτος, και αυτά τα καλογεράκια, εννοώντας τους υποτακτικούς του, με την υπακοή, χωρίς μεγάλους ασκητικούς κόπους, έφτασαν στα ίδια ύψη. Παρόλο λοιπόν που ο γέροντας ζητούσε αδιάκριτη υπακοή, όταν έβλεπε ότι ο υποτακτικός του είτε δυσκολεύεται, είτε πολλές φορές μπορεί να απειθούσε στις εντολές του γέροντα, έκανε αυτό που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος: «Εις πάση γέγονα τα πάντα ή να τους πάντας κερδίσω, ή έλεγξον, επιτίμησον, παραμύθισον, παρακάλεσον». Κάποτε όταν ευρίσκεται στο κελί του Αγίου Αρτεμίου της Προβάτας, ένας υποτακτικός του έκανε μια παρακοή, και ένας από τους κανόνες με τον οποίο συνήθιζε ο γέροντας να μας επιτιμά και ο οποίος εφαρμόζεται ακόμη στις μονές της συνοδείας του, ήταν να μας βάζει στο τέλος της ακολουθίας στον χώρο της λιτής ή στον άρθηκα του ναού, γονατιστή να παρακαλούμε τους εξερχομένους πατέρες και λαϊκούς προσκυνητάς να μας συγχωρέσουν για το τυχόν ολίσθημα που είχαμε διαπράξει. Παραδείγματος χάρη, πατέρες και αδελφοί, συγχωρέστε με γιατί είμαι γαστρίμαργος ή γιατί είμαι περήφανος ή γιατί κάνω παρακοές στο γέροντα κλπ. Και οι αδελφοί βγαίνοντας του απαντούν: «Θεός χωρές». Σε κάποια τέτοια φάση ένας υποτακτικός δυσκολεύτηκε να κάνει υπακοή και δεν ήθελε να γονατίσει. Αφού πολλάκι τον προέτρεψε ή τον παρακάλεσε ο γέροντας να το κάνει και δεν τα κατάφερε, αποφάσισε ο γέροντας να κάνει ο ίδιος αυτό που δεν έκαμε ο υποτακτικός. Ξάπλωσε λοιπόν μπροστά στην είσοδο του ναού και διέταξε όλους τους πατέρες να περάσουν από πάνω του καθώς έβγαιναν από το ναό. Και αυτό φυσικά το έκανε για να καταλάβει ο υποτακτικός ότι αφού δεν μπορούσε να ταπεινωθεί ο ίδιος, ταπεινώθηκε ο γέροντάς του για λογαριασμό του, κάνοντας αυτόν τον κανόνα. Έτσι σε όλη του τη ζωή μας έδειχνε, μας δίδασκε πώς να ταπεινωνόμαστε και να μην φοβούμεθα την ταπείνωση, αλλά να την υπεραγαπούμε. Διότι η ταπείνωση είναι το κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες και δεν βρίσκει αδιέξοδο πουθενά. Στις επιστολές του που έστελνε είτε στις διάφορες μοναστικές αδελφότητες είτε σε λαϊκούς πνευματικά του τέκνα, υπέγραφε πάντα «ο ανάξιος πατέρας σας» ή «ο πατέρας σας το έκτρωμα» είτε κάτι παρόμοιο, διότι ο γέροντας δούλευε πάντοτε την αυτομεμψία, δηλαδή έβαζε πάντα τον εαυτό του κάτω από όλους και αυτό το είχε εργασία εσωτερική. Μου έλεγε ότι όταν ξεκινώ να συναντήσω κόσμο, να πάω για εξομολόγηση, όταν βγαίνω από το κελί μου και γενικά πάντοτε αρχίζω και οπλίζομαι με την αυτομεμψία. Δηλαδή, χαζέ, ηλίθιε, βλάκα, βρωμερέ, τυποτένιε και άλλα παρόμοια επίθετα,
με τα οποία προσπαθούσε να κατεβάζει το φρόνημα. Έτσι ώστε όταν οι άλλοι, ο κόσμος, του έλεγαν διάφορους επένους ή του έδιδαν τιμή, μου έλεγε ο γέροντας ότι αυτά δεν έφταναν καθόλου μέσα μου. Αυτός δούλευε την δική του εργασία έτσι ώστε προφύλασε την ψυχή του, γιατί αλλιώς αν δεν το έκανε αυτό, έλεγε συγκεκριμένα, θα φαλυρίσω πνευματικά δηλαδή. Σε όλους μας συνιστούσε δύο πανίσχυρα όπλα, την ευχή και την αυτομεμψία. Δηλαδή η μεν ευχή είναι για να ζητούμε το έλεος του Θεού, αλλά επειδή με την ευχή μπορεί να την φωνάζεις, αλλά να ζητάς το έλεος του Θεού από ψηλά, δηλαδή με εγωισμό, με έπαρση, με σκληρότητα, πρέπει να συνοδεύεται η προσευχή με την λεγόμενη αυτομεμψία για να κατεβαίνει συγχρόνως το φρόνημα και να ζητάμε το έλεος του Θεού από χαμηλά, ταπεινά, έτσι ώστε να φτάνει στο Χριστό η προσευχή μας. Έλεγε ότι αυτά τα δύο όπλα είναι ακατανίκητα, είναι διασταυρούμενα πυρά. Ό,τι πειρασμό και να περνάτε, χρησιμοποιήστε αυτά τα όπλα και θα βγείτε νικητές, έλεγε χαρακτηριστικά. Ο γέροντας, ο στέκνο του γέροντος Ιωσήφ, υπεραγαπούσε την ταπείνωση και βέβαια τη δίδασκε εμπράκτος με τα έργα του, αλλά και πολλές φορές ήταν αυστηρός σε εμάς. Τα παλαιότερα χρόνια πολύ περισσότερο. Προϊόντος του χρόνου έγινε το αρκετά πιο επιοικής ένεκα της αδυναμίας μας. Παραλλήλως όμως και εμείς δεν γονίζαμε από όλα αυτά, αντιθέτως τον υπεραγαπούσαμε. Η αγάπη του δεν απομειώνεται εις το ελάχιστον, αντιθέτως την ζούσαμε, την απολαμβάναμε κάθε μέρα. Δεν άφηνε αργολογία, ιδιορυθμία, δηλαδή να έχουμε πράγματα στο κελί μας χωρίς την ευλογία του γέροντος. Λαθροφαγία, κατάκριση, παρησία, δηλαδή να έχουμε περίσσιο θάρρος μεταξύ μας και μεταξύ των λαϊκών. Και γενικά παίρναμε ευλογία για όλα όσα κάναμε. Αυτά όλα απέβλεπαν στην καταπώνηση του φρονήματος, στη σφυριλάτηση του χαρακτήρας μας, προϊόντος του χρόνου να ελαφραίνουμε από τα βαρύδια του εγωισμού μας που φέραμε από τον κόσμο στο μοναστήρι. Είναι γνωστό στους παλαιούς προσκυνητές του Αγίου Όρους, όπως μας είπε και ο πρόεδρος πριν από λίγο, πως στη Μονή Φιλοθέου, καθώς έμπαινες από την πύλη της Μονής, συναντούσες ένα μελίσι που βούιζε συνεχώς σε κάθε γωνιά της Μονής φωνάζοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ο γέροντας ζητούσε να την φωνάζουμε εκ φόνος την ευχή, διότι έτσι σταματάμε τον περισπασμό, την φαντασία και πιο εύκολα μπορούμε να συγκεντρωθούμε στην ευχή. Παραλλήλως βοηθούμε και άλλους αδελφούς να συγκεντρώνονται και αυτοί και φυσικά ο διάβολος στο άκουσμα αυτής της προσευχής να φρύτει, να ορίεται και να φεύγει. Ο γέροντας ήταν μέγας μύστης της νοηράς προσευχής, της λεγόμενης καρδιακής προσευχής του Ιησού και υπάρχει ομιλία με εκτενή και λεπτομερή αναφορά πάνω στην νοηρά προσευχή, η οποία βέβαια πρέπει να συνοδεύεται με έμπειρο πνευματικό οδηγό και ανάλογο βίο. Και μας προέτρεπε να την ασκούμε καθημερινώς στο κελάκι μας κατά την ώρα της αγρυπνίας, διότι μεγάλη ωφέλεια λαμβάνουμε από αυτήν. Μεγάλη βάση έδινε ο γέροντας στην καταμόνας αγρυπνία στα κελιά μας, διότι από εκεί αντλούσαμε και αντλούμε την πνευματική μας δύναμη και τροφή προκειμένου να προχωρήσουμε την ημέρα. Ο γέροντας ήταν άγρυπνος φρουρός χωρίς να το δείχνει. Παρακολουθούσε διακριτικά πνευματικό το τρόπο τους πάντες μέσα στο μοναστήρι. Και όταν έκρινε ότι πρέπει να επέμβει, επενέβαινε προκειμένου είτε να προλάβει είτε να διορθώσει κάτι. Στο κελάκι του, κατά τη διάρκεια των καταμόνας αγρυπνιών, εκεί μας έλεγε ότι έχουν συντελεστεί πολύ μεγάλα πράγματα, πολύ μεγάλες καταστάσεις, συνομιλούσε με τον Χριστό, με την Παναγία, με τους Αγίους και έδινε μεγάλες μάχες με τους δαίμονες. Η προσευχή του έγινε το πάντοτε μπροστά στον εσταυρωμένο και πάντα γονατιστός και με τα δακρύων. Και αυτό συνιστούσε και προς εμάς, διότι έλεγε ότι και η στάση του σώματος παίζει ρόλο.
ειδικά όταν μιλάμε στον βασιλέα των βασιλέων. Όταν μετέπειτα στις Ηνωμένες Πολιτείες μας μιλούσε για το κελάκι του, αναπολούσε με μεγάλη νοσταλγία τα όσα μεγάλα και θαυμαστά συνέβησαν εκεί μέσα. Λίγες φορές προχωρούσε με τη λογική και πάρα πολλές φορές με την πίστη. Όταν είχε ένα σοβαρό θέμα, έπεφτε στην προσευχή και παρακάλουσε τον Θεό να του δώσει πληροφορία τι να κάνει. Και αυτό συνέβαινε. Βέβαια, πολλές φορές πήγαινε αντίθετα από τη λογική των ανθρώπων, αλλά αυτό δεν το λογάριαζε καθόλου. Ήθελε να αρέσει στον Χριστό και δεν τον ενδιέφερε η γνώμη των ανθρώπων. Μετά το απόδειπνο, αποσύρετο πάντα στο κελί του και φρόντιζε να ετοιμαστεί, να ξεκουραστεί προκειμένου να σηκωθεί στην αγρυπνία του, την οποία υπερβαλλόντως ποθούσε και δεν ήθελε με τίποτε να χάσει τους καρπούς της Χάριτος. Αν λοιπόν στο μεταξύ, μετά το απόδειπνο και πριν να κλείσει η πύλη, ήρχε το κάποιος υψηλόβαθμος επισκέπτης, κάποιος επίσκοπος ή κάποιος άλλος, ο γέροντας δεν εννοούσε με τίποτε να αλλάξει το πρόγραμμά του και ανέθετε σε άλλους πατέρες την μέρημνα της υποδοχής, διότι δεν θυσίαζε με τίποτε την ώρα της αγρυπνίας. Όταν μας συμβούλευε, πάντα μας συμβούλευε να κάνουμε τα πιο ταπεινά, όπως και ο ίδιος έπρατε πάντα στην ζωή του. Δεν ζούσε καθόλου για τον τύπο, αλλά για την ουσία που ήταν η χάρις του Θεού. Κάποτε χάριν Οφελίας μου είπε, «Ξέρεις, έχω πάει και πάνω και κάτω, αλλά θα σου πω για το κάτω». Εννοώντας ότι επισκέπτονταν και τον Παράδεισο και την Κόλαση. Στην Κόλαση πήγαινε προφανώς αρκετές φορές προκειμένου να βοηθήσει ψυχές κολασμένων έως να τις τραβήξει στην άλλη πλευρά. Γνωρίζουμε ότι τράβηξε και ψυχές στην άλλη πλευρά. Έτσι λοιπόν μου είπε για κάποιο νεαρό παιδί εκεί στην Αμερική, Ελληνόπουλο, που εξομολογείται σε αυτόν και είχε προγαμιές σχέσεις και τον προέτρεπε ο γέροντας και τον παρακαλούσε να σταματήσει για να μην χάσει την ψυχή του. Οπότε κάποια στιγμή παραμονές του γάμου του πήρε ένα μηχάνημα να κάνει μια εργασία το παιδί και ανετράπη το μηχάνημα και δυστυχώς σκοτώθηκε. Το έμαθε ο γέροντας και λυπήθηκε πολύ. Και όπως μου είπε, τι να κάνω, να μην τον αφήσω έτσι, πήρα δύο μαζί μου, εννοώντας αγγέλους, και κατέβηκα να πάω να τον συναντήσω, να τον βοηθήσω. Εκεί αφού περιέγραψε πως ήταν η κατάσταση, ότι φυσικά δεν ήταν μέσα στην κόλαση κολλασμένη, ούτε ισοσυρμένη είναι μέσα στη Βασιλεία του Θεού, αλλά προγεύονται αυτές τις καταστάσεις, όπως γράφουν οι πατέρες, μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας. Έτσι συνάντησε διαφόρους από αιώνες που ευρίσκονται εκεί και συνάντησε και αυτό το παιδί, το οποίο ήταν, όπως μας είπε, σαν σε κελί φυλακισμένο, με βασανιστήρια και του λέει, «Τι κάνεις παιδί μου?» Και απάντησε το παιδί, «Ότι είμαι άρρωστος γέροντα, πονάω πολύ». Και εκεί βέβαια σταμάτησε. Δεν μας είπε τι βοήθεια του έκανε, γιατί όπως είπαμε κρύβεται ο γέροντας και δεν ήθελε να μας τα πει όλα. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε σε πολλές από τις μοναχές του γέροντος ότι ο γέροντάς σας δεν είναι απλός Άγιος, θα το δείτε μετά θάνατον, διότι ζήτησε από τον Χριστό να μην καταλάβουν οι άνθρωποι όσο βρίσκεται εν ζωή το μέγεθος της αρετής του και έτσι εκρύβεται. Και αυτό φυσικά το έκανε από την πολύ του ταπείνωση. Κατά μαρτυρίες των μοναζουσών μας στην πορταριά της Μαγνησίας, δεν ήταν λίγες οι φορές που ο γέροντας λειτουργώντας στο παρεκκλήσι της μονής και βρισκόμενος ανάμεσα στις μοναχές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, γέμιζε το παρεκκλήσιο με άρρητο ευωδία και ο γέροντας σταματούσε τη Θεία Λειτουργία, διότι όπως μαρτυρούσε ο ίδιος ευρίσκεται εκείνη τη στιγμή η ίδια η Παναγία εν μέσω αυτών. Το αυτό συνέβη αρκετές φορές και στις Ηνωμένες Πολιτείες από μαρτυρίες πολλών πνευματικών του τέκνων σε διάφορες στιγμές που γέμιζε, πλημμύριζε ευωδία είτε το αυτοκίνητο, είτε το σπίτι, είτε η εκκλησία που λειτουργούσε και όπως τους έλεγε ο ίδιος, η ίδια η Παναγία παρευρίσκεται εν μέσω αυτών. Όταν ο γέροντας ευρίσκεται στο μοναστήρι μας του Φιλοθέου, εναλλάσσονται η αυστηρότητα με την αγάπη.
διότι είχε το πνεύμα της διακρίσεως που ήξερε πότε πρέπει να τραβήξει το σκηνί και πότε να το αφήσει. Όταν μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες και διαπίστωσε την μεγάλη δυσκολία που ευρίσκεται η πνευματική κατάσταση των ανθρώπων, ζήτησε από τον Χριστό, κατά πως έλεγε ο ίδιος, να του δώσει την αγάπη του, προκειμένου να την παίρνει ατόφια από τον Χριστό και να την μεταδίδει στους ανθρώπους για να μπορέσει να έχει αποτελέσματα. Εμείς δε, επισκεπτόμενοι τον Γέροντα στην Αμερική, διαπιστώναμε χωρίς να καταλαβαίνουμε το πώς ακριβώς αυτό το γεγονός. Συναναστρεφόμενοι μαζί του και όχι μετά από πολλή ώρα, άρχιζε να φουντώνει μέσα μας κάτι, μια χάρη, μια ανυπέρβλητη αγάπη που μας έκανε να δακρύζουμε και να κλαίμε μπροστά του, μην μπορώντας να ελέγξουμε την κατάσταση. Και αυτό συνέβαινε σχεδόν σε όλους. Τι ήταν αυτό που μας πλημμύριζε? Ήταν καθαρά η αγάπη του Χριστού, που δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς γινόταν αυτομάτως, χωρίς ο Γέροντας να κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Ακόμη και μόνο όταν τον ατενίζαμε. Έτσι λοιπόν έπαιρνε την αγάπη του Χριστού κατευθείαν από τον ίδιο τον Χριστό και την μετέδιδε στους ανθρώπους. Γι' αυτό και κατάφερε αυτό το τεράστιο έργο και σαγήνευσε και μαλάκωσε και διόρθωσε και μεταμόρφωσε τόσες εκατοντάδες χιλιάδες ψυχές ανθρώπων στον νέο κόσμο, ευρισκομένων κυριολεκτικώς στο χείλος του γκρεμού. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του Γέροντος, για λόγους που ο ίδιος ο Θεός γνωρίζει, του σταμάτησε την ομιλία, αλλά παρόλα αυτά μεγάλη κοσμοσυρωή προσέτρεχε στον Άγιο Αντώνιο της Αριζόνας, μόνο και μόνο να πάρει καθημερινά την ευχή του Γέροντος και να ατενίσει το Άγιο και επιφυλημένο πρόσωπό του. Ήταν για αυτούς τους ανθρώπους ένας αναβαπτισμός. Το έργο του Γέροντος στην Αμερική είναι πραγματικά μεγαλειώδες και μπορεί κάποιος να το κατανοήσει μόνο αν επισκεφτεί επιτόπου τα εκεί μοναστήρια και διαπιστώσει ήδη σώμα στο πλήθος των μοναχών και μοναζουσών, αλλά και τα μεγάλα πλήθη πιστών που συρρέουν σε αυτά. Μας καταθέτουν Έλληνες από το Σικάγο, όταν ο Γέροντας ήλθε εδώ, εμείς είχαμε ξεχάσει τα ελληνικά, στην εκκλησία πηγαίναμε από έθιμο, δεν υπήρχε πουθενά νηστεία, εξομολόγηση, προσευχή συνειδητή. Θεωρούσαμε ότι είμαστε οι ίδιοι με τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες. Πολλές οικογένειες είχαν διαλυθεί, είχαμε χάσει εντελώς τον έλεγχο των παιδιών μας. Και ερχόμενος ο Γέροντας, αυτός ο μικρούλης στη θωριά, αλλά γίγαντας στην αρετή, τα ανέτρεψε όλα και αρχίσαμε την πνευματική ζωή και μαζευτήκανε πάλι οι οικογένειες, τα παιδιά μας. Ξαναβρήκαμε το ορθόδοξο φρόνημα και καθώς συγκροτήθηκαν τα μοναστήρια σε γλώσσα λατρείας, αλλά και καθομιλουμένοι ελληνικά και μόνο, θυμηθήκαμε ξανά τα ελληνικά. Πολλά δε παιδιά από τις οικογένειες που προσήλθαν στο Γέροντα, μεγαλώντας έγιναν ευλαβείς ιερείς, φορώντας το ράσο τους, αφήνοντας τα γένια τους και νουθετούντας τους πιστούς για την νηστεία, την εξομολόγηση, την προσευχή και εν γέννη όλη την πνευματική ζωή. Κάποτε αναλογιζόμουν γιατί ο Γέροντας δέχεται όλους τους πειρασμούς πάνω του, σαν αυτά τα αλεξικέραυνα που τραβούν τους κεραυνούς, προκειμένου να μην πέσουν παραδίπλα, αλλά να πέσουν πάνω του. Έτσι λοιπόν έκανε ο Γέροντας και τραβούσε όλους τους πειρασμούς πάνω του για την αγάπη του Χριστού πάντα. Έτσι πέρασε μεγάλες δοκιμασίες στη ζωή του, ενώ ποτέ δεν ζήτησε αξιώματα, τιμές, δόξα, αλλά ζητούσε μόνο να σώσει ψυχές ανθρώπων από την κόλαση και να τους οδηγήσει στον Χριστό. Επειδή λοιπόν έπρεπε να δοκιμαστεί και ο ίδιος και το έργο που θα έφτιαχνε δι' αυτού ο Θεός στην Αμερική, παραχώρησε ο Κύριος και πολεμήθηκε στην αρχή από πολλούς και κυρίως από άτομα της Εκκλησίας. Αυτό άλλωστε δεν είναι και κάτι πρωτόγνωρο για την ιστορία της Εκκλησίας μας. Και όλα αυτά τα υπέμεινε πολύ καρτερικά ο Γέροντας, με πολύ μεγάλη ταπείνωση, υπομονή και συνεχή προσευχή, περιμένοντας τον ίδιο το Θεό να απαντήσει σε όλα αυτά. Και βέβαια μέσα από όλους αυτούς τους πειρασμούς
τις συκοφαντίες και τις θλίψεις, κάποια στιγμή ήρθε η Ανάσταση και άλλαξαν τα πράγματα. Αφού δοκιμάστηκε ο ίδιος ως χρυσός εν χωνευτηρίο και άρχισε το έργο να πολλαπλασιάζεται, να δημιουργούνται τα μοναστήρια, να επεκτείνονται και αισίως να φτάνουν τα 17 και να επανδρώνονται από μοναχούς και μοναχές και να γίνονται πολυπληθοί και να σειραίουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδων ανθρώπων σε αυτά, δραμώντες προς αυτά ως έλαφοι επί τα σπηγάς των υδάτων. Ως πνευματικός προσπαθούσε να μην ξεφεύγει από την παράδοση των πατέρων και τους ιερούς κανόνες. Όταν έγινε πνευματικός συμβουλευότανε για αυτά τα θέματα τον Όσιο Γέροντα Φιλόθεο τον Ζερβάκο και την άλλη μεγάλη μορφή του Αγίου Όρους τον Γέροντα Γαβρίλ καθηγούμενο της Μονής Διονυσίου. Και αυτό το έκανε γιατί αυτό είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Οι παλαιοί παραδίδουν στους νεοτέρους έτσι ώστε να αποφεύγονται οι νεοτερισμοί και ο πνευματικός να μην λέει τα δικά του αλλά αυτά που είναι από δόκιμους πνευματικούς. Ήταν αυστηρός πνευματικός αλλά με διάκριση και αγάπη. Του έλεγα, «Γέροντα, οι περισσότεροι πνευματικοί έχουν βάλει πολύ νερό στο κρασί τους. Εμείς είμαστε από τους λίγους που μένουμε στις θέσεις μας». Μου απαντούσε, «Εμείς, παιδάκι μου, οι τελευταίοι να μείνουμε, πάλι αυτά θα λέμε, γιατί αυτή είναι η παράδοση των πατέρων και είναι η αλήθεια, δηλαδή ο Χριστός, και αυτό ξεδιψάει πραγματικά τους ανθρώπους και τους αλλοιώνει πνευματικά». Είχε το χάρισμα της διακρίσεως, η οποία διάκριση κατά τους πατέρας είναι το επιστέγασμα των αρετών. Έτσι λοιπόν έβλεπες για το ίδιο αμάρτημα, ατόπιμα, αυλεψία κάποιου ανθρώπου, σε άλλον να έδινε ελαφρύ κανόνα και σε άλλον βαρύτερον, ανάλογα με το τι είχε μπροστά του. Πάντα όμως με αγάπη και πολύ μέρημνα για την ψυχή ενός εκάστου. Εν ζωή ακόμη υπάρχουν, επιτελούσε πλήστα όσα θαύματα στους ανθρώπους και οι μαρτυρίες ατελείωτες. Είχε δε το χάρισμα να μπορεί να επισκέπτεται όπου έβλεπε ότι υπάρχει ανάγκη και να βλέπει τι γίνεται απανταχού της γης. Μετέβαινε εν πνεύματι, εν σώματι, εκείνος ξέρει. Πολλές φορές έλεγε ότι ερχόταν και στο μοναστήρι και μας έβλεπε, όπως επίσης πήγαινε και σε διάφορα πνευματικά του παιδιά. Και μας έλεγε ότι το έδωσε αυτό ο Θεός επειδή είχε μεγάλες μέρημνες, πολλά μοναστήρια, πολλούς λαϊκούς ανθρώπους στην εξομολόγηση και έπρεπε να τα προλαβαίνει προκειμένου να επισκέπτεται και να επιστατεί όλες αυτές τις καταστάσεις. Και βέβαια πολλές φορές κατόπιν αυτών των περιηγήσεών του έπαιρνε τηλέφωνο ή με άλλον τρόπο επενέβαινε όπου χρειάζεται και αναλόγως τακτοποιούσε τα διάφορα θέματα. Εμείς ήμασταν βέβαια 100% πως ό,τι ζητούσε ο Γέροντας από τον Θεό του το έκανε. Διότι σε πάρα πολλά περιστατικά με περισσή ευκολία όταν του εζητεί το κάτι υπεράνθρωπο, εκείνος απαντούσε ότι εντάξει, αυτό έγινε. Παρόμοιες περιπτώσεις πάμπολες, είτε για θέματα υγείας, είτε για άλλα θέματα. Όπως παραδείγματος χάρη στα μοναστήρια της πολιτείας της Φλόριδας, ερχόταν ένας μεγάλος τυφώνας και εγκατέλειπαν καθ' υπόδειξη της πολιτείας οι άνθρωποι τα σπίτια τους. Στην ερώτηση των πατέρων αν πρέπει να εγκαταλείψουν και αυτοί το μοναστήριο, ο Γέροντας απάντησε, «Όχι, θα μείνετε εκεί και κάτι θα κάνει ο Θεός». Και φυσικά ο τυφώνας άλλαξε πορεία και δεν πέρασε καθόλου από εκείνο το μέρος, παρέστρεψε στη θάλασσα και τελείωσε εκεί. Σε επανάληψη πάλι του ιδίου φαινομένου εκεί στη Φλόριδα, η οποία φημίζεται για τους τυφώνες της, και σε ερώτηση των πατέρων τι να κάνουν, ο Γέροντας επειδή πάντα ήθελε να ασφαλίζεται, να μην δείχνει το μέγεθος των δυνατοτήτων του και της αρετής του, τους απάντησε, «Εντάξει, φύγετε και θα δούμε». Και φυσικά πάλι ο τυφώνας άλλαξε πορεία και δεν πέρασε καθόλου από τα μοναστήρια. Τόσο απλά. Στην αρχή της ηγουμενίας μου, τότε που άπειρος προσπαθούσα να κρατηθώ κι εγώ από τους πειρασμούς, σε μια συνομιλία μας όταν με είδε κλονισμένο και φοβισμένο για το τι θα επακολουθήσει από τους πειρασμούς, μου απαντάει με πολύ μεγάλη πατρικότητα τέτοια που με συγκλώνησε. «Παιδάκι μου, μη φοβάσαι. Ο σταυρός που σηκώνεις είναι και δικός μου και θα τον σηκώσουμε μέχρι τέλους μαζί».
Έτσι λοιπόν όλα τα χρόνια της ζωής μας νιώθαμε πολύ μεγάλη ασφάλεια και λέγαμε ό,τι και να συμβεί και στην άλλη άκρη του κόσμου που βρίσκεται ο γέροντας, αυτός θα μας βοηθήσει, θα μας σκεπάσει και δεν θα μας αφήσει να έρθουμε σε αδιέξοδο. Επίσης αυτός ο άνθρωπος ήθελε να ευεργετεί αυτούς που τον συγκοφαντούσαν. Έκανε προσευχή για όλον τον κόσμο και τον συνείχε πολύ η αγάπη για την πατρίδα και το μέλλον της. Όταν κάποτε πριν 20 και πλέον χρόνια ζητήσαν οι Αμερικανοί να περάσουν στρατεύματα από την Τουρκία για να πάνε να χτυπήσουν το Ιράκ, ο γέροντας μου είπε, έκανα πολύ προσευχή να πούνε όχι οι Τούρκοι. Και τελικά αυτό έγινε. Και βέβαια το έκανε αυτό για να χαλάσει την σχέση των Τούρκων με τους Αμερικανούς και τελικά αυτό έγινε και ακόμη κρατάει. Δόξα τω Θεώ. Τα τελευταία χρόνια της επηγής ζωής του, όπως αναφέραμε, ο Θεός του είχε σταματήσει την ομιλία για λόγους που γνώριζε ο ίδιος. Άλλωστε μας είχε πει τόσα πολλά όλα τα χρόνια που όπως συνήθιζε να λέγει στις ομιλίες του, εσάς σας έχω κάνει μισούς πνευματικούς όλους σας. Ξέρετε πάρα πολλά πνευματικά. Έτσι λοιπόν αυτά τα τελευταία χρόνια, παρόλο που δεν μιλούσε, οι επισκέψεις στο γέροντα ήταν πραγματικοί αναβαπτισμοί όπως προείπαμε. Εξέπεμπε ανίποτη χάρη. Επειδή λοιπόν δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν μας επέτρεπε να τον μιλήσουμε και εμείς για τα προβλήματά μας, αλλά σκεφτήκαμε ότι σίγουρα αν τα λέγαμε από μέσα μας θα τα άκουγε ο γέροντας. Και το επιχειρήσαμε, και όχι μόνο εμείς, αλλά πολλοί εκ των άλλων ηγουμένων και γεροντισσών και άλλων λαϊκών που το συζητούσαμε. Το έκαναν πράξη πολλοί εξ αυτών. Και έτσι λοιπόν όταν βρισκόμασταν δίπλα του, γονατίζαμε, πιάναμε το χεράκι του και του μιλούσαμε από μέσα μας. Λέγαμε τα προβλήματά μας, τις αμαρτίες μας και τον παρακαλούσαμε να μας βοηθήσει και ήμασταν σίγουροι ότι μας άκουγε. Και βέβαια ερχόμενοι πίσω στην Ελλάδα βλέπαμε ότι αυτά που ζητούσαμε πραγματοποιούνται. Κατά την τελευταία διεπίσκεψη θυμάμαι ότι γονάτισα μπροστά του κάποια στιγμή και του ζήτησα κάτι με σκυμμένο το κεφάλι. Ο γέροντας καθόταν σε μια πολυθρονίτσα και με το αριστερό χέρι έκανε κομποσχήνη. Εγώ κρατούσα το άλλο του χέρι και τον παρακαλούσα από μέσα μου να με βοηθήσει σε κάποιο ζήτημα. Τελειώνοντας αυτή την παράκληση και καθώς σήκωσα το κεφάλι μου, βλέπω τον γέροντα να μου κουνάει το δάχτυλο και να μου λέει «Υπομονή». Σημαίνοντας δηλαδή ότι αυτό που ζητάς δεν γίνεται και θέλει υπομονή. Που φυσικά όλο αυτό σήμαινε ότι τα άκουγε όλα αυτά που λέγαμε. Κάποια άλλη κυρία στην προσπάθειά της να δει αν την ακούει ο γέροντας, πήγε κοντά του την στιγμή κατά την οποία ο γέροντας μοίραζε κάτι κέικ, κομμάτια κέικ στους προσκυνητές. Του λέγει από μέσα της, «Γέροντα δείξε μου ότι με ακούς». Οπότε και ο γέροντας την κοιτάζει, παίρνει δύο κέικ, ενώ σε άλλους έδινε από ένα, της τα δίνει και της γνέφει με το πρόσωπο για να καταλάβει ότι τα ακούει όλα. Κάποιος άλλος μοναχός δικός μας που ζήτησε από μέσα του να τον βοηθήσει, να τον φωτίσει, να αναπαύσει το γέροντά του και ο γέροντας και μόνο σε αυτή την παράκληση, αυτό το αίτημα ενθουσιάστηκε και του έκανε νόημα. Αυτό να το κάνεις. Και άλλα πολλά πάμπολα παρόμοια περιστατικά δείχνοντας σε ποια μύτη και πλάτη πνευματικά ευρίσκεται ο γέροντας. Εκεί στην Αριζόνα κάποια φορά μου λέει με έμφαση και κουνώντας το δάχτυλο, «Όποιος παιδάκι μου κάτσει μέχρι τέλους κάτω από μένα, εγγυώμαι τη σωτηρία του. Όποιος φύγει δεν φέρω καμία ευθύνη». Είναι αλήθεια ότι ο γέροντας εγγύθηκε τη σωτηρία μας πολλές φορές, αρκεί να μείνουμε μέχρι τέλους κάτω από αυτόν. Αυτό επειδή ξέραμε ότι ο γέροντας δεν λέει ψέματα, ήμασταν και είμαστε σίγουροι γι' αυτό, αρκεί βέβαια να κάνουμε τα καθήκοντά μας. Έχουμε πολλές μαρτυρίες από παρεμβάσεις και θαύματα του γέροντος όσων ευρίσκεται στη ζωή σε διάφορα μέρη του κόσμου όπου έτρεχε να βοηθήσει τους ανθρώπους. Αλλά δυστυχώς λόγω χρόνου δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε. Και κατά το 2009, μετά από πληροφορία που πήρε άνωθεν, μας ανέφερε ότι εμείς δυστυχώς θα είμαστε αυτοί που θα ζήσουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκείνη την εποχή φάνταζε πολύ μακριά αυτός ο πόλεμος. Αλλά βλέπουμε σήμερα ότι δυστυχώς έχουμε προσεγγίσει πάρα πολύ. Λοιπόν, συνέχιζε ο γέροντας,
και έλεγε ότι τα αίτια του πολέμου αυτού θα είναι η ομοφιλοφιλία και η παραφύση αμαρτίας εν γέννη. Δηλαδή ένεκα αυτών των αμαρτιών ο Θεός θα βάλει ένα φρένο στην κατρακύλα και θα παραχωρήσει αυτές τις καταστάσεις τις δύσκολες, στις οποίες καταστάσεις θα κατακαούν όσοι θα βρίσκονται σε αυτές τις αμαρτίες. Επίσης είχε πει ότι θα ενσκύψει μεγάλη πείνα παγκόσμια, της οποίας το τέλος θα είναι ο παγκόσμιος πόλεμος. Στο άκουσμα αυτών των πληροφοριών ειλικρινά εξεπλάγη και απελπίστηκα, ομολογώ. Επειδή ο Γέροντας το διάγνωσε αυτό που μου συνέβη, την άλλη μέρα μου συμπλήρωσε. Αυτά, παιδάκι μου, δεν σου τα είπα για να απελπιστείς, ούτε για να ταραχτείς. Εσείς δεν περάσατε ούτε θλίψεις, ούτε πείνες, ούτε πολέμους, ούτε εμφυλίους που περάσαμε εμείς. Είναι καιρός αγώνους. Θα αγωνιστείτε, θα παλέψετε για να μπορέσετε να συνεχίσετε. Και αν παραχωρήσει ο Θεός να φύγουμε χριστιανικά. Αλλά να ξέρετε, θα έρθουν θλίψεις αφού θα φύγω από τη ζωή. Μεγάλες θλίψεις. Θα προστίθενται θλίψεις. Δύο θα είναι τα όπλα τα ακατανίκητα. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με και το υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς. Ό,τι θλίψη και να συναντήσετε, αυτά να τα φωνάζετε και να δείχνετε στο Χριστό ότι είστε δικοί Του. Και να ξέρετε ότι εκείνες τις ημέρες τα γνήσια τέκνα του Χριστού θα τα σκεπάσουν οι Άγιοι Άγγελοι με τις φτερούγες Του. Δεν χρειάζεται απελπισία. Αγώνα χρειάζεται πίστη και πολύ προσευχή. Εδώ να αναφέρουμε ένα περιστατικό που μας διηγήθηκε ο Γέροντας και το έχουμε κυκλοφορήσει και στο διαδίκτυο. Ότι κάποτε, όπως λέγει ο ίδιος, κάποιος γέροντας, φυσικά ήταν ο ίδιος ο γέροντας, αλλά ήθελε όπως πάντα να κρύβεται, ήρθε σε επαφή με τον Χριστό και του ζήτησε του Χριστού να κατεβάσει τον πύχη από εκεί που ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή για την αδυναμία ημών των σημερινών ανθρώπων και να σώζονται σήμερα πιο εύκολα οι άνθρωποι. Και όπως έλεγε ο γέροντας, τον ρωτούσε ο Χριστός, τι θέλεις δηλαδή να κάνουμε. Να, από το 10 τρόπον τεινά το είπε έτσι για να το κατανοήσουμε, να πάμε στο 7. Ο Χριστός συμφώνησε. Χριστέ μου, λέει μετά, γίνεται να πάμε στο 6. Γιατί ο γέροντας έκανε παζάρια με τον Χριστό, ας μας επιτραπεί η λέξη, για το συμφέρον των ανθρώπων φυσικά. Και συμφώνησε ο Χριστός και στο 6. Να πάμε στο 5, να πάμε στο 5. Στο 4, στο 3, εκεί σταμάτησε ο Χριστός να υποχωρεί. Άρα λοιπόν, όπως λέγει ο γέροντας, είναι πολύ πιο εύκολα σήμερα να σωθούμε. Λόγω φυσικά των μεγάλων πειρασμών και προκλήσεων και δοκιμασιών που αντιμετωπίζουμε καθημερινά εμείς οι άνθρωποι. Αλλά λέει ο Χριστός, αφού δεν έχετε τίποτε από αρετή οι σημερινοί άνθρωποι, τουλάχιστον θέλω να φωνάζετε αυτό του Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με και το υπεραγία Θεοτόκιος σώσον ημάς στην Παναγία. Αυτά έλεγε ο γέροντας και μόνον αυτά, όποιος θα τα φωνάζει, μπορούν να τον βάλουν στον παράδεισο. Φυσικά ο γέροντας δεν υπολείπονταν καθόλου και στην ελεημοσύνη. Πριν από λίγο καιρό μας γνωστοποιήθηκε με κάποιον πρώην συνεργάτη του γέροντα ότι μάζευε χρήματα και αγόραζε σπίτια σε πολύτεκνες και φτωχές οικογένειες. Όταν μετέβη δε στην Αριζόνα, σχεδόν καθημερινά έβγαινε σε φτωχές γειτονιές της περιοχής και μοίραζε εκτός από τα τρόφιμα και χρήματα, και μάλιστα όχι λίγα χρήματα, κυρίως 100 δόλαρα, έως και 3.000 σε κάθε έξοδο. Οι δε φτωχοί Μεξικάνοι και άλλοι ενδεείς προσέτρεχαν στην τράπεζα της περιοχής για να χαλάσουν το μεγάλο νόμισμα. Τους ρωτούσαν δε στην τράπεζα, ποιος σας τα δίνει αυτά τα χρήματα, και εκείνοι απαντούσαν, «The money man», δηλαδή ο άνθρωπος με τα χρήματα. Δεν ξέραν πώς αλλιώς να τον πούνε τον γέροντα. Οδό γέροντας χαιρόταν σαν μικρό παιδί όταν έβλεπε πώς τον περίμεναν αυτοί οι φτωχοί και άρρωστοι άνθρωποι καθημερινά. Μισό χρόνο πριν την κοίμησή του, κάποιος νεαρός, νεόπαντρος, ανέβηκε από την Κρήτη στην Αθήνα για εργασίες. Η σύζυγός του τον ενημέρωσε τηλεφωνικά χωρίς εξηγήσεις ότι σταμάτησε η εγκυμοσύνη, κάτι που του έφερε μεγάλη στεναχώρια.
Το βράδυ, επειδή δεν μπορούσε να κοιμηθεί, αποφάσισε να ακούσει στο κινητό κάποια ομιλία του Γέροντα Εφραίμ, τον οποίο ποτέ δεν εγνώρισε, λέγοντας ταυτόχρονα την ευχή. Μετά από πολλή ώρα, ενώ έλεγε την ευχή, νιώθει δίπλα του έντονα μια παρουσία και μια φωνή να του λέγει επιτακτικά στο δεξιό αυτή: «Ξύπνα, το παιδί». Αυτός το πρωί κατά τις 5, πολύ προβληματισμένος και μετά από πολλές προσπάθειες, κατάφερε να μιλήσει στο τηλέφωνο με την σύζυγό του και της λέγει κλαίγοντας γοερά: «Παρακαλώ πολύ, πες μου, το παιδί είναι καλά?» Ο γέροντας Εφραίμ ήρθε και μου είπε: «Ξύπνα το παιδί, πες μου ότι είναι καλά». Η δε σύζυγος ξέσπασε σε κλάματα. Αργότερα του εξήγησε ότι λόγω κάποιων προβλημάτων και κάτω υπό την πίεση των λογισμών είχε προγραμματίσει να σταματήσει φαρμακευτικά την εγκυμοσύνη, όμως και αυτή παρακαλούσε το Θεό, αν πάει να κάνει κάτι λάθος, να την σταματήσει. Και φυσικά όταν της ανέφερε την παρουσία του γέροντα στον ύπνο του, έβαλε και αυτή τα κλάματα, ακύρωσε τα πάντα και απεφεύχθηκε το κακό. Και μας έπαιρνε τηλέφωνο αυτό το παιδί και αναρωτιόταν: «Γιατί μου το έκανε αυτό ο γέροντας, εμένα ούτε με ξέρει?» Αλλά φυσικά λειτουργούσε η αγάπη του γέροντος, που τον πληροφόρησε και έτρεξε να προλάβει. Κάποια φορά διηγείται ο οδηγός του γέροντος Γεώργιος στο Σικάγο. Όταν εξομολογούσε σε μια εκκλησία μέσα στο Σικάγο, του υπέδειξε του οδηγού τάδε ώρα ότι θα φύγουν και θα πάνε σε κάποιο σπίτι. Κάποια στιγμή μέσα στην εξομολόγηση τον ξαναφωνάζει, του λέει, αλλάζει το πρόγραμμα, τάδε ώρα θα είσαι έξω στο αυτοκίνητο, θα πάμε κάπου αλλού. Εντάξει, ο οδηγός περίμενε και στην ώρα του βγαίνει ο γέροντας, αλλά εκεί στο αυτοκίνητο έρχεται μια κυρία λεπτή, ψηλή, στα μαύρα ντυμένη, γύρω στα 50. Και λέει ο γέροντας: «Θα πάμε στο σπίτι της κυρίας». Μπαίνουν στο αυτοκίνητο, μπροστά ο οδηγός και ο γέροντας, πίσω η κυρία. Όπως προχωρούσαν με το αυτοκίνητο, η κυρία δεν μιλούσε καθόλου, παρά μόνο 2-3 κουβέντες. «Ευθεία θα πάτε, εδώ θα στρίψουμε αριστερά, εκεί δεξιά, εδώ είναι το σπίτι». Σταματάμε σε ένα σπιτάκι πολύ μικρό και μπαίνουμε μέσα. Το σπίτι ήταν όλο και όλο ένα δωμάτιο μεγάλο. Λοιπόν, μου λέει ο γέροντας: «Κοίταξε, τάδε ώρα μου χτυπάς την πόρτα και με παίρνεις». «Εντάξει». Εγώ του λέει ο οδηγός, ο Γιώργος, περίμενα ως συνήθως απ' έξω από την πόρτα στο αυτοκίνητο. Όταν ήρθε η ώρα, χτυπάω την πόρτα του σπιτιού να πάρω τον γέροντα, αλλά μου ανοίγει ο γέροντας. Παίρνω την τσάντα του, αλλά η κυρία δεν είναι μέσα. Πάγωσα. Άλλη πόρτα δεν έχει να βγει, δεν μπορούσε να βγει. Και φυσικά η κυρία δεν ήταν μέσα, διότι ήταν ένας ο χώρος όλος. Βγαίνοντας, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, ξεκινάμε και επειδή με έπιασε μεγάλη περιέργεια, ρωτάω τον γέροντα: «Ποια είναι αυτή η κυρία γέροντα, γιατί δεν την έχω ξαναδεί?» Ο γέροντας δεν απαντάει. «Μα ποια είναι η γέροντα, σας παρακαλώ πείτε μου?» Δεν απαντάει. Τελικά τον αφήνω τον γέροντα, την άλλη μέρα με ζώσαν τα φίδια και πήγα να βρω το σπίτι. Το Σικάγο, όπως λέει ο ίδιος, το ξέρω απ' έξω και ανακατοτά, όπως και την περιοχή αυτήν. Και πήγα να βρω αυτόν τον δρόμο. Πήγα στον δρόμο όπως ήμασταν την προηγούμενη μέρα, πήγα σε αυτόν τον αριθμό, αλλά αυτό το σπίτι δεν υπήρχε στο συγκεκριμένο σημείο, δεν το βρήκα πουθενά. Οπότε καταλαβαίνετε, όπως αναφέρει ο ίδιος, τι έπαθα και είμαι σίγουρος ότι ήταν η ίδια η Παναγία. Γιατί πολλές φορές μου έλεγε, όπως πηγαίναμε με το αυτοκίνητο, γέμιζε ευωδία φοβερή το αυτοκίνητο και όταν ρωτούσα τον γέροντα, γελούσε ο γέροντας και έλεγε: «Η ίδια η Παναγία βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ». 6 μήνες πριν από την κοίμησή του, θέλησε να τον επισκεφθεί με δική μας προτροπή κάποιος ορθόδοξος αλλοδαπός, ο οποίος ζούσε μια πολύ άσχημη πνευματική ζωή, ήταν και μεγάλος χαρτοπαίκτης κατ' επάγγελμα. Έτσι, επ' ευκαιρίας αγώνων πόκερ στο Las Vegas, το οποίο βρίσκεται σχετικά κοντά στη Μονή του Αγίου Αντωνίου, με ρώτησε τι να ζητήσω από τον γέροντα. «Να το πεις», το απάντησα, «ότι σε στέλνει ο πατήρ Νικόδημος από το Άγιον Όρος να σε βοηθήσει στα πάθη του». Υπόψη ότι ο γέροντας εκείνο το διάστημα δεν μιλούσε.
Στην ερώτηση σε ποια γλώσσα να τον ρωτήσω, το απάντησα σε όποια θέλεις, διότι ήμουν σίγουρος πως το Άγιο Πνεύμα θα έκανε τη μετάφραση. Τον βρίσκει λοιπόν κάποια στιγμή εκεί στο μοναστήρι και στα αγγλικά του λέγει το αίτημά του. Ο γέροντας τον άκουσε και το έγνεψε με το κεφαλάκι του δείχνοντας ότι συμφώνησε. Λοιπόν από εκείνη τη στιγμή και για 6 μήνες έγινε απαθής σε όλα. Μετά την κοίμηση του γέροντος απίστησε τροποντινά και έχασε την χάρη. Έκτοτε αγωνίζεται πολύ και δόξα τω Θεώ έχει καταφέρει πολλά. Αφού το έφυγε ο γέροντας από τη ζωή, στην αρχή ομολογώ ότι πέρασα μια δύσκολη κατάσταση προσωπικώς, διότι είχαμε χάσει την πηγή της χάριτος. Και περιμένουμε τώρα τι θα γίνει από εκεί που πήγε. Από ένα σημείο και μετά άρχισε να εμφανίζεται ο γέροντας και μάλιστα όχι σε εμάς προσωπικώς, σε λαϊκούς, σε πνευματικά μας παιδιά και κυρίως σε ανθρώπους που τους εξομολογούσε παλαιότερα αυτός και να τους λέγει μηνύματα τόσο για αυτούς όσο και για εμάς. Να μας προετοιμάζει για πειρασμούς, να μας πληροφορεί τι να κάνουμε και να μας καθοδηγεί. Όσο και αν φαίνεται αυτό παράδοξο, κι όμως σας πληροφορώ ότι είναι αληθινό πέρα για πέρα και ελεγμένο. Έτσι λοιπόν μέσα σε αυτές τις εμφανίσεις έχει πει ότι σας έχω πει κατ' επανάληψη να φωνάζετε την ευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με και υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς. Δυστυχώς δεν το ακούω πολύ. Κάνετε το, αυτό είναι η λύση του προβλήματος. Να φωνάζετε όσο μπορείτε αυτές τις προσευχές, αυτές θα σας σώσουν. Και όταν ακόμη και η ψυχή σας θα ανεβαίνει στον ουρανό, πάλι την ευχή να λέτε για να απομακρύνονται τα τελώνια ακούγοντας το όνομα του Χριστού. Επίσης έχει πει ότι τώρα που βρίσκομαι εγώ σε αυτή την κατάσταση μου είναι πολύ εύκολο αν με φωνάζετε να έρχομαι. Γι' αυτό να το κάνετε αυτό. Που δηλώνει ότι θέλει να τον φωνάζουμε. Έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες. Δεν θα μιλήσουμε για μας προσωπικά, για άλλους χριστιανούς που μόλις τον φωνάξουν επεμβαίνει πάρα αυτά. Δείχνει ότι έχει πολύ παρησία στο Θεό, το ξέραμε και όταν ζούσε ότι συνέβαινε αυτό, πολλό δε μάλλον τώρα. Γι' αυτό σας προτρέπω να τον φωνάζετε να σας βοηθήσει. Τα θαύματα είναι καθημερινά που ακούμε από διάφορους χριστιανούς για τον γέροντα Εφραίμ. Να πω κανένα δυο πρόσφατα. Κάποιος παλαιό πνευματικό παιδί του γέροντος κάποια στιγμή έπαθε ένα εγκεφαλικό, βαρύ εγκεφαλικό. Τον πήγαν στο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και οι γιατροί λέγαν τουλάχιστον να ζήσει. Ήταν σε ακινησία, τον βάλαν κάτω από τον αξονικό τομογράφο για να δουν, για να προχωρήσουν περαιτέρω. Εκεί που βρισκόταν στον αξονικό αισθάνεται ένα χρυσό πρόσωπο και έρχεται εδώ δίπλα του. Και του μιλάει και του λέει «Μην φοβάσαι καθόλου, αυτή τη στιγμή εδώ βρίσκεται ο ίδιος ο γέροντας Εφραίμ». Με το που το άκουσε αυτό, του ήρθε τόσο χάρη και ειρήνη που άρχισε να κλαίει φυσικά και να λέει και την ευχή. Μέσα σε 3 μέρες σηκώθηκε κανονικά και βγήκε και είναι αρτιμελής. Κατά την 40η, μία κυρία στη Νέα Υόρκη διαγνώστηκε με κάποια ασθένεια και έπρεπε να κάνει κάποια σοβαρή επέμβαση. Θεώρησε καλό να κάνει ένα ευχέλαιο προτού την επέμβαση στο σπίτι της, κάλεσε έναν ιερέα, αλλά όταν ήρθε ο ιερέας δυστυχώς κατά δαιμονική συγκυρία, είδε κάποιες φωτογραφίες του γέροντος που είχε στο σπίτι της και άρχισε να ορίεται κατά του γέροντος. Φυσικά σκανδαλίστηκε η γυναίκα, του λέει «Σας παρακαλώ πάτερ, τι είναι αυτά που λέτε». Ο ιερέας συνέχιζε να λέει τα δικά του. Τελικά του ζήτησε να αποχωρήσει χωρίς να κάνουν ευχέλαιο.
Ήρθε η μέρα της επεμβάσεως, πήγε με το γιο της στο νοσοκομείο, μπήκε μέσα στο χειρουργείο. Κάποια στιγμή βγαίνει ο γιατρός, Αμερικανός ο γιατρός, λέγει στο γιο της, σας παρακαλώ, ελάτε πάρτε τον παππούλι μέσα από το χειρουργείο, γιατί δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε την επέμβαση. Λέει, ποιον παππούλι? Λέει, αυτόν που ήρθατε μαζί. Δεν ήρθαμε κανένα παππούλι. Πώς, λέει, είναι μέσα. Και κάθεται πάνω από το χειρουργικό κρεβάτι και του λέμε να αποχωρήσει και λέει, όχι, δεν φεύγω. Μα λέει, δεν ήρθαμε κανένα. Μα πώς, εκεί κατάλαβε το παιδί, βγάζει μια εικονίτσα, μια φωτογραφία του γέροντα, δείχνει στον γιατρό, λέει, αυτός είναι που σας βλέπετε. Μα λέει, γιατρέ μου, αυτός έχει πεθάνει εδώ και μερικά χρόνια. Μένει άναυδος ο γιατρός, μπαίνουν μέσα μαζί στο χειρουργείο, δεν τον βρίσκουν τον γέροντα. Γίνεται η επέμβαση, ξυπνάει η κυρία, λέει, εγώ τον έβλεπα τον γέροντα κατά τη διάρκεια όλης της επεμβάσεως πάνω από μένα. Ο δε γιατρός δήλωσε ότι εγώ σήμερα χειρούργησα εντελώς διαφορετικά από την συγκεκριμένο τρόπο που χειρουργώ κάθε φορά. Δεν οδηγούσα εγώ τα χέρια μου. Ήταν κάποιος άλλος. Έχουμε και μία, δεν ξέρω αν θέλετε να πω κανένα ακόμα. Πρόσφατα είχαμε μία δοκιμασία με έναν αδελφό της Μονής, ο οποίος διαγνώστηκε με όγκο στο κεφάλι. Βέβαια, κάναμε προσευχή, τι να κάνουμε. Έπρεπε να γίνει επέμβαση, δύσκολη, και πού έπρεπε να πάμε. Μας λέγανε για εξωτερικό, για εδώ, για εκεί. Και κάναμε προσευχή στο γέροντα, παρακαλέσαμε και βέβαια ήμασταν σίγουροι 100% ότι θα μας υποδείξει τι να κάνουμε. Και βέβαια μας παίρνει τηλέφωνο μια γερόντισσα, μου παίρνει τηλέφωνο, η οποία δεν ήξερε ότι περίμενα πληροφορία από τον γέροντα και μου λέει, είδα τον γέροντα στον ύπνο μου και το ρώτησα, πού είστε γέροντα τώρα? Είμαι, λέει, στο κονάκι των πατέρων στη Θεσσαλονίκη. Ο τάδε πάτερ είναι άρρωστος, θα κάνει επέμβαση και θα είμαι εδώ για όσο χρειαστεί. Μας υπέδειξε πού να πάμε να κάνουμε την επέμβαση. Γιατί εμείς ήμασταν στο Άγιον Όρος εκείνο το διάστημα, δεν ήμασταν Θεσσαλονίκη. Έτσι και έγινε η επέμβαση. Παραμονή της επεμβάσεως, εγώ ήμουν στεναχωρημένος γιατί δεν ήξερα πώς θα πάει, γιατί είναι σοβαρή. Ο γέροντας θέλοντας να διασκεδάσει το λογισμό μας, με παίρνει τηλέφωνο, ήμουν έξω, ένας δόκιμος της Μονής, μου λέει, είδα το γέροντα στον ύπνο μου. Ήταν πολύ χαρούμενος και μου λέει, ανοίγει ένα σιρτάρι και μου λέει, πάρε από εδώ ό,τι θέλεις. Λέει, τι να πάρω? Του δίνει ένα κουτί, μετά λέει, τι αυτό? Ήταν ένα κουτί με βελόνες και κλωστές. Λέει, α, αυτό, λέει, δεν πρέπει να το πάρεις εσύ. Αυτό, λέει, είναι για τον πάτερ που θα κάνει την επέμβαση. Αν το πάρεις εσύ θα κλαίει, λέει. Ήθελε να δείξει ότι θα ήταν στο χειρουργείο την άλλη μέρα. Και βέβαια ο πάτερ έχει πάρα πολλά ράματα στο κεφάλι. Εμφανίζεται κι αλλού ο γέροντας για την ίδια επέμβαση. Λέει, δεν ήταν μόνος του, είχε μαζί και τον γέροντα Ιωσήφ. Λέει, πρώτη φορά, λέει, πείσατε αυτόν τον μεγάλο Άγιο να είναι με την προσευχή σας, να είναι στην επέμβαση παρόν. Αλλά, λέει, τι θα κάνετε παρακάτω? Έρχονται δύσκολα παρακάτω. Πώς θα τα αντιμετωπίσετε έτσι που είστε? Λοιπόν, αυτό το είπε για να μας... Γιατί πολλές φορές εμφανίζεται, όπως τα έλεγε εν ζωή, τα λέγει και τώρα.
ότι πρέπει να προσέξουμε, γιατί δεν είμαστε σε καλή πορεία. Όλοι μας και πρώτος εγώ προσωπικώς. Πρέπει να γίνουμε πιο αγωνιστικοί, διότι φαίνεται ότι τα σύννεφα μαζεύονται πολλά και δεν είμαστε όσο έτοιμοι χρειάζεται. Όταν θα έρθουν οι περισσότερες θλίψεις, θα κρατηθούμε με πίστη ή θα κιωτέψουμε και θα υποχωρήσουμε και θα χάσουμε την πίστη μας στον Χριστό. Να πω δύο περιστατικά και να κλείσω. Αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες συντελείται ένα μεγάλο θαύμα, να το πούμε, μια κοσμογονία πνευματική. Υπάρχει μεγάλη προσέλευση, πολύ μεγάλη προσέλευση προς την Ορθοδοξία. Το διαβάζαμε στο ίντερνετ, το διαπιστώσαμε και οι ίδιοι στην τελευταία μας επίσκεψη εκεί και στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, παντού όπου και αν πήγαμε προσέρχονται ομάδες μεγάλες να κατηχηθούν και να βαπτιστούν προς την Ορθοδοξία. Και μάλιστα που εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες που οι άνθρωποι είναι σε μεγάλη εκοσμήκευση, έτσι, και είναι το άντρο της αμαρτίας, ας το πούμε έτσι. Και όλα από εκεί ξεκίνησαν. Αυτοί τώρα πιάσαν πάτο από ό,τι φαίνεται και τώρα αρχίζουν να ανεβαίνουν. Και ερχόμαστε τώρα σε εμάς. Πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι κάποιος Μητροπολίτης της Ελλαδικής Εκκλησίας επισκέφτηκε μία χώρα, βόρεια χώρα, ευρωπαϊκή χώρα, που έχει αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία. Και επισκέφτηκε τον προκαθήμενο, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ τα έψαλε στον Ελλαδίτη, στον Έλληνα Μητροπολίτη. Του είπε ότι εμείς, Πάτερ, εδώ καυχόμεθα ότι η πίστη μας ήρθε από τους Έλληνες. Είναι μέγα καύχημά μας από τον Κύριλο, από τους Αγίους Κύριλο και Μεθόδιο. Σας έχουμε σαν πρότυπο εσάς τους Έλληνες. Πάντοτε, όσο και να ξεφεύγαμε εμείς, ακολουθούσαμε εσάς στο τέλος. Λέγαμε τι θα πούν οι Έλληνες, εκεί θα πάμε και εμείς να κουμπώσουμε, να ακολουθήσουμε. Τώρα τελευταία, τι πάθατε εσείς οι Έλληνες εκεί κάτω? Από το κακό στο χειρότερο. Αποφασίζετε πράγματα το ένα χειρότερο από το άλλο. Και δυστυχώς δεν υπάρχει κανένας να αντιδράσει. Και βέβαια να συμπληρώσω εγώ ότι έχουμε βέβαια και από την ιεραρχία να πούμε ότι δεν αντιδράει. Και εμείς στο Άγιον Όρος τα ίδια όμως, στον ίδιο παρονομαστή βρισκόμαστε, αλλά και οι λαϊκοί. Βλέπουμε σαν πνευματικοί ότι όταν προσπαθούμε να βάλουμε τους ανθρώπους, τους πιστούς να αγωνιστούν, αντιδρούν ή συμφωνούν αλλά δεν τα κάνουν. Λοιπόν, και αν βάλεις κανένα κανόνα, σου λένε είσαι αυστηρός. Λοιπόν, δεν είμαστε έτοιμοι κατά πως θέλει ο Χριστός. Έχουμε ξεφύγει. Λοιπόν, αυτά τα λέγω σε εσάς, να τα ακούσω και εγώ προσωπικά. Λοιπόν, γι' αυτό για να κρατηθούμε θα πρέπει να σφίξουμε λίγο το ζωνάρι. Λίγο να επεκτείνουμε τον αγώνα μας, να γίνουμε πιο αγωνιστικοί. Ο γέροντας Εφραίμ, ξέρετε, δεν ήταν πολύ θεωρητικός. Μπορούσε να μιλήσει για θεωρία, αλλά ήταν πολύ της πράξεως. Και αυτά που έδινε για να βοηθήσει στον κόσμο ήταν πρακτικά. Γι' αυτό
κατόπιν πληροφορίας από τον Χριστό, έλεγε ότι φωνάζεται το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, κάνει τον χριστιανό να αγαπήσει τον Χριστό. Λέει κάπου ο Παπα Εφραίμων ο Κατουνακιώτης, υπάρχει ένα ηχητικό απόσπασμα κάπου στο ίντερνετ. Να κοιτάξετε, να προσπαθήσετε να λέτε έστω για ένα μισάωρο την

0: προσπαθήστε για κάμποσο καιρό. Το πρώτο που θα φέρει μετά από λίγο καιρό θα είναι μία χαρά. Μία μικρή χαρά. Αν επιμείνετε και αυξήσετε και την προσευχή, αυτή η χαρά θα γίνει πιο μεγάλη. Η πιο μεγάλη χαρά θα φέρει πιο πολύ προσευχή, πιο πολύ προσευχή, πιο πολύ χαρά και δεν θα αργήσει, λέει ο καιρός, που θα δηλώσετε ότι είστε ο ευτυχέστερος των ανθρώπων. Εύχομαι οι ευχές και ευλογίες του μακαριστού και Αγίου Γέροντός μου Εφραίμ του Φιλοθεήτου να συνοδεύουν και να ενισχύουν όλους μας τον αγώνα για τη σωτηρία της αθανάτου ψυχής μας, να έχουμε την ευχή του. Ευχαριστώ για την αγάπη σας, για την πρόσκληση να σας μεταφέρω δυο λόγια εις τιμήν και μνήμην του μακαριστού Γέροντός μου. Ευχαριστώ όλους σας για την υπομονή που είχατε να με ακούσετε.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Σειράς Μονής Φιλοθέου, ιερομονάχου Νικοδήμου, με θέμα Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεήτης και Αριζονίτης, που εκφωνήθηκε στην Ιερισσό τον Οκτώβριο του 2025. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: Πανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 2 Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Νικηφόρου του Ομολογητού Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Ο Άγιος Πατήρ ημών Νικηφόρος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη περί το 758, κατά τη διάρκεια του διωγμού που εξαπέλυσε ο Κωνσταντίνος ο Κοπρόνημος κατά των Ιερών Εικόνων. Ο πατέρας του Θεόδωρος ήταν πρώτος γραμματέας του Παλατίου, πρόταση Κρήτης. Έχοντας εκδηλώσει με τόλμη την αφοσίωσή του στην Ορθοδοξία, πάφθηκε του αξιώματός του και εξορίστηκε στην Νίκαια, όπου και ετελέφθησε το βίο του δίνοντας σε όλους το παράδειγμα της ευσέβειας. Η μητέρα του Αγίου Ευδοκία καλλιέργησε τις αγαθές κλήσεις του γιού της και αφού τον εμπιστεύτηκε σε έναν γραμματέα του Αυτοκράτορα για να μαθητεύσει κοντά του, αποσύρθηκε σε μοναστήρι. Ο Νικηφόρος, αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία όλες τις βαθμίδες της θύραθεν παιδείας, έγινε και αυτός με τη σειρά του πρώτος γραμματέας του νεαρού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου VI και της αντιβασιλίσσης Ειρήνης και έλαβε ενεργό μέρος στην 7η Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας ως αντιπρόσωπος του αυτοκράτορα. Μετά την προσωρινή αποκατάσταση της Ορθοδοξίας, ο Νικηφόρος, αποδίδοντας μικρή σημασία στη δόξα και στις διακρίσεις του κόσμου τούτου, ανταποκρίθηκε στην εσωτερική κλίση που τον οθούσε να ασπαστεί το μοναχικό βίο. Αποσύρθηκε στην Εσχατιά του Βοσπόρου, στην Ασιατική Ακτή, σε ένα προάστιο λεγόμενο του Αγάθου, όπου ίδρυσε μονή. Παραμένοντας λαϊκός, επιδόθηκε ωστόσο με ζήλο νυχθημερών στην προσευχή και στη μελέτη. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο απέκτησε βαθιά γνώση του Λόγου του Θεού, αλλά ήξερε επίσης να θέτει στην υπηρεσία του τη φιλοσοφία και τη ρητορική, τις οποίες κατήχε άριστα. Μακράν του να γίνει αφορμή έπαρσης, η θύραθεν γνώση έδινε την ευκαιρία στον Νικηφόρο να ευχαριστεί τον Κύριο και να προκόβει στις ευαγγελικές αρετές. Αριστοκράτης επιφανής και λόγιος με υπόλοιψη, έδειχνε ελεύθερος από κάθε πρόσδεση στον κόσμο, πράος, νυφάλιος, ελεήμων απέναντι σε όλους, ανίκανος να ενεργεί από ματαιοδοξία. Ο Άγιος Ταράσιος εκοιμήθη υποδεικνύοντας ως διάδοχό του τον Νικηφόρο, ο οποίος εξελέγει ομόφωνα στον πατριαρχικό θρόνο, παρόλες τις αντιστάσεις του και παρά το γεγονός ότι ήταν ακόμη λαϊκός. Ο αυτοκράτορας Νικηφόρος I, αντιτιθέμενος αρχικά στην εκλογή αυτή, έγινε στη συνέχεια ένθερμος υποστηρικτής του και έβαλε σε ενέργεια όλη την αυθεντία του για να αποσπάσει τον Άγιο από την ησυχία του. Αφού εκάρη μοναχός, ο Νικηφόρος ανήλθε διαδοχικά σε όλους τους βαθμούς της ιεροσύνης και τέλος ενθρονίστηκε πατριάρχη στο Πάσχα του 806. Μετά την τελετή της ενθρόνησης, ο Ιεράρχης κατέθεσε επίσημα στο θυσιαστήριο της Αγίας Σοφίας ένα βιβλίο που είχε συντάξει προς υπεράσπιση των Ιερών Εικόνων.

Η ασυνήθιστη αυτή άνοδος ενός λαϊκού στην κορυφή της εκκλησιαστικής ιεραρχίας προκάλεσε την αντίθεση των μοναχών της Μονής του Στουδίου υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πλάτωνος και του Αγίου Θεοδόρου. Η ένταση αυξήθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο νέος Πατριάρχης επανέφερε στις τάξεις της Εκκλησίας τον πρεσβύτερο Ιωσήφ, που είχε καθαιρεθεί από τον Ταράσιο επειδή τέλεσε τον παράνομο γάμο του Κωνσταντίνου VI. Οι μοναχοί διέκοψαν την κοινωνία με τον Πατριάρχη και τότε ο Αυτοκράτορας έλαβε αυστηρά μέτρα και τους εξόρισε, χωρίς να μπορέσει ο Νικηφόρος να φέρει αντίσταση. Η ένταση κόπασε μόνο με την άνοδο στο θρόνο του Μιχαήλ I. Λαμβάνοντας το στέμμα από τον Πατριάρχη, ο Αυτοκράτορας δεσμεύτηκε να υπερασπίζεται την Ορθοδοξία, ανακάλεσε τους εξόριστους και για να τεθεί τέρμα σε κάθε διχοστασία, ο Νικηφόρος δέχθηκε να καθαιρεθεί εκ νέου Ιωσήφ. Σταθερός υπερασπιστής της τιμής των Αγίων Εικόνων, ο Άγιος Ιεράρχης μερίμνησε την περίοδο αυτή της Γαλήνης να απαλλάξει την Εκκλησία με το λόγο και τα συγγράμματά του από κάθε αιρετική επιρροή. Στερέωσε τον ιερό θεσμό του γάμου, απαγορεύοντας τους ευγενείς να αποπέμπουν τις συζύγους τους και προσπάθησε να διορθώσει ορισμένες καταχρήσεις που είχαν εμφανιστεί σε μοναστήρια, φροντίζοντας να καταργηθούν οι διπλές μονές. Σε όλη την Εκκλησία κατάφερε να βασιλεύει η κανονική τάξη, πηγή χάριτος και αρμονίας. Οι ευνοϊκές αυτές συνθήκες δεν κράτησαν ωστόσο για πολύ. Μετά τον άτυχο πόλεμο κατά των Βουλγάρων, ο Αυτοκράτορας Μιχαήλ παραιτήθηκε από το θρόνο για να ενδυθεί το μοναχικό σχήμα και τον διαδέχθηκε ο Λέων ο Αρμένιος. Μόλις ο τελευταίος εισήλθε στην Κωνσταντινούπολη, ο Άγιος Νικηφόρος του πρότεινε να υπογράψει ομολογία πίστεως, με την οποία θα δεσμευόταν να μην επιφέρει νεωτερισμούς σε θρησκευτικά θέματα. Ο Λέων όμως αρνήθηκε να υπογράψει οτιδήποτε πριν τη στέψη του. Κατά την τελετή της στέψεως, τη στιγμή που ο Νικηφόρος επέθετε το στέμα στο κεφάλι του ηγεμόνα, αισθάνθηκε πόνο σαν να ακουμπούσε το χέρι του πάνω σε έναν αγκαθερό βάτο. Δύο ημέρες αργότερα, όταν ο Πατριάρχης του υπέβαλε εκ νέου την ομολογία πίστεως, ο Λέων απροκάλυπτα αρνήθηκε να την υπογράψει, ενώ λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 814 εξέδωσε διάταγμα κατά των Σεπτονικώνων. Ο Άγιος Νικηφόρος όρισε τότε νηστεία και συνάθρισε μέγα πλήθος στην Αγία Σοφία για μία αγρυπνία με σκοπό να προσευχηθούν στο Θεό ώστε να αποτραπεί η νέα αυτή δοκιμασία της Εκκλησίας. Μαθαίνοντας για τη σύναξη αυτή και φοβούμενος την επιρροή του Αγίου, ο Αυτοκράτορας τον κάλεσε το πρωί στο παλάτι και τον κατηγόρησε ότι διαταράσσει τη δημόσια τάξη. Ο Νικηφόρος υπερασπίστηκε τον εαυτό του, αρνούμενος κάθε ενέργεια κατά της εξουσίας του ηγεμόνα, αλλά του καταλόγησε ότι αναμειγνύεται με αθέμητο τρόπο στα εκκλησιαστικά πράγματα και διαταράσσει την ειρήνη ανσταλάζοντας το δηλητήριο της αιρέσεως. Ακολούθησε μακρά θεολογική συζήτηση, κατά την οποία ο Νικηφόρος κατέδειξε το θεολογικό αίρισμα της τιμής των Αγίων Εικόνων. «Η τιμή αυτή δεν είναι η ειδωλολατρία», απάντησε στον Αυτοκράτορα, «διότι αφού ο Θεός έγινε ορατός δια της ενανθρωπίσεως του Χριστού, η απεικόνιση της ανθρωπότητας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως εμφανίστηκε στη γη, ισοδυναμεί με ομολογία της ενανθρωπίσεώς του και της σωτηρίας μας».

Μετά τη λαμπρή ανέρεση εκ μέρους του Αγίου όλων των επιχειρημάτων του ηγεμόνα, ο Λέων, μετά την εορτή των Θεοφανίων, κατάφερε να πάρει με το μέρος του αρκετούς επισκόπους και κληρικούς, οι οποίοι από κοινού με οικονομάχους θεολόγους ήλθαν να πιέσουν τον Νικηφόρο να υποταχθεί. Ο Ιεράρχης τους αποκρίθηκε ότι από τη στιγμή που όλες οι εκκλησίες είχαν ενωθεί στο θέμα των εικόνων από την εποχή της Δευτέρας Συνόδου της Νικαίας, δεν μπορούσε εκείνος να ανοίξει συζήτηση με αυτούς οι οποίοι με τη θέλησή τους είχαν αποκλείσει εαυτούς από την εκκλησιαστική κοινωνία. Πρόσθεσε ότι αν ο Αυτοκράτορας επιθυμούσε να συνεχίσει τις πιέσεις του, εκείνος ήταν έτοιμος να υποβάλει την παραίτησή του. Η συζήτηση δεν είχε κανένα αποτέλεσμα και ο Άγιος προχώρησε στην καθαίρεση των κληρικών που είχαν ασπαστεί την αίρεση. Αισθανόμενος δε ότι πλησίαζε η ώρα του βίαιου διωγμού, έγραψε στη σύζυγο του Αυτοκράτορα και στους υπουργούς του να ενεργήσουν ώστε να μην χυθεί νέο αίμα. Στις αρχές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο Νικηφόρος αρρώστησε βαριά και ο Αυτοκράτορας αφαίρεσε από τον Πατριάρχη τη διαχείριση του θησαυροφυλακίου της Μεγάλης Εκκλησίας, αναθέτοντάς την σε έναν πατρίκιο. Κατόπιν δε συνεκάλεσε μια παράνομη σύνοδο οικονομάχων, στην οποία κάλεσε τον Νικηφόρο, ο οποίος προέβη σε φλογερή υπεράσπιστη της αληθινής πίστης. Μάταια όμως, οι ποιμένες της Εκκλησίας που είχαν γίνει άγριοι λύκοι καθαίρεσαν τον Άγιο. Στις 13 Μαΐου, μέσα στη νύχτα, ενώ ένας απειλητικός όχλος είχε συγκεντρωθεί γύρω από το Πατριαρχείο, ο επικεφαλής της φρουράς ήρθε να τον σηκώσει από το κρεβάτι του πόνου. Μόλις που πρόφθασε να αναπέμψει μια τελευταία προσευχή στην Αγία Σοφία, για να εναποθέσει τη φροντίδα της Εκκλησίας του στη Σοφία του Θεού και τον έριξαν σε πλοίο για να τεθεί εν συνεχεία υπό περιορισμό στη Μονή Αγάθου, όπου είχε περάσει τα πρώτα χρόνια της μοναχικής ζωής του. Λίγο αργότερα τον έστειλαν ακόμη πιο μακριά, σε άλλη μονή που είχε ο ίδιος ιδρύσει, αφιερωμένη στον Άγιο Θεόδωρο. Εν τω μεταξύ και ενώ ο Νικηφόρος είχε υποβάλει την παραίτησή του, ο Λέων ανέβασε στον πατριαρχικό θρόνο τον Θεόδωτο Κασιτερά, έναν άσπονδο εχθρό των Ιερών Εικόνων, ο οποίος συγκάλεσε σύναξη αιρετικών επισκόπων για να επικυρώσουν τις αποφάσεις της Συνόδου της Ιερίας. Καταργήθηκε επισήμως η τιμή των εικόνων, αναθεματίστηκαν τα ονόματα του Ταράσιου και του Νικηφόρου και ξέσπασε εκ νέου διωγμός κατά των ομολογητών της πίστεως σε όλη την αυτοκρατορία. Η αξιοθρύνητη αυτή κατάσταση διήρκεσε μέχρι την δολοφονία του Λέοντος από τον Μιχαήλ Β' 820 μετά Χριστόν. Αναλαμβάνοντας την εξουσία ο τελευταίος, κατόπιν αιτήματος του Νικηφόρου, κήρυξε άκυρες τις αποφάσεις των οικονομαχικών συνόδων και ανακάλεσε από την εξορία τον Όσιο Θεόδωρο στο Δίτη και τους άλλους ομολογητές. Οι νόμοι όμως κατά της τιμής των εικόνων παρέμειναν εν ισχύ και τους απαγορεύτηκε η είσοδος στην Κωνσταντινούπολη. Ο Θεόδωρος, που είχε συμφιλειωθεί με τον Νικηφόρο πριν την έναρξη του διωγμού, επισκέφθηκε πολλές φορές τον Πατριάρχη και του έγραφε ενθαρρυντικές επιστολές, όπου τον επαινεί ως μέγα ήλιο της Ορθοδοξίας, του οποίου ή της ομολογίας ακτίνες φωτοβολούν την οικουμένη. Ο Μιχαήλ Β' πρότεινε στον Άγιο Νικηφόρο, ο οποίος του είχε γράψει για να τον παροτρύνει να αποκαταστήσει πλήρως την Ορθοδοξία, να τον ανακαλέσει στο θρόνο του, αν υποσχόταν να τηρήσει σιγή για τις Άγιες Εικόνες και τη Σύνοδο της Νικαίας. Ο Άγιος Ιεράρχης αρνήθηκε κατηγορηματικά και προτίμησε να παραμείνει στην εξορία. Από το ησυχαστήριό του αυτό, βάζοντας την υπηρεσία της Ορθοδοξίας στην λεπτότητα της φιλοσοφίας του Αριστοτέλους, συνέταξε σημαντικές πραγματείες, στις οποίες καταδείκνυε ότι η εικόνα του Χριστού δεν αναπαράγει με ιδωλολατρικό τρόπο την απερίγραπτη Θεία Φύση, όπως διατείνονταν οι οικονομάχοι θεολόγοι, αλλά διατηρεί μια σχέση ομοιότητας με το πρόσωπο του Χριστού. Τον αόρατο Θεό που έγινε ορατός δια της ενανθρωπίσεως, παραμένοντας ταυτόχρονα απερίγραπτος στην θεότητά του. Συνέχισε τον ένδοξο αυτό θεολογικό αγώνα του μέχρι που αναπαύθηκε εν κυρίω στις 2 Ιουνίου 829, μετά από 14 χρόνια εξορίας. Η σωρός του ενταφιάστηκε στη Μονή του και παρέμεινε εκεί μέχρι την ανακομιδή των Λειψάνων και τη μεταφορά της στην Κωνσταντινούπολη, στο Ναό των Αγίων Αποστόλων, θριαμβευτική επιστροφή που σφράγισε την οριστική νίκη της Ορθοδοξίας.

0: Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Εράσμου Αχρίδος, εν ειρήνη τελειοθέντος και των συναυτό 20.000 ξύφη τελειοθέντων. Και αυτή η μέρα 38 μάρτυρες εν λουτρό βληθέντες της θύρας εμφραγίσης τελειούνται. Μνήμη της ευσεβούς Μητρός μετά των τριών τέκνων αυτής ξύφη τελειοθέντων. Μνήμη των 10.000 μαρτύρων Αντιοχίας κατά τον διωγμό του Δεκίου. Μνήμη του Οσίου Μαρίνου του εν Κωνσταντινούπολη. Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Νικηφόρου, Επισκόπου Μιλήτου. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Νέου, του εν Σουτσεάβα. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου, εκ Φιλαδελφίας. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου, του εξ Αγαρινών. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ποθινού, Επισκόπου Λουγδούνου. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 950 22 22 8.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές, όπου γη στις ορθόδοξες γειτονίες του πλανήτη, και είμαστε και απόψε εδώ, στην Πυριακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Όπου γη, papaki@hotmail.com, για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Χαιρόμαστε για τα όμορφα σχόλια και τις σκέψεις σας, ακόμα και για τις παρατηρήσεις που κατά καιρούς μας στέλνετε. Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε στα πολλά μηνύματα, όμως να είστε σίγουροι τα μελετάμε και τα λαμβάνουμε υπόψη. Αυτές τις ημέρες όλοι μας έχουμε χαρεί ιδιαιτέρως που είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε από ραδιοφώνου τη φωνή του προστάτου του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας, του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Πρόκειται για μια σπάνια ηχογράφηση από Θεία Λειτουργία με τον Γέροντα Πορφύριο τότε, 27 Μαΐου 1977, στο μικρό παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου στα Καλύσια της Πεντέλης, εκεί κοντά στην περιοχή Νταού Πεντέλης, εκεί όπου για πολλά χρόνια συνήθιζε ο Άγιος μας να πηγαίνει, να μένει, να λειτουργεί, να αναπαύεται, όσο ακόμα ήταν και εφημέριος στην Πολυκλινική της Αθήνας, στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου στον Άγιο Γεράσιμο. Κάποια μέρα λοιπόν, που ήταν 27 Μαΐου του 1977, ο Άγιος τελούσε εκεί τη Θεία Λειτουργία με λιγοστό πίμνιο και κάποιο από τα πνευματικά παιδιά προνόησε και ηχογράφησε αυτή την Θεία Λειτουργία. Αργότερα η ηχογράφηση αυτή έφτασε στο Ιερό Ησυχαστήριο της Μεταμορφώσεως, στο Μίληση της Αττικής, εκεί όπου χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά σειραίουν για να προσκυνήσουν στο κελάκι του Αγίου Πορφυρίου. Το ησυχαστήριο, με ιδιαίτερη φροντίδα, κυκλοφορεί αυτήν την σπάνια ηχογράφηση σε ένα διπλό CD. Πολλοί λοιπόν από εσάς που ρωτήσατε και ενδιαφέρεστε, όταν βρεθείτε στο ησυχαστήριο, να αναζητήσετε αυτό το CD και να πάρετε αυτή τη μεγάλη ευλογία μαζί σας. Και το μοναστήρι μας θα ενισχυθεί, το ησυχαστήριο της Μεταμορφώσεως, αυτό που ίδρυσε ο Άγιος Πορφύριος, αλλά και η ψυχή μας θα αγάλεται ακούγοντας αυτήν την ευλογημένη λειτουργία. Σήμερα θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, έχουμε ακόμα δύο να ακούσουμε από αυτήν την Θεία Λειτουργία. Στο εκκλησίασμα λιγοστός κόσμος, πνευματικά παιδιά του Αγίου Πορφυρίου και η κατασάρκα αδερφή του, η μετέπειτα ηγουμένη μοναχή Πορφυρία του ησυχαστηρίου της Μεταμορφώσεως στο Μίληση της Αττικής. Ας μεταφερθούμε λοιπόν και εμείς νοερά στα Καλύσια της Πεντέλης, στον Άγιο Νικόλαο, και την 27η Μαΐου του 1977 ας ζήσουμε αυτήν την Θεία Λειτουργία με τον Άγιο Πορφύριο.
1: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Yukututu Yadamatapistras Evlavias Yafobu Seu Isiodo Nenatoto Kiriu Deitome Iserto Arquiepiscopo Imon Serafim Tutimium Presbiterio Tsem Christos Diaconias Pantos Tu Cliru Ketru Lau του Κυρίου δεηθώμε υπέρ της Αγίας Μονής Τάφτης πάσης πόλεως χώρας και των

0: Ινησίς, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Πάντα τα έθνη κρατήσατε.

0: Παναγία Σαχράδη, προευλογημένη
1: Παναγίας
0: με τα πάντων των Αγίων ημανεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους.

z Pana Gija, Sakram, Dvitare, Blojimeni, Sendokšu, Δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν

0: Είπεν ο Κύριος, πάντα όσα αν θέλετε, ή να πει όσην ημίν οι άνθρωποι, ούτω και ημείς ποιείτε αυτής. Ούτως γαρεστήν ο νόμος και οι προφήτε. Εις έρθετε δια της στενής πύλης, ότι πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός, η απάγουσα εις την απώλειαν, και πολλοί εισήν εις ερχόμενοι δι' αυτής. Ότι η στενή πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωήν, και ολίγοι εισήν οι ευρίσκονται σ' αυτήν. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, ή την εσέρχονται προς ημάς εν ενδύμασιν προβάτων. Έσωθεν δε εσύ λύκοι άρπαγες από τον καρπόν αυτών, επιγνώσεστε αυτούς. Μη τη συλλέγουσιν από ακανθών στα φυλήν ή από τριβόλων σίκα, ούτω παν δέντρων αγαθών καρπούς καλούς ποιεί. Το δε σαπρών δέντρων καρπούς πονηρούς ποιεί. Ουδύνατε δέντρων αγαθών καρπούς πονηρούς ποιείν, ουδέ δέντρων σαπρών καρπούς καλούς ποιείν. Παν δέντρων μη ποιούν καρπών καλών, εκόπτετε και εισπύρ βάλετε. Άραγε από τον καρπόν αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις την βασιλεία των ουρανών. Αλλοποιών το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανείς.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού του Ζώντος, ποιμήν και αμναίω αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ο το δάνειον χαρισάμενος της δυσύχρεω φιλέτες και τη αμαρτωλόδους άφεσιν αμαρτιών αυτής. Αυτός δέσποτα άνες, άφες, συγχώρησον τας αμαρτίας, τας ανομίας, τα πλημελήματα, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν παραβάση και παρακοή γενόμενα παρά τες δούλες σου τάφτες. Και ήτι ως άνθρωποι σάρκα φορούντες και τον κόσμο νικούντες εκ του διαβόλου επλανήτησαν. Είτε εν λόγο, είτε εν έργο, είτε εν γνώση, είτε εν αγνία, είτε λόγον ιερέως κατεπάτησαν, υποκατάραν ιερέως εγένοντο, είτε το ιδίο αναθέματι υπέπεσαν ή όρκο υπήχθησαν, αυτός ους αγαθός και αμνησίκακος δεσπότης τους δούλους σου τούτους λόγω λυθήνε ευδόκησον. Σίγαρ είπας δέσποτα, όσα αντίστε επί της γης, έστε δεδεμένα εν της ουρανής, και όσα εάν λύστε επί της γης, έστε λελειμμένα εν της ουρανής, ότι σύ μόνος αναμάρτητος, και σύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Ακούσαμε μόλις το δεύτερο μέρος από την Θεία Λειτουργία που είχε τελεστεί το 1977 στον Ιερό Ναό, στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου στα Καλύσια της Πεντέλης. Μάιος ήταν τότε, 27 Μαΐου. Λειτουργός ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Τη φωνή του ακούσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, και πολύ συγκινηθήκαμε. Μια σπάνια ηχογράφηση κυκλοφορεί σε διπλό CD από το Ιερό Εισηγαστήριο της Μεταμορφώσεως, το Μίλεση της Αττικής. Όσοι βρεθείτε, αναζητήστε το, να έχετε αυτήν την ευλογία και να την ακούτε και να εφραίνετε η ψυχή σας κάθε φορά. Έχουμε ακόμα δύο μέρη να ακούσουμε στις δύο ερχόμενες μεταμεσονύκτιες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις, όπου και πάλι θα ταξιδέψουμε στον χρόνο για να ζήσουμε αυτήν τη μεγάλη ευλογία. Ας μας σκεπάζει πάντοτε η χάρη του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκολεβίτου, όλους μας, όπου γης. Καλό ξημέρωμα, χαίρετε.
3: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Ο μικρός Κωνσταντίνος πηγαίνει στο μοναστήρι του Αγίου Νικήτα και κήρυται μοναχός με το όνομα Σοφρόνιος. Πράγματι, στα 17 του χρόνια πήγε σε ένα μοναστήρι να γίνει καλόγερος. Η μάνα του, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει συνήθως, δεν τον εμπόδισε. Έτσι, ο Κωνσταντίνος βάζει τα λιγοστά ρουχαλάκια του στη βούρια, παίρνει την ευχή της μάνας του και των αδελφών του, παίρνει την Παναγία Συνοδεία και ανηφορίζει το αγιοβαδισμένο κακοτράχαλο δρόμο των Αστερουσίων. Και που πήγε? Στην νότια Κρήτη, που είναι πιο ησυχαστική και από τα Κατουνάκια. Τα Κατουνάκια του Αγίου Όρους έχουν περισσότερη φασαρία από ό,τι είχε η παραλία στα Αστερούσια. Πήγε λοιπόν σε ένα σπηλαιώδες μοναστήρι, πάμπτωχο, στα Αστερούσια Όρη, που λέγεται Άγιος Νικήτας. Είναι στην ίδια παραλία, στην ίδια μεριά, με πάρα πολλά προσκυνήματα, όπως η Μονή του Κουδουμά. Κατ' ουσίαν, ο Άγιος Νικήτας συνδέεται πνευματικά με το μοναστήρι του Κουδουμά. Είχε έναν καλό γέροντα εκεί, τον πατέρα Ιερόθεο Κούστο Μανουλάκη, ο οποίος τον αγκάλιασε και του έδειξε τα πρώτα βήματα της καλογερικής και 2-3 καλογέρους, τυφλούς και ανήμπορους. Η εκκλησία του Αγίου Νικήτα είναι σπηλαιώδης και στο αριστερό μέρος του ιερού υπάρχει μια μικρή οπή που επικοινωνεί με άλλο σπήλαιο, στο οποίο έσταζε και στάζει νερό από ένα σημείο. Μαζεύονται περίπου 2 λίτρα νερό χειμώνα-καλοκαίρι κάθε μέρα. Φτάνοντας εκεί, ο δόκιμος Κωνσταντίνος άρχισε να υπηρετεί τους γεροντάδες που ήταν άρρωστοι. Έκανε υπομονή, έκανε υπακοή, εξυπηρετούσε όλο τον κόσμο, δούλευε στα χωράφια, καθάριζε τον τόπο, έφτιαξε τα μπέλια, έφερνε νερό, έκτιζε μπεντένια, άνυνδρα, για να φεύγει το χώμα και φύτευε δέντρα, ώστε σήμερα πια να μοιάζει μια μικρή όαση ο τόπος. Έφτιαχνε ό,τι μπορούσε με τα χεράκια του. Και παράλληλα μπήκε στην προσευχή. Ήταν υποτακτικός καλός. Διάβαζε στην εκκλησία και προχωρούσε στην πνευματική του ζωή. Έκανε μεγάλη άσκηση και μεγάλο αγώνα και μετά από 4 χρόνια δοκιμής τον κάνανε μοναχό και του δώσανε το όνομα Σοφρόνιος. Και πράγματι ήταν όνομα και πράγμα Σοφρόνιος. Θα σας πω ένα περιστατικό για να καταλάβετε. Υπήρχαν γύρω από το μοναστήρι χωράφια με σπαρτά που γίνονταν πρόημα και πήγαιναν γυναίκες και θέριζαν. Μετά κατέβαιναν στο μοναστήρι, κάνανε προσευχή και κουβέντιαζαν. Μιλούσαν για κοσμικά θέματα και κουτσομπόλευαν. Τους έλεγε λοιπόν ο γέροντας, κλαίγοντας: «Μη λέτε τίποτα, ούτε για καλό, ούτε για κακό. Πονώ πολύ». Και αυτά τα δάκρυά του τις σταματούσαν. Στο χωριό του, την Εθιά, υπήρχε κόσμος πολλής και φτώχεια. Έπαιρνε λοιπόν το μουλάρι του μοναστηριού και τους πήγαινε άρτους παξιμαδιασμένους από το πανηγύρι του Αγίου Νικήτα και πορτοκάλια. Τα παιδιά, η Μαρίδα, όταν τον έπαιρναν χαμπάρι, έτρεχαν να τον υποδεχτούν. Και αυτός τους μάζευε στην εκκλησία του χωριού, έκαναν προσευχή και τους μιλούσε. Και επειδή ήταν χερικάρης, δηλαδή η προσευχή των ήταν θεραπευτική, αφού εισακούονταν από το Θεό, τον έπαιρναν στα σπίτια οι άνθρωποι και τους διάβαζε, παρόλο που δεν ήταν παπάς, και γινόντουσαν αμέσως καλά. Έφευγε ο πυρετός και λοιπά. Τους σταύρωνε με το χεράκι του, δεν ευλογούσε καθώς δεν ήταν ακόμη παπάς και τους έλεγε «το πιστεύω» και «το πάτερ ημών». Όταν όμως τον άκουγα να τους λέει «αγάπη, αγάπη, αγάπη» και να γελάει σαν μικρό παιδί, έλεγαν μέσα τους: «Μάλλον δεν είναι με τα καλά του αυτός». Μια φορά είδε από το μοναστήρι ότι τα δάκρυα μιας συγχωριανής τους, της Σταθογιώργενας, που έχασε ξαφνικά την κόρη της, γίνονταν λίμνη και εμπόδιζαν την ψυχή του παιδιού να πάει στο Χριστό και της μήνυσε να μην κλαίει έτσι. Μια μέρα, ο πατήρ Ιερόθεος, που ήταν περίφημος πνευματικός, του έδωσε το μουλάρι του μοναστηριού και τον τρίχινο ντορβά και τον έστειλε στο Μεσοχώρι. Αφού τελείωσε τις δουλειές του, ο Σοφρόνιος γύρισε στο μοναστήρι, αλλά ξέχασε τον ντορβά. Τον ρωτάει λοιπόν ο πνευματικός του: «Πού είναι, Σοφρόνιε, ο ντορβάς?» «Τον εξέχασα, γέροντα, ευλόγησον». Ο γέροντας δεν τον μάλωσε. «Γέροντα, δώσε μου ευλογία να πάω να τον φέρω», του είπε ο Σοφρόνιος. «Ευλογημένο». Έφυγε λοιπόν με τα πόδια για να πάει να φέρει τον ντορβά. Κάποια στιγμή ένιωσε να τον τυλίγει ένα σύννεφο και βρέθηκε μονομιά στο Μεσοχώρι. Πήρε τον ντορβά και τρέχοντας γύρισε πίσω. Το πρωί
Είδε ο γέροντας τον Τουρβά και παραξενεύτηκε. Σου λέει: «Πότε πήγε, πότε ήρθε?» Οπότε τον ρώτησε και ο Σοφρόνιος του είπε την αλήθεια. Τότε ο πατήρ Ιερόθεος τον σταύρωσε και δεν είπε τίποτα, γιατί είχε καταλάβει το χάρισμά του. Αστερούσια όρη, μοναχοί, άγιοι, ασκητές. Ο Άγιος Νικήτας, όπως είπαμε, βρίσκεται στην ανατολική μεριά των Αστερουσίων Ωραίων. Τα Αστερούσια όρη είναι στα νότια της Κρήτης απέναντι από την Αφρική. Και επειδή από την Αίγυπτο έρχονταν ασκητές πολλοί ή και περνάγανε απέναντι και ερχόντουσαν και προς τα δω, όταν τους κυνηγούσαν οι μουσουλμάνοι, ο ερημικός ασκητισμός της Αιγύπτου με όλους αυτούς τους μεγάλους Αγίους που ξέρετε, τον Αντώνιο, τον Παχώμη, όλους αυτούς, εύκολα πέρασε προς την Νότιο Κρήτη. Κι έτσι πολλές σπηλιές, έχει πάρα πολλές σπηλιές περιοχή, γίνανε κατοικητήρια ερημητών και Αγίων ανθρώπων, εξού και τα περίφημα Μάταλα. Έχετε ακούσει τα Μάταλα τι ήταν? Τόπος ασκητών ήταν. Μετά βέβαια έγιναν τόποι δαιμόνων. Ο δαίμονας από την κακία του πήγε και τα κατέλαβε, αλλά τώρα είναι ξανά τόπος ερημικός. Δεν πάει πια κανένας. Τελείωσε το πανηγύρι του διαβόλου. Έκαμε τη δουλειά του, τελείωσε το πράγμα.

Στο μοναστήρι του Κουδουμά υπάρχουν λείψανα των Αγίων Παρθενίου και Ευμενίου. Αυτοί ήταν δύο αδέλφια που ήσαν μοναχοί από μικρά παιδιά. Όταν πρωτοπήγα στην Κρήτη το 1988 με ένα σαράβαλο λεωφορείο, μετέβαινα από το Ηράκλειο προς το Τυμπάκι. Στο δρόμο δύο γριές γυναίκες μου μίλησαν για αυτούς τους δύο Αγίους και μου είπαν μερικά από τα θαύματά τους. «Ακούστε», κάποτε είπαν στη μάνα τους. «Θα πάμε να γίνουμε καλόγεροι». «Βρες χωλιαρόπαιδα, καθίστε εδώ πέρα», τους απάντησε εκείνη. «Μάνα, εμείς θα πάμε για καλόγεροι», ξανά είπαν αυτοί. «Καλά, καλά. Εγώ τώρα φουρνίζω τα ψωμιά. Βοηθήστε με να ψήσω τα ψωμιά και ύστερα πάτε όπου θέλετε».

Όταν κλείσανε λοιπόν την πόρτα, λένε στη μάνα τους: «Σε μισή ώρα βγάλτα». «Τι να βγάλω, ζυμάρια?» «Ψημένα θα είναι». Και λέει η μάνα τους: «Φύγετε να πάτε στο μοναστήρι, δεν είστε για εμάς εδώ πέρα. Άκου να μου ψήνετε το ψωμί χωρίς ξύλα. Τι είστε?» Βλέπετε τι πνευματικά πράγματα έχει η χώρα και τι αγίους ανθρώπους έχει και πώς μας απομακρύνανε από όλα αυτά. Και πολλές φορές τα κηρύγματά μας είναι άνοστα, γιατί δεν τα ξέρουμε αυτά. Αυτοί είναι οι κουδουμιανοί πατέρες. Είναι πολύ ωραίο το μοναστήρι τους, παραθαλάσσιο, πολύ ωραίο. Όταν ο Σοφρόνιος έφτασε στην ηλικία των 22 ετών, έρχεται η εντολή από το κράτος, όλοι οι καλόγεροι που δεν έχουν πάει φαντάρι, να ξυριστούν και να πάνε στον ελληνικό στρατό. Είχαν προηγηθεί συμφωνίες στη Γιάλτα, όπου ο Στάλιν, ο Ρούσβελτ και ο Τσόρτσιλ έπαιξαν όλο τον κόσμο στα ζάρια. Πάνω σε ένα πακέτο τσιγάρων μοίρασαν τον κόσμο. Τόσο τους ενδιέφερε. Και εδώ στην Ελλάδα, από τη βλακεία που έχουμε μεταξύ μας και σκοτωνόμαστε, είχαν βάλει τους ανθρώπους τότε να σκοτώνονται μεταξύ τους, δηλαδή οι αριστεροί με τους δεξιούς. Και έγινε ένα κακό μεγάλο στη χώρα, πολύ μεγάλο κακό. Σκοτωθήκαν χιλιάδες άνθρωποι. Σχεδόν όσοι σκοτωθήκαν στον πόλεμο, τόσοι σχεδόν σκοτωθήκαν και στον εμφύλιο. Πολύ μεγάλη δυστυχία. Και κάποια στιγμή το ελληνικό κράτος είπε ότι εγώ έχω ανάγκη από στρατιώτες, άρα θα πάρω και τους καλογέρους που είναι στα μοναστήρια. Θα τους ξυρίσω το 54, 55, 56 και θα τους υποχρεώσω να έρθουν να υπηρετήσουν. Και δεν υπηρετούσαν ένα χρόνο, και δύο και τρία και τέσσερα χρόνια υπηρετούσαν. Και στο Άγιον Όρος έπεσε αυτή η λέλαπα. Οι μόνοι που γλίτωσαν ήταν κάποιοι λίγοι αγιορείτες και οι σταυροπηγιακές μονές. Ξυρίσανε λοιπόν τους καλογέρους και τους πήρανε φαντάρους. Και άμα βγάλεις τον καλόγερο από τις συνήθειές του, καταλαβαίνετε. Οπότε πάει η εντολή στο γέροντα του Σοφρονίου και εκείνος του λέει: «Σοφρόνιε, πρέπει να πας να υπηρετήσεις». «Πού να πάω?» «Θα πας φαντάρος, αλλά για να πας φαντάρος θα σε ξυρίσουμε». Καθίσανε λοιπόν και τον ξυρίσαν τον καημένο. Του κόψαν τα γένια, του κόψαν τα μαλλιά. Επειδή το κράτος είναι του διαβόλου, πήναν τον Άγιο άνθρωπο από εκεί κάτω για να τους γεμίσει το κενό που μας βάλαν να σκοτωνόμαστε οι Άγγλοι με τους άλλους από εκεί. Αφού στη Γιάλτα είχαν χωρίσει τον κόσμο και την είχαν δώσει την Ελλάδα σε συγκεκριμένη παράταξη, τι στο καλό θέλανε, να σκοτωθούμε μεταξύ μας στον εμφύλιο? Ο Σοφρόνιος λοιπόν, όταν έφυγε από την Κρήτη για να έρθει στην Αθήνα να παρουσιαστεί φαντάρος, του δώσαν οι καλόγεροι τα εισιτήρια και τον βάλανε στο καράβι, αλλά δεν του δώσανε εισιτήριο για πρώτη θέση ούτε για δεύτερη, αλλά για το κατάστρωμα. Τον βάλανε στο κατάστρωμα και είχε φουρτούνα και ξάπλωσε ο καημένος κάτω στα ξύλα. Τότε τα καράβια κάνανε πολλές ώρες για να έρθουν. Λοιπόν, και κρύωνε και τα κύματα τον έβρεχαν και τουρτούριζε. Θα σας περιγράψω το διάλογο που κάναμε όταν μου διηγείτε όλα αυτά. «Και το βράδυ ήρθε, Ευαγγέλη μου, ο πρόδρομος». «Ποιος πρόδρομος, γέροντα?» «Ο Ιωάννης ο πρόδρομος». «Και πού το κατάλαβες ότι ήταν πρόδρομος, γέροντα?» «Είχε τα μαλλιά έτσι με βοστρίχους και είχε και μια ζώνη δεμένη στη μέση του. Και τον κοιτάζω, με κοιτάζει και τι σου είπε?» «Δεν μου είπε τίποτα με το στόμα. Αλλά κατάλαβα από μέσα μου ότι μου είπε: μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο προστάτης των μοναχών. Θα σε σκεπάσω τώρα και θα κοιμηθείς». Και μου έδωσε μια βελέτζα και με σκέπασε και κοιμήθηκα. «Πού τη βρήκε τη βελέτζα, γέροντα?» «Δεν ξέρω. Τον χαιρέτησα. Με χαιρέτησε και αυτό ήταν». Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, βλέπετε με τι απλότητα της καρδίας τα ερμήνευε. Πώς τα εξηγούσε, πώς τα έλεγε. Σου λέει: «Ο πρόδρομος ήταν. Το είχε για φυσικό». Και στις 24 Ιανουαρίου του 1954 παρουσιάστηκα στο στρατόπεδο στην Αγία Βαρβάρα, στο Υπεροβολικό. Αλλά, Βαγγέλη, εγώ δεν ήξερα να ξυριστώ και κοβόμουν από εδώ, κοβόμουν από εκεί. Λούρες κατέβαινε το αίμα μου, καθώς με βάζανε να ξυρίζομαι. Έτσι, όσο ήταν στο στρατό, δεν μπορούσε να ξυριστεί ο καημένος και τον εξύριζαν οι φίλοι του, οι άλλοι στρατιώτες. Στο στρατό τον βάλανε μάγειρα. Και μαγείρευε εκεί, καθάριζε και έλεγε: «Εγώ τι θα τρώω? Θα τρώω λίγο κρεμμύδι και λίγο ψωμί». Βδομάδες ολόκληρες. Τον είδε ο παραμάγειρας εκεί που ήταν μαζί του και του λέει: «Καλά ρε Σοφρόνιε, δεν θα φας κάτι?» «Όχι, όχι». Πήγαιναν στο διοικητή.

και έλεγαν «Αυτός θα πεθάνει, δεν τρώει τίποτα». Άρα, βλέπετε, δεν τον πείραξε που ήταν στο στρατό. Σιγά, δεν τον πείραξε που ήταν μέσα στα τζετζερέδια και μαγείρευαν κρέατα. Δεν τον πείραξε τίποτα. Αυτό συνέχισε την καλογερική. Που του αλλάξανε δηλαδή περιβάλλον, δεν τον ενόχλησε τον άνθρωπο. Στο στρατό τους έδιναν λίγα χρήματα και εκείνος δεν χαλούσε ούτε δραχμή. Τα μάζευε και τα έστενε στην οικογένειά του. Μερικές φορές τα δάνειζε, αλλά δεν του τα επέστρεφαν οι άλλοι φαντάροι. Και σχολιάζοντας την υπόθεση αυτή, ο γέροντας μου είπε: «Ωραία, Βαγγέλη, δεν μου τα έδιναν. Τα έδινα κι εγώ χαλάλι για τον Άγιο Αντρέα, το σαλό.

Η εμφάνιση της νόσου. Αφού λοιπόν υπηρέτησε εδώ, τον στείλανε να υπηρετήσει στη Θεσσαλονίκη. Και στη Θεσσαλονίκη είχε καλούς αξιωματικούς και έπαιρνε καμιά άδεια να πάει στο μοναστήρι του, στον Άγιο Νικήτα. Να φύγεις τώρα από τη Θεσσαλονίκη και να πας στο μοναστήρι σου, ξυρισμένος βέβαια, και να ξαναγυρίσεις. Ήταν πολύ δύσκολο ταξίδι. Αυτή η γενιά υπέφερε πάρα πολλά γιατί κάθισε πολλά χρόνια στο στρατιωτικό. 4 χρόνια κάθονταν φαντάρι. Είναι μια γενιά που χάθηκε. Ο μοναχός ο Φρόνιος όμως, όταν ήταν στη Θεσσαλονίκη, έκανε 40 πυρετό. Πήγε στους γιατρούς, αλλά οι Θεσσαλονικείς γιατροί δεν είχαν πείρα και δεν μπορούσαν να διαγνώσουν την αρρώστια. Θεσσαλονίκη δεν είχε ποτέ λέπρα. Η ασθένεια αυτή ήταν προς τα νότια της χώρας. Οι γιατροί στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρανε. Ο γέροντας δεν είχε βγάλει ακόμα τις κοιλίδες της ασθένειας και δεν ξέρανε οι άνθρωποι. Ψάχνανε μήπως έχει κάποιο ρευματικό της εποχής εκείνης κλπ. Τον εξετάζουν καλά καλά και του λένε «Έχεις γυναικεία». «Τι είναι αυτά τα γυναικεία», λέει ο γέροντας. «Με καμιά γυναίκα πήγες και κόλλησες Αφροδίσια». Φανταστείτε τι γέλια έκανε τότε ο γέροντας. Μου το έλεγε άλλωστε. Γέλαγα, με πυρετό και γέλαγα. Τι Αφροδίσια καλέ, εγώ είμαι καλόγερος. Καλόγερος μπορεί να είσαι, αλλά... Αυτό το αλλά, αυτή η κοροϊδία στον άνθρωπο, σε όλους τους ανθρώπους. Τι αλλά. Εγώ είμαι καλόγερος και μου λες ότι έχω Αφροδίσια. Δεν έχω Αφροδίσια. Εσύ δεν ξέρεις τι έχω. Ψάξε να δεις τι έχω, έλεγε στο γιατρό. Τελικά του έδωσαν ένα χαρτί ότι έχει Αφροδίσια, του έγραψαν να πάρει κάποια φάρμακα και τον έστειλαν στο στρατόπεδο. Πήρε από το νοσοκομείο το λεωφορείο για να πάει στο στρατόπεδό του και καθώς το λεωφορείο περνούσε από την Παναγία των Χαλκαίων, δεήθηκε την Παναγία. Παναγία μου, που έχεις και πολλά χαλκώματα. Η Παναγία των Χαλκαίων είναι μια ωραία εκκλησίτσα που ονομάστηκε έτσι γιατί ήταν και οι χαλκοματζίδες εκεί γύρω. Όλος ο κόσμος που έχει κάτι το βρίσκουν οι γιατροί. Δεν μπορεί να βρει κάποιος τι έχω κι εγώ. Και την ώρα εκείνη σηκώνεται από τη θέση του κάποιος και του λέει «Παλικάρι μου, να σου πω κάτι, είσαι άρρωστος». «Το ξέρω», λέει αυτός. «Ξέρεις τι αρρώστια έχεις». «Δεν ξέρω». «Παιδί μου, εσύ έχεις λέπρα. Να πας στο νοσοκομείο των Λιμωδών στο Εγάλεο. Εκεί θα γίνεις καλά, παιδί μου». «Εγώ έχω λέπρα». «Τι λέπρα, αυτή που γράφει το Ευαγγέλιο». «Ναι, αυτή», λέει εκείνος. «Και πού το ξέρεις εσύ». «Το ξέρω γιατί και εγώ είμαι λεπρός. Αλλά πήγα στο νοσοκομείο των Λιμωδών και μου έδωσαν το φάρμακο και έχω γίνει καλά. Οπότε ξέρω τι είναι η λέπρα. Και μετά ήρθα στη Θεσσαλονίκη και ζω εδώ. Γι' αυτό σου λέω ότι έχεις λέπρα, παιδί μου, και πρέπει να πας στο νοσοκομείο των Λιμωδών». Χόρεψε από τη χαρά του που έπαθε μια αρρώστια από αυτές που είναι γραμμένες στο Ευαγγέλιο. Είναι αλήθεια ότι χόρεψε από τη χαρά του, δοξάζοντας το Θεό για τη λέπρα και λέγοντας ότι όσο μεγαλύτερη και πιο βαριά είναι η νόσος, τόσο μεγαλύτερη χάρη από το Θεό θα δούμε. Το καταλαβαίνετε. Εγώ μια μέρα αρρώστησα με πυρετό, μου είχαν βγάλει ένα δόντι και την άλλη μέρα έκανα πυρετό και μόλις έκανα πυρετό λέω «Παπαδιά, φέρτε τις διαθήκες, φέρτε τα όλα, πεθαίνω, έχω κορονοϊό, φεύγω, έχω πυρετό». Και μου πήγε 5-5. Και αυτός, μόλις του είπε ο άλλος ότι έχει λέπρα, άρχισε να χορεύει. Δεν είμαστε έτοιμοι για τίποτε. Είμαστε ψευτοχριστιανοί και αποδείχθηκε αυτό σε αυτή την περίοδο με τον κορονοϊό. Και όπως είδατε, φτάσαμε στο σημείο και το Πάσχα μας να χαλάσουμε. Τέλος πάντων, ο Θεός να μας ελέησει. Έτσι, το 1957 έρχεται στην Αθήνα. Πήγε σε 2-3 νοσοκομεία. Τους έλεγε «Έχω λέπρα». Φανταστείτε τώρα οι γιατροί να τους έρχεται ο άλλος και να τους λέει «Έχω λέπρα». «Άμα έχεις λέπρα, θα πας στο Λιμωδόν. Εκεί είναι οι λεπροί όλοι». Και τον στείλανε στο νοσοκομείο των Λιμωδών, στην Αγία Βαρβάρα του Εγάλεου. Πράγματι, οι γιατροί τον διαγνώσανε. Είναι βάκυλος αυτός. Του δώσαν τη θεραπεία και έγινε καλά σύντομα. Όμως στα μάτια
είχε αρχίσει να κάνει λεόντιο προσωπείο, δηλαδή στο σημείο αυτό το πρόσωπο είχε αρχίσει να αλλοιώνεται. Βέβαια, με τη θεραπεία που του έγινε δεν του έμεινε σχεδόν κανένα σημάδι. Έπρεπε να είναι κανείς πολύ ειδικός για να καταλάβει από το πρόσωπό του ότι είχε νοσήσει από αυτή την ασθένεια. Στην αρχή έμεινε στο αναρωτήριο γιατί είχε 40 πυρετό και ταλαιπωρήθηκε πολύ με την ασθενειά του. Το αναρωτήριο ήταν ένας πολύ μεγάλος χώρος με 40 κρεβάτια και έμεναν εκεί οι ασθενείς μέχρι να διαγνωστούν και να θεραπευθούν. Έβγαιναν όταν ήταν πια αρνητικοί στον βάκυλο. Όλοι οι χανσενικοί πήγαιναν και τον επισκέπτονταν. Και αφού σιγά σιγά έγινε καλύτερα και βγήκε από το αναρωτήριο, του έδωσαν ένα μικρό κελάκι το οποίο βρισκόταν κοντά στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Ο χώρος αυτός όμως, εκτός από νοσοκομείο των λεπρών, ήταν και μοναστήρι, διότι ανάμεσα στους χανσενικούς υπήρξαν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν καλλιεργηθεί πνευματικά προτού αρρωστήσουν και την καλλιέργεια αυτή την κράτησαν και κατά τη διάρκεια της ασθένειάς τους. Παρόλο που η ασθένεια ήταν πολύ βαριά και θα μπορούσαν να απομακρυνθούν από την πίστη του Χριστού και να φερθούν και άσχημα, αυτοί οι ίδιοι θεώρησαν την ασθένεια εφαλτήριο για την πνευματική του ζωή και μερικοί κιόλας προχώρησαν προς τον αγιασμό. Ο πατήρ Ευμένιος ήρθε το Σεπτέμβριο του 1957 στο Λιμωδόν, ένα μήνα μετά την Κωνσταντίνα. Σε λίγο καιρό έρχεται ένα γράμμα μαζί με έναν άνθρωπο του Θεού που τον έλεγαν Νικηφόρο και ήταν λεπρός. Ο Νικηφόρος είχε γεννηθεί στην Κρήτη, στο χωριό Σιρικάρι του νομού Χανίων. Σε ηλικία 13 χρόνων που προσβλήθηκε από την νόσο για να μην κλειστεί στη Σπιναλόγκα, πήγε στην Αλεξάνδρεια για να εργαστεί ως μπαρμπέρης. Αλλά τότε του εφούντωσε η νόσος. Η ιδιαιτερότητα αυτής της νόσου ήταν, όπως είπαμε, ότι δεν είχε εύκολη διάγνωση. Μπορεί κάποιος να έκανε πυρετό 40 για πάρα πολλές μέρες και να μην μπορούσαν να καταλάβουν τι είχε ή μπορεί να έβγαζε κάποιο εξάνθημα. Οι γιατροί της Κρήτης είχαν μεγάλη πείρα και περιοδεύανε στα σχολεία και ανακάλυπταν τους υποψήφιους κατοίκους της Σπιναλόγκας. Ο Νικηφόρος εξομολογήθηκε στην Αλεξάνδρεια το νόσημά του σε έναν ιερέα και εκείνος του έδωσε τα ναύλα και τον έστειλε στον Άγιο Άνθιμο της Χίου, διότι δεν ήθελε να πάει στη Σπιναλόγκα. Πήγε πρώτα στη Σμύρνη και μετά από τη Σμύρνη πέρασε στη Χίο. Όμως, το λεπροκομείο της Χίου ήταν μόνο για τους Χιώτες. Εάν πήγαινε ξένος να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο αυτό, έπρεπε να πληρώσει χρήματα. Και φυσικά, χρήματα δεν είχε ο Νικηφόρος. Ποιος τα πλήρωσε? Ο περίφημος Άνθιμος, ο πνευματικός, δηλαδή ο Άγιος Άνθιμος της Χίου. Μάλιστα, τον Νικηφόρο όταν πρωτοέφτασε και τον έβαλαν σε ένα στάβλο, ο Άγιος Άνθιμος τον έβγαλε από εκεί και τον έστειλε σε κατάλημα. Τα σπιτάκια του λεπροκομείου στη Χίο ήσαν κοντά σε ένα μοναστήρι, στο οποίο πνευματικός ήταν ο Άγιος Άνθιμος. Ο Νικηφόρος προσεκολήθησε στον πατέρα Άνθιμο και ήταν σαν υποτακτικός του. Αυτός τον έκανε και καλόγερο και του έδωσε το όνομα Νικηφόρος. Ζούσε με προσευχή, με νηστεία. Πήγαινε σχεδόν καθημερινά στις λειτουργίες που έκανε ο γέροντας Άνθιμος, είτε στη Μονή είτε στον Άγιο Λάζαρο που ήταν ο ναός του λεπροκομείου, και έψαλε διότι ήταν καλικέλαδος ψάλτης και τα ήξερε απ' έξω. Καθημερινά σχεδόν μετακινήτο και πήγαινε στη Μονή σιγά σιγά.

0: Νικηφόρος, όταν πήρε το φάρμακο, είχε ήδη παραμορφωθεί πάρα πολύ. Είχε τυφλωθεί από την νόσο, ήταν καμπούρης, αδύνατος, του έλειπαν η μύτη και τα δάχτυλα των χεριών του, είχε αλλίωση στα πόδια του κλπ. Ένα μικρό παιδάκι που τον έλεγαν Βενιζέλο, όταν είδε για πρώτη φορά τον πατέρα Νικηφόρο, τόσο πολύ τρομοκρατήθηκε που έτρεξε κλαίγοντας και χώθηκε στα φουστάνια της Αργυρός. Έψελνε Όσιος όμως από στήθους τα πάντα, που έλεγες «αυτός είναι ο Απόστολος» και στο έδινε. Του έλεγες το χερουβικό του πρώτου ήχου και στο έψελνε, χαρά Θεού, και μάλιστα ήταν καλικέλαδος. Υπάρχει συνομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Χίου Παντελεήμονος Φωστίνη με τον Άγιο Άνθιμο Βαγιάνου, και κάποια στιγμή ο πατήρ Άνθιμος με παρότρινση του επισκόπου αρχίζει να ψάλει μαζί με τον Νικηφόρο τον Λεπρό. Επίσης είχε μια εσωτερική κατάσταση πνευματική και ως γνήσιος υποτακτικός του γέροντος Ανθίμου ήξερε πάρα πολύ καλά τη φυλακή του νοός και την εσωτερική προσευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», σε εποχές που αυτά είχαν σχεδόν ξεχαστεί. Τα ασκούσε αυτός, ένας άρρωστος άνθρωπος, μετακριβίας, διότι στη Χίο υπήρχε η παράδοση των κολυβάδων, την οποία έφερε στο νησί ο Παρθένιος που έκτισε το μοναστήρι των Αγίων Πατέρων, ο οποίος ήταν στη χειροτονία του Αγίου Νεκταρίου. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο ένας παραδίδει στον άλλον, αλλά είχε σχέση και με τον Άνθιμο Βαγιάνο. Ο Άνθιμος διακονούσε εκείνα τα χρόνια στο λεπροκομείο. Επίσης διαβάζουμε στις σημειώσεις του Χανσενικού Μανιαδάκη ότι ο Παντελεήμων Φωστίνης έλεγε στον Άγιο Νικηφόρο «Καμία ειδονή σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι τόσο γλυκιά και ανακουφιστική όσο είναι εκείνη που αισθάνεται μια ψυχή πονεμένη βαθιά όταν αντικρίζει μια αληθινή, μια ανιδιοτελή συμπόνια. Αυθορμήτως τότε βγαίνει από την ψυχή που αισθάνεται την ανακούφιση ένας ποταμός ολόκληρος γλυκιάς ευγνωμοσύνης που γλυκαίνει και αυτός σαν τη συμπόνια. Η σιωπή είναι μητέρα της προσευχής, φίλη των δακρύων, δημιουργός οραματισμών, ανάβασης του πνεύματος. Άγιος είναι εκείνος ο οποίος εξαπάτησε δια του έρωτος τον έρωτα και έσβησε το πυρ δια αήλου πυρός». Το 1957 όμως το κράτος διέταξε να κλείσουν όλα τα λεπροκομεία και να πάνε οι ασθενείς στην Αγία Βαρβάρα. Άλλος ξεριζωμός. Δεν τον αφήσαν τον άνθρωπο να πεθάνει εκεί. Αλλά άμα δεν είχε έρθει εδώ, θα ήταν χαμένος εκεί, στη Χίο. Ο Κύριος το έκανε. Έκλεισε λοιπόν και το λεπροκομείο που ήταν στη Χίο και το 1958 έφεραν όλους τους λεπρούς εδώ στο Εγάλεο. Και μεταξύ αυτών ήταν και ο Νικηφόρος. Ο Άγιος Άνθιμος γράφει τότε ένα γράμμα σε έναν καλογεράκο που υπήρχε εδώ και που κι αυτός είχε αρρωστήσει με τον ίδιο τρόπο και τον λέγανε Σοφρόνιο τότε. Στο γράμμα αυτό, το οποίο υπάρχει ακόμα, του έγραφε «Πάτερ Σοφρόνιε, σου στέλνω ένα θησαυρό και να τον φυλάξεις σαν τα μάτια σου. Είναι δόκιμος και τέλειος μοναχός. Να πάρεις την ευλογία αυτού του ανθρώπου και να τον διακονήσεις μέχρι τέλους. Λέγεται Νικηφόρος και να ξέρεις ότι αν τον υπηρετήσεις θα κερδίσεις τη βασιλεία των ουρανών». Και πράγματι ο μοναχός Σοφρόνιος μόλις είδε τον γέροντα Νικηφόρο, ο οποίος ήταν περίπου 67 ετών, τον κατάλαβε και έπεσε ας πούμε με τα μούτρα να τον ακούει, να τον υπακούει και να τον περιποιείται, να τον καθαρίζει, να τον βοηθάει και να τον πηγαίνει και στην εκκλησία. Έτσι εμπέδωσε νέα καλογερική τώρα. Την καλογερική που δεν περιλαμβάνει μόνο διακονήματα και ακολουθίες, αλλά και νοερά προσευχή. «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Είναι μεγάλη διδασκαλία αυτή. Την ίδια ώρα στα Κατουνάκια ο παπά Εφραίμ, την ίδια ώρα ο Ιωσήφ ο ησυχαστής στα Κατουνάκια και την ίδια ώρα σε ένα κελί που δεν το ήξερε κανείς μες στην Αθήνα, σε μια τρύπα της γης που λέγεται Λιμωδών, ο Γερονικηφόρος μέσα σε ένα τόλ από λαμαρίνες που είχαν φτιάξει οι Γερμανοί σήκωνε τα χέρια στο Θεό και προσευχόταν για όλο τον κόσμο, ενώ σε απόσταση λίγων μέτρων, στο δικό του κελί, έκανε την προσευχή του ο άλλος μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο πατήρ Ευμένιος, τότε μοναχός Σοφρόνιος. Ο Άγιος Νικηφόρος είχε το χάρισμα της ευγλωτίας. Μιλούσε πάρα πολύ ωραία, γλυκά, ήσυχα, με άπειρη πραότητα. Γι' αυτό ερχόντουσαν καθηγητές από το Πανεπιστήμιο. Ερχόντουσαν ο πατήρ Γαβριήλ ο Διονυσιάτης, ο πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος από την Πάτρα. Επίσης, ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος, ο πατήρ Νικόδημος Μπιλάλης, ακόμα και επίσκοποι, ο Λίμνου και μετέπειτα Τρίκης και Σταγών Διονύσιος, ο Λευκάδος Νικηφόρος, ο Αχελώου Ευθύμιος και φυσικά ερχόντουσαν πάρα πολλοί φοιτητές της θεολογίας, όπως ο συγχωρεμένος ο Αλέξανδρος Βάμβας, και μιλάγανε με τον γέροντα Νικηφόρο τον Λεπρό. Πάρα πολλά παιδιά της εποχής εκείνης ερχόντουσαν σε αυτό το κελάκι, σε αυτόν τον ασθενή άνθρωπο, και παίρνανε από αυτόν πάρα πολύ χάρη και δύναμη. Τον είχαν μυριστεί. Επίσης, ιερομόναχοι, καλόγεροι, παπάδες, αλλά και φοιτητές της ιατρικής ερχόντουσαν και καθόντουσαν γύρω του και αυτός τους μίλαγε. Και οι γυναίκες πηγαίνανε, αλλά ο γέροντας Νικηφόρος τις έβαζε τις καημένες πίσω από τους άντρες και ποτέ δεν τον χαρήκανε έτσι να τον ακούσουν καλά, αλλά απλώς χαιρόντουσαν που τον βλέπανε. Τα έχω ακούσει από την Αργυρό και την Τίνα αυτά. Έβαζε τις γυναίκες πίσω για να μην τον βλέπουν και στενοχωριούνται από την όψη του. Ο μοναχός Σοφρόνιος έγινε, όπως είπαμε, η σκιά του γέροντα Νικηφόρου. Έτσι ο ευλογημένος υποτακτικός απέκτησε πολύ πνευματικό γέροντα, πολύ καλλιεργημένο στην προσευχή και άνθρωπο του Θεού. Από το 1958 μέχρι το 1964 τον διακονούσε, όπως και όλους τους λεπρούς.
1: Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του Πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Πτυχίο ισπανικών σε 80 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 65. Αλλαλάξετε το Κυρίο πάσα η γη. Ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν ενέσι αυτού. Είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου. Εν το πλήθη της δυνάμεώς σου, ψεύσοντέσαι οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνθη και ψαλά τον σάση. Ψαλά το σαν δι το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού. Ως φοβερός εν βουλές υπέρ τους ιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν. Εν ποταμό διελεύσονται ποδί. Εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν αυτής. Ευλογείτε έθνη των θεών ημών και ακουτήσατε την φωνήν της ενέσεως αυτού, του θεμένου την ψυχήν μου η ζωήν και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριον, εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των νότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών, διήλθομεν διαπυρός και ύδατος, και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτώμασιν, αποδώσωσι τα σευχάς μου. Ας διέστειλε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα μυελωμένα ανίσωση μεταθυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας μεταχυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου, αδικίαν ή εθεώρουνεν καρδία μου, μη εις ακουσάτου μου, Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου, ευλογητός ο Θεός, ως ουκ απέστησε την προσευχή μου από το έλεος αυτού απ' μου.
2: Ψαλμός 65. Εις το τέλος. Οδή του ψαλμού περί Αναστάσεως. Επεφημίστε και κράξτε προς έπαινον του Κυρίου οι κάτοικοι όλης της γης. Ψάλατε ύμνους στο όνομά του. Προσδώσατε δόξαν στην ένεση που απευθύνεται σε εκείνον. Μεγαλοπρεπώς ανυμνήστε τον Κύριο. Πείτε προς τον Θεόν, ποιο φόβο εμπνέουν τα καταπληκτικά έργα σου για τη σωτηρία του λαού σου. Λόγω του πλήθους της δυνάμεώς σου θα δηλώσουν υποταγή σε σένα οι εχθροί σου, εξαιτίας του φόβου και της καταπτωήσεώς τους, αλλά όχι και εξ ειλικρινούς διαθέσεως. Όλοι οι κάτοικοι της γης ας σε προσκυνήσουν και ας σε λατρεύσουν και ας ψάλουν σε σένα ύμνους δοξολογίας και ευχαριστίας. Ας ψάλουν στο όνομά σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα Κυρίου, πόσο φοβερός είναι στα καταπληκτικά σχέδια και τις σκέψεις του, δια των οποίων αποδεικνύεται ασυγκρίτως υπέρτερος από τους ιούς των ανθρώπων, τον οποίον κατανικά με αυτά κάθε επινόηση και αντίδραση. Αυτός, ο Κύριος, μετέστρεψε την θάλασσα σε ξηρά για να διέλθει δι' αυτής ο λαός του. Τον Ιορδάνη ποταμό διέβησαν αυτοί με τα πόδια τους χωρίς να βραχούν. Εκεί στους τόπους των θαυμαστών τούτων διαβάσεων θα εφρενόμεθα και εμείς, αν ήμασταν τότε λόγω του Κυρίου. Αυτός ο Κύριος δεσπόζει με την ακατανίκητη δύναμή Του χθες και σήμερον και εις τους αιώνας. Οι οφθαλμοί Του παρακολουθούν άγρυπνα τα έθνη. Οι αποστάτες και όσοι Τον πικραίνουν με τις επιθέσεις Τους εναντίον του λαού Του, ας μην υψηλοφρονούν, διότι θα δώσουν λόγο σε Αυτόν. Ευλογείτε ο έθνη τον Θεό μας και με βοή ισχυρή ποιήστε ακουστή την φωνή της ανυμνήσεως Του. Αυτός ο Κύριος εμένα και τους άλλους ομοεθνείς μου απολύτρωσε από τρομερό κίνδυνο και επανέφερε στη ζωή την ύπαρξή μας που έφτασε μέχρι θανάτου και δεν επέτρεψε τα πόδια μας να ολισθήσουν σε ανεπανόρθωτη πτώση. Διότι μας δοκίμασες, Κύριε, για να αποδειχθεί αν είμαστε σε Εσένα πιστοί. Μας έριψες στο πύρ του πόνου και των θλίψεων, όπως ρίπτεται στο πύρ ο άργυρος, ώστε να καθαριστεί μέσω αυτού. Επέτρεψες να εμπέσουμε στην παγίδα την οποία προς υποδούλωσή μας είχαν στήσει οι εχθροί μας. Φόρτωσες στη ράχη μας φορτίο θλίψεων. Επέτρεψες άνθρωποι θνητοί να διέλθουν θριαμβευτικά πάνω από τα κεφάλια μας και να τα ποδοπατήσουν. Διήλθαμε διαμέσου της καμίνου και του πυρός των θλίψεων. Περάσαμε από την θάλασσα των δοκιμασιών και υποφέραμε κακά από τα οποία κινδυνεύσαμε να αφανιστούμε και να πνιγούμε. Αλλά Εσύ εν τέλει μας έβγαλε σε τόπο αναψυχής και ανέσεως. Γι' αυτό κι εγώ θα εισέλθω εις τον Άγιο Ναόν Σου όπου κατοικείς, με θύματα που θα καούν ολόκληρα επί του θυσιαστηρίου Σου και εξ ονόματος ολοκλήρου του λαού Σου θα Σου αποδώσω ως οφειλόμενο χρέος τις ευχές και τα ταξίματά μας, τα οποία τα χείλη μας ευχήθηκαν και το στόμα μας λάλησε κατά την διάρκεια της θλίψεώς μας. Κύριε, θα Σου προσφέρω ολοκαυτώματα ευτραφή που αποστάζουν μυελό και πάχος μαζί με την κνήσα των κατακαιωμένων κρυών που θα αναβαίνει προς τα άνω ως θυμίαμα δεκτών, και έτσι θα Σου προσφέρω βόδια μαζί με τράγους. Ελάτε να ακούσετε και θα σας διηγηθώ, όλοι εσείς οι οποίοι φοβήστε τον Θεό, όσα σε διάφορες περιστάσεις δυσχερής έκανε ο Κύριος χάριν της ζωής μου. Σε αυτόν τον Θεό με το στόμα μου βόησα, και επειδή αμέσως έτυχα την βοήθεια του Κυρίου, ύψωσα ευχαριστίες και ύμνους προς τον Θεό με τη γλώσσα μου. Εάν έβλεπα αδικία μέσα στην καρδιά μου και η συνείδησή μου με έπιπτε για κάτι το ένοχο, ας μη με εισακούσει ο Κύριος. Όμως τέτοια ενοχή δεν αισθανόμουν. Γι' αυτό και με εισήκουσε ο Θεός και έδωσε προσοχή στην φωνή της δεήσεώς μου. Ας είναι ευλογημένος ο Θεός, ο οποίος δεν απόθυσε την προσευχή μου και δεν απομάκρυνε από μένα το δικό Του το έλεος.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 66. Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου. Εν επάσην έθνεση το σωτηριόν σου. Εξομολογησάς το σάνσι λαοί ο Θεός. Εξομολογησάς το σάνσι λαοί πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σάνσι λαοί ο Θεός. Εξομολογησάς το σάνσι λαοί πάντες. Γη έδωκε καρπών αυτής, ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθείτε σαν Αυτόν πάντα τα πέρατα της γης.
2: Ψαλμός 66. Εις το τέλος, με ημνητικό περιεχόμενο. Ψαλμός οδής του Δαβίδ. Ήθε ο Κύριος να δειχθεί προς ημάς ικτήρμων και έσπλαχνος και να μας ευλογήσει. Ήθε να εμφανίσει πλήρες ευμενία στο πρόσωπό του σε μας και να μας ελεήσει. Ώστε μέσω του ευλογημένου και ελεημένου Ισραήλ να γνωρίσουν όλοι οι κατοικούντες επί της γης το νόμο σου, Θεέ μου, ως οδός η οποία οδηγεί σε εσένα, ώστε μεταξύ των εθνών να υπάρξει γνώση της σωτηρίας την οποία μας παρέχεις. Ας σε εγκομιάσουν και ας σε δοξολογήσουν, Θεέ μου, όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη. Ας σε εγκομιάσουν και ας σε δοξολογήσουν ανεξαιρέτως όλοι οι λαοί. Ας εφρανθούν και ας κυρτήσουν από αγαλίαση έθνη ειδωλολατρικά, διότι εσύ θα κρίνεις και θα κυβερνάς με ευθύτητα και δικαιοσύνη τους λαούς και θα οδηγήσεις όλα τα έθνη ως ποιμένας σε νομές σωτηρίους. Ας σε εγκομιάσουν και ας σε δοξολογήσουν, Θεέ μου, λαοί και έθνη. Ας σε εγκομιάσουν και ας σε δοξολογήσουν ανεξαιρέτως πάντες. Η γη έδωσε άφθονη την καρποφορία και την παραγωγή της. Ήθε να μας ευλογήσει ο Θεός, ο μόνος και αληθής Θεός, τον οποίο λατρεύουμε. Ήθε να μας ευλογήσει ο Θεός και ας φοβηθούν Αυτόν όλοι όσοι κατοικούν σύμπασα την γη μέχρι και την απότατη εσχατιά της.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Ο Γρηγόριος Ολύμπιος, ελευθερωμένος από εξουσία και τιμές, στράφηκε προς το Ιερό Βήμα, έκανε το σταυρό του, πρόφερε εις επίκο λίγα λόγια προσευχής και γύρισε να φύγει. Αργά, λες και είχε κάνει την πιο μεγάλη του πράξη, κατέβηκε από την έδρα. Και χωρίς άλλο, Γαλήνιος, Φωτεινός, προχώρησε για την έξοδο. Κανείς δεν τόλμησε να πει κάτι, κανείς δεν πρόλαβε να συνέλθει. Αυτοί που τον τιμούσαν ήταν βέβαια πολλοί και θα μπορούσαν να τον κρατήσουν στις υψηλές του θέσεις. Έφτανε μία κουβέντα να πούνε στον αυτοκράτορα και εκείνος θα έπειθε τους δίστροπους χάριν του Γρηγορίου. Ξέρανε όμως ότι για κάτι τέτοιο έπρεπε να πει ναι και ο ίδιος και νιώθανε βαθιά μέσα τους ότι ο Γρηγόριος δεν το ήθελε, ότι πια ήταν αποφασισμένος. Και δεν αποτόλμησαν, άλλωστε δεν προλαβαίνανε, πρόλαβε ο ίδιος. Στην έξοδο της Αγίας Ειρήνης, ο μεγάλος παρετημένος κοντοστάθηκε. Τρέξανε κοντά του ο Θεόφιλος και ο Ευπράξιος. Τους έδειξε το ισόγειο μικρό δωμάτιο δίπλα στο επισκοπείο. Εκεί τον πήγαν και έμεινε μέσα μόνος του. Ο Ευπράξιος ετοίμασε τη μικρή άμαξα και περίμενε έξω από την πόρτα. Στο μεταξύ, διαλύθηκε η συνεδρία. Οι επίσκοποι βγήκαν οι περισσότεροι έξω, αναζητήσανε με τα μάτια που πάει ο Γρηγόριος. Το μούδιασμα της πρώτης ώρας τους έφυγε. Συζητούσανε χαμηλόφωνα. Λες να μην ταράξουν τη μεγαλειώδη κατάνοιξη που δημιούργησαν οι λόγοι και η απόφαση του Γρηγορίου. Πολλοί δείχνανε κιόλας μετανιωμένοι για την αντίδρασή τους προς τον Γρηγόριο. Δεν περιμένανε να φτάσει ως την παρέτηση. Άλλοι κακίζανε τους εαυτούς τους που δεν σηκωθήκαν αμέσως μέσα στο ναό να ζητήσουν να πάρει πίσω την παρέτησή του. Αλλά και ο κόσμος, χριστιανοί και εθνικοί, φτάνανε αμέτρητοι γύρω από την Αγία Ειρήνη. Η αναστάτωση, η απογοήτευση από τη συνειδητοποίηση του κενού προκαλούσε σύγχυση. Ο ιερός άνδρας καθόταν σκεφτικός σε ένα μικρό σκαμνί. Κρατούσε το κεφάλι του στα δυο του χέρια και χωρίς ιρμό αναλογιζόταν την πράξη του. Δύο αισθήματα παλεύανε μέσα του. Ποιο να απλωθεί περισσότερο στην καρδιά του. Η χαρά κύλαγε δυνατή μέσα του γιατί έστω και προσωρινά σταμάταγαν τα βάσανά του. Έτρεχε όμως ξοπίσω και η λύπη γιατί νους και καρδιά πήγανε στο ποιμνιό του. Πήγε σε εκείνους που συγκράτησε στην Ορθοδοξία, σε εκείνους τους οποίους έκανε Ορθόδοξους και σε όλους που έθρεψε με τη θεολογία του. Τους είχε αγαπήσει, γίνανε σώμα του και τώρα έπρεπε να τους αποκόψει, να τους εγκαταλείψει. Αυτό του έφερνε πόνο δυνατό. Σκέφτηκε όμως και τον πόνο που του δημιουργούσαν οι μηχανογραφίες και ζήτησε ασυναίσθητα να ισορροπήσει. Έπειτα πλημμύρισε η καρδιά του από ένα πικρό παράπονο. Πώς έγινε, αναλογίστηκε. Πώς έγινε με τους επισκόπους. Εύκολα με ενθρονίσανε και εύκολα με εκθρονίσανε, αφού εύκολα δεχτήκανε την παρέτησή μου. Ούτε ένας δεν σηκώθηκε να με κρατήσει να μην παραιτηθώ. Δεν είμαι λοιπόν τίποτα. Για όλους τίποτα. Τι να γίνει. Έτσι μ' ανταμείψανε για όσα έκανα, για όσα έπαθα. Συνέχισε βουβός να συλλογίζεται και η καρδιά του πότε βάραινε και πότε αλάφρωνε. Ο νους του έτρεχε στα σχεδόν 3 χρόνια που εργάστηκε στην Κωνσταντινούπολη. Έψαχνε να θυμηθεί κάποιο σημαντικό του λάθος. Έφτασε στην εποχή που ήρθε στην πρωτεύουσα ο Αυτοκράτορας. Προσπάθησε να θυμηθεί μήπως φέρθηκε σε αυτόν δουλικά, μήπως για εύνοια βασιλική του φίλησε το χέρι, όπως κάνανε οι επίσημοι όλοι. Μήπως έστειλε φίλους του άρχοντες να ζητήσουν χάρες για τον Γρηγόριο. Μήπως χάρισε χρυσό στον Αυτοκράτορα, μήπως πήγαινε ερχόταν στα ανάκτορα για να εξασφαλίσει το θρόνο του. Τίποτα από όλα αυτά δεν έκανε. Στάθηκε στο ύψος του πιο ιερού και τίμιου επισκόπου. Γι' αυτό και τον εκτιμούσαν απεριόριστα στο παλάτι από τον Αυτοκράτορα, τον Έπαρχο, τους δικαστές, τους συγκλητικούς και τους άλλους αξιωματούχους. Όλοι χωρίς εξαίρεση, χριστιανοί και εθνικοί ειδωλολάτρες. Κάποια στιγμή με όλη τούτη την αυτοεξέταση ένιωσε ανακούφιση. Όρθωσε το κεφάλι του, κοίταξε γύρω του, θυμήθηκε που βρισκόταν και χωρίς βιασύνη σηκώθηκε.

Έξω από τη μικρή πόρτα περίμενε κόσμος πολλής. Επίσκοποι, άλλοι κληρικοί, πολύ πιστοί και παντός είδους περίεργοι. Όλοι τους διαμαρτύρονταν για την παρέτηση και μόλις άνοιξε η πόρτα και φάνηκε λίγο κυρτός ο Γρηγόριος, ξεσπάσανε σε ζητοκραυγές και φωνές. Δεν ξέρανε ακριβώς τι λέξεις να αρθρώσουνε, τι να πούνε. Ακόμα και οι ζητιάνοι του υπόδρομου τρέξανε. Φωνάζανε κι αυτοί χωρίς να ξέρουνε το γιατί. Το νέο είχε διαδοθεί αστραπή και φτάσανε και μερικοί μεγάλοι άρχοντες που ήσαν ορθόδοξοι. Προσπαθήσανε να ανοίξουν δρόμο ανάμεσα στο πλήθος και να πάνε ως την πόρτα. Ο Γρηγόριος είχε στηθεί εκεί για λίγο να γεμίσει τη θλιμμένη του καρδιά από τα πρόσωπα των πιστών, να χορτάσει την αγάπη τους. Του δείχνανε ανυπόκριτη αγάπη. Με κίνηση του αριστερού χεριού έδωσε να καταλάβουν οι επίσκοποι και οι άρχοντες ότι δεν θα συζητήσει το θέμα. Όλα είχαν τελειώσει. Τον βάλανε στη μέση προστατευτικά ο Θεόφιλος και ο Ευπράξιος, σε λίγα μέτρα περιμένω το αμαξάκι. Τον βοήθησαν να ανέβει και ο Ευπράξιος χτύπησε το άλογο να ξεκινήσει. Τα πλήθη των πιστών με το ξεκίνημα τούτο μείναν άναυδα. Κανείς πια δεν ήξερε τι να κάνει. Και ξαφνικά, αραιά στην αρχή, πυκνά μετά, όλοι αρχίσανε θρήνο. Βλέπανε τον πολυβασανισμένο τους ήρωα στο ταπεινό αμάξι. Τον αισθάνονταν εκεί νεκρό, ιερό λείψανο. Όλοι κλάψανε με δάκρυα, με ημωγές πολύ. Για αυτούς, ο πνευματικός τους πατέρας, ο ευεργέτης, ο ήρωάς τους, ήταν πια νεκρός. Τον έχαναν. Δεν θα τον άκουγαν. Δεν θα εμπνέονταν από το λόγο του, το φωτισμό του, την αγία του ζωή. Το αμαξάκι δύσκολα στην αρχή, εύκολα μετά, κύλησε μέχρι την Αγία Σοφία. Λίγο και θα έμπαινε στη Μεγάλη Μέση, το μεγάλο δρόμο που κατέληγε στην πλατεία του Αυγουστέου. Τότε ο Γρηγόριος έκανε νόημα στον Ευπράξιο να τραβήξει για το παλάτι. «Στο παλάτι, παιδί μου». Είδε όμως ερωτηματικό στα μάτια του αμαξά και έγινε πιο σαφής. «Στον Αυτοκράτορα, όπου και αν τον βρούμε. Δεν πειράζει, ας μην τον έχουμε ειδοποιήσει. Δεν είναι ώρα για τέτοια. Από τη Χαλκή Πύλη πήγαινε. Θα μας πούν εκεί». Στην περίφημη Χαλκή Πύλη σταματήσανε. Οι φρουροί παραξενεύτηκαν. Ο αρχιεπίσκοπος και αυτοί δεν ήξεραν τίποτα. Φωνάξανε τον ανώτερό τους. Αυτός πήγε γρήγορα και μίλησε με σεβασμό στον αρχιεπίσκοπο. Και ο αρχιεπίσκοπος, στο χρυσοτρέκλινο Ευπράξιε. Πράγματι, ο Αυτοκράτορας την ώρα τούτη με τους ανώτατους αξιωματούχους του κράτους βρισκόταν στην αστραφτερή επίσημη αίθουσα του χρυσοτρίκλινου. Χρυσοπίκυλτος ο θρόνος, επίχρυση κύονες και στέγη, ορθομαρμάρωση με πολύχρωμα μάρμαρα, η πολυτελέστερη αίθουσα της Αυτοκρατορίας. Εκεί κοντά ξεπέζεψε ο Γρηγόριος και χωρίς επίσημη συνοδεία ανεβαίνε αργά-αργά και δύσκολα την κεντρική μαρμάρινη κλίμακα. Στο μεταξύ, ο πανίσχυρος Αυτοκράτορας, ο νεαρός Θεοδόσιος, ήταν μόλις 34 ή 35 ετών, είχε πληροφορηθεί τα της παρέτησης και τώρα βιαστικά τον ειδοποίησαν για την άφιξη του Γρηγορίου. Δεν είχε προλάβει να καλοσυζητήσει το θέμα με τους συμβούλους, και να που έφτανε ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος. Έστειλε και τον υποδέχτηκε με πολύ σεβασμό και ανυπόκριτο θαυμασμό. Μετά τα τυπικά δεν μπόρεσε να πει πολλά πράγματα. Δεν είχε να πει. Κι ούτε του άφησε περιθώρια ο Γρηγόριος, τον οποίο κατ' εξαίρεση έκανε χειρονομία ο Αυτοκράτορας να καθίσει. Και μόλις κάθισε, άρχισε κοφτά και αποφασιστικά, ενώ δεξιά και αριστερά σε δύο σειρές, οι αξιωματούχοι ακούγανε κι αυτοί. «Ζητώ κι εγώ μια χάρη, βασιλιά μου, από σένα που εξουσιάζεις τα πάντα». Ο βασιλιάς τέντωσε το νου του να μαντέψει. Οι αξιωματούχοι στέκονταν με ιερό θαυμασμό, ακόμα και αυτοί που δεν ήσαν χριστιανοί, οι περισσότεροι. «Δεν σου ζητώ χρυσάφι, τιμές και αστραφτερά πράγματα. Αυτά δεν με συγκινούν. Θα έρθουν άλλοι για τέτοια. Εγώ άλλα επιθυμώ, άλλα θεωρώ ανώτερα». Ανακόπηκε ο γέροντας από την κόπωση και τη συγκίνηση. Ο βασιλιάς έδειχνε στην έκφραση την αγωνία για αυτό που θα ζητούσε ο αρχιεπίσκοπος.

Θέλω βασιλιά μου να κάνω τόπο στην οργή. Θέλω βασιλιά μου να κάνω τόπο στην οργή, στο φθόνο. Γι' αυτό μην εμποδίσεις τη φυγή μου. Ξέρω πως θες να μείνω. Μου δείξες τόσες φορές την εμπιστοσύνη σου. Μα τώρα με έκαψε ο φθόνος των συναδέλφων μου. Δεν αντέχω άλλο. Ακόμα και οι φίλοι με φθονήσανε. Όλα τούτα, ευθύνες και συνάδελφοι, με εμποδίζουν να βλέπω καθαρά, να θεωρώ το Θεό. Και είναι αυτό η πιο μεγάλη καταδίκη μου. Αν και λίγο πολύ περίμεναν τι θα ζητήσει ο Γρηγόριος, Θεοδόσιος και αξιωματούχοι κοκάλωσαν με τα λόγια και το ύφος του εξωθενωμένου αρχιεπισκόπου, που όμως πήρε διαστάσεις ήρωας όλων τις συνειδήσεις. Ανάσανε ο γέροντας και συνέχισε. «Κοίτα εδώ, βασιλιά μου», και έπιασε να του δείξει τη λευκή του μακριά κοινιάδα. «Άσπρισα και έλειωσα. Ξέρω τι σου λέω. Άφησέ με να πληρώσω για την ειρήνη. Το ζητώ εγώ που τόσο κόπιασα, τόσο υπέφερα για να ορθοδοξεί ο λαός τούτος. Μόνο εσύ, σε παρακαλώ, να ζητήσεις με επιμονή την Ομόνοια από τους επισκόπους. Σε αυτό να επέμβεις και θα σ' ακούσω. Μη σκέφτεσαι για μένα διαφορετικά. Το ξέρεις άλλωστε πολύ καλά ότι και στο θρόνο που έκατσα χωρίς να το θέλω με έβαλαν. Τώρα όμως ό,τι κάνω το κάνω με τη θέλησή μου. Θέλω και φεύγω». Σιγά σιγά συνήλθαν από την έκπληξη ο βασιλιάς και οι αξιωματούχοι. Ανέκτησε και ο Γρηγόριος δυνάμεις και σηκώθηκε. Δεν περίμενε απάντηση. Η απόφασή του ήταν οριστική. Κι αν πήγε στον Αυτοκράτορα, το έκανε από φιλοφρόνηση και από φόβο. Από φιλοφρόνηση, γιατί ο Θεοδόσιος του είχε δείξει απόλυτο σεβασμό και εμπιστοσύνη, και διότι βοήθησε τους Ορθοδόξους τόσο που να αισθανθούν ότι το 380 εξήλθαν από τις νέες κατακόμβες όπου τους είχαν καταδικάσει οι προκάτοχοι Αυτοκράτορες. Από φόβο, διότι το πιθανότερο ήταν να επέμβει ο Θεοδόσιος στους ασύνοντους Αιγυπτίους και Μακεδόνες και να τους πείσει να σταματήσουν να αντιδρούν στο Γρηγόριο. Μίλησε λοιπόν έτσι στο Θεοδόσιο για να καταλάβει ο θεληματικός απόλυτος μονάρχης ότι αυτό που αποφάσισε ο ιερός άνδρας, αυτό και έπρεπε να γίνει. Επομένως, το θέμα της παρέτησης είχε ουσιαστικά τελειώσει στη σύνοδο. Ο Θεόφιλος που τον είχε συνοδέψει μέχρι την είσοδο του Χρυσοτρίκλινου περίμενε και αυτός με αγωνία. Ο γέροντας αποχαιρέτησε με ευγένεια και ευχαρίστησε για όλα τον Αυτοκράτορα. Αξιωματούχοι τον συνοδέψαν ως έξω. Τον κράτησε από αριστερά ο Θεόφιλος, κατεβήκανε την κλίμακα και προχωρήσανε προς την έξοδο που δεν ήταν κοντά. Ανέβηκε στο αμαξάκι και πέρασε το Αυγουστέο να βγει στη μεγάλη μέση οδό. Εκεί ακριβώς είχε πάλι μαζευτεί πολλής κόσμος. Στην αμηχανία τους κάποιοι και στη λύπη τους πιάσανε και ξεσέψανε το άλογο και αρπάξανε το αμαξάκι στα χέρια. Πανδαιμόνιο. Σύγχυση. Άλλοι κλαίγανε λες και οδηγούσανε το γέροντα στον τάφο και άλλοι το ζητοκράβγαζαν ελπίζοντας να αλλάξει γνώμη. Στο μεταξύ ο βασιλιάς με τους αξιωματούχους μείνανε στο Χρυσοτρίκλινο τάχα να αποφασίσουν. Κάτι πήγανε να ανταλλάξουν. Κάποιες αντιρρήσεις ακούστηκαν, μα δεν είχε νόημα η συζήτηση. Μέσα τους είχαν πιστεί ότι οφείλανε να δεχτούν ό,τι αποφάσισε ο ιερός άνδρας. Ο βασιλιάς και άλλοι αξιωματούχοι δεν το ήθελαν, είχαν άλλη γνώμη. Αλλά και δεν τολμούσανε να πράξουν αντίθετα από τη θέληση του ιερού άνδρα. Όλοι πια στο πρόσωπό του βλέπανε το μεγάλο αετό του πνεύματος. Ήτανε πληγωμένος, μα πάντοτε αετός. Πρώτος ο Θεοδόσιος είπε καθαρά: «Πρέπει, άρχοντες, να δεχτούμε, να κάνουμε όπως είπε ο Αρχιεπίσκοπος». Οι αντιρρήσεις και οι συζητήσεις τελείωσαν. Το θέμα έκλεισε. Αφού ο Θεοδόσιος είπε μερικές κουβέντες θαυμασμού για τον Γρηγόριο, μολονότι μέσα του αισθανόταν κάποια απογοήτευση. Αλλιώς ο θεληματικός απόλυτος μονάρχης καταλάβαινε τη μεγαλοσύνη. Κι άλλοι περίμενε τη στάση του Γρηγορίου. Τι είναι οι ευαισθησίες αυτές, να αφήνει εύκολα τη θέση του στους αντιπάλους. Να λέει ότι θέλει να φύγει για να συνομιλεί απερίσπαστος με το Θεό. Δεν τα πολύ καταλάβαινε. Πώς να καταλάβει ο Θεοδόσιος τη συγκλονιστική φωνή που πάντα άκουγε μέσα του ο Γρηγόριος. Τη φωνή που του έλεγε να τραβηχτεί στην ησυχία, να καθαρίζεται από τα ανθρώπινα πάθη και έτσι να θεωρεί το Θεό, να συνομιλεί, να τον βιώνει στην καρδιά και το νου του. Πώς να καταλάβαινε ο Θεοδόσιος ότι και η θεολογία του Γρηγορίου ήταν με φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ενεργούσε κυρίως όταν ο Γρηγόριος αποτραβιόταν στην ησυχία και αφοσιωνόταν στην προσευχή και την κάθαρση.

Έτσι όπως τον κρατούσαν στα χέρια οι πιστοί, τον πήγανε πλήθος πολύ στην Αναστασία. Μαζί τους επεφήμισε και θρύνει σε όλος ο κόσμος, όλοι όσοι βρεθήκαν στη Μεγάλη Μέση Οδό, στην πλατεία του Κωνσταντίνου και στα πολλά γύρω καταστήματα του κέντρου της πόλης. Δεν σταμάτησαν όμως εδώ οι εκδηλώσεις. Πολλοί κληρικοί και λαϊκοί κινήθηκαν απειλητικά προς ορισμένους επισκόπους που τους θεωρήσαν υπεύθυνους για την παρέτηση. Μερικοί επίσκοποι αειδιασμένοι από τις τάσεις συναδέλφων τους και απογοητευμένοι με την παρέτηση σηκώθηκαν και έφυγαν από τη σύνοδο και την πόλη. Οι αντεκλήσεις μπήκανε και μέσα στους ναούς. Επίσκοποι που είχαν φερθεί άσχημα στο Γρηγόριο δέχονταν ύβρις και προπυλακισμούς από θερμόιμους πιστούς. Δυσκολεύονταν να κυκλοφορούν και να ιερουργούν. Ούτε λίγο ούτε πολύ τα πράγματα πήγαιναν για σχίσμα. Ένα μόνο νεύμα του Γρηγορίου και το μεγάλο πλήθος των πιστών ήταν στο πλευρό του για όλα και για χωριστή εκκλησία. Οι πιστοί όμως αυτοί δεν είχαν καταλάβει τον Γρηγόριο και στάδιναν όλα για χάρη του. 2 ημέρες ο Γρηγόριος έμεινε απόλυτα έγκλειστος. Ούτε είδε, ούτε μίλησε με κανέναν. Έμεινε μόνος με το Θεό. Έμεινε να προσευχηθεί και να βυθομετρήσει το μέγεθος της απόφασής του. Γιατί ώρες-ώρες τον τριβέλιζε ο φόβος, μήπως έκανε λάθος. Οι δικοί του άκουσαν απ' έξω την οικεσία του. «Θεέ μου, σε παρακαλώ, μη με έβρει κανένα κακό τώρα που φεύγω, αρκετά ως εδώ». Όλες τις άλλες ώρες επικρατούσε η

πλημμύριζε από θείες ενέργειες που την επισκεπτότανε το Άγιο Πνεύμα, με το οποίο κυριολεκτικά κουβέντιαζε. Την τρίτη μέρα βγήκε στο φως του κόσμου αφού είχε απλέτα γευτεί το θείο φως. Ήταν σχετικά ευδιάθετος, αλλά τα νέα τον έθλιψαν βαθιά. Ζήτησε να μάθει τι γίνεται στην πόλη, πώς πάνε τα εκκλησιαστικά. Θέλοντας και μη, το πληροφόρησαν οι δικοί του τα συμβαίνοντα, τη στάση των χωλωμένων πιστών κατά των επισκόπων, τις καθημερινές φασαρίες μέσα και έξω από τους ναούς, τη σύγχυση που επικράτησε μεταξύ των συνοδικών που τώρα χωριστήκανε βαθύτερα και κατηγορούσαν οι μεν τους δε για την αναστάτωση στην εκκλησία. Στο άκουσμα όλων αυτών κλονίστηκε μια στιγμή, αλλά γρήγορα συνήλθε. Ήταν η ώρα μιας άλλης προσφοράς, που θα έδειχνε περισσότερο τη μεγαλοκαρδία του ιερού άνδρα. Έστειλε αγγελιοφόρους να ειδοποιήσουν τους υπεύθυνους εκκλησιαστικούς της πόλης. Τους μάζεψε στο λίκνο της Ορθοδοξίας, στην Αναστασία. Τους εξήγησε, τους εξόρκησε, τους οικέτεψε να σταματήσουν τις διαμαρτυρίες και τις ασχήμιες κατά των επισκόπων, να δεχτούν την απόφασή του, να ομονοήσουν, να μην αντιτάξουν μίσο στη μοχθηρία των εχθρών του. Έφτασε στο σημείο να επαινεί και όσους δεν το άξιζαν για να τους μαλακώσει και να τους οδηγήσει στη συμφιλίωση. Το απόγευμα και την άλλη μέρα πήρε να επισκέπτεται τους ναούς όπου μαζεύονταν οι πιστοί. Εκεί ενώπιον του αγνού πιστού, που όμως εύκολα παρασύρεται, κατακλυζόταν από συγκίνηση την οποία δεν συγκρατούσε. Άνοιγε την καρδιά του στις ανοιχτές καρδιές και συχνά τα μάτια του γεμίζανε δάκρυα για αυτούς που αποτελούσαν το στέφανό του, την απόδειξη της επιτυχίας του. Τον σπάραζε η άδολη αγάπη τους και αυτός ανταποκρινότανε. Τους παρηγορούσε στο παράπονό τους ότι χάνουνε τον πνευματικό τους πατέρα και τους διαβεβαίωνε: «Μην αγωνιάτε και μην λυπάστε που φεύγω. Προφητεύω την ώρα τούτη ότι και χωρίς εμένα θα προκόψετε στην πίστη. Μου το είπε το Άγιο Πνεύμα που θα είναι κοντά σας. Ένα μόνο θέλω από εσάς. Να φυλάτε την καθαρή πίστη στην Αγία Τριάδα όπως σας τη δίδαξα. Και ακόμα κάτι. Να θυμάστε τους κόπους μου για σας και όσα υπέφερα εδώ. Να θυμάστε τους λιθοβολισμούς μου». Τέτοιες στιγμές έχανε τον έλεγχό του. Τα δάκρυα τρέχανε στα βαθουλωμένα του μάγουλα, ενώ η συγκίνηση περνούσε στους πιστούς και όλα τελείωναν μέσα σε δάκρυα. Όμως τα δάκρυα τούτα με την πίκρα τους καίγανε τα πάθη και γαλινεύανε τις καρδιές. Τις καρδιές που γίνονταν έτοιμες να συγχωρήσουν και να συμφιλειωθούν. Η σταυροφορία του Γρηγορίου για ειρήνευση πέτυχε απόλυτα. Τα πνεύματα γαλήνεψαν, οι επίσκοποι ανάσαναν ευχαριστημένοι. Οι ειρηνευτικές ενέργειες συνέτησαν τους περισσότερους από τους επισκόπους εκείνους που βλάψανε τον Γρηγόριο. Άρχισαν επιτέλους και αυτοί να διακρίνουν τώρα τη μεγαλοσύνη και την ανιδιοτέλειά του. Έστω και την τελευταία ώρα, κάτι ήταν και αυτό. Μια παρηγοριά στον Γρηγόριο. Στη σύνοδο δεν ξαναπήγε. Συναντήθηκε όμως με πολλούς επισκόπους, τους οποίους εξόρκιζε να συμφιλειωθούν μεταξύ τους. Και ακόμα επέμενε να εξηγεί με κάθε ευκαιρία ότι φεύγει με τη θέλησή του, όχι απλώς διότι το επιδίωξαν οι εχθροί του. Δεν θα έπρεπε οι εχθροί του να θεωρούν νίκη τους την παρέτηση, διότι τη θέλησε και ο ίδιος. Γι' αυτό και έγινε. Οι περισσότεροι επίσκοποι και προπαντός όσοι το γνώριζαν αυτόν και τη θεοκίνητη θεολογία του, δεν μπορούσαν να σκεφτούν άλλον στο θρόνο της Αρχιεπισκοπής και στην προεδρική έδρα της Συνόδου. Κυριολεκτικά θρηνούσανε και τα βάζανε με όποιον θεωρούσαν λίγο ή πολύ υπεύθυνο των εξελίξεων.

0: Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Τάσος Ζιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210

0: 46 34 113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210 46 10 915.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
1: Χαίρετε φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Οι χριστιανικές κοινωνίες μας αποτελούν αντίγραφο του ανθρωπίνου οργανισμού. Ο Απόστολος Παύλος το τονίζει ιδιαίτερα. «Καθάπερ εν ενή σώματι μέλη πολλά έχομεν, τα δε μέλη πάντα ούτην αυτήν έχει πράξην, ούτως οι πολλοί εν σώμα εσμέν, εν Χριστώ, ο δε καθής αλλήλων μέλη». Είναι από την προς Ρωμαίους επιστολή, 12ο κεφάλαιο, στίχοι 4 και 5. Ξεχωριστά τα μέλη στην κοινωνία, διαφορετικό το λειτουργήμά τους. Η παρουσία τους όμως συνθέτει και η υπηρεσία τους υποβοηθεί το σύνολο. Φυσικό είναι στον οργανισμό αυτό να υπάρχει και ο πνεύμων. Το όργανο που κάνει την αποτοξίνωση του οργανισμού και φέρει την ανανέωση. Και υπάρχει. Είναι ο ναός. Το σιωπηλό οικοδόμημα, το γεμάτο από τη μυστηριώδη χάρη του ουρανού. Όταν μπείτε σε μια χριστιανική ορθόδοξη κοινότητα, σε μια πόλη ή ένα χωριό, με τα πρώτα σας βήματα θα συναντήσετε το ναό. Άλλοτε χτισμένο με απλότητα και άλλοτε ανεβασμένο σε ύψη επιβλητικά με τη συμβολή της πιο λεπτής και της πιο επιμελημένης οικοδομικής τέχνης. Πάντοτε όμως στεφανωμένο με το φωτεινότερο και δυνατότερο σύμβολο, το σταυρό. Ο ναός δεσπόζει. Υψώνεται στο κέντρο των πόλεων και των χωριών μας, ανάμεσα στα σπίτια μας και τα εργαστήριά μας, τα σχολεία μας και τα πανεπιστήμια μας, για να επιτελεί το δυναμικό και σωτήριο έργο του Πνεύματος. Στους δρόμους της ζωής μας κινείται ο άρχον του κόσμου τούτου, μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 12ο κεφάλαιο, στίχο 31 του Ιερού του Ευαγγελίου. Αυτός αδιάκοπα προσπαθεί να μολύνει τη σκέψη μας και την καρδιά μας, χύνει στην υπόστασή μας το δηλητήριο του κακού, δημιουργεί στη φτωχή μας ψυχή την ασφυξία της ενοχής. Το ιερό οικοδόμημα ναός είναι γεμάτο από το οξυγόνο που εξεδετερώνει το δηλητήριο. Από τη Θεία Χάρη την αντλεί όχι από την ατμόσφαιρα αλλά από τον ουρανό. Τη φυλάει με επιμέλεια και την διοχετεύει στις καρδιές της δικές μας. Άλλοτε μας δέχεται κάτω από τους θόλους του και μας καθαρίζει με την αγνιστική του χάρη. Και άλλοτε με την απλή παρουσία του στέλνει υγεία και τόνωση μέχρι και το τελευταίο σπίτι, μέχρι και τον άνθρωπο που κατοικεί, εργάζεται στο απομακρυσμένο λαγκάδι ή στην κορφή του βουνού. Η εργασία του ναού, σιωπηλή φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, αλλά και πέρα για πέρα δυναμική, υψώνει φραγμό στο κακό, δημιουργεί αντίδραση στις επιδημίκες και θανατηφόρες ιδιότητες αμαρτίας. Χωρίς αυτόν οι κοινωνίες μας θα μολύνονταν θανάσιμα, θα σάπιζαν, θα πέθαιναν. Θα τις έπνιγαν οι αναθυμιάσεις που βγαίνουν εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου, όπως λέει και πάλι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, στο 16ο κεφάλαιο, στίχος 13. Τώρα κάθε φορά που η ζωή μας γίνεται πνικτική, κάθε φορά που οι εκδηλώσεις μας παίρνουν ένα μελανό χρώμα κατωτερότητος και η πνευματική μας ζωή πέφτει σε υπόταση από τα παράθυρα του ουρανού, από τους ιερούς πνεύμονες, τους ναούς, διοχετεύεται στον αρρωστημένο κοινωνικό μας οργανισμό το μικροβιοκτόνο και ζωογόνο ουράνιο στοιχείο, η Θεία Χάρις. Και η τρεμάμενη φλόγα της ψυχικής μας υγείας και της πνευματικής μας ζωής τονώνεται και ζωογονείται. Για πρώτη φορά λειτουργήσε στη γη μας ο υπερφυσικός αυτός πνεύμων κατά την ιστορική βραδιά του μυστικού δείπνου. Το ανώγεο ήταν η πρώτη αιστεία της υγείας, του αγιασμού, της καινής ζωής. Οι μαθηταί απόλαυσαν τη λυτρωτική χάρη, την γεύτηκαν, την πήραν μέσα τους. Πότισε ολόκληρη την ύπαρξή τους, τους χάρισε καινούργια δύναμη και καινούργια ζωή. Από τότε μέχρι σήμερα ο ναός κάνει το ίδιο έργο και θα εξακολουθήσει να το κάνει. Οι πνεύμονες των ανθρώπων κουράζονται, φθύρονται, νεκρώνονται. Ο ναός διατηρεί την ακμή του, τη φρεσκάδα του, τη ζωτικότητά του. εργάζεται πάντοτε με το ίδιο ασίγαστο ρυθμό και την ίδια απόδοση. Το ανώγιο βέβαια δεν σώζεται σήμερα σαν οικοδόμημα. Έδωκε τη θέση του σε άλλα οικοδομήματα, στις κατακόμβες, στις μεγαλοπρεπείς βασιλικές, στην Αγία Σοφία, στους χαριτωμένους τρουλωτούς ναούς της Βυζαντινής εποχής, στα ταπεινά ξοκλήσια, στις σημερινές εκκλησίες μας. Το έργο όμως μένει το ίδιο, η προσφορά αμύωτη και άφθαρτη. Ο σύγχρονος ναός μας απλώνει στην κοινωνία μας το ίδιο κύμα υγείας, το οποίο άπλωναν οι ναοί των παλαιότερων εποχών, οι μισοσκότεινες εκκλησίες των κατακομβών, οι τόποι που συναθρίζονταν οι πρώτοι χριστιανοί, το δωμάτιο στο οποίο οι Απόστολοι έφαγαν το Πάσχα με τον Κύριο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν, αδελφοί μου, να δούμε το γιγαντιαίο αυτό έργο. Θα βάλουμε όχι απλώς το αυτί μας και την καρδιά μας για να αντιληφθούμε τις εισπάσεις και τις διαστολές του Ιερού και Θαυματουργού Πνεύμονος, την προσφορά της υγείας και της δυνάμεως, αλλά κυρίως θα εκτιμήσουμε την παρουσία Του. Και θα προσφέρουμε με άνεση και φλογερό ζήλο την ύπαρξή μας για να την ζωγονήσει ο δυναμισμός Του και η ανανοητική Του χάρης.

Φίλοι και φίλοι του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, όταν σας πιέζει η αμφιβολία για την αξία της ζωής, ανοίξτε παρακαλώ το παράθυρο και σταματήστε ένα λεπτό κοιτάζοντας τον ναό. Όταν η λύπη, η απογοήτευση ή η μοναξιά σας πνίγει, αγκαλιάστε με τη ματιά σας τον ναό. Όταν νιώθετε μια αμφιταλάντευση ανάμεσα στο καλό και στο κακό, ατενίστε για λίγο με προσοχή και στο χασμό τον ναό. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και σε πολλές άλλες παρόμοιες, το ιερό οικοδόμημα έχει κάτι να σας πει. Ο ναός και όλα όσα περικλεί έχουν τη δύναμη να μιλήσουν κατευθείαν στην καρδιά σας, να εγγύσουν τις ευαίσθητες χορδές της, να τις θυμίσουν μια χαροπείο αλήθεια την οποία ανελισμόνησε ακριβώς την ώρα που της ήταν απολύτως απαραίτητη. Ρωτάτε ποια είναι η αλήθεια? Το ότι ο Θεός ζει ανάμεσά μας είναι η αλήθεια. Παρακολουθεί τη ζωή μας, ακούει τα λόγια που βγαίνουν τα χείλη μας, τις κραυγές που χωρίς καν να φτάσουν στη γλώσσα και να γίνουν ηχητικά κύματα, συγκλονίζουν και συνταράσουν τα βάθη της υπάρξεώς μας. Πριν από αιώνες, χτίστηκε στη γη μας ο πρώτος ναός του Θεού. Ήταν ο ναός που ύψωσε ο δοξασμένος βασιλιάς Σολομών, ο γιος του Δαβίδ, του προφητάνακτος. Πλούτος και ρυθμός και λεπτότης έπλασαν την αρμονία του οίκου Κυρίου. Μόλις η οικοδομή συμπληρώθηκε, οι Ισραηλίτες συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν τα εγγένεια. Πλημμύρα ο λαός, μπροστά οι άρχοντες, επικεφαλής ο βασιλιάς. Ο ενθουσιασμός και η χαρά έγιναν μια ολόθερμη δοξολογία. Την επίσημη εκείνη στιγμή ο Θεός μίλησε. Παρουσιάστηκε στο βασιλιά Σολομώντα και αποκάλυψε την απόφασή του. Μας λέγει το βιβλίο των Βασιλειών, στο ένατο κεφάλαιο στίχος 3, στο τρίτο βιβλίο των Βασιλειών. «Υγεία κατ' των οίκων τούτων και έσονται οι οφθαλμοί μου εκεί και η καρδία μου πάσα στα σημέρας». Αγίασα το οικοδόμημα αυτό με την παρουσία μου. Θα βρίσκονται πάντοτε σε αυτό τα μάτια μου και η καρδιά μου, για να βλέπω τα παιδιά μου, για να συμμερίζομαι το κάθε κραδασμό της καρδιάς τους, τη χαρά ή την αγωνία τους. Αυτή η υπόσχεση του Θεού δεν ατόνισε με το άνοιγμα της καινούργιας της χριστιανικής εποχής. Αντίθετα, ανανεώθηκε και ενισχύθηκε από ένα δεύτερο λόγο που βγήκε από τα χείλη του Κυρίου μας. Από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 28, στίχος 20. «Ιδού εγώ με θυμώνει μη πάσα στα σημέρας έως τη συντελείας του αιώνος». Ο Θεός, φίλοι και φίλες, βρίσκεται πάντοτε ανάμεσά μας. Στους τόπους που κατοικούμε και εργαζόμαστε, αλλά και με ένα ιδιαίτερο τρόπο μυστικό βρίσκεται στο ναό, στον τόπο της λατρείας και της προσφοράς της ανέμακτης θυσίας. Μαζί μας ο Θεός, κι όμως το λησμονούμε. Την παρουσία του, επειδή δεν μπορούμε να την επαληθεύσουν τα μάρτια μας τα σαρκικά, την παραμερίζουμε κάπου στο περιθώριο της σκέψης μας και των αισθημάτων μας. Εργαζόμαστε σαν να μην μας βλέπει ο Θεός. Διαπληκτιζόμαστε σαν να μην μας ακούει ο Θεός. Πονάμε σαν να μην είναι κοντά μας ο Κύριος. Κλαίμε σαν να μην μας υποβαστάζει η αγάπη Του, η άπειρη, η εκπληκτική, η μοναδική αγάπη Του, η στοργή Του. Ο ναός, το σιωπηλό αυτό οικοδόμημα, είναι το αισθητό και απτό που ζητούν οι αισθήσεις μας για να ξαναφέρουν από το ασυνείδητο στη συνείδηση τη σκέψη του Παναγίου Θεού. Εργαζόμαστε στο εργαστήριο ή στο γραφείο ή στο κτήμα, στη δουλειά μας, ή φορτωμένοι, το καταθλιπτικό βάρος των καθημερινών μας φροντίδων, περπατάμε βιαστικοί σε κάποιο από τους δρόμους των μεγάλων πολιτιών μας. Τα μάτια μας είναι παράθυρα ανοιχτά, από όπου περνάει μέσα μας η διάχυτη ατμόσφαιρα. Η καρδιά μας στίβος, όπου αντιμάχονται η χαρά και ο πόνος. Ξαφνικά το βλέμμα μας πέφτει πάνω στο ναό. Στέκεται ακίνητος, επιβλητικός, για να μας μεταδώσει το ωραιότερο μήνυμα. Ο Κύριος είναι εδώ, μένει κοντά σας. Εδώ βρίσκεται το μάτι του Θεού που σας παρακολουθεί, που φωτογραφίζει τις σκέψεις σας και τις πράξεις σας. Εδώ βρίσκεται και η καρδιά του Θεού, πάλι ανάμεσά σας, πλάι στις καρδιές της δικές σας και μαζί με τις καρδιές της δικές σας. Σας μεταδίδει κάτι από τον εαυτό του, καλοσύνη, έμπνευση και θάρρος, και κατανοεί τα δικά σας αισθήματα, το φόβο, την αγωνία, τον πόνο. Αυτά λέει με τη μυστηριώδη φωνή του ο σιωπηλός ναός. Ίσως, φίλοι και φίλες, δεν τα προσέχουμε πάντοτε. Ίσως δεν βάζουμε καν το αυτί μας να τα ακούσει.
Ο θόρυβος της ηλιστικής και μηχανοποιημένης ζωής δεν μας αφήνει. Απασχολημένοι προσπερνάμε, δεν αφιερώνουμε τη σκέψη μας στο ιερό οικοδόμημα, φίλοι και φίλες. Το πολύ να του παραχωρήσουμε κανένα βιαστικό και ακανόνιστο σταυρό. Ο ναός όμως δεν επηρεάζεται από την αδιαφορία μας. Εξακολουθεί να στέλνει το μήνυμά του, να μιλάει και να θυμίζει την παρουσία του Θεού στη γη μας και στη ζωή μας. Θα έρθει η μέρα για πολλούς ανθρώπους ήρθε, που το μήνυμα αυτό θα εγγύσει την ψυχή μας σαν άβρα λεπτή, σαν ουράνια δροσιά στην ταλαιπωρημένη και φλογισμένη ζωή μας. Είναι η στιγμή που την ψυχή μας θα την πιέζει η μοναξιά και ο πόνος. Η καρδιά μας παγωμένη θα ζητάει ζεστασιά, στοργή. Τότε καλλιεργημένη καθώς θα είναι, θα προσέξει τη φωνή, θα ακούσει το μήνυμα, θα θυμηθεί πως στέκει κοντά μας και συνοδοιπορεί μαζί μας ο Κύριος. Την ώρα εκείνη το χέρι μας θα υψωθεί με ευλάβεια και έκφραση βαθιάς ευγνωμοσύνης για να σχηματίσει το σημείο του ζώπιου σταυρού. Θα φανερώνει αυτό πως έχουμε κάνει μια εξαιρετική ανακάλυψη, πως αντλήσαμε από το ναό μια ανεκτίμητη ευλογία.

Φίλοι και φίλοι αστροδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, μας κυριεύει δέος, ο ναός, το ιερό οικοδόμημα μέσα στο οποίο κατοικεί ο Θεός, κοντά στα σπίτια μας και στους τόπους της εργασίας μας. Μην λησμονούμε ότι επί της Αγίας Τραπέζης υπάρχει το ιερό αρτοφόριο, μέσα στο οποίο ευρίσκεται και διατηρείται όλο το χρόνο, υπό τα είδη του υγειασμένου άρτου και ίνου, αυτό το δεσποτικό σώμα και αίμα του Κυρίου και Θεού Χριστού ημών Ιησού Χριστού, όλος Χριστός. Αυτό το σώμα που συνελήφθηκε, γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, που βάδισε ενωμένο με τη Θεία Φύση του Θεού Λόγου, στο ένα πρόσωπο του Θεού Λόγου, στους δρόμους της γης επί 33 χρόνια, που σταυρώθηκε επί Ποντίου Πιλάτου στον λόφο της Οδύνης, στο κρανίου τόπο, στο φρικτό Γολγοθά, που ενεταφιάστη στο κενό μνημείο, που ανέστη εκ των νεκρών και που ενωμένο στο ένα πρόσωπο του Θεού Λόγου με τη Θεία Φύση, αυθαρτοποιημένο και πνευματοποιημένο, ανελήφθη εν δόξη και παρεδρεύει εκ δεξιών του Θεού και Πατρός μέσα στη ζωή της Παναγίας Τριάδος. Εκεί λοιπόν, στο ιερό αρτοφόριο, βρίσκεται ο Χριστός για πάντα και ευλογεί όλους που είναι τα μέλη του σώματός του. Φίλοι και φίλες, ο ιερός ναός του Θεού είναι ο χώρος μέσα στον οποίο τελείται το μυστήριο της ευχαριστίας, το μυστήριο της ζωής. Και ο ναός του Θεού βρίσκεται κοντά στα σπιτικά μας και στους χώρους δουλειάς μας. Αλλά εμείς αυτούς τους τόπους συχνά τους μολύνουμε με τις μικρότητές μας και τις αμαρτίες μας. Στα σπίτια μας στεγάζουμε τον ατομισμό και την αδιαφορία μας. Στους δρόμους μας αφήνουμε να ακουστούν οι πικροί, οι ψεύτικοι, οι βλάσφημοι μερικές φορές και πονηροί λόγοι μας. Στα μαγαζιά μας παίρνουμε συχνά συνέτερο την αδικία. Τις πολιτείες μας δεν τις πνίγουν μόνο τα δηλητηριασμένα αέρια των καμινάδων, αλλά και οι μαύροι καπνοί των αμαρτημάτων μας, που ανέσχυντα θεσμοθετούμε και απονενοχοποιούμε. Δεν θα ήταν πιο ταιριαστό το ιερό οικοδόμημα του ναού να βρίσκεται κάπου μακριά, έξω από τις πόλεις, έξω από τα χωριά μας, σε μια ολόδρωση και ολοκάθαρη κορφή, στην οποία να μην φθάνουν οι φωνές της αγοράς και αναθυμιάσεις της φτηνής ζωής μας? Από μία άποψη, ναι. Γι' αυτό και πολλοί ναοί έχουν κτιστεί έξω από τους πυκνοκατοικημένους χώρους των πόλεων. Από μία άλλη άποψη όμως, όχι. Οι ναοί του Θεού πρέπει να βρίσκονται και στην καρδιά των πόλεών μας για να ανακόπτουν με την παρουσία τους στην ορμή του κακού, για να αποτελούν μια σιωπηλή αλλά ζωντανή παρένεση, για να εμπνέουν σε κάθε στιγμή την ενωτερότητα και την ηθική τάξη. Μέσα στο ναό υπάρχει διάχυτη μια ιερή ατμόσφαιρα. Επιβάλλεται η αγιότης του Θεού. Το αισθανόμαστε όλοι βέβαια αυτό. Μόλις μπούμε μέσα, κάτι αλλάζει στο βάθος της ψυχής μας. Νιώθουμε να καθαριζόμαστε από τις μικρότητες και τις πονηρίες μας. Περιορίζουμε τα άτακτα κινήματα του νου και της καρδιάς και ολόκληρης της υπάρξεώς μας. Και χωρίς πολύ κόπο συγκρατούμε τον εαυτό μας από τα γλιστρήματα και την αμαρτία. Προσπαθούμε να σταθούμε και να φερθούμε με τον τρόπο που ταιριάζει να στέκεται και να φέρεται κανείς στο ανάκτορο του Θεού. Παρόμοιο αίσθημα εμπνέει ο ναός και όταν τον βλέπουμε από μακριά. Το ιερό κτίριο στέκεται σιωπηλό και επιβλητικό στην καρδιά των συνοικιών μας και των χωριών μας, για να γεννάει μέσα μας το αίσθημα του σεβασμού και έτσι να μας συγκρατεί από τα παραπτώματα. Και ακόμα, για να μας θυμίζει ότι έχουμε χρέος να μεταφέρουμε την ατμόσφαιρα του ναού στις κοινωνίες μας και στη ζωή μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο σπίτι μας ή στο μαγαζί μας ή στο δρόμο θα σταθούμε με την ίδια ένταση προσοχής και με την ίδια σοβαρότητα με την οποία στεκόμαστε στο ναό. Δεν θα μας λείψει η άνεση και η χαρά, θα κινηθούμε ελεύθερα. Θα εργαστούμε με ένταση, θα γελάσουμε χαρούμενα, όμως δεν θα μολύνουμε ποτέ την ατμόσφαιρα με ένα λόγο ψεύτικο, με μια αδικία, με μια πράξη σκοτεινή και βρώμικη. Θα κρατήσουμε τα σπίτια μας και τα καταστήματά μας, τις δουλειές μας, τους χώρους της παιδείας μας καθαρά από κάθε τι που τα μολύνει, και θα μεταφέρουμε μέσα σε αυτά την ατμόσφαιρα της ειλικρίνειας και της αλήθειας,
της καθαρότητας και του αγιασμού. Αυτή την παρακίνηση μας κάνει ο ναός με την παρουσία του, φίλοι και φίλες. Από την πλευρά όμως τη δική μας χρειάζεται μια κάποια προσοχή και μια κάποια προσπάθεια για να ακούσουμε το μήνυμα, να το νιώσουμε, να το ζήσουμε και να ανταποκριθούμε σε αυτό. Δύο σκέψεις μπορούν ιδιαίτερα να μας βοηθήσουν όταν τις κάνουμε στις στιγμές του πειρασμού. Η πρώτη σκέψη, το σπίτι μου και το εργαστήριό μου γειτονεύει με τον ναό. Δεν θα επιτρέψω λοιπόν ποτέ στον εαυτό μου να δημιουργήσει κοντά στον Άγιο Οίκο του Θεού εστίες αμαρτημάτων. Η δεύτερη σκέψη μπορεί να διατυπωθεί με τα λόγια του εμπνεύσμενου βασιλιά του Δαβίδ από τον 22ο Ψαλμό στίχος 5. Το οίκο σου πρέπει αγίασμα Κύριε εις μακρότητα ημερών. Στον οίκο σου ταιριάζει Κύριε να είναι ιερός και να παραμένει αμόλυντος και άγιος πάντοτε. Γι' αυτό και εγώ θα προσπαθήσω να ζω έτσι στην καθημερινή μου ζωή, ώστε να μην λερώνω την ψυχή μου, ώστε να μπαίνω στο ναό όσο το δυνατόν λιγότερο ακάθαρτος, λιγότερο φορτωμένος με λάσπη, λιγότερο κακός. Η σκέψη ότι την Κυριακή ή τη γιορτή θα πάω στον Άγιο Οίκο του Κυρίου θα με κάνει πιο προσεκτικό και πιο πρόθυμο να τηρήσω το θέλημα του Θεού. Μην πείτε, ποιος μπορεί να σκεφτεί έτσι? Ο ναός στέκεται για να μας εμπνέει ακριβώς αυτές τις σκέψεις, για να συντελεί και με αυτή ακόμη την παρουσία του στο να γίνεται η ζωή μας ανθρωπινότερη και αγιότερη. Το μόνο που χρειάζεται, φίλοι και φίλες, είναι να αξιοποιήσουμε αυτή την προσφορά.

Ο ναός λοιπόν, νησί Γαλήνης. Χαρακτηρισμός από τους πιο επιτυχημένους. Είναι καταστάλαγμα της πείρας του μεγάλου ιατροφιλοσόφου του περασμένου αιώνα, του Αλέξης Καρέλ. Το ναό τον είδε και τον απόλαυσε ο Καρέλ σαν ένα νησί ψωμένο στην καρδιά του αφρισμένου πελάγους, που προσφέρει θαλπορή και ανακούφιση στους ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Μαζί του πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι μας. Κι εγώ ταπεινός και εσείς που με ακούτε. Η αγάπη του Θεού έχει δημιουργήσει στην τρικυμισμένη θάλασσα της ζωής μικρά νησιά, τους ναούς που προσφέρουν σε εμάς τους ταξιδιώτες ασφάλεια. Μέσα στο θόρυβο έστησε σταθμούς Γαλήνης, ο Κύριος. Σε αστατωμένες κοινωνίες μας χάρισε τις εκκλησιές του για να αποτελούν την προβολή της Βασιλείας των Ουρανών. Στο στίβο της ζωής, προπαντός της σημερινής, η σκέψη συνεχώς κουράζεται και η καρδιά ταλαιπωρείται και υποφέρει. Κουράζει ο αγώνας για το καθημερινό ψωμί, καταβάλουν οι αρρώστιες, συγκλονίζει ο θάνατος, εμπνέουν αγωνία οι εξοπλισμοί. Η κακία των ανθρώπων δημιουργεί έντονη μελαγχολία. Ο φανερός ύπουλος πόλεμος του διαβόλου ξεφτίζει την αντοχή της ψυχής. Φτάνουν στιγμές που νιώθουμε δυνατή την τρικυμία. Μας πιάνει ζάλι και φόβος. Με το δικό του ο καθένας τρόπο αφήνουμε τη μελαγχολική κραυγή που άφησαν τα χείλη ενός μεγάλου αγωνιστού της ζωής του Αγίου Γρηγορίου του Ναζιανζίνου. Ο πλούς ενικτή πυρσόσου δαμού. Μας φαίνεται πως λίγο ακόμα και θα καταποντιστούμε στη σκοτεινή αγκαλιά των κυμάτων. Στις ώρες αυτές κοντά μας βρίσκεται το νησί της Γαλήνης, ο ναός. Μας περιμένει. Η μεγαλύτερη προσφορά στην ταραγμένη μας ύπαρξη θα είναι να τον σκεφτούμε και να κατευθύνουμε τα βήματά μας προς αυτόν. Μόλις πατήσουμε το πόδι μας στο ιερό του χώρο και σταθούμε λίγο, αμέσως θα νιώσουμε πως βρισκόμαστε σε τόπο απρόσβλητο από τα κύματα. Πως πατούμε ξηρά, πως υπάρχει για την ψυχή μας και τη ζωή μας κάποια ασφάλεια. Η ατμόσφαιρα του ναού σιωπηλή, γαλινεμένη. Δεν συναντάμε εκεί το θόρυβο της ζωής. Ερχόμαστε σε επαφή με την ηρεμία και την ακύμαντη γαλήνη του ουρανού. Και αυτόματα νιώθουμε ένα ξεκούρασμα, ένα χαλάρωμα της ψυχικής μας εντάσεως, ένα κατευνασμό των νεύρων και των παθών. Ταυτόχρονα στο ναό ζούμε κατά κάποιο μυστηριώδη τρόπο την αιωνιότητα. Μπροστά μας νιώθουμε τον αιώνιο Θεό που είναι χθες και σήμερα ο Αυτός. Όπως βεβαιώνει ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή 13ο κεφάλαιο στίχος 8 και την απεραντοσύνη της βασιλείας του. Και αυθόρμητα ξεφεύγουμε από τις ακροτηριασμένες αντιλήψεις για τη ζωή μας. Βλέπουμε την ύπαρξή μας και τη ζωή μας τοποθετημένες στη λεωφόρο που οδηγεί στον ουρανό. Τις αναποδιές και τις λαχτάρες τα αντιμετωπίζουμε σαν μικρά και πρόσκαιρα επεισόδια. Μαζί με τον Απόστολο του Θεού τον Παύλο αισθανόμαστε την ανάγκη να πούμε «Ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσα δόξα που καλύφθη είναι εις ημάς», όπως λέγει στην προς επιστολή 8ο κεφάλαιο στίχος 18. Έτσι οι ανησυχίες μας και οι αγωνίες μας ατονούν, σβήνουν, χάνονται και μέσα μας έρχεται μια πλήμυρα ουράνιας γαλήνης. Γαλινεύει η σκέψη μας, γαλινεύει η καρδιά μας, παραμερίζουν οι εκρήξεις, γαλινεύει όλη μας η ύπαρξη, ξεκουράζεται, τονώνεται, φρεσκάρεται και με νέα δύναμη ξαναρχίζουμε το ταξίδι της ζωής. Πόσο όμορφη η συνήθεια να επισκεπτόμαστε τακτικά το ναό του Θεού. Όχι μόνο στις ώρες της λατρείας, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Και μάλιστα όταν αισθανόμαστε ψυχική κόπωση και εσωτερική ταραχή, τότε είναι απαραίτητο να διακόπτουμε για λίγο τις ασχολίες μας και να τρέχουμε στον οίκο του Κυρίου. Να στεκόμαστε για λίγες μερικές στιγμές στο ήσυχο περιβάλλον του. Να κάνουμε τις σκέψεις που εκθέσαμε πιο πάνω και να τις κλείνουμε με μια θερμή προσευχή. Αυτό που θα μας δώσει την ώρα εκείνη ο ναός, κανένα άλλο σύγχρονο μέσο δεν μπορεί να μας το προσφέρει. Θα συμπληρώσουμε με την υπόμνηση ενός Αγίου, του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου. «Χρίζομεν οι πάντες ηρεμίας, εν ή καταλύεται ο άρχον του κόσμου τούτου ο διάβολος». Έχουμε όλοι οι άνθρωποι ανάγκη της ηρεμίας, μέσα στην οποία καταλύεται η δύναμη του ταραχοποιού διαβόλου και αποκτούμε την άνεση για να βαδίσουμε το δρόμο μας. Αυτή την ηρεμία λοιπόν τη βρίσκομαι και την απολαμβάνομαι στο νησί της Γαλήνης, στο ναό του.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, αγαπητοί και αγαπητές, αντικρίσαμε το ηρωικό δόνημα του ναού από μακριά. Γνωρίσαμε τα μηνύματα που στέλνει στη ζωή μας το σιωπηλό παράστημά του. Μηνύματα δυνατά που ξεκουράζουν, που καθοδηγούν, που τονώνουν. Καιρός να ανεβούμε λοιπόν με ευλάβεια τα σκαλοπάτια του και να προχωρήσουμε στο εσωτερικό του. Όμως αυτά τα ίδια τα σκαλοπάτια, οι λευκές ψυχρές πλάκες, δεν μας επιτρέπουν να τα προσπεράσουμε βιαστικά. Μας καθυλώνουν, ερεθίζουν τη σκέψη μας, κεντούν και την καρδιά. Μας προκαλούν σε σοβαρές σκέψεις και γεννούν μέσα μας λεπτές συγκινήσεις. Τα σκαλοπάτια σε πολλούς από τους ναούς μας και μάλιστα στους παλιούς έχουν χάσει την επίπεδη όψη τους. Η επιφάνειά τους έχει γίνει κύλη. Σε μερικά μάλιστα σημεία έχει αποκτήσει σοβαρά βαθουλώματα. Δεν τα έκανε τεχνίτης χτυπώντας με τη σμήλη του τα βαθουλώματα αυτά. Ούτε πέρασε από πάνω του καμιά μηχανή. Απλώς πάτησαν πόδια ανθρώπων. Πόδια ευλαβών προσκυνητών του οίκου του Κυρίου. Σκεφτήκατε ποτέ, όταν συναντήσατε τέτοια φθαρμένα σκαλοπάτια, πόσα πόδια θα πέρασαν για να δημιουργηθούν τα κυλώματα αυτά? Μια ιστορία την οποία σχεδόν πάντα λησμονούμε, μας διηγούνται οι ψυχροί αυτοί λήθοι. Γενιές και γενιές που τώρα πια δεν βρίσκονται ένα μεταξύ μας, αλλά ζουν στη φωτεινή και ολόχαρη βασιλεία των ουρανών, έβρισκαν τη μεγαλύτερη ψυχική ικανοποίηση στην επίσκεψη του ναού. Και μολονότι τους έσφυγαν και αυτούς οι ανάγκες της ζωής, και μολονότι ήταν αναγκασμένοι να αφιερώνουν χρόνο πολύ στην εργασία στις άλλες φροντίδες, θεωρούσαν απαραίτητο να δημιουργούν συχνά διαλύματα στις γήινες απασχολήσεις για να τρέξουν στο ναό το βράδυ στον Εσπερινό και το πρωί στη λειτουργία για να συναντήσουν τον Θεό. Κρατώντας το θησαυροφυλάκιο της καρδιάς τους στα ιερά αισθήματα της αγάπης, της αφοσιώσεως και της λατρείας και στα χείλη τον ψαλμικό λόγο από τον 131ο ψαλμό, στίχος 7, «Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν οι πόδες αυτού». Ανέβαιναν ευλαβικά τα σκαλοπάτια και έμπαιναν στην εκκλησία για να προσευχηθούν στο Δημιουργό και να αποθέσουν στα πόδια του τα αισθήματα και τα δάκρυά τους. Δεν ήταν ξένοι αυτοί. Οι πατέρες μας ήταν και οι πατέρες των πατέρων μας. Η ιερή αλυσίδα των πιστών και των μαχητών και των μαρτύρων και των Αγίων. Αυτοί που έζησαν γνήσια τον χριστιανισμό και μας παρέδωκαν καθαρό και ζωντανό το θησαυρό της πίστεως και της λατρείας. Τη θερμή αγάπη προς τον ναό της τελευταίας γενεάς τη διατηρούμε ακόμη σε αναμνήσεις μας. Των παλαιότερων μπορούμε να την βρούμε στα βιβλία. Αλλά και αν ακόμα δεν διαθέσουμε λίγο από το χρόνο μας το ξεφύλισμα της ιστορίας, συναντάμε επιβλητική την ευλάβειά τους καθώς πάμε να ανεβούμε στο ναό. Μας τη θυμίζουν με το πιο δυνατό και εύγλωτο τρόπο τα τριμμένα σκαλοπάτια. Αναπλάστε παρακαλώ για λίγο στη σκέψη τις σκηνές που όλοι μας ζήσαμε στα παιδικά μας χρόνια και που αποτελούν τον ακρότατο κρίκο της ιερής αυτής παραδόσεως. Κάθε Κυριακή η μεγάλη γιορτή, η καμπάνα χτυπούσε. Ο ήχος της γλυκής απλωνόταν για να φέρει και στο πιο ακρινό σπίτι τη θεϊκή πρόσκληση. Τότε τα δυο στεργικά μητρικά χέρια μας ετοίμαζαν, μας φορούσαν τα πιο καλά, τα κυριακάτικα ρούχα όπως λέγανε. Μετά ανοίγαμε τα δυο παιδικά χέρια για να κρατηθούμε από το στιβαρό χέρι του πατέρα και από το απαλό χέρι της μάνας και με τη συνοδεία και τη σκιά της αγάπης τους πηγαίναμε στην εκκλησία. Έτσι μας χειραγώγησαν στο ιερό καθήκον του εκκλησιασμού, όπως και αυτοί χειραγωγήθηκαν από τη γενιά την προηγούμενη. Τα τριμμένα σκαλοπάτια λοιπόν μας υπενθυμίζουν την όμορφη αυτή ιστορία και κάνουν να ανεβούν από το βάθος της ψυχής μας κύματα συγκινήσεως. Ταυτόχρονα όμως ανεβαίνουν και αδυσόπιτες σκέψεις που μας μαστιγώνουν. Γιατί πολλοί σημερινοί άνθρωποι ξέχασαν το ιερό καθήκον του επισκέπτεσθε των ναών των Άγιων του Θεού. Όπως λέει και πάλι ο προφητάναξ Δαβίδ στον 26ο ψαλμό στο στίχο 4. Απορροφήθηκαν από τις γήινες συνήθειες των καιρών μας. Σήμερα πολλοί φθείρουν τα σκαλοπάτια των κινηματογράφων, των αιθουσών διασκεδάσεων, των θεάτρων, και σε ένα μεγάλο ποσοστό ούτε καν σκέπτονται να πατήσουν το πόδι τους στα σκαλοπάτια του οίκου του Θεού. Το σπίτι του Θεού το θεωρούν άσχετο και ατέριαστο με τον πολιτισμό τους, προτιμούν τη ζωή που δεν την εμπνέει ο ναός. Η στέρηση δεν είναι λεπτομεριακή, φίλοι και φίλες. Δεν έλειψε κάποια από τα σήμαντα στοιχεία. Η ζωή ακροτηριάστηκε, τραυματίστηκε, στερήθηκαν
πολλοί σημερινοί άνθρωποι την Αγία Πνοή και τη ζωτικότητα που απομυζάει η ανθρώπινη ύπαρξη μέσα στο σπίτι του Θεού. Τα τριμμένα σκαλοπάτια λοιπόν καλούν όλους σε επιστροφή. Επιστροφή στην Ιερή Παράδοση, επιστροφή στο Ναό του Θεού. Να ξαναθυμηθούμε τη λησμονημένη ιστορία, πώς ίχναζαν οι πατέρες μας στο Ναό και οι πατέρες των πατέρων μας και να τους ακολουθήσουμε. Να αρχίσουμε πάλι τις συχνές επισκέψεις, με αγνότητα προθέσεων, με δέος, με πόθο και να πιάσουμε από το χέρι και τη νέα γενιά που μεγαλώνει πλάι μας και να τη χειραγωγήσουμε στο ιερότερο καθήκον, ακριβώς όπως μας χειραγώγησαν οι γονείς μας.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, μόλις πατήσουμε το πόδι μας στο κατώφλι του ναού, το μάτι μας σχίζει το σιωπηλό επιβλητικό χώρο, φτάνει στην κόχη του ιερού βήματος και εκεί, όταν είναι ανοιχτή η ωραία πύλη, συναντάει το Άγιο Θυσιαστήριο. Απλό είναι το σχήμα του θυσιαστηρίου, η ύλη με την οποία είναι κατασκευασμένο παρμένη από τη γη μας. Το μάτι μας μπορεί να το ερευνήσει, ο ανθρώπινος λόγος μας να το περιγράψει. Ο Άγιος Γρηγόριος Σονίσης λέγει «Λήθος εστί κατά φύσιν κοινό σου δεν διαφέρον των άλλων πλακών. Έτους τείχους ημών οικοδομούς και καλοπίζους τα εδάφη». Ένας λήθος, λέει, είναι κοινός, μια πέτρα που δεν διαφέρει από τις πλάκες που βάζουμε στους τείχους μας και καλοπίζουμε τα δάπεδά μας. Μα το μεγαλείο είναι μυστικό και απρόστο στο μάτι μας και στο λόγο μας. Το Ιερό Θυσιαστήριο είναι ο χώρος στον οποίο θυσιάζεται ο Κύριος. Κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού και όπως είπαμε ήδη φυλάγονται τα καθαγιασμένα, τίμια και φρικτά και πανάχραντα δώρα. Φρικτός ο τόπος, ταυτόχρονα Γολγοθάς και τράπεζα και θρόνος. Είναι ο Γολγοθάς πάνω στον οποίο εξακολουθεί να προσφέρεται η μία και μοναδική θυσία του λυτρωτού μας. Είναι η μυστική τράπεζα στην οποία ανακλινόμαστε με τους Αποστόλους για να πάρουμε την ουράνια τροφή, τον άρτο τον αληθινό. Όπως μας λέγει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στο 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου, στίχος 32. Είναι ο θρόνος ο γήινος, τον οποίο με όλη τη δόξα αναπαύεται ο Κύριος της δόξης. Βέβαια, την ουράνια λαμπρότητα του Χριστού μας, που είναι θρονιασμένη στο θυσιαστήριο, δεν μπορούν να τη συλλάβουν οι υλικοί φακοί των ματιών μας, των σαρκικών. Το θεϊκό του μεγαλείο είναι κρυμμένο από τα βλέμματά μας. Ουγάρ, μη είδη άνθρωπο το πρόσωπο του Θεού και ζήστε, μας λέει στο βιβλίο της Εξόδου, στο 33ο κεφάλαιο, στίχος 20. Εμείς εγγίζουμε τις αισθήσεις μας μόνο τον ταπεινωμένο Ιησού. Μπορούμε να δούμε μόνο τα στοιχεία του άρτου και του ίνου, τα οποία ενώ έχουν αγιαστεί και έχουν μεταβληθεί σε σώμα και αίμα Χριστού, διατηρούν πάλι την απλή και ταπεινή του όψη. Έτσι, ο Ιησούς, όπως ταπεινώθηκε και σμικρύνθηκε με την ενανθρώπισή του, για να περπατήσει ανάμεσά μας και να μας μιλήσει και να μας δείξει το υπέροχο παράδειγμά του, έτσι ταπεινώνεται και σμικρύνεται και πάλι και εμφανίζεται με τη μορφή του άρτου και του ίνου, για να γίνει προσιτό στην περιορισμένη μας αντιληπτικότητα και τις αδύνατες αισθήσεις μας. Όταν βλέπουμε το Άγιο Ποτήριο στην Αγία Τράπεζα, βλέπουμε ταυτόχρονα τον Ιησού στο Σταυρό και τον κρατήρα του μυστικού δείπνου και τον Υιό του Θεού στο γήινο θρόνο του. Ένας από τους πολύ μεγάλους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, ο οποίος με ιδιαίτερη προσοχή και βαθύ θεολογικό στοχασμό περιέγραψε τον ναό Σιμεώνο Θεσσαλονίκης, γράφει: «Η φρικτή τράπεζα είναι στο μέσον του θυσιαστηρίου και δειλεί το μνήμα του Χριστού και το μυστήριον του πάθους της παγκοσμίου και ζώσης θυσίας. Εις αυτήν την Αγία Τράπεζα σωτήρ, ως μεν Θεός αναπάβεται, ως δε άνθρωπος θυσιάζεται, δια τούτο πρόκειται εν το μέσο εις όλους, για να τον θεωρήσουν οικοί του και άξιοι». Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, θυμηθείτε την ευχή, την οποία εξ ονόματος όλων μας λέγει ο ιερεύς όταν τελείται η Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων. «Έπι δε φημάς τους το Αγίο σου τούτο θυσιαστηρίο, ως το χερουβικό σου παρισταμένους θρόνο, εφόμονο γενή σου Υιός και Θεός ημών, για των προκειμένων φρικτών επαναπάβεται μυστηρίων». Επαναφέρεται ακόμη στη σκέψη, στη θερμή ηκεσία, την οποία όλοι απευθύνομαι στον Κύριό μας με το στόμα του ιερέως λίγο πριν τη Θεία Κοινωνία. «Καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης». Στιγμές ιερές λοιπόν, οι στιγμές που περνάμε λατρεύοντας τον Κύριο μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο. «Πες μου», ερωτά ο πύρινος λειτουργός, ο ιερός Χρυσόστομος, ο Ιωάννης, το στόμα του Παύλου, όταν αντικρίζει τον Κύριο θυσιασμένο και κείμενο πάνω στην Αγία Τράπεζα και τον ιερέα να στέκεται και να προσεύχεται και όλους τους ανθρώπους να βάφονται με εκείνο το τίμιο αίμα, νομίζεις ακόμη ότι βρίσκεσαι στη γη ανάμεσα στους ανθρώπους? Όχι, δεν βρίσκεσαι στη γη. Έχεις ξεπεράσει τη στιγμή εκείνη τα όρια του υλικού του κόσμου
και με την ψυχή και την σκέψη κατοπτεύει στην ουράνια πραγματικότητα. Φίλοι και φίλες, πρέπει να ομολογήσουμε όλοι ένα αμάρτημά μας. Μπαίνουμε πολλές φορές στο ναό και με πολλή επιπολαιότητα κοιτάζουμε το φρικτό θυσιαστήριο. Μας επηρεάζει η υλική του εμφάνιση, το ότι είναι καμωμένο και στολισμένο με υλικά γήινα από τα χέρια των ανθρώπων και το ότι ο καθήμενος επί του θρόνου έχει τη μορφή του άρτου και του ίνου. Η σκέψη μας νοθρεί, δεν ξεπερνάει το υλικό και ορατό. Δεν έχει τη δύναμη να συναντήσει και να χαρεί την παρουσία του Κυρίου. Ίσως γιατί, όπως μας είπε ο Σιμεών ο Θεσσαλονίκης, δεν είμαστε όσο πρέπει οικείοι του Θεού και άξιοι. Να ένας μεγάλος λοιπόν τομέας προσπάθειας. Να γίνουμε περισσότερο άξιοι για να αισθανθούμε την παρουσία του Χριστού μας στο ιερό και φρικτό θυσιαστήριο. Να ένα μεγάλο θέμα μελέτης. Η κάθε μας παράσταση να είναι άξια της σοβαρότητας και της ιερότητας του χώρου. Να και ένα μεγάλο αίτημα προσευχής. Κύριε μας, αξίωσέ μας. Να κυκλώνουμε την Αγία Σου Τράπεζα όπως το μυστικό Σου δείπνο την κύκλωσαν οι 11 εκλεκτοί Σου μαθητές. Να πλησιάζομαι το Γολγοθά Σου όπως τον πλησίασε ο Ιωάννης και η Παναγία Μητέρα Σου. Να γονατίζομαι κάτω από το θρόνο Σου όπως γονατίζουν, Κύριέ μας, οι Άγιοι Σου. Πανάχραντε λυτρωτά ελέησον και σώσον ημάς.